0: που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Κατηγόρησε παράλληλα τους δημοκρατικούς ότι κρατούν κλειστά διελιστήρια σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογίων. Δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Ανογίων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες και οι δομές του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα, όλα καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριο σήμερα θα είναι ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός με κατατόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εβδομάδα Ρούμπιο.
1: Εβδομάδα Ρούμπιο. Έρχεται αύριο το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Συναντήσεις την Τετάρτη στην Αθήνα. Σίγουρα Υπουργός Εξωτερικών, σίγουρα Πρωθυπουργός. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν και ραντεβού με άλλους υπουργούς. Υπάρχουν αιτήματα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα η λίστα ποιοι θα καταφέρουν να το δουν. Έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου και ο Ρούμπιο στην Αθήνα χωρίς να κάνει στάση στην Άγκυρα. Έχει και αυτό την σημασία του. Άλλες δύο φορές έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Να έρθει Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην πάει στην Άγκυρα. Η τελευταία ήταν το 2019 με τον Μάρκο Ρούμπιο.
0: Θα έρχεται από την Ισλανδία, μετά θα πάει στην Πορτογαλία. Σημαντική προσωπικότητα γενικότερα, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι η ασφάλεια, είναι η ενέργεια, είναι το σχήμα 3-1 με την Κύπρο και το Ισραήλ που συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι οι απειλές για την ηλεκτρική διασύνδεση. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ατζέντα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λίγο την Τετάρτη να προσέχουμε τις μετακινήσεις, φαντάζομαι, έτσι. Δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Εκεί στο κέντρο της Αθήνας, σε αυτά τα σημεία.
0: Δεν έχουμε ακόμα ώρες για συναντήσεις και τέτοια.
1: Όχι, όχι. Κοίτα, ώρες δεν υπάρχει ακριβές πρόγραμμα. Γιατί σου λέω να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους υπουργούς. Σίγουρα με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν απόγευμα, γιατί το πρωί ο πρωθυπουργός θα είναι στο Split. Γιατί υπάρχει Μεσογειακή, το Μεντενιά. Άρα θα έρθει το απόγευμα και θα συναντηθούν στο Μεγάλο Μαξίμου.
0: Χθες καλά τα πήγαμε με την Εθνική, έτσι. Λίγο λαχταρίσαμε στο πρώτο ημίχρονο, ήταν λίγο σκληρή η Γερμανία, αλλά τα καταφέραμε. Πήραμε την ισοπαλία που θέλαμε με 3 βαθμούς. Είμαστε οι πρώτοι ή δεύτεροι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είσαι σίγουρα όμως στην επόμενη φάση, γιατί έχεις εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
0: Εντάξει, είναι απίστευτη αυτή η ομάδα, είναι καταπληκτική. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, έχουμε πάρα πολλά
1: πράγματα. Σήμερα 52 χρόνια, δεν είναι λίγα.
0: Και εγώ τα καλά μου βλέπεις.
1: Μπράβο τον. Πρέπει να το γιορτάσεις.
0: Σε βλέπω πιο επίσημο σήμερα.
1: Εντάξει, πού δεν γιορτάζουν όλοι, εσύ γιορτάζεις. Ωραία. Το κρατάμε, το σημειώνουμε αυτό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, μια καινούργια εβδομάδα. Αντώνης Σατζολέτος στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, για να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που προκαλούν, δηλώσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις και ιδέες στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, ή στο 210-48-0-170-174, εκεί που απαντάει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης, επικοινωνία μπορούμε να έχουμε και μέσω του Viber 698-123-1003. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: αγαπητή Γιάννη, για δηλώσεις που προκαλούν. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στον εξώστη, γιατί έχουμε πολύ πολύ πράγμα σήμερα.
1: Και ξεκινάμε με Αντώνη Σαμαρά και Νίκο Τσούσια, δηλαδή
0: το γνωστό δίδυμο.
1: Υπάρχει ο πρωταγωνιστικός ρόλος και υπάρχει και ο δεύτερος ρόλος, που πολλές φορές μπορεί και να επισκιάσει και τον πρωταγωνιστή. Δηλαδή η ερμηνεία Νίκου Τσούσια σε αυτό το βίντεο είναι επίσης πάρα πολύ καλή.
0: Αυτή η αφόρμητη κουβέντα που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, αυτό που βγαίνει από μέσα τους, δηλαδή καθόλου στημένο.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες.
2: Πάμε να κλείσω το κόμμα.
3: Ακούω.
2: Και για μας, εμείς ευρωπαϊκές εφημερίδες γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η Αλαζόνα υπουργή του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Τελικά έχω απορία, έφυγε.
0: Εγώ νομίζω πως δεν έφυγε τελικά. Ξέρεις, μπήκα στη διαδικασία να το κόψω, αλλά δεν κόβεται αυτό. Είναι, πρέπει να παίζει ολόκληρο.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχει μια αιμονή με το ποτάμι, έτσι.
1: Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπήρχε μια δήλωση το Σάββατο. Έβαλε ένα θέμα που ο καθένας το αξιολογεί, το θέμα των Σκοπίων, το θέμα με τα ιερά κοιμήλια που γύρισαν από τη Βουλγαρία, ότι εμείς τους δώσαμε το Σαμουήλ που τα οστά που θα πρέπει να πάρουμε περισσότερα πράγματα. Οκ, κρίνεται. Το χθεσινό και μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει και αρκετή δόση λαϊκισμού, εγώ θα πω μέσα, όταν βάζεις το ποτάμι, το μπάζωμα από έναν πρωθυπουργό ο οποίος βίωσε στο πετσί του το λαϊκισμό την περίοδο 12-14, θα περίμενα κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Εντάξει, όλος αυτός ο διάλογος δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Εγώ πριν κάνει αυτές τις δύο παρεμβάσεις, το είχα λίγο σημειώσει ότι είχαμε καιρό να το δούμε, αλλά προφανώς περίμενε και τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως θέλω να σου πω ότι φτάσαμε 5 Οκτωβρίου και ακόμα δεν είδαμε. Κάποιος πάει να κερδίσει ένα στοίχημα.
1: Καλά, έχεις χάσει ήδη άλλο ένα, οπότε είμαστε πάτσε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τις εκλογές.
0: Όχι, για τις εκλογές. Που ήταν λίγο.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Είχα πει ότι
1: να είμαστε ακριβείς.
0: Μέσα στο ρίσκο. Άρα...
1: Λοιπόν, εδώ πέρα χτύπησε μια μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς. Θα χτυπήσει και μια μέρα μετά. Γιατί την Τρίτη θα μιλήσει σε ένα συνέδριο που κάνει η εφημερίδα Το Βήμα. Που εκεί αναμένεται να τοποθετηθεί συνολικά. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και νομίζω ότι και εκεί θα δούμε πολλές επιθέσεις στην κυβέρνηση και με μια. Ατζέντα η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν θα περιορίζεται στα εθνικά θέματα, εκεί όπου συνήθως πυροβολεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
0: ο κύριος Σαμαράς.
1: Και Τετάρτη ο κύριος Καραμαλής, την μέρα που ο Μάρκο Ρούμπιο, το Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ, θα είναι στην Αθήνα, ο κύριος Καραμαλής θα πάει να μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας.
0: Πάντως δεν έχει
1: γενέθλια. Έχει αυτό τη σημασία του, που επίσης θα απουσιάζει από τα γενέθλια προφανώς.
0: Τι γενέθλια θα είναι αυτά. Εντάξει, ο Σαμαράς απουσιάζει. Ο Καραμαλής απουσιάζει, θα μιλήσει την επόμενη μέρα. Μημαράκης δεν θα είναι, από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, γιατί ούτε ο κύριος Μημαράκης ενθουσιάστηκε από την επαναφορά του Πυρσού.
0: Ναι.
1: Η αιτιολογία είναι ότι θα βρίσκεται στο Στρασβούργο, έχει ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν ήταν Σαββατοκύριακο, μπορεί και να ήταν εδώ. Εγώ εκτιμώ. Δεν λέω ότι ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι και Σαββατοκύριακο να ήταν πάλι ο κ. Μημαράκης δεν θα ήταν στα γενέθλια. Δεν ήταν ούτε το 24 που έγινε, γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια στη Ριγίλης κανένας εκ των τριών.
0: Δεν τα γιορτάζουν πολύ καλά τα γενέθλια, δεν τα χαίρονται. Ούτε ο Δένδιας θα είναι, θα είναι στη Βενετία.
1: Ο κ. Δένδιας θα είναι εκεί ως υπουργός άμυνας, γιατί συνεδριάζει η πρωτοβουλία για την Αδριατική Σιωνίου, λέγεται, και είναι υπουργοί άμυνας των χωρών της Αδριατικής και του
0: Ιωνίου. Δεν μπορούσε Ιωνίου. Να στείλει κάποιον να την αντικαταστήσει, λέω εγώ τώρα.
1: Κοίτα, ο κύριος Δένδιας έκανε πολύ ηχηρά προεόρτια, θα σου πω εγώ, την Παρασκευή. Έκανε μια εκδήλωση στα Νότια Προάστια, στον Άλυμο, όπου έγινε κόσμος ηρωή. Υπήρχε κόσμος έξω από την εκδήλωση. Υπήρχαν πολλοί και συνυποψήφοι του που πήγαν, γιατί έχει και αυτό την σημασία. Ήταν και ο κύριος Κερανάκης, ο κύριος Πανάκης, από τα Νότια ενός συνυποψήφοι, η κυρία Βούλτεψη. Ήταν επίσης ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Σοαυτιάς.
0: Γιατί ανταγωνισμός ήταν... δεν υπάρχει, ξέρουμε ότι αυτός θα είναι πρώτος. Κατάλαβες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλλά.
0: Με διαφορά.
1: Στον νότιο τομέα. Αλλά ήταν και ένα και μήνυμα, εγώ θα πω, για το πόσο δυνατός είναι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Δένδιας, γιατί πλέον όλα αυτά προσμετρούνται, Αντώνη.
0: Ναι, πάμε να τον ακούσουμε, γιατί μίλησε και για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και το είπε κάπως ωραία. Ακούστε.
4: Ό,τι είχα να πω, ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας όμορφης κοπέλας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοπέλας 52.
0: Όμορφη κυρία. Όμορφη κυρία. Εντάξει, κοπέλα, γιατί πλέον οι 52 άρες είναι.
1: Όχι, δεν το λέω κακό. Εντάξει. Αλλά 52 κυρία.
0: Προσαρμοσμένα στην εποχή μας.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Δεν είναι πολλά κόμματα. Εγώ δεν ξέρω άλλο στην Ελλάδα, μάλλον. Που είναι 52 χρόνια. Έχει συμπληρώσει αυτή τη στιγμή 7 χρόνια συνεχόμενα εξουσίας και έχει αυτή την δυναμική. Ακόμη και η εκδήλωση το απόγευμα που θα κάνει στο παλιό μου εξωτερικό το ότι θα καταφέρει να συγκεντρώσει έτσι όπως εκτιμούν 2 με 3 χιλιάδες κόσμου, δείχνει τη δυνατότητα να μπορεί να κινητοποιήσει έναν μηχανισμό. Άσε που τα γενέθλια έχουν επαναφέρει τον Πυρσό από τη μία για να πιάσει συναισθηματικά του άλλου.
0: Το κάνανε, ναι, για να πιάσει συναισθηματικά το πιο δεξιό κοινό.
1: Και τη βάση τη Νέα Δημοκρατία,
0: να δείξει μια συσπήρωση. Το κόλπα, τέλος πάντων.
1: Σε έναν κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχει και πολλές τέτοιες. Θα έχει διάφορες πρωτοβουλίες και νεοτερισμούς. Ας πούμε, θα έχει μπασκέτες για μπάσκετ.
0: Θα έχει.
1: Θα είναι ένα event. Θα έχει μία έκθεση. Θα έχει μία έκθεση. Μπασκέτα θα κάνει.
0: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, θα έχει quiz. Θα έχει quiz για το. Θα έχει quiz για το πόσο.
0: Πόσο θα αντέξει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία.
1: Για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που θα απαντάνε συμμετέχοντες. Θα υπάρχουν εκεί ο κύριος Καραμάλης και ο κύριος Σαμαράς μέσα από διάφορες προβολές που θα γίνονται. Δεν κοπήκανε.
0: Δεν υπάρχει μοσαϊκό στο πρόσωπο.
1: Στο συνέδριο είχαν κοπεί, αλλά και στο βιντεάκι που βγήκε χθες στα social δεν είχαν κοπεί.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ έχω μείνει με τις μπασκέτες.
1: Ναι, θα έχει
0: τίποτα goal post να βάζεις και.
1: Όχι,
0: goal.
1: Όχι. Μπασκετικό μόνο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα ήθελα μια εξήγηση για τις μπασκέτες, αλλά θα τη ζητήσω από κάποιον νέο δημοκράτη. Βέβαια, υπήρχε και αναφορά του κυρίου Δένδη ότι εγώ δεν πάω στα παράθυρα των συνεντεύξεων, έτσι, των καναλιών. Απάντηση σε αυτούς που του λένε ότι απουσιάζει από τα δύσκολα. Και ότι έχω να πω, το λέω στο συνέδριο.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι κάπου θα βγει τώρα σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τις εκλογές, γιατί και αυτά μετράνε.
0: Πάντως έχουν ξεκινήσει όλοι τις προεκλογικές εκστρατείες και νομίζω ότι τον μεγαλύτερο στόμφο και την μεγαλύτερη ένταση και έμφαση σε αυτά που έλεγε την έδωσε ο Δημήτρης Κερίδης.
5: Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παντός καιρού και με τον ήλιο και με την βροχή.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Και με ήλιο και με βροχή.
0: Και με ήλιο και με βροχή. Θα βαράμε σουτάκια και με ήλιο και με βροχή στις μπασχέτες στα γενέθλια.
1: Και στα εύκολα και στα δύσκολα, Αντώνη.
0: Νομίζω θα πάνε πολύ οι πιτσιρικάδες εκεί πέρα για να παίξουν μονάκια.
1: Θα έχει και. Μα. Προσπαθείς να προσεγγίσεις και τους νέους. Γι' αυτό έχει παίξει ρόλο και η ΟΝΕΔ στην διοργάνωση.
0: Οκ. Okay. Επίσης και από το ΠΑΣΟΚ έχουν ξεκινήσει όλοι τα βιντεάκια. Πρέπει να ακούσουμε Λευτέρη Καρχημάκη με τραγουδιστική διάθεση.
6: Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Πάμε στη γραμμούλα νούμερο 1 για φέτος και για τη βδομάδα. Καλό το τετραήμερο, το 13ωρο θα το καταργήσετε. Ναι, θα καταργήσουμε το 13ωρο. Τι νομίζετε, ότι θα δουλεύουμε 50 ώρες, 4 μέρες, 14 ώρες τη μέρα.
0: Επειδή το τραγουδιστικό δεν του πήγε πολύ καλά, μετά άρχισε να απαντάει σε ερωτήσεις ο κύριος Καρχημάκης για το 13ωρο.
1: Εκεί και στο Πασόκ σφαγεί και στα δυτικά.
0: Βέβαια έχει σφαγεί.
1: Με την κυρία Γιανακοπούλου.
0: Είναι δύσκολα.
1: Αλλά τουλάχιστον.
0: Πολλά δίδυμα πολύ δυνατά.
1: Είναι όμως και ένα διακριτό δίδυμο ο κύριος Καρχημάκης με την κυρία Γιανακοπούλου. Και σε θέσεις. Και σε απόψεις.
0: όπου η κυρία Γιανακοπούλου, προκειμένου να βγει μπροστά και για να διαχωρίσει τη θέση της, όπως θα έλεγε ο Μάνος Βουλαρίνος, βρέθηκε σε ένα τηλεπαράθυρο με τον κύριο Λοβέρντο, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρντο, και τα άκουσε για τα καλά ο κύριος Λοβέρντος. Για πάμε να ακούσουμε.
7: Η αποτυχία καταγράφεται.
8: Η αποτυχία καταγράφεται όταν στη λίγη του Πασόκ που έχουν διατελέσει υπουργοί, κύριε Λοβέρντο, και έχουν καταθέσει και υποψήφοι πρόεδροι.
7: Ήρθατε εδώ τώρα.
8: Την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει τον Κυλίκη και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι. Και λυπάμαι πραγματικά με αυτά τα οποία λέτε για το Πασόκ. Λυπάμαι πραγματικά που το 21 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο.
7: Λυπάμαι. Δεν μοιάζει τι λυπάστε και τι κάνετε.
1: Η εμφύλη είναι χειρότερη, Αντώνη.
0: Ναι, δεν πρόλαβε να απαντήσει ο Λοβέρντος, έτσι. Και σκέψει ότι όντως ήταν παλιά μαζί, έτσι, τον στήριξε.
1: Όντως τον είχε στήριξει, ναι. Κυρία Γιανακοπούλου. Κοίτα να δεις, όταν φεύγεις από ένα κόμμα και πας σε ένα άλλο και έχεις μια ιστορία σε ένα κόμμα, δεν είναι απλώς κάποιος που πέρασε ένα φεγγάρι, ο κύριος Λοβέρντος από το Πασόκ, προφανώς τα παλιά στελέχη δεν ξεχνάνε.
0: Ναι. Υπουργός τόσα χρόνια, υποψήφιος πρόεδρος με αξιώσεις κιόλας.
1: Ο οποίος επίσης ήταν στα δυτικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Με την παλιά Β' Αθήνας και τα λοιπά.
0: Τώρα που θα κατέβει ο...
1: Στον νότιο τομέα.
0: Στον νότιο τομέα.
1: Έχει ήδη ανοίξει τα γραφεία στη Δάφνη.
0: Τα έχω δει. Τα έχω συμβουλευμένη, πάνω είναι.
1: Ναι, και έκαναν και μια επίθεση στο γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και για να κλείσουμε αυτό το μισάωρο και να επανέλθουμε και το επόμενο και με καινούργια ηχητικά, θα κλείσουμε με Μαρία Καρισιανού σήμερα το πρωί στο Μέγκα, αισιόδοξη όπως πάντα, Γιάννη.
1: Μα να σου πω κάτι, όταν πας για την πρωτιά, Αντώνη, πρέπει να είσαι αισιόδοξη.
0: Και όταν το βλέπεις αυτό από τον κόσμο που σου
1: το
0: μιλάει.
1: Να έρχεται.
9: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
1: Τώρα το κατάλαβε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος, κυρία Καριστιανό. Όταν ήταν μαζί, ήταν όλα καλά.
0: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει ότι είναι αντισυστημικό το κόμμα της.
1: Ναι, το όλα τα λεφτά είναι ότι πάει για την αυτοδυναμία, κυρία Καριστιανό.
0: Και το λέει συνέχεια και το πιστεύει.
1: Γιατί έχει πρόγραμμα. Καταρχάς πιστεύει ότι έχει πρόγραμμα.
0: Ναι. Καταρχάς πιστεύει ότι θα βγει πρώτο.
1: Άμα το ψάξεις, το βρεις, θα το βρεις. Αν βρεις κάτι γενικό λογιστές στο site του κινήματος.
0: Άρα αποκλείσαμε άλλη μια πιθανή συνεργασία που μπορεί να λες ότι κάτσε, μπορεί να τα βρούνε. Η κυρία Καριστιανού με την κυρία Κωνσταντοπούλου είχαν μια πολύ καλή σχέση, τα λέγανε. Αλλά τώρα βλέπεις ότι εδώ πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα πολύ.
1: Αντώνη, όταν μπαίνει κάλπη στη μέση.
0: Χαλάνε οι καλύτερες φιλίες.
1: Χαλάνε φιλίες, χαλάνε σπίτια. Δεν είναι τόσο απλό.

0: Λοιπόν, στο επόμενο μισάωρο θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα σου πω ποιον είδα το Σάββατο να ψωνίζει στη Γλυφάδα, που ράβει καινούριο κουστούμι και επιβεβαιώνεται αυτό από τις εξελίξεις σήμερα. Γενικότερα πολλές μεταγραφές στην κεντροαριστερά. Έχετε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έτσι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο γαλλικό πρακτορείο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με αφορμή το στεγαστικό η προσφυγή Σάντσεθ στις προώρες εκλογές που ανακοίνωσε φινιδιαστικά πριν από λίγο. Γίνονται πραγματάκια στην Ισπανία. 9 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Για πότε τις έβαλε?
0: Άμεσα, δεν βλέπω εδώ την ημερομηνία, ακριβή ημερομηνία. Αλλά τις 29 Νοεμβρίου.
1: Εντάξει, είδε ότι προφανώς ήταν τόσο μεγάλο το κύμα των διαδηλώσεων.
0: Σε 1,5 μήνα.
1: Και μεγάλο πρόβλημα που δεν έπαιρνε άλλο. 29 Νοεμβρίου, 29 Νοεμβρίου στα γενέθλιά μου.
0: Σε γενέθλιά σου, Ισπανίας εκλογές. Έκανε λάθη, λέει. Δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα έχει θέσει ως στόχο.
1: Εντάξει, είναι μια αυτοκριτική που οδηγεί στις κάλπες. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Καλώς ορίσατε στον εξώστη για το δεύτερο μισό της εκπομπής, στον μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Και πάμε, επειδή έχουν γενέθλια σήμερα η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος από μικρό σε αυτή την παράταξη. Οπότε δικαιόμαστε να σου πούμε, κύριε Οικονόμου, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Θα αποδεχόμαστε όλο ο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια σημαντική μέρα για μας σήμερα.
0: Τώρα το όλο δεν ξέρω. Γιατί βλέπω κάποιες απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση, αυτό το πάρτι γενεθλίων.
2: Άλλο τον, άλλο το άλλο. Σήμερα είναι μια μέρα επετείου, 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, από την 4η Οκτωβρίου, και νομίζω ότι δικαιούμαστε να είμαστε όλοι περήφανοι και χαρούμενοι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να παραμένει το μεγαλύτερο εκλογικά κέντρο δεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, που συνδέεται πιο πολύ με τη σημερινή μέρα, αυτά τα 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δικαιούται να λέει ότι κατάφερε να πάει τον τόπο και τους ανθρώπους του μπροστά. Συνολικά, νομίζω το αποτύπωμα είναι απολύτως θετικό, με μεγάλες επιλογές που έχουν καθορίσει τη μοίρα αυτού του τόπου, με λάθη τα οποία μας χρέωσε ο ελληνικός λαός κατά καιρούς, αλλά πέφτοντας ξανακαταφέραμε να στηθούμε πάλι στα πόδια μας, έχοντας ως βασικό πυλώνα τις φιλελεύθερες αρχές και τις συντηρητικές αξίες μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το αναδεικνύουμε και να το θυμόμαστε ιδιαίτερα σήμερα, και να αποτείουμε και τον αναγκαίο φόρο τιμής σε όλους αυτούς που δημιούργησαν, έφτιαξαν, κράτησαν όρθια τη Νέα Δημοκρατία

0: Έφτιαξαν ένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορούμε να κτίζουμε, μπορούμε να προσελκύουμε ανθρώπους από άλλες ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, να εξελισσόμαστε και σαν ζωντανός πολιτικός οργανισμός να διαδραματίζουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε και στη χώρα σήμερα.
1: Πώς αισθάνεστε όμως εσείς που τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, από μια τέτοια μέρα γιορτής όπως την περιγράφετε, θα απουσιάζουν? Και εντάξει, ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί, αλλά θα ήθελα γι' αυτό ένα σχόλιο. Ο κ. Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, τηρώντας όμως αποστάσεις. Ο κύριος Μεϊμαράκης επικαλείται ότι θα είναι στην Ευρωβουλή, αλλά θυμίζω ότι και οι τρεις δεν ήταν ούτε στα γενέθλια των 50 χρόνων στη Ριγίλης.
0: Κύριε Καντέλη, τα ζητήματα αυτά τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο και μέρες άλλες, οι οποίες δεν έχουν την επενδυτική τους διάσταση. Πιστεύω ότι σαφώς προτιμότερο θα ήταν, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, γιατί διαχρονικά η μήτρα αυτής της παράταξης είναι η Νέα Δημοκρατία, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης, για τη διεκδίκηση μιας νέας αυτοδυναμίας. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμη ο χρόνος, με βάση το διακύβευμα, το οποίο διακύβευμα είναι μεγάλο, το διακύβευμα είναι η πατρίδα, όλοι να αναλάβουν ρόλους πιο ουσιαστικούς και να συνεργαστούν, να βάλει ο καθένας από το δικό του μετερίζει την ενέργεια, τις δυνάμεις, την προσπάθεια που απαιτείται και να πετύχουμε τους στόχους μας αυτούς.
2: Κύριε Οικονόμου, όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο υπήρχε μια μουρμούρα για την αλαζονία, υπήρχαν και κάποιες ατυχείς δηλώσεις. Όλα αυτά πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει πίσω πια?
0: Νομίζω ότι ο καθένας παίρνει τα μηνύματά του, ξανακοιτάζει την στάση του και οφείλει να προσαρμόζεται τα μέτρα, είτε αυτά αφορούν την ιδεολογία, είτε αφορούν το ύφος, είτε αφορά τη στάση, είτε αφορά τη στοχοπροσύλωση και την παραγωγή αποτελέσματος, που χαρακτηρίζουν αυτήν την παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ ευρύτερο από μεμονωμένες φωνές. Όσο και αν κάποιες στιγμές οι φωνές αυτές έχουν προσελκύσει πάνω από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν καταστεί διάσημες και νομίζουν ότι μπορούν να καλύπτουν με τη σκιά τους τον ευρύτερο πολιτικό οργανισμό. Δεν συμβαίνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το οποιοδήποτε στέλεχος και από την οποιαδήποτε μεμονωμένη προσωπικότητα.
2: Έχει πάρει. Πάλι
0: είναι η βάση, είναι το υπόστρωμα, είναι ο κορμός που επιτρέπει τον καθέναν που δραστηριοποιείται μέσα στη Νέα Δημοκρατία να έχει δημόσιο λόγο, να μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα για την πατρίδα. Αυτή η παράταξη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το ύφος και την έκφραση και θα πρέπει όλοι να τα λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλούμε προς την κοινωνία.
2: Πιστεύετε πως έχει πάρει και η κυβέρνηση τα μηνύματά της, γιατί από τη ΔΕΘ και μετά υπήρχαν κάποιες μουρμούρες σχετικά με τα μέτρα ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την ακρίβεια και να έσκασε τώρα το θέμα των καυσίμων και της ενέργειας που πιέζει πάρα πολύ όλο τον κόσμο?
0: Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν θα ήθελε πάντοτε να δίνει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τις μεγάλες ανάγκες των πολιτών. Το ζήτημα κυρίως στην οικονομική πολιτική δεν είναι ότι τι θέλεις να κάνεις, αλλά κάθε φορά τι μπορείς να κάνεις. Και βλέπετε ότι εδώ ζούμε σε μια συνθήκη, παγκόσμια συνθήκη, η οποία συνεχώς βάζει μεγαλύτερες προκλήσεις και εντονότερα προβλήματα. Οφείλει να κρατάς εφεδρείες. Το έχω πει και άλλες φορές, η οικονομική μας πολιτική έχει μια ακολουθία όλα αυτά τα χρόνια. Δημιουργεί ωφέλιμο χώρο και αυτόν τον ωφέλιμο χρόνο τον επιστρέφει πίσω ως μέρισμα στον πολίτη. Αυτό βέβαια δεν αντιλέγει, δεν μπορεί να αναιρέσει, και ότι όταν έχεις ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις, πρέπει ορισμένες φορές να σκέφτεσαι και μέτρα και λύσεις έξω από το κουτί, στο βαθμό βέβαια που αυτά δεν διαταράσσουν ένα γενικότερο σχεδιασμό, δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και βέβαια είναι και σύμφωνα με το πλαίσιο το ευρωπαϊκό μέσα στο οποίο κινούμαστε. Ξέρετε τις πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει ο Πρωθυπουργός και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι και άλλες χώρες, και όσο περνάει ο καιρός και ακόμη περισσότερους, θα στοιχηθούν με την ανάγκη να παρθούν πρωτοβουλίες και από εκεί. Η ενεργειακή κρίση είναι τεράστιο ζήτημα για τη συντριπτική πλειοψηφία, θα έλεγα, της ελληνικής, της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αφορά μη ελαστικές δαπάνες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή, το να ζεσταίνεται κανείς, το να κάνει τη δουλειά του και να παρέχει προϊόντα σε τιμές ανταγωνιστικές, το να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα που έχει, το γιο ταχύτητα, το αυτοκίνητό του, το οτιδήποτε, για να κάνει τις καθημερινές του λειτουργίες, οι οποίες επίσης είναι ανελαστικές, είναι υπαρξιακές, συνδέονται με το ρυθμό και τη λειτουργία της οικογένειάς του, δεν έχει μεγάλα περιθώρια να κόψει, να περιορίσει. Άρα εκεί, σε περιόδους σαν και αυτή που έχουμε, έξαρση των τιμών και αβεβαιότητας, νομίζω ότι όπως είχε γίνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, θυμάστε, θεμίζονες κρίσεις που είχαν ως συνέπεια τις αυξήσεις στην ενέργεια, θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλα μέτρα. Δεν είναι συνηθισμένη η συγκυρία, οπότε ενδεχομένως καλό θα είναι να το καταλάβουν όσο δυνατόν νωρίτερα όσοι μπορούν να δώσουν χώρο και παραπάνω εργαλεία στις κυβερνήσεις, να το πράξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο πλευρό της κοινωνίας.
1: Ο δύσκολος χειμώνας που προμηνύουν όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, πιστεύετε ότι μπορεί να στοιχήσει στην Νέα Δημοκρατία και τον στόχο που έχει θέσει, τον εκλογικό για την αυτοδυναμία ή το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα? Και το λέω αυτό και σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται και από τα δεξιά της, γιατί μπορεί να μιλάμε για την συσπήρωση που επιδιώκει και μέσα από τη σημερινή εκδήλωση. Ωστόσο, το κόμμα Σαμαρά εωρείται εκεί στα δεξιά. Μένει να δούμε αν πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα που προφανώς και συνδέονται. Το πρώτο είναι ανάγκη να επανασυνδεθούμε με ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού και πολιτικού και ιδεολογικού, μας τα έλεγα εγώ, ακροατηρίου, έναν κόσμο συντηρητικό, ο οποίος από τις ευρωεκλογές και μετά κρατά μία απόσταση. Δεν μας έχει εγκαταλείψει, δεν έχει πάει απέναντι, δεν φαίνεται να στηρίζει οτιδήποτε άλλο έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, να συγκινείται από κορώνες που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μένει σε μία ζώνη αναμονής, θα την πω εγώ έτσι, για να μην την χρωματίσω. Είναι κυριαρχό, είναι βασικό, είναι πολύ σημαντικό να επαναποκαταστήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν τον κόσμο. Και για να την επαναποκαταστήσουμε, για να αυτό και στο δεύτερο, τι χρειάζεται? Χρειάζεται το σωστό ύφος, η σωστή ρητορική, η ενσυναίσθηση, η αίσθηση του σε ποιο κόσμο απευθύνεσαι και σε ποια παράταξη είσαι, απ' τη μια. Και δεύτερον, η ακόμα πιο αποτελεσματική πολιτική παρέμβαση και απάντηση στις προσκλήσεις, στις προκλήσεις και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα και κυρίως η μεσαία τάξη. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι ο μονόδρομος που έχουμε συνολικά ως κυβέρνηση και ως κόμμα για να διευρύνουμε τα όρια του κόμματος και να προσεγγίσουμε τα όρια της παράταξης, επαναπροσεγγίζοντας έναν κόσμο συντηρητικό που κρατά μια απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία για διάφορους λόγους σήμερα. Και δεύτερον, για να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι μέσα σε αυτές τις δυσκολίες η κυβέρνηση πράγματι κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί και ότι αν κάποια κυβέρνηση ή αν κάποιοι πολιτικοί μπορούν να αποτελέσουν την εγγύηση κάποιων λύσεων, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, αυτοί ανήκουν στο δικό μας χώρο και στη δική μας παράταξη. Και ο συνδυασμός αυτών των δύο νομίζω ότι είναι το εργαλείο και ο δρόμος για να διευρύνουμε την εκλογική μας επιρροή και να πετύχουμε το στόχο μας.
1: Και δεν έχετε γίνει ποτάμι, όπως λέει ο κ. Σαμαράς.
0: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα κόμμα με πολύ ισχυρές ρίζες και με ξεκάθαρη πολιτική και ιδεολογική φυσιογνωμία. Εμένα δεν με ενοχλεί η διεύρυνση και η πρόσθεση δυνάμεων. Ένας πολιτικός οργανισμός που δεν εξελίσσεται, κυρίως στις μέρες μας, έτσι με τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει και απονομοποίηση που αντιμετωπίζει πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκόσμια, δεν θα μπορεί να έχει φιλοδοξίες για να διαδραματίζει κέριο και καθοριστικό ρόλο. Οφείλεις λοιπόν να διευρύνεσαι, οφείλεις να προσελκύεις ανθρώπους, οφείλεις να αξιοποιείς δυνάμεις οι οποίες ταυτίζονται με τη δική του στοχοθέτηση και τον προσανατολισμό που έχεις, όχι όμως να μεταλλάσσεσαι. Εκεί χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, το μέτρο. Και το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι που έρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, που αντιλαμβάνονται ότι εδώ είναι το πεδίο που μπορούν να θρήσουν τις δυνάμεις τους για να πετύχουμε πράγματα για την πατρίδα και τους Έλληνες. Το πρόβλημα είναι όταν ορισμένοι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία της πολιτικής με όρους παν κλαμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα αν έρχονται από άλλους χώρους ή να κρατήσουμε μια καθαρότητα και να πούμε ότι στη Νέα Δημοκρατία θα είμαστε μόνο όσοι ήμασταν στην ΟΝΕ, κατά την αναφορά και σε μένα πριν ή οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να καταλαβαίνεις ότι άλλο είναι η πολιτική, άλλο είναι το φαν κλαμπ.
2: Εδώ ο κύριος Σαμαράς θα σας πιέσει πολύ.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύω και εκτιμώ ότι θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος και θα είναι ένα σοβαρό πολιτικό λάθος, ξέρετε, γιατί είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι μισηγενές εν τη γενέση του. Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς ότι ανεξαρτήτως το ποσοστό που θα πάρει. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή τη λογική. Οι φύλλα προσκύμενοι θα πούνε ότι εμείς έχουμε στοιχεία που θα πάνε πάρα πολύ καλά, άλλοι θα πούνε ότι δεν θα πάει. Δεν θέλω να το βάλω αριθμητικά. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν μπορεί να έχει προοπτική. Πέραν της μίας, ενδεχομένως και μιας δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης, που φυσιολογικό είναι να πιεστεί ακόμη περισσότερο. Άρα είναι ένα εγχείρημα θνησιγενές εν τη γενέση του. Από εκεί και πέρα, εύχομαι να μην γίνει. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ολέθριο λάθος για μια σειρά από λόγους. Αν και όταν γίνει, πιστεύω ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης του είναι να αντιπαρατεθούμε πολιτικά πάνω σε αξιακά και προγραμματικά πλαίσια. Για να καταλάβει ο κόσμος εάν αξίζει τον κόπο να του δώσει μια ευκαιρία, να δώσει μια ευκαιρία σε αυτό το καινούργιο πολιτικό εγχείρημα ή όχι.
2: Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Αντώνη, 2,2 δις ευρώ τα μέτρα στο προϋπολογισμό.
1: Ναι.
0: Για τη στήριξη.
1: Ωραία.
0: Δεν φτάνουν.
1: Okay. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν και το καταλαβαίνεις και στο σούπερ μάρκετ, το καταλαβαίνεις συνήθως κυρίως όταν πας,
0: ναι,
1: να βάλεις.
0: Πρέπει να καταλάβουμε και ότι όλα όσα γίνονται τώρα είναι για να μειωθούν λίγο και οι επιπτώσεις της κρίσης. Να φύγουν τελείως. Όταν υπάρχει αυτή η παγκόσμια κρίση, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στην κέντρο αριστερά, γιατί όπως σου είπα, είχα μια πληροφορία που όντως επιβεβαιώθηκε ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Και Σάββατο το πρωί ήμουνα στη Γλυφάδα για ψώνια και βλέπω, ποιον βλέπω, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη να είναι με μια τσάντα στο δρόμο, να έχει ψωνίσει και να λέω ράβει κουστούμι. Επιβεβαιώνει την πληροφορία. Και επιβεβαιώθηκε, γιατί ήρθε η ανακοίνωση ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, θα δει τον Ανδρουλάκη στη Βουλή.
0: Και θα φορέσει το καινούριο κουστούμι που πήρε ψώνισε χθες.
1: Δεν ξέρω, επειδή ήταν συγκεκριμένη μάρκα.
0: Κουστούμι για υπουργεία.
1: Ναι, επειδή ήταν, εντάξει, εντάξει. Παραλίγο να γίνει και υπουργός κυβέρνησης, σου θυμίζω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Είχε ανακοινωθεί ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, φλέρταλε λίγο και με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλήξαμε στο κέντρο, στο ΠΑΣΟΚ που είναι safe. Και δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, γιατί ενδεχομένως τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν και μέσα στην εβδομάδα, ακούσουμε τα νέα από την κυρία Κασιμάτη, Β' Πειραιάς, και αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Μυρτό Κοροβέση, που είναι ανεξάρτητη βουλευτής, θυμίζουμε, είχε πάρει τη θέση του κυρίου Καραμέρου, και μένουν ακόμα η Γιώτα Πούλου και η Θεοδόρα Τζάκρη. Αυτή είναι ακόμα τέσσερις, έτσι θα φτάσει 36-37 βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ.
0: Να σου πω κάτι. Μετάει. Επιμένει τότε το σενάριο με την Τζάκρη.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι επιμένει, απλώς καταλαβαίνω ότι ίσως πάει προς το τέλος, γιατί γνωρίζω ότι οι αντιδράσεις θα είναι πολλές.
0: Και μέσα στο κόμμα, δηλαδή για να πάρεις 10.000, όπως το έλεγα την προηγούμενη φορά. Θα πας να πάρεις 10.000 ψήφους στην Μπέλα.
1: 11.000.
0: 11.000.
1: Όταν ο δεύτερος είχε 3 όμως, 3-4.
0: Ναι, ναι, στην Μπέλα δεν είναι,
1: ναι,
0: κυρία
1: Τζάκρη.
0: Ωραία. Για να χάσεις 50 και 60.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Θα χάσεις 50-60.000 από την Τζάκρη.
0: Εντάξει, το θεωρώ λίγο υπερβολή. Πολλά στελέχη του κόμματος δεν τη θέλουν την κυρία Τζάκρη. Και δίνεις και λάθος μηνύματα.
1: Νομίζω γι' αυτό θα ανακοινωθεί
0: προς το τέλος. Ο Γιώργος Παπαδρέου πώς θα αισθανθεί όταν ακούσει ότι επιστρέφει η κυρία Τζάκρη, που τον έχει λούσει κανονικά.
1: Και είναι ένα Κασιμάτι, τον έχει λούσει κανονικά.
0: Και ωραία. Μα καταπιεί το ένα, καταπιεί το δεύτερο.
1: Εντάξει, νομίζω
0: ότι. Έχουμε δώσει στο φάρμακο.
1: Νομίζω θα τα καταπιούν και δεν πολύ ασχολείται και ο Γιώργος Παπαδρέου, άλλωστε. Η αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα θα έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα, γιατί τα βλέπουν και αυτά στην Ελλάδα. Σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αναμένουμε τους πρώτους που θα παραιτηθούν το επόμενο διάστημα. Χατζηγιαννάκης αναμένεται να δει κοσμό, γραμματέας του κόμματος. Με τους Μαμουλάκη, Ζαμπάρα και Καλαματιανό να είναι οι επόμενοι που θα ποτούν το κουμπί και θα φεύγουν από τη Βουλή. Μαθαίνω πως και η Καλλιόπη την Πιβέτα έχει επικοινωνήσει για να κατέβει στην Κοζάνη. Και βέβαια νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μέσα Οκτωβρίου θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα πει και ο Πολάκης. Θέλω εκλογές. Εκλογές τώρα.
0: Και στην Ελλάδα, από αυτά που μου λες, τους παλιούς περιμένουν για να λίγο να δραστηριοποιηθούν και να βγουν μπροστά.
1: Εντάξει, ρε.
0: Γιατί με τους καινούργους δεν τραβάει πολύ.
1: Ναι, είδες τι έγινε. Υπάρχουν κάποιοι καινούργοι που θα μείνουν, θα προσθεθούν και άλλοι καινούργοι. Είναι τις 4 έτοιμοι. Και
0: αυτούς ετοιμάζουν καλύτερα. Μήπως είναι πιο βελτιωμένη η εκδοχή από τους πρώτους.
1: Θα είναι αυτή η λίστα που σου είπα. Δεν μιλάμε για θηρίδες. Δεν μιλάμε για. Τους δίνουν τη λίστα. Θα πρέπει να είναι εντατικά τα μαθήματα σίγουρα, γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τα πάνελ έμπειρους και πολύ έμπειρους από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, και από το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Α, δεν φταίνει οι άλλοι. Οι ίδιοι τα λένε.
1: Όχι, δεν φταίνει οι άλλοι, αλλά όταν στριμώχνεις και θες κάτι να πεις. Δεν τα λες καλά.
0: Τα νιώθουν.
1: Ναι, δεν τα λες καλά. Το καθησυχαστικό, Γιάννη, είναι ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέληξε στη γιορτή της Γίδας, Πλαταμόνας Νέστου, έκανε ο ίδιος ανάρτηση.
0: Δεν την έχασε αυτή τη γιορτή Γίδας.
1: Όχι.
0: Γιατί στην προηγούμενη είχε ζητήσει συγγνώμη που δεν μπορούσε να πάει, επειδή είχε πέσει το μοιράζ.
1: Ναι. Βέβαια, εντάξει, τι γιορτή Γίδας είναι αυτή. Οι Γίδες θα κλαίνε, γιατί τις Γίδες τρώνε έτσι.
0: Σε αυτές τις γιορτές δεν τρώνε, τι να τρώνε.
1: Εντάξει, απλώς για τις κακομοίρες τις Γίδες.
0: Να σόγια, μπιφτέκια σόγια ήθελες να τρώνε.
1: Όχι ρε παιδί, μα τρώνε, κανένα χοιρινό. Να αφήσουν τις Γίδες, αφού γιορτάζουν οι Γίδες, μην τρώμε τις Γίδες σήμερα.
0: Όχι, εμείς γιορτάζουν αυτοί που τις τρώνε.
1: Όχι.
0: Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ακριβές.
1: Δεν το λέμε γιορτή Γίδας.
0: Γιορτή Γίδας, γιατί γιορτάζεις τρώγοντας τη Γίδα, Αντώνη, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Και έκανε και ανάρτηση, μια όμορφη διοργάνωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της υπαίθρου κτλ.
0: Το σημαντικό είναι ότι τα κατάφερε τελικά και σε αυτή τη γιορτή πήγε.
1: Και εμείς μείναμε ήσυχοι. Το βράδυ θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι.
0: Προφανώς βουλευτής δεν είναι.
1: Τον περιμένω να καρφώσει τις μπασκέτες.
0: Αν έχει φάει γύρω, δεν ξέρω αν είναι εύκολο.
1: Θα έχει βαρύδι, ε!
0: Αλλά ξέρεις, ό,τι λες και ό,τι κάνεις, σε κυνηγούν.
1: Είναι, το παρελθόν, είναι νόμος.
0: Το παρελθόν σε κυνηγά.
1: Είναι νόμος.
0: Το ένιωσε ο κύριος Τσίπρας.
2: Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
3: Έλα τώρα, πώς είναι το
0: είχε πάει να συμπαρασταθεί στους αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμαρτύρονται για τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και για το ότι τουρκικές βάρκες ψαράδικα πάνε και ψαρεύουν σε ελληνικές περιοχές και δυσκολεύουν τους ίδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Πήγε ο κ. Τσίπρας να συμπαρασταθεί, του λέει ο ψαράς, του λέει, εσύ έλεγες δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, έχεις ευθύνη για αυτό που γίνεται.
1: Προπαγάνδα, του λέει ο Τσίπρας.
0: Γιατί δεν το έχει πει.
1: Έπρεπε να έχει ο ψαράς του ηχητικό Γιάκου. Κατάλαβες τώρα. Πρέπει να πηγαίνεις προετοιμασμένος.
0: Δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Αλλά προσπαθείς να κάνεις rebranding. Όσο και να προσπαθείς, αυτά που έχεις πει έχουν γράψει. Και όταν έχουν γράψει τόσο πολύ, δεν σώζεσαι. Και σε καμιά διαδήλωση για τα Σκόπια.
1: Ναι, όχι, για τα Σκόπια σε διαδήλωση δεν θα πάει.
0: Α, δεν το φτάσει τόσο πολύ.
1: Αυτό το υποστηρίζει. Το υποστηρίζει ακόμα. Και το υποστηρίζει η κυβέρνηση, άλλωστε. Οπότε.
0: Ναι.
1: Πιο θερμά από τον Τσίπρα.
0: Βέβαια, και ο κ. Σαμαράς, όπως το είπε στη δήλωσή του του Σαββάτου, σαν λέει ότι αυτό που κάνατε εσείς τώρα με το να βγαίνει for the line και να λέει για τα Σκόπια και τη μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά, είναι χειρότερο από αυτό που κάνει ο Τσίπρας που υπέγραψε συμφωνία.
1: Αυτά για σήμερα, εμείς σας αφήνουμε. Αύριο στις 10 πάλι θα είμαστε εδώ στον Εξώστη.
0: Καλημέρα σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσε πως η Επιτροπή του Συμφώνου της Μέκας αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο σαουδαραβικό έδαφος. Στο μεταξύ, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, ένα διελιστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του Βασιλείου. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και ακινητοποίησε 3 πλοία που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Τις τελευταίες 12 εβδομάδες η CENTCOM κατέστρεψε 13 εμπορικά πλοία που παραβίαζαν τον αποκλεισμό ή ήταν μέρος του δικτύου σκιάς πολλών δισεκατομμυρίων των φρουρών της Επανάστασης, όπως ανέφερε στο ΕΞ. Στο μεταξύ, δεξαμενόπλοιο επλήγει χθες από αδιευκρίνιστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το Ορμούζ. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδηλήματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα, ο κύριος Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Χίθροου. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς Ρέθυμνο και Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογίων. Δεν θα πραγματοποιηθούν διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ανογίων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στη μεταφορά μαθητών. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα, όλα καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση. Ολοκληρώνω με το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι είναι μαζί μας και χαιρετίζει την εκδήλωσή μας ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος.
1: Και δεν θα αποχωρήσει.
2: Έτσι. Πολύ κεφάτος σε βλέπω.
0: Τι να κάνω,
2: μέσα στο καζανί.
0: Εντελώς. Αντί να είσαι εσύ κεφάτος που έλειπες και πέρασες και πολύ καλά.
2: Είμαι στεναχωρημένο ότι γύρισα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Καλά, ξεπέρασε το. Να σου πω, ξεπέρασε το αυτό.
0: Επίσης, επειδή ήσουν πολύ στον ήλιο, σε βλέπω έχει κοκκινήσει. Πήρες χρώμα,
2: Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Στην
1: μουσική
2: επιμέλεια ο Δημήτρης Γιάννης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-4. 6-98-1-2-3-1003 είναι ο αριθμός μας στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μας πώς πέρασε.
1: Πώς είναι η επαρχία, πώς κινείται η επαρχία.
2: Όλα είναι πολύ ωραία. Ιδιαίτερα αν πας στην ελληνική επαρχία που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πήγα εκεί στα Μετέωρα, μετά πήγα στη λίμνη Πλαστήρα. Έκανα 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα ποδήλατο.
0: Έλα, 50.
2: 50, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ηλεκτρικά ποδήλατα είναι πάνε λίγο
1: πιο. Α, ηλεκτρικά. Εντάξει. Λίγο κι εγώ 50 χιλιόμετρα ποδήλατο δεν κάνω, είναι η κανονική.
0: Δεν χρειαστήκατε φόρτιση.
2: Όχι. Είναι τα
1: πέπτα. Μόλις έφτανε και έλεγε empty battery.
0: Σταμάταγα.
1: Δεν τέλος εκδρομής.
2: Όχι.
0: Όχι empty battery. Αμίλ μπατάρε.
1: Αμίλ μπατάρ, μπράβο.
2: Έχουμε ένα φίλο που κάνει τα οργανώνα αυτά και τα περάσαμε πολύ ωραία. Να σας πάρω και εσάς μαζί, αν και πρέπει να χάσετε λίγο.
1: Δεν χρειάζεται, αφού είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο.
0: Χάνουμε εμείς, παίρνεις εσύ, βλέπω όμως.
1: Ναι, έφαγες αυτό.
2: Γιατί ό,τι θα χάνεις το ποδήλατο θα τρως μετά το βράδυ.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλά τα λες τα ποδήλατα, καλά ότι πρέπει να χάσουμε. Εμείς. Εγώ σε βλέπω λίγο.
2: Έτσι, έχεις να δεις.
0: Τι φάγαμε, ποιο το πιάτο.
2: Εντάξει, πολύ ωραία, ωραία. Κρεατάκια, ωραία. Δεν κάνουμε, δεν κάνουμε όλη την εκπομπή. Καλά. Μια ώρα την έχουμε.
0: Τρεις. Αυτές είναι, αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Πες μας και πώς κινούνται στην επαρχία οι άνθρωποι, παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
2: Γιατί.
1: Λέω εκεί που πήγες, παιδί μου. Τα μέσα μεταφοράς που τους είπε.
2: Με ένα μισό λεπτό. Ερχόντουσαν με λεωφορεία ξένοι για δύο μέρες και φεύγανε. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Ξοπάνε στους αδελφούς, πάνε στα Μετέωρα, δεν ξέρω πού αλλού πάνε. Ακόμα έχει πολλούς τουρίστες.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και η Αθήνα επίσης έχει πολλούς.
2: Ευτυχώς είμαστε μια ωραία χώρα και έρχονται ο κόσμος να μας δει. Άμα μας γνωρίσει περισσότερο.
0: Φεύγουνε.
2: Τρέχοντας.
0: Όχι, ρε, σε μια χαρά είμαστε.
1: Όσο έλειπες, να ξέρεις, εδώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 120 δόσεις. Χαμός έχει γίνει.
2: Το θυμάμαι. Το Πασόκ το είχαμε και λίγο σχολιάζει κιόλα.
1: Το οποίο το είχε προτείνει το Πασόκ, αλλά στις αρχές του μήνα που το αρνούνταν η κυβέρνηση και μετά το.
0: Το Πασόκ δεν το έχει προτείνει στις αρχές του μήνα.
2: Όχι,
0: το Πασόκ το έχει προτείνει εδώ και ένα χρόνο.
1: Εδώ και ένα χρόνο και στις αρχές του μήνα ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και στις αρχές του μήνα και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης είχαν αρνηθεί τις 120.
1: Λέγοντας ότι δεν υπήρχε δημοσιονομικός χώρος και το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι άλλωστε δεν υπήρχε πολλοί κόσμος που μπήκε σε 72 για να μπήκε σε 120.
0: Ναι. Άρα τώρα όμως που έγινε.
1: Αυτό λέω.
2: Είδα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δηλώσεις.
0: Με τσούτσια.
2: Με τσούτσια. TikTok.
0: TikTok νομίζω.
1: TikTok είπε ότι την κυβέρνηση την έχει πάρει το ποτάμι.
2: Το ποτάμι.
1: Γιατί του είπαν και καλά ότι θα κάνεις κόμμα για να κλείσει, να κάνεις ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσεις. Λέει με ενδιαφέρει το μέλλον της πατρίδας και όχι ποιος θα χάσει την κάρεκλα του. Και είπε ότι τους έχει πάρει το ποτάμι και δεν μπορούν να τον μπαζώσουν πια. Αυτό προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι πώς το λέει αυτό ο Σαμαράς, που όταν την περίοδο των Ντεμπών κτλ. Κτλ. Ήταν βουλευτής και δεν είχε εκφράσει τίποτα τέτοιου είδους απόψεις σαν και αυτές που εκφράζει τώρα.
0: Σε αυτό το κλίμα η Νέα Δημοκρατία σήμερα γιορτάζει 52,
2: Μεγαλοκοπέλα, ναι.
0: Μεγαλοκοπέλα,
1: λες. Εσύλληξη.
0: Η ηλικία είναι ένας αριθμός, Νότι, σύμφωνα με τη νέα ατζέντα.
2: Άμα πούμε και πώς νιώθει, άσε την καλύτερα.
0: Πώς νιώθει, λες.
2: Θα είναι οι τρεις πρόεδροι, λέει, θα λείπουνε. Τρεις πρώην πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
2: Και ο Καραμαλής και ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης.
1: Θα λείπουνε.
0: Ο Μεϊμαράκης είναι
1: αλήθεια.
0: Έχει Βρυξέλλες υποχρεώσεις.
1: Κάποια υποχρέωση έχει ο κ. Μαϊμαράκης. Ο κ. Καραμαλής θα βρίσκεται σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Ο κ. Σαμαράς τόσο ή άλλως δεν.
0: Ο κ. Καραμαλής που θα βρίσκεται
1: σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, αν δεν κάνω λάθος. Και θα σου πω ακριβώς.
0: Άρα προτίμησε να πάει στην Κινέζικη Πρεσβεία. Προσεκλήθησαν και αυτοί όλοι που λέτε.
1: Τι είναι προσεκλήθησαν.
2: Στέλνουν μια πρόσκληση και λέει.
1: Ενημέρωσε μας αν μπορείς.
2: Πρόσκληση να έρθω εκεί γιατί πρέπει να πάω στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα πήρε ο Γαρδάς ο Καραμαλής στους Κινέζους και τους είπε παιδιά κανονίστε μια εκδήλωση εκείνη τη μέρα γιατί ναι.
1: Θα λείπει και ο κύριος Δένδιας από ό,τι μαθαίνω.
0: Και ο κύριος Δένδιας.
1: Έχει μια υποχρέωση στο εξωτερικό.
0: Πού πήγαν όλοι, τι γίνεται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέω, επειδή μια και λέμε για τις απουσίες. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος τόσο ή άλλως δεν θα ήταν.
0: Καλά για τον Σαμαρά. Μην μας λες για τον Σαμαρά, πες μου για τους άλλους που δεν είναι.
1: Σου είπα, ο Καραμαλής θα είναι σε μια εκδήλωση της
0: Κινέζικης
1: Πρεσβείας. Κάτσε να σου πω και ακριβώς.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Η ουσία είναι ότι δεν τρελαίνονται όλοι να πάνε στην εκδήλωση.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν τρελαίνονται.
2: Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία παίρνει γύρω στο 30% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι να κάνουμε. Τα λέμε ψέματα.
1: Με ή χωρίς αυτούς λες.
2: Ναι, χωρίς αυτό θα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης. Παίρνει 27, 26, 28.
0: Νομίζω 30 ότι φτάνει. Στο Μητσοτάκη πιστώνεται η μεγαλύτερη νίκη που έχει κάνει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι.
0: Έχει κάνει μεγαλύτερη νίκη η Νέα Δημοκρατία. Σε διαφορά με τον δεύτερο.
1: Όχι. Α, σαν ποσοστό έχει κάνει παραπάνω.
0: Σαν ποσοστό, ρε φίλε, παίρνει 47-48.
1: Σε διαφορά με τον δεύτερο, όχι.
2: Και εξακολουθεί να έχει την δεύτερη διαφορά. Δηλαδή,
0: λέμε,
2: αλλά έτσι, ότι προφανώς κάνουν λάθη, προφανώς πολλοί δεν μπορούν να τον βλέπουν τον Μητσοτάκη από 8 χρόνια συνέχεια,
0: ναι,
2: αλλά εξακολουθεί να έχει 25-30% και ο δεύτερος να είναι 15 μονάδες πίσω.
0: Έτσι, το πιο σοβαρό ερώτημα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Τάκης, ο οποίος λέει, παιδιά, έχει ανακοινωθεί πότε αφυκνείται ο Ρούμπιο για να αποφύγω το κυκλοφοριακό κομφούζιο αύριο.
2: Αύριο το βράδυ λένε πως έρχεται.
0: Αύριο βράδυ είμαστε καλά.
1: Νομίζω έξι είναι.
2: Ναι, αύριο το βράδυ έρχεται από την Ισλανδία.
0: Ας έρθει από όπου θέλει, τι μας ενδιαφέρει. Να μην ταλαιπωρηθούμε, μας ενδιαφέρει δηλαδή.
2: Αλλά η κακή μέρα θα είναι Τετάρτη.
0: Γιατί θα είναι κακή μέρα.
2: Θα πάει να συναντήσει, θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα πάει στο Μητσοτάκη. Τρεγαγύρευε. Ακίνητοι θα είμαστε.
0: Θα ψωνίσουμε τίποτα, λες.
2: Ε?
0: Θα ψωνίσουμε τίποτα.
2: Τι να ψωνίσουμε.
0: Εκτός από τα F-35, τίποτα άλλο θα φέρει.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε και τις.
0: Κάτσε γιατί ο Γιάννης τόση ώρα έχει. Είναι
1: αυτό για τις παρουσίες θα αποσύσω. Δεν
0: διαστάζει.
1: Θα είναι στην Βενετία για τη συνάντηση πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Σι, τι λες. Από το Πασόκ δεν έλειπε και ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου.
0: Όχι όταν κυβερνούσε το Πασόκ.
1: Τώρα, πού δεν κυβερνούσε.
0: Όταν κυβερνούσε το Πασόκ, όταν έλειπε ο Σιμίτης, ας πούμε, επί Γιώργου Παπανδρέου, όταν τον είχε διαγράψει, ήταν πολύ μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι απλώς Δευτέρα, ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό που μας καίει είναι το καύσιμο. Είναι η ενέργεια. Βλέπετε ότι όλες οι χώρες ψάχνουν ενέργεια.
2: 5,1 ο πληθωρισμός.
0: 5,1 ο πληθωρισμός. Και αναμένονται και άλλες αυξήσεις για να μην μπερδευόμαστε. Και μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει τι προβλέψεις έχει για τον πληθωρισμό του χρόνου στο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε. Mm. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος κυκλοφορεί έξω, έστω και λίγο, το αντιλαμβάνεται. Επίσης έχουν νιώσει το πετσί τους και οι άνθρωποι. Οι επαγγελματίες όλο αυτόν τον πληθωρισμό, δηλαδή εμείς λέμε κάποιοι από εμάς λένε γεμάτη τα μαγαζιά, δεν είναι ακριβώς γεμάτη τα μαγαζιά.
1: Δεν είναι έτσι και όποιος έβαλε πετρέλαιο και βενζίνη αυτές τις μέρες μπορεί να είδε τη μείωση,
0: ναι.
1: Αλλά πάλι είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Γεμάτα
1: έτσι.
0: Τα μαγαζιά είναι στο κέντρο της Αθήνας, τέλος. Και
1: και πουθενά αλλού.
0: Εγώ δεν βλέπω, έχω φίλους μου εστιατόρες που είναι περιφερειακοί εστιατόρες.
1: Στα Πρόαστια δηλαδή.
0: Και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος που είναι στη γωνία στο Κουκάκι, κοντά στη Χιαμοστέρνας.
1: Τόσο κέντρο.
0: Δεν είναι κέντρο-κέντρο.
2: Ναι. Και είναι δύσκολα.
0: Πάρα πολύ. Και δίπλα τα υπόλοιπα μαγαζιά που είναι και ένα μπαρ και μια καφετέρια και ένα αυτό και ένα ζαχαροπλαστείο, όλοι είναι τσιτωμένοι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Πάμε στον κύριο Κώστα Σταμπολή, εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιολογικής Ευρώπης, που ξέρει αυτά τα θέματα, τα ενεργειακά, όσο κανένας άλλος. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε, και τους ακροατές.
0: Αυτό.
2: Χρήστος Κούτρας,
0: ναι.
2: Γιάννης Τζούνος,
0: ναι.
2: Μαζί μας.
1: Γεια σας. Παρέα όλοι μαζί.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κύριε Σταμπολή, καταρχήν, πώς βλέπετε την κατάσταση από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχετε κάνει κάποια προβολή ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα? Γιατί κάπως έτσι προετοιμάζεται και η κυβέρνηση από ό,τι μαθαίνουμε.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω προβολή. Mm-hmm. Όμως αισθάνομαι.
1: Εκτίμηση έχετε.
3: Αισθάνομαι τη γύρω ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
3: Ότι η κρίση. Να πάρουμε τα δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η κρίση, η οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Mm-hmm.
3: Και δεύτερον, οι επιπτώσεις στις τιμές. Η κρίση πράγματι είναι σε εξέλιξη και δεν βλέπουμε να μειώνεται από την άποψη των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο που γίνονται διεθνώς, αλλά και το τι γίνεται επί του πεδίου στον κόλπο. Δηλαδή βλέπουμε το Ιράν δεν έχει διάθεση να διαπραγματευτεί σοβαρά, διότι θέτει από την αρχή το θέμα ότι εγώ θα έχω τον έλεγχο των στενών.
2: Διότι,
3: και μάλιστα ναι. λέει ότι εγώ, κοιτάτε να δείτε κύριε, έχω φτιάξει ολόκληρη υπηρεσία διαχείρισης.
1: Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Σταμπολή.
2: Χάσαμε.
1: Θα το ξανακαλέσω.
2: Πράγματι, το Ιράν δεν ανοίγει τα στενά του ορμούς. Θέλει να πάρει διόδια και βέβαια δεν θα το κάνει. Είναι δύσκολο να το κάνει πριν τις εκλογές που περιμένει να χάσει ο κύριος Τραμπ.
1: Να χάσει ο Τραμπ. Άρα, μέχρι τις εκλογές της ΗΠΑ θα έχουμε αυτό το καθεστώς. Δεν θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Μα αν γίνει αυτό. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς και οι τιμές των καυσίμων που μας αφορούν πάρα πολύ και οι τιμές της ενέργειας εκείνους
2: όχι.
1: Εντάξει, αλλά πειράζει όλους τους υπόλοιπους.
2: Ναι. Αν και πεινάνε πολύ δύσκολα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν πολλά εμπάργκο κατά της χώρας. Αλλά πάντως το πετρέλαιο εκεί πάει. Αν και άκουσα ότι αν θα δώσουν τα αποθέματα, θα απελευθερώσουν πολλά αποθέματα στην Ευρώπη και γι' αυτό ήταν φέτος.
1: Η Ευρώπη να πω τα δικά της αποθέματα. Αλλά να δούμε πόσα είναι αυτά. Να δούμε πότε η Ευρώπη θα ξυπνήσει για να τα διαθέσει, αν τελικά αυτή είναι η στρατηγική της και η απόφασή της και τι αυτό θα σημάνει για τη δική μας τσέπη.
4: Λοιπόν, γεια σου Ελευθερία, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ο Μάριος μας έχει στείλει ένα σκασμό φωτογραφίες εδώ. Είναι φωτογραφίες της ΚΝΕ και του ΧΟΧΟΕ που λέει Rubio Go Home, ναι, με ένα απαγορευτικό, και αναρωτιέται ποιος έχει δώσει το ελεύθερο στο ΚΟΚΟΕ να γεμίζει την Αττική με αφίσες. Αυτό υποτίθεται ότι θα το είχαν τερματίσει.
1: Ότι είχε απαγορευτεί, εγώ νομίζω.
4: Έχω την εντύπωση ότι η αρμόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα είναι η περιφέρεια. Έχω την εντύπωση. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω καλά θυμάμαι.
2: Και δεν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Κλίντον που κάνανε τότε δίκη στους δρόμους.
4: Ο Κλίντον, επειδή είναι πολύ παλιά, εκείνο το βράδυ είναι από τα εφιαλτικότερα που έχω περάσει. Με έχει ψεκάσει ως κατσαρίδα ένας αστυνομικός, γιατί ήμουν μπροστά. Κανονικά με ψέκασε, δηλαδή έπεσα κάτω και ήμουν στον Αντένα τότε και μετά πήγα να συνέλθω στα γραφεία του Αντένα και με το που έφυγα από τα γραφεία του Αντένα και τρέχαμε στην Αθηνάς, με το που βγαίνω στην Αθηνάς, καλύπταμε τις κάμερες, έσκασε άλλον δακρυγόνο μπροστά στα πόδια μου και ευτυχώς.
2: Κύριε Σταμπόλη, σας χάσαμε.
3: Ναι, λοιπόν, συγγνώμη και εγώ συνέχισα να μιλάω. Ήθελα να πω ότι στο πεδίο τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Τώρα έχουν μπει και οι Χούτι, οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν την Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι αυξάνονται σταδιακά οι ροές από τον κόλπο, αλλά με σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή δεν έχουμε μια προβλέψιμη ροή. Και αυτό διότι ένα μέρος πηγαίνει μέσα από τα στενά με κάποια μικρά πετρελαιοφόρα που περνάνε με προστασία και πηγαίνουν και ξεφορτώνουν σε μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα στον κόλπο του Ομάν, και από την άλλη μέσω των αγωγών, οι οποίοι και αυτοί υφίστανται φθορές και δολιοφθορές όπως έχουμε δει. Αυτό κρατάει τις τιμές ψηλά. Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, την προηγούμενη Πέμπτη αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν ένα μέρος επιπλέον των στρατηγικών αποθημάτων. Να θυμίσουμε ότι στις 11 Μαρτίου είχε ληφθεί μια παρόμοια απόφαση όπου έγινε αποδέσμευση από στρατηγικών αποθεμάτων 400 εκατομμύρια τόνοι, τώρα άλλα 100. Αυτό θα βοηθήσει την αγορά, διότι θα καλύψει κάποιες ελλείψεις, δηλαδή τα ευρωπαϊκά δηληστήρια τα οποία εισάγουν diesel, είναι εισαγωγής του diesel, καλύπτουν περίπου το 35% των αναγκών του σε diesel, το εισάγει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί πιο άμεσα μέσω της αποδέσμευσης των αποθεμάτων και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις τιμές. Δηλαδή οι τιμές την Παρασκευή στο diesel πέσανε στο χρηματιστήριο. Μένει να δούμε αν θα πέσουν και εδώ.
2: Ναι. Έχουμε άλλη επιλογή. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι το πετρέλαιο, λέμε χρόνια τώρα ότι θα φύγουμε από το πετρέλαιο και θα πάμε στο φυσικό αέριο, στη ΣΑΜΠΕ κτλ. Αλλά το πετρέλαιο είναι το βασικό, νομίζω, καύσιμο όλων μας, ή όχι?
3: Είναι, διότι το πετρέλαιο εξακολουθεί και καλύπτει 35% των παγκόσμιων αναγκών. Και στην Ελλάδα είναι πάνω από 50%.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και έχει αυξηθεί τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αυξηθεί το ποσοστό του πετρελαίου στην οικονομία, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των αυτοκινήτων, ναι. Η Ελλάδα λόγω τουρισμού έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Άρα είναι κάτι και παρότι μπαίνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην κυκλοφορία, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην αγορά.
2: Ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να φύγει από το πετρέλαιο και να πάει στο ρεύμα, ξέρω, να ζεσταίνεται με το ρεύμα το καλοκαίρι, τώρα που θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο φθηνό.
3: Δεν είναι πιο φθηνό το να ζεσταίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Απλούστατα μπορείς να το ελέγξεις καλύτερα με τα κλιματιστικά, διότι θα βάζεις όποτε εσύ νομίζεις και τα λοιπά, ενώ σε ένα κεντρικό σύστημα που έχουν τα περισσότερες κατασκευές στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, διότι πρέπει να λειτουργήσει κάποιες ώρες και για να θερμανθεί ο χώρος.
1: Κύριε Σταμπολή, εκτιμάτε ότι μπορεί κάθε κράτος να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση μόνο του, ή, γιατί έχουμε δει κάποιες κινήσεις από κράτη, ή επιτέλους θα πρέπει η Ευρώπη να πάρει μια κοινή απόφαση, όπως είχε κάνει και σε άλλες κρίσεις τύπου COVID κτλ. Και γιατί καθυστερεί αυτό?
3: Η κρίση είναι αρκετά μεγάλη,
1: ναι.
3: Και έχει μια δυναμική που αυτό απαιτεί μια κοινή αντιμετώπιση. Δηλαδή πρέπει η Ευρώπη να πάρει κάποια μέτρα, είτε αυτό λέγεται μείωση της φορολογίας, δηλαδή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αλλά μείωση της φορολογίας και στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, το CO2, διότι εδώ οι τιμές είναι στα 80 ευρώ το τόνο. Αυτές είναι πολύ ψηλές τιμές.
1: Ναι.
3: Από έξω αυτές οι τιμές που περιοριστούν μέσα κάτω στα 50-40, τότε θα υπάρχουν μικρότερες επιβαρύνσεις σε εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό και άρα θα πέσει και η τιμή.
1: Μες.
3: Άρα οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ρηξικέλευθερες αποφάσεις που να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 6 μήνες, 3 μήνες, 6 μήνες, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή.
1: Καλησπέριζουμε, κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν την άφηξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Δεξαμενόπλιο επλήγει χθες από αδιευκρίνηστο βλήμα, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Το πλοίο χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν χθες ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη. Χθες βράδυ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι. Μία και 32 πρώτα λεπτά.
1: Δάγκωσε ταυτή τη.
0: Ναι, δάγκωσε ταυτή.
2: Το έκοψε, δεν το δάγκωσε απλά. Τη έκοψε κομμάτι. Σε κόψε κομμάτι.
0: Πριν καλά, παιδιά.
2: 34χρονο, έφτασε έξω από το σπίτι του, τη είπε δεν πιάνει το POS. Του λέει καλά, ρε Χριστιανέ μου, να πάμε λίγο παρακάτω να πληρώσει. Αλλά αφού ξέρει ότι έξω από το σπίτι σου δεν πιάνει το POS, καλύτερα να έχει μετρητά. Τι ήθελε και το είπε. Έξαλλο αυτό, τη δάγκωσε. Τη γυναίκα.
0: Δάγκωσε τη γυναίκα τώρα.
2: Για το μετροκάματο, ναι. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα, παιδιά.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν κυκλοφορείτε εκεί έξω, δεν βλέπετε τι γίνεται.
2: Προφανώς και δεν είναι καλά τα πράγματα. Το βλέπεις από την επιθετική οδήγηση. Από την επιθετική οδήγηση. Το βλέπεις από το πώς φωνές ακούς στους δρόμους. Ναι. Το άντερε πάει σύννεφο.
0: Εγώ έχω αλλάξει την.
2: Χρόνια.
0: Δεν μιλάω με κανέναν, δεν αυτό.
2: Χρόνια.
0: Λέω, μάλιστα έχετε δίκιο, παρακαλώ περάστε, συγγνώμη.
2: Ναι, συνεχίστε.
0: Κάνεις όλο, δεν γίνεται.
2: Μα είναι δυνατόν να φύγεις, δηλαδή να πεις μια κουβέντα στον άλλον, άντερε εσύ φύγε από εδώ πέρα γιατί έκανες λάθος και να έχει κάνει λάθος. Και να μείνεις χωρίς αυτή, χωρίς μύτη, χωρίς δεν ξέρω τι.
1: Ή να έχει κανένα κουμπούρι.
2: Ή να έχει κανένα κουμπούρι, κανένα κατσαμπούρι.
0: Μην γελάτε, παιδιά. Ο Δημήτριος, έτσι θα ξεκινήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη, με το μήνυμα του Δημήτριου. Αγαπητοί, για θέρμανση εντός της οικίας απαιτείται φανελάκι ισχυρού ψύχους και μπουφάν. Τέλος τα πετρέλαια και τα λοιπά. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Νίκο, θα κρεμάζουν για την υγρασία.
3: Ξεκινάμε προμήθειες, εντάξει. Θα θυμηθούμε τα παιδικά μας χρόνια, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Στο δικό μας είχαμε θέρμανση που ήταν για τα πολύ βασικά, δεν ήταν για όλες τις ώρες.
0: Σωστό,
2: δεν ήταν για όλες τις ώρες, ναι.
0: Έτσι είναι.
3: Αυτή η ιστορία ότι πρέπει να έχουμε το θερμοστάτη με τους 20 βαθμούς αδιαλείπτος.
1: Με κοντομάνικο σε σπίτι, δεν χρειάζεται, ναι.
3: Πράγμα. Είναι όλοι με κοντομάνικα, βάλτε κάτι πάνω σας, αυτό φωνάζαν οι μανάδες μας και το
0: κάνουμε.
3: Ντυθείτε
2: και αγκαλιαστείτε.
1: Και με το που έβγαινα από το δωμάτιο πρέπει να σβήσω και το φως. Γιατί με έστελνε η μάνα μου και μου έλεγε πήγαινε να σβήσει το φως που το άφησες πίσω.
0: Αλλιώς σπίριζε η παντόφλα.
3: Αυτό το είχε αναλάβει ο πατέρας μου εμένα. Τώρα το

0: να λάβει εγώ στο σπίτι και λέω Παναγιά μου, έχω γίνει ίδιος. Αυτό. Με αυτό ασχολούμαι συνέχεια. Σβήστε τα φώτα.
1: Τι λέει ο προϋπολογισμός?
0: Λοιπόν, και ο προϋπολογισμός.
2: Συγγνώμη, λέει κάτι, γιατί εγώ δεν το ξέρω και να μην, εγώ δεν θέλω να αφήνω να αναπάντητο τίποτα. Ρε φιλαράκια, λέει ο Τάσος, σας ακούω καθημερινά, γιατί δεν μας λέτε αυτόν που δάγκωσε το αυτή την καταγωγή και θρησκεία? Ντρέπεστε να το πείτε, μπας και θίξετε τα μεμέτια?
1: Δεν ξέρω.
3: Όχι, δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε, φίλε μου, να ανησυχείς.
2: Δεν έχουμε ψαχθεί.
3: Νίκο μου, για πάμε για στο
2: βοηθό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η θρησκεία του και η καταγωγή του. Διότι άμα δαγκώνει την αυτή, είτε είναι έτσι, είτε είναι βουδιστής, είτε είναι ινδουιστής, είτε είναι άθεος, είτε είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Έλα, βρε Νίκο, για πες για τον προϋπολογισμό.
0: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός προσαρμοσμένος στους καιρούς, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει την προβλεπόμενη αύξηση φόρων, έτσι, οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2027 θα είναι 2,8% παραπάνω από το 2026, δηλαδή περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω.
2: Από
0: είναι προϊόν της ανάπτυξης, λέει η κυβέρνηση.
2: Από πού είναι αυτή η φόρη, ότι θα αυξηθεί η δραστηριότητα?
0: Ακριβώς. Μαζί η ανάπτυξη κουβαλάει πάντα και αύξηση. Κάθε χρόνο αυξάνει το ποσό που μπαίνει στα δημόσια ταμεία ως φόροι και είναι οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και οι συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών μας.
1: Και ο πληθωρισμός να αυξάνει τους φόρους και των πραγμάτων.
0: Σαφέστατα. Ο πληθωρισμός, ο οποίος μάλιστα για το 2026, καλώς το λες Νότι, αναθεωρείται στο 3,6%, έχει αναθεωρηθεί κανένα δύο φορές. Προς τα πάνω πάντα, πλέον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 προβλέπεται στο 3,6 για να υποχωρήσει το 27, προφανώς θα πάνε καλά τα πράγματα, στο 2,4. Άρα η βασική παραδοχή του προϋπολογισμού με 89 παρακαλώ δολάρια το βαρέλι είναι για πληθωρισμό 2,4, ανάπτυξη 2,3 από 2%, μεγαλύτερη δηλαδή, η οποία έχει μια προσγειωμένο, λίγο πιο ρεαλιστικό ποσοστό επενδύσεων, γιατί συνήθως κάθε χρόνο βάζαμε στον προϋπολογισμό ένα 12-13% αύξηση των επενδύσεων, το πετυχαίναμε, πηγαίναμε στο 7,5%. Και ήταν πολύ καλό, γιατί είναι πάνω από το μέσο όρο των επιδόσεων της Ελλάδας. Τώρα βάλανε 7,9. Εκεί θα βασιστεί μικρότερη κατανάλωση, λογικό είναι αυτό. Περισσότερες εξαγωγές, κοντά στο 4,5-5% αυξημένες εξαγωγές. Πλεώνασμα πρωτογενές 3% του ΑΕΠ, να θυμίσουμε για το 26 είναι 3,6% του ΑΕΠ, ενδεχομένως για να φτάνει τα 8-9 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μείωση του χρέους, αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς θα είναι στο 137%, λίγο κάτω από το ιταλικό παρεμπιπτόντος και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130%. Είναι πιθανό να δούμε να κινείται και κάτω το γαλλικό στο τέλος της επόμενης χρονιάς.
2: Κάτω το γαλλικό.
0: Το οποίο τρέχει πάνω από 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή που μιλάμε και η εικόνα που εμφανίζει είναι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση εκεί να συμμαζευτεί ούτε το έλλειμμα ούτε το χρέος, άρα ενδεχομένως να πάνε και χειρότερα δηλαδή οι άνθρωποι. Εμείς συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της μείωσης του χρέους και της αποπληρωμής των
1: αποπληρωμές.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το περιβάλλον. 2,8 δις, να πούμε ότι είναι τα μέτρα, τα θετικά, δηλαδή μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών που προβλέπονται, είναι 2,2 δις η φετινή ΔΕΘ για το 27 και 600 εκατομμύρια η περσινή ΔΕΘ για το 27.
2: Τα υπόλοιπα.
0: Ναι, είναι κατά κύριο λόγο, επειδή πηγαίνετε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται στην εκαθάριση με την κλίμακα των μισθωτών. Η εκαθάρισή τους θα γίνει με τη φορολογική δήλωση που θα κατεθεί
2: το 27.
0: Άνοιξη αρχές καλοκαίρι, ναι, του 27, και θα δουν τότε το όφελος από την κλίμακα, την ελαφρυμένη, την οποία εμείς τη βλέπουμε επειδή γίνεται από την 1η-1η το έχουμε δει οι μισθωτοί, επειδή προπληρώνεται ο φόρος μας.
2: Θα χρειαστούν και άλλα μέτρα, Νίκο? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Γιατί ακούω την πρόβλεψη του 89 που είπες στο βαρέλι, επειδή δεν κοιτάνε δηλισμένο προϊόν, όπως μας έχεις μάθει να κοιτάμε αυτές τις μέρες, αλλά κοιτούν το βαρέλι. Το βαρέλι τώρα έχει 103.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά πιο πάνω και δεν υποχώρησε μετά την απόφαση του G7.
1: Λίγο. 99 κάτι είδα, κάτι τέτοιο είδα. Αλλά...
0: Ναι, και λίγο ήταν. Υπάρχει και δεύτερη πιο καλή εξέλιξη από αυτήν. Το γεγονός ότι οι ροές από την Σαουδική Αραβία και από τον Κόλπο κινήθηκαν για 4 από τις 7 ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Άνω δηλαδή από την 27η Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε η εχθροπραξία. Άρα έχουμε περισσότερες ποσότητες καυσίμων από εκεί, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πλέον τα αντιμετωπίζει όλα με πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία. Δεν έχει πιστεί ούτε καν ότι για την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να συμβιβαστεί με τους Ευρωπαίους και να μην προχωρήσει την απαγόρευση του ντίζελ. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία πολεμική εν όψη της 4ης Νοεμβρίου, το πω πολύ απλά. Μετά τις 3 Νοεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει λόγο για επιθέσεις, για κλιμάκωση των επιθέσεων. Και αυτό δημιουργεί ανησυχία ότι τότε θα σταματήσουν οι ροές. Οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα άλλο θέμα. Έχουμε ένα ζήτημα με το ευρώ, το οποίο η ιστορία των ομολόγων πέρασε στο ευρώ, το οποίο υποτιμήθηκε, υποτιμάται σε σχέση με όλα τα νομίσματα, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως σε σχέση με το δολάριο. Είναι στο 1,11. Είναι χαμηλό Μαρτίου του 25. Αυτό τι προκαλεί? Προκαλεί επιβάρυνση στις εισαγωγές, άρα και στις εισαγωγές καυσίμων. Κάνει ακριβότερο δηλαδή το καύσιμο που εισάγεται. Και κατά δεύτερο, αλλά δίνει ένα πλεονέκτημα στις εξαγωγές. Αυτό το στις εισαγωγές, αυξημένοι τιμές και φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι μια επιπλέον επιβάρυνση εδώ για την ελληνική αγορά, η οποία ούτως ή άλλως κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, πλέον και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Και τα πράγματα είναι δύσκολα γενικότερα, γιατί είδαμε τώρα ότι έπεσε, πέφτει, δηλαδή πέπεσε. Ο Σάντσες είπε πάω σε εκλογές με την ιστορία αυτή με τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει, ο Σάντσες από ό,τι κατάλαβα δεν του βγήκε. Ναι.
1: Και του λείπουν 770.000 σπίτια, λέει, του λείπουν.
0: Γενικώς, όποιος ποντάρει πάντως σε καλά σενάρια, ενώ δημοκρατικών εξελίξεων κτλ., να δει τις εκλογές στη Βραζιλία χτες, που ο Μπολσονάρο κέρδισε τον πρώτο γύρο, ο φίλος του Τραμπ, επειδή θεωρείται δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ιτηθεί ο Τραμπ, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Και φαίνεται από πολλές κινήσεις, οι οποίες στην Ισπανία, για παράδειγμα, προηγούνται επίσης δεξιοί και ακροδεξιοί. Και επίσης έχει πρόβλημα να φέρει προϋπολογισμό. Έχει να ψηφίσει 3 χρόνια προϋπολογισμό ο Σάντσες. Δεν έχει καταφέρει, δεν έχει την πλειοψηφία για να το κάνει. Ανακοινώνει μέτρα μπρος-πίσω και έχει θέμα κάθε φορά να το ψηφίσει. Γενικώς υπάρχει πολιτική αναταραχή στην Ευρώπη, εξαπλώνεται.
1: Η δημοσκοπήση δείχνει ότι η Λεπέν σε δεύτερο γύρο και νικάει τον Μελανσόν, αν κατέβει, εν πάση περιπτώσει, που θα κατέβει. Οπότε και εκεί πάμε.
2: Προάστε, επελάβνει στη Γερμανία.
0: Η Γαλλία πάει με ταχύτητα για τα βράχια.
2: Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία φοβούνται όλες τις αγορές παντού. Απλώς είναι πολύ μεγάλη χώρα για να μην γίνει κάτι. Αυτό έτσι λέμε πάντα, βέβαια. Και ίσως τώρα να μην μπορεί να γίνει κάτι. Όταν μιλάμε για ένα προϋπολογισμό που δεν μπορεί να ψηφιστεί, όταν μιλάμε για προεδρικές εκλογές που είναι αμφίβολο ότι θα γίνει και τις τρέμουν όλοι, η Λαγκάρ, ξέρετε, θα ανακοινώσει ότι αποχωρεί για να διευκολυνθεί η εκλογή νέου Προέδρου Συνεκουτού. Δηλαδή το Δεκέμβριο θα είναι η τελευταία της, μάλλον παρουσία, η τελευταία της συνέντευξη τύπου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μετά θα δει, προφανώς περιμένει και αυτή τις εξελίξεις για να δει μήπως προκύψει η κυβερνησία και τη φωνάξουν να
2: αναλάβει τη Γαλλία.
0: Αναλάβει, ναι.
1: Αυτό που κυκλοφορεί το σενάριο ότι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης αυτά τα 700 εκατομμύρια από την υπεραπόδοση των φόρων από τα καύσιμα να χρησιμοποιήσει.
0: Θα ζητήσει.
1: Ναι, θα περάσει αυτό, ξέρουμε κάτι αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει.
0: Πολύ πολύ δύσκολο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κάποιο είδους παραχώρηση προς την Ελλάδα, το αιτείται το ίδιο η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
2: Βρέσει Νίκο να σε ρωτήσω κάτι. Άμα το κάνει μόνος του, παιδιά, πει γεια σας, εδώ έχουμε 700 εκατομμύρια τα οποία σας ζητάω να τα χρησιμοποιήσω, κολυσιεργείτε, δεν μου λέτε τι να τα κάνω, εγώ θέλω να τα δώσω υπέρ των πολιτών και θα τα δώσω. Τι θα συμβεί?
0: Είναι παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας και ξεκινάει η διαδικασία ακυρώσεων και προειδοποιήσεων.
2: Ναι.
0: Μπαίνει σε πόλεμο με την Κομισιόν. Τι σημαίνει ο πόλεμος με την Κομισιόν? Σημαίνει πολύ απλά ότι αντιμετωπίζεις μια σειρά από κυρώσεις, από κινδύνους, αντίστοιχες με αυτές των απίθαρχων χωρών. Θα αρχίσουν να έρχονται προειδοποιήσεις, οι προειδοποιήσεις θα σου ανεβάσουν το κόστος του δανεισμού, το κόστος του δανεισμού θα σου επιβαρύνει, παρά το γεγονός ότι δεν θέλουμε πολλά λεφτά από τις αγορές, αλλά θα σου επιβαρύνει την εικόνα δανεισμού όλων των εταιριών στην Ελλάδα, θα σου φέρει επιπλέον κόστος στον προϋπολογισμό από
2: το κόστος. Είναι κανένας που το έχει κάνει αυτό στην Ευρώπη?
0: Όχι. Όχι. Κανένας. Ούτε ο
3: Σάντσεθ. Δεν τολμάει κανείς.
1: Ο Όρμπαν μπορεί να το είχε κάνει, αν θυμάμαι κάτι.
0: Ο Σάντσεθ το επιχείρησε την άνοιξη και έφαγε κάρο προειδοποιητικές και το μάζεψε.
1: Ναι.
0: Και τώρα που είναι τα πράγματα χειρότερα, έχει τον ΦΠΑ εκεί που είναι και τώρα ανακοίνωσε ένα πακέτο μέτρων λίγο πριν προκηρύξει εκλογές, αντίστοιχο των ελληνικών, δηλαδή 20 λεπτά στην Αντλία.
2: Ναι. Εσύ ως μέτρο, τι θα έβλεπες, ρε Νίκο?
0: Η πρώτη λύση είναι να μην πάμε σε υπερβολές. Δεν μπορεί να πας σε πάρα πολλά λεφτά. Αυτή η λύση θα ήταν αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Δηλαδή η ιστορία δεν δίνει κανένας για να μην εκτεθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι μια ανοησία. Με την ίδια λογική, επειδή η Ελλάδα είχε προβλήματα το 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 έως το 2018, θα έπρεπε οι υπόλοιπες χώρες να μην χαλάνε λεφτά. Μέχρι να ανακάμψει η Ελλάδα. Εντάξει τώρα, όλο αυτό είναι μια ανοησία. Απλώς την επιβάλλουν οι ισχυροί, οι οποίοι έχουν τους πολιτικούς λόγους, γιατί η Γερμανία και η Γαλλία γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμα και να δοθεί η ρήτρα διαφυγής να χρηματοδοτήσουν αυτό που θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία τους, και μαζί κόβονται και η Ελλάδα. Μα δεν συζητάμε να γίνει οι τιμές να γυρίσουν εκεί που ήταν πέρσι.
1: Ναι.
0: Συζητάμε για μια πιο ζωηρή λίγο επιδότηση. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορούμε. Να το πω πολύ απλά. Είναι σαν να έχουμε λεφτά από βρύ, από μια γεώτρηση και να μην μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εκείνη τη στιγμή δεν θα είναι ευχάριστο.
2: Έμεσος τρόπος υπάρχει χρησιμοποίησης των χρημάτων αυτών?
0: Τα συγκεκριμένα χρήματα περνάνε μέσα από τον προϋπολογισμό. Όχι, έμεσος τρόπος δεν υπάρχει. Ο μηχανισμός προτείνει το Πασόκ, το καταλαβαίνω, σκάει πάνω στην οροφίδα πανό. Το ίδιο πράγμα λέει το Πασόκ ως κατάληξη με το Μητσοτάκη. Απλώς λέει αν το κάνουμε μόνιμο. Αν το κάνουμε μόνιμο πρέπει να το έχουμε συμφωνήσει. Μα εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε προσωρινό. Πώς θα το συμφωνήσουμε μόνιμο?
1: Ναι.
0: Διαπραγματεύσεις για 100 εκατομμύρια και 200 που κάθε φορά εξασφαλίζονται και λέμε ότι είναι δημοσιονομικός χώρος, κρατάνε στο παρασκήνιο κάθε εξάμηνο κάθε φορά.
2: Ναι. Και για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, άμα έχουμε ένα παρασκήνιο, γιατί εγώ το έχω μεγάλη απορία αυτό το πράγμα.
3: Για πες το.
2: Έχω μεγάλη απορία τι έχει συμβεί με τις 120 δόσεις πραγματικά.
0: Γιατί?
2: Διότι στις αρχές Σεπτέμβρη και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης το είχαν αρνηθεί. Τι συνέβη ξαφνικά μέσα σε 20 μέρες?
1: Είναι ένα πιο φιλολαϊκό μέτρο και θέλει να το πάρει η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι το δικό σας πεδίο περισσότερο παρά οικονομικό.
1: Έτσι και
0: είναι πιο πολιτικό.
2: Να, μάλιστα. Είδα καμία δημοσκόπηση.
0: Νομίζω ότι ήταν τα μέτρα των μικρομεσαίων, δεν προπάτησαν.
2: Δεν προπάτησαν αυτό. Είναι το δημοσκοπήσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Γεια σου, βράδυ.
3: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ο Νίκος, θέλω να το πω, δεν πειράζει τώρα. Τον κλείσαμε για να μην τα ακούει γιατί ντρέπεται. Είναι πιο βαθύς γνώστης από διάφορους τύπους οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν τους αναλυτές και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
3: Και λένε είναι μεσημέρι, δεν κάνει.
1: Και έχει και μια γενικότερη άποψη όλων των θεμάτων. Οπότε μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα.
2: Και ξέρει και πού να μιλήσει και πού να σταματήσει να μιλάει. Ο Λεωνίδας απευθύνεται στο Γιάννη.
3: Μάλιστα.
2: Γιαννάκη λέει.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα. Αντί για αναλύσεις, δεν θα ήταν καλύτερα να παίζεις το ταυλάκι στους 825 μέτρα υψόμετρο με το μηχανόβιο συνάδελφό σου, δηλαδή με τον Νότι? Γιατί εγώ μηχανόβιος δεν είμαι.
3: Μάλιστα. Προφανώς και θα ήταν καλύτερα.
2: Ξέρεις ταύλι.
3: Ξέρεις Νότι? Όχι, αν ξέρεις.
2: Πιστικός.
3: Αν ξέρεις.
1: Λακωτό και πόρτες.
2: Λακωτό και πόρτες.
3: Εντάξει. Περνάει. Χαιρετίσματα εκεί στους μηχανόβιους. Για πες. Ξέρεις. Λίγο όμως.
1: Λίγο.
2: Λοιπόν, η δήλωση της μέρας έρχεται από την κυρία Καριστιανού, διότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει τον πύχη ψηλά. Πόσο ψηλά?
1: Αυτό δεν είναι ψηλά απλώς.
2: Πολύ ψηλά. Θα ακούσετε τώρα.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία και όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
2: Και μετά λέμε γιατί είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, έτσι.
1: Γιατί ακριβώς έχει δεσμευτεί, κυρία Καριστιανού, δηλαδή?
2: Δεν ξέρω. Για ό,τι έχει δεσμευτεί για το πρόγραμμα, έτσι.
3: Σου λέει, ρε παιδί μου, και αυτή η γυναίκα, αν το δικό μου το πρόγραμμα, για ό,τι έχω δεσμευτεί εγώ, δεν μπορώ να το υλοποιήσω άμα έχω κι άλλο. Να είμαι μόνη μου,
1: σωστά,
3: με το επιτελείο μου, να πάμε τα κάνω καλά τα πράγματα όπως το υπολογίζω.
2: Μετά,
3: ναι, αλλά δεν ξέρει τι είναι.
2: Μετά λένε, γιατί ο Μητσοτάκης είναι πρώτος.
3: Προφανώς και
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, γιατί το λένε? Γιατί να το λένε?
1: Γιατί οι αντιπολίτες είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Τι να κάνουμε τώρα, ψέματα λέμε.
3: Μα όταν η κυρία Καριστιανού μιλά για αυτοδυναμία, ένα κόμμα που μετριέται. Μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή.
2: Τι να πω, δεν ξέρω, παιδάκι.
3: Που ήταν εκεί που ήταν και έχει μία πτώση. Η μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους μήνες είναι η πτώση της κυρίας Καρστιανού.
2: Ναι.
3: Περισσότερο από την άνοδο του κυρίου Τσίπρα κτλ.
1: Καλά, ήταν μια άνοδο, εν πάση περιπτώσει, στο κεφάλι κάποιων.
3: Ήταν όμως για 2-3 μήνες.
1: Όχι, τότε μπορώ.
3: Ήταν για 2-3 μήνες. Έχει καταγραφεί τόσο μεγάλη πτώση. Έχουμε φτάσει στο μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Και λέμε τώρα θα είμαστε αυτοδύναμοι.
2: Θα
3: κάνουμε ένα κόμμα κι εμείς οι τρεις και άλλοι είμαστε αυτοδύναμοι.
2: Εννοώ ότι δεν χρειάζεται και τρομερές αναλύσεις πάνω.
3: Υπάρχει κόσμος εκεί έξω.
2: Ναι,
3: που έχει προβλήματα.
2: Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος.
1: Έχει προβλήματα, αλλά βλέπει ότι πολύ λίγοι έχουν να προτείνουν κάτι, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό γίνεται αυτό.
2: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε στα πολιτικά είναι ότι...
1: Ο Ρούμπιο που έρχεται αύριο είναι πολύ σημαντική επίσκεψη.
2: Εντάξει, είπαμε το Ρούμπιο.
1: Γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι τυχαίο.
2: Ποιο Ρούμπιο, ρε Συνότη. Δεν τα άμαθε. Ποιο Ρούμπιο τώρα. Εντάξει, καλό ο Ρούμπιο, δεν λέω.
1: Ο Ρούμπιο είναι σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλεία.
2: Και μπορεί να είναι και υποψήφιο πρόεδρο.
1: Εκτός από υπουργό εξωτερικών, μπορεί να είναι ο επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ.
2: Μα θέλουμε το Ρούμπιο, φίλο μα.
1: Άρα έχει σημασία.
2: Όχι, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι ο Ναύαρχο πήγε στο Πασόξιμα.
1: Α, σωστά, δεν το χτόχασα.
3: Ο κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη προχώρησε
1: εδώ καιρό.
2: Είχε πάει στη
1: ΔΕΗ.
3: Το επίσημο σου λέει.
2: Το επίσημο.
3: Έγινε το επίσημο. Σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και επισημοποιήθηκε κτλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε το Πασόκ.
1: Αν εξαιρέσει αυτά που πήγαινε εκεί και έκανε με τον. Πώς το λέγανε, τον άλλον που πήγαινε.
2: Στον Κασελάκη. Πήγανε στη Μακρόνηση.
1: Είναι ένα άνθρωπο.
2: Όχι απλώ πήγανε, ο ίδιο. Ο Ναύαρχο ήταν ο οδηγό. Όχι ότι και ότι. Επίση διαβάζω. Τώρα τη παραπολιτική, αλλά σε κάτι ιστοσελίδε. Αναστάτωση λέει στο Μαξίμου από τι.
3: Από τι, από καμία υποψηφιότητα.
2: Όχι.
3: Α.
2: Από ένα like τη κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
3: Μα πού το έκανε η κυρία.
2: Η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε ένα like στο Instagram. Mm. Στο Μέγκα. Σε ένα απόσπασμα από το Μέγκα.
3: Ναι.
2: Που είχε τη δήλωση Σαμαρά.
3: Και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια και πανικό.
2: Έτσι διάβασα σε κάτι στις σελίδες.
3: Πολιτική με τα likes. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Αύριο στη μία.
2: Γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μία σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο, το διελιστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέι, που ελέγχεται από τους Χούθη. Ο διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Μπεζεσκιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα λόγο με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει ότι έχει ανακατευθύνει 130 εμπορικά πλοία κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ενώ ακινητοποίησε 3 πλοία που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, είτε η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει εκείνη κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή, σχολίασε. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σήμερα στην Αθήνα, ο κύριος Ανδρουλάκης καυτηρίασε τη ρητορική περί ήρεμων νερών, όχι διότι είναι εναντίον τους, αλλά γιατί, όπως είπε, δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά και ήταν όλα ένα κατασκεύασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι από το Ορμούζ εξέρχεται σχεδόν καθημερινά αριθμός ρεκόρ βαρελιών με πετρέλαιο. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως εξετάζει τον ενδεχόμενο δημιουργίας αμερικανικής βάσης στη Λιθουανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα 2 μέρες πριν την επέτειο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 αλλοδαπούς 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμη μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυλλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου του 2026, στο Sky 100,3 συντονισμένη, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως μας ξέρετε, και σιγά σιγά εδώ, όπως μπαίνουμε και συνδέεται ο καθένας εδώ, με το ραδιόφωνο του Sky, στην πρώτη ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, έτσι ώστε να έχετε όλη την πληροφόρηση, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως στο νέο πρωινό. Όπως ξέρετε, τον Sky, με 24-24 οι ειδήσεις, με όλα αυτά τα οποία έχετε να ακούσετε, με όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακούσετε για να είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι πολίτες. Αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό είναι το πρώτιστο το οποίο έχουμε και φροντίζουμε να κάνουμε καθημερινά εδώ, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλες αυτές οι οποίες καθημερινά εδώ παρουσιάζονται και έχετε γνώση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Στην πολιτική, στην οικονομία, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο κοινωνικό ρεπορτάζ, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ που συνδιαμορφώνουν τις ειδήσεις του Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν σε όλες και σε όλους με όλα αυτά τα οποία έχουμε Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026 με την επικαιρότητα να κινείται στην άφηξη του κυρίου Ρούμπιο το βράδυ σήμερα και γύρω μετά τις 8. Οπότε λοιπόν υπολογίστε από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, από αργά σήμερα το μεσημέρα απόγευμα και την Πέμπτη το μεσημεράκι. Αν χρειαστείτε γιατρούς, δικηγόρους εκεί στο τρίγωνο της Βασιλισσοφίας, την Αμαλία, Σύνταγμα και όλα αυτά, κάντε τα μέχρι το μεσημεράκι σήμερα. Μετά μην κατεβείτε, δεν θα υπάρξει κανένας λόγος γιατί να ταλαιπωρηθείτε, γιατί να πάρετε και το αυτοκίνητό σας τώρα. Αν θέλετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε το μετρό, το οποίο λέει η αστυνομία ότι θα προσπαθήσει να κλείνει τους σταθμούς μόνο όταν κινείται ο Μάρκο Ρούμπιο, προφανώς, έτσι ώστε να υπάρχει σχετική ασφάλεια. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμερα κάντε μέχρι το μεσημεράκι. Μετά ξεχάσετε τα, μείνετε στις γειτονιές σας, το καλύτερο, αφήστε το κέντρο και εσείς αν έχετε ως υπάλληλοι δουλειά στο κέντρο και όλα αυτά και θέλετε λίγο έτσι, πάρτε κανένα ρεπό ή πάρτε καμιά άδεια, διότι πραγματικά θα ταλαιπωρηθείτε. Και τι να πούμε και για τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εξωτερικών και όλων των υπολείπων και όσους θα δει και αν δει και όπου τους δει τους υπόλοιπους, με τους βουλευτές ή μάλλον με τους υπουργούς που πιθανόν να έχει και άλλες συναντήσεις. Φυσικά λοιπόν έχουμε αυτό για σήμερα. Έχετε λοιπόν στο πρόγραμμά σας από σήμερα το μεσημέρα απόγευμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προφανώς και μεταεροσκάφος το οποίο θα προσγειωθεί και η Αττική Οδός το βράδυ και όλα αυτά έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Αθήνα των ημερών αυτών. Τρεις ημέρες είναι, οφείλουμε προφανώς βεβαίως να επιδείξουμε κάθε πειθαρχία και βεβαίως να είμαστε οι καλύτεροι οικοδεσπότες για τον οποιοδήποτε έρχεται στην χώρα μας και βεβαίως επισήμως με το ταξίδι το οποίο κάνει. Στα υπόλοιπα είχαμε χθες και φυσικά με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε σε αυτές τις επαφές που θα έχει ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο με τη σειρά επαφών και συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Θα πλησωθεί και η επίσκεψη στην χώρα του κύριου Ρούμπιο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια πολύ εξαιρετικά ευαίσθητη γεωπολιτικά συγκυρία. Ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί τουλάχιστον με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενώ σχεδιάζει να εκφωνήσει και ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο ραντεβού και στις ημέρες που θα παραμείνει εδώ στην χώρα μας. Την ίδια ώρα έχουμε εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ ενσωματώνει το προσχέδιο του προπολογισμού, το οποίο παρουσιάζεται κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνος Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν το παρουσίασε χθες ο κύριος Πιερακάκης. Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί και το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Είναι κάποια από τα στοιχεία. Την ίδια ώρα έχουμε και αύξηση 2,8 για όλους τους συνταξιούχους από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυτά προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ο οποίος κατατέθηκε χθες το προσχέδιό του, εχθές Δευτέρα, από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. 52 ετών έγινε η Νέα Δημοκρατία εχθές με μια γιορτή στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Γκάζι, στο παλιό σταθμαρχείο και στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Οπότε λοιπόν ένα έως χώρος για τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου ήταν όλοι με τις απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, του κ. Μεϊμαράκη. Το καλό είναι σε αυτές, μάλλον νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να μετράς τις παρουσίες, να μετράς το κλίμα, να μεταδίδεις αυτό το οποίο θες να μεταδώσεις. Και οι απουσίες για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο, ο καθένας μπορεί να τις έχει, είναι και κυρίως και για αυτούς οι οποίοι είναι οι απόντες. Η ιστορία πάντως γράφεται με τους παρόντες. Όπως και να έχει, πάντως είναι δείγμα και το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Κάτι όμως το οποίο αφορά και το σωκοματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και όλα αυτά τα οποία έχουμε και θα συζητήσει ο Άρης Πορτοσάλτε μετά τις 8 και 10 με την κυρία Σόντι Τριανταφύλου. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Γαλλία. Έχουμε μια πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων στην Γαλλία με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα εχθές, κρότου λάμψης. Σήμερα λοιπόν έχουμε μεγάλη συγκέντρωση, ίσως στην κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε και των διαμαρτυριών. Οι μαθητές ζητούν, όπως ακούσατε και χθες, ακούστε και παραπάνω σχόλια και κρίσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Γαλλία από την κυρία Τριανταφύλου. Ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση όλων των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν επίσης φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην Πολιτάρχη, πραγματικά για τα ζητήματα παιδείας στην Γαλλία. Την ίδια ώρα ο κύριος Σάντσεθ έχει προκηρύξει εκλογές για τον Νοέμβριο. Όλα αυτά βεβαίως με αποκορύφωμα την πολιτική για τη στεγαστική, για το στεγαστικό πλαίσιο, όλο αυτό για το οποίο εδώ μας τα λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κάνετε το όπως η Ισπανία. Το βλέπουμε. Η Ισπανία πάει σε εκλογές. Μεγάλη καταστροφή στην Κρήτη αποτυπώθηκε χθες και με τις σκέψεις που γίνανε, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με την πολύ πολύ γρήγορη αποκατάσταση αυτών των ζημιών, τις μελέτες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν σήμερα, και φυσικά με τις αποζημιώσεις όλων των κατοίκων, όλων των πληγέντων. Προφανώς είναι σε πολλά σημεία ολοκληρωτική, προφανώς όμως πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή, το καταλαβαίνετε αυτό. Γιώργο Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Καραγιάννης, δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές συνδέσεις του χθες με το σήμερα και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν και θυμόμαστε πράγματα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης, 210-4800-170-174. Επίσης, μέσω του διαδικτύου στη σελίδα του Sky.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε και πολλά πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα και ειδήσεις, μπαίνετε στην ενότητα ραδιόφωνο, υπάρχει ένας κίτρινος φάκελος που λέει πες την άποψή σου, γράφετε και έρχεται το δικό σας μήνυμα εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Την ίδια ώρα μέσω του Viber 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, στέλνετε μηνύματα, καλημέρες, σχόλια, ό,τι άλλο εσείς θέλετε, φωτογραφίες αν κάτι συμβαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους και όχι μόνο, και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως εδώ στην πρώτη αναλυτική ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σύνδεση των ειδήσεων και της επικαιρότητας με όλα τους τίτλους, όπως επιμελήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης, και συνέχεια η ακρόαση και το ρεπορτάζ και των δηλώσεων και η σύνδεσή μας με την πρώτη εικόνα και την τηλεόραση και την Μάρο και τον Νίκο. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην συμμαχική σχέση με την Αθήνα, υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και, όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπι θα συναντηθεί αύριο με τον ομολογό του το πρωί, Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ αργά το απόγευμα, μετά τις 7, θα γίνεται εκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μεγάρο Μαξίμου. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή των σε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι ή θα συγκρουστούμε με την ή θα συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Επισήμανε επίσης ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Κληθείς να απαντήσει αν το κόμμα του μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί τα ψευτοδιλήμματα και τις ρητορικές κατασκευές άνευ περιεχομένου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο σενάριο στο μυαλό μου πέρα από την πολιτική αλλαγή.
1: ακροατές.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε. Εσύ καλημέρα και στους ακροατές, παιδιά. Τους
0: βέβαια, πάνω απ' όλα. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή με συνάντηση με την πρώτη εικόνα με τον Νίκο και την Μάρο. Με τη Μάρο και τον Νίκο. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται?
2: Είμαστε καλά. Λέγαμε κατά του καιρού λίγο, Δημήτρη, πριν ότι σαν κάπως να ψιλοζέστανε ξαφνικά πάλι.
1: Κάπως μας
0: ήρθε. Το μεσημέρι κοντομάνικο και είσαι και μια χαρά, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία μέρα χθες.
2: Ωραία
1: μέρα.
0: Φανταστική. Να σας πω, έχετε κανονίσει κάτι για το απόγευμα?
2: Όχι.
0: Ωραία. Μην κανονίσετε τίποτα μέχρι και την Πέμπτη, διότι απροσπέλασε το κέντρο λόγω Μάρκο Ρούμπιο. Οπότε το ξέρετε αυτό, το λέμε και στους ακροατές μας. Ναι. Μέσα από μαζικής μεταφοράς, ή μπαστός, εγώ θα σε έλεγα δικηγόρους, γιατρούς, διαζύγια και όλα αυτά, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Δεν χρειάζεται μέχρι το μεσημέρι αύριο. Μετά μην κάνετε τίποτα, δεν χρειάζεται. Είναι απαραίτητο να μην ταλαιπωρηθούμε όλοι και φυσικά να μην ταλαιπωρηθείτε κι εσείς. Οπότε λοιπόν θα ακούτε Sky, Κολιομιχάλη και Κίνηση, οπότε θα ξέρετε τι ακριβώς γίνεται.
2: Έτσι, να μαθαίνουμε τι γίνεται, παιδιά, γιατί τρεις μέρες, εντάξει, δικηγόροι, γιατροί, διαζύγια, παιδιά, χρειάστα να
0: είναι. Ο Δημήτρης Οικονόμου κατεβαίνει τώρα κάτω μαζί με τον Πιταρά. Κατεβαίνουν κάτω και εδώ πειράζουν το ενιδρύο εδώ του Sky.
2: Έτσι είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν,
2: να δούμε τι έγινε με τα γενέθλιά του.
0: 52 χρόνια καταρχάς η Νέα Δημοκρατία. 52 χρονών η κυρία. Είχαμε πολλά. Μπαίξανε μπάσκετ. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έβαλε 4-4. Το ακούσατε αυτό?
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιάννης Καντέλης εκεί σημείωνε και έκανε όλες τις σημειώσεις του, διότι έχουμε μετά να τα πει όλα στον εξώστη μαζί με τον Αντώνη Τζολέτο το πρωί στις 10. Και είχαμε απουσίες, αλλά εγώ, όπως έλεγα και νωρίτερα, νομίζω ότι η ιστορία γράφεται με τους παρόντες. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
1: Έτσι είναι.
2: Καλά, εξαρτάται βέβαια ποια ονόματα είναι τα αυτά τα οποία δεν πήγανε. Δηλαδή είναι και η βαρύτητα του ονόματος που το καθιστά.
0: Σωστό, Μάρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Αλλά εντάξει, ο ένας είχε να πάει με τους Κινέζους, διότι είναι και αυτός ο οποίος έφερε και τους Κινέζους. Ο άλλος θα τα πει, όπως λέγαμε και χθες, σήμερα και αύριο, για όλα αυτά τα οποία έχει να πει με το κόμμα. Το οποίο, αν θα κάνει και θα κάνει στους διαλόγους ενδέως, όπως σήμερα μιλάει και ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την εκδήλωση. Αλλά όπως και να έχει, πάντως το θέμα είναι ότι γίνανε 52 χρόνια, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συμβάλει πολλά, έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του, όπως όλοι προφανώς σε αυτή την πολιτική σκηνή στην χώρα μας. Εγώ έχω να σας πω και στον προϋπολογισμό της οικονομίας πολύ γρήγορα, αν θέλετε, διότι μαθαίνω και σήμερα από τον Νίκο Φιλιππίδη που μίλαγα εχθές, ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και το βράδυ στο ΣΕΒΟ, που εκεί περιμένουμε αύξηση του ποσού για το ρεύμα στη βιομηχανία. Και θα είναι σημαντικό το πόσοι περισσότεροι θα ωφεληθούν. Είναι και αυτό, το ξέρετε, το λέγατε και εσείς, το λέτε και στα ρεπορτάζ που παρουσιάζετε, αλλά και το δικό σας σχολιασμό, ότι είναι και η βιομηχανία, η ενεργοβόρα βιομηχανία. Οπότε μεγάλο σήμερα, μου είπαν 20, θα έχουμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό στον ΣΕΒ.
1: Έχουμε και ένα προμήνυμα για τους αλληλείς που λέγαμε και πριν.
0: Ναι, έβλεπα.
2: Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι για
0: σωστά.
2: Την συνεχόμενη μέρα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Εγώ επίσης να σας πω ότι, καλά, είδαμε και τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβαρχο. Δεν φόρησε νητσεράδα όμως, ήταν το κουστούμι, γιατί είχαν τον αγιασμό στη Βουλή. Πήγε στο Πασόκ, εντάξει, μια χαρά. Δύο ειδησούλες θα σας δώσω εγώ ακόμα, αν θέλετε, έτσι σε αυτό το πρωινό. Η Τζόρτζια Μελόνι, τι νομίζετε ότι έκανε πέραν των άλλων που την ακούμε συχνά να κάνει? Η Τζόρτζια Μελόνι έδωσε τη φωνή της και την αποθήκευσε, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να την πάρει και να τη χρησιμοποιήσει ως AI. Όλα
2: αλήθεια?
0: Αυτά, ναι, βεβαίως. Τέσσερα δευτερόλεπτα είπε και είπε: Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά στο Γραφείο Πνευματικής Διοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι και δηλαδή κάτι τέτοιο, παιδιά. Δηλαδή μπορείς να πας να κλειδώσεις τη φωνή σου.
1: Κυρία Μελόνι, μπράβο.
0: Ναι, άλλος...
2: είναι κοντά σε αυτά και ξέρει τι γίνεται.
0: Άλλοι καλλιτέχνες, πώς το λένε, ασφαλίζουν τη φωνή τους, τους γοφούς τους.
2: Τα μοντέλα τα πόδια.
0: Έτσι ακριβώς. Και να σας πω και σαν σήμερα το, έτσι, το ένα κάτι.
2: Φυσικά.
0: Σας άρεσε και στον κύριο Τσακανίκα που μας παρακολουθεί. Συνδέεται με μια, έτσι, ας πούμε, προβολή, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τον Γιώργο Μαζονάκη και με τους δίθεν γιατρούς. Στην αρχαία Αίγυπτο, Νίκο και Μάρο, αν ο ασθενής πέθαινε στη διάρκεια του χειρουργείου, ο γιατρός ακροτηριαζόταν και στα δύο χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ μια άλλη αυτό. Ηθική, άλλα χρόνια, άλλοι αιώνες, αυτά.
2: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχετε στην πρώτη εικόνα σήμερα που πάμε?
2: Κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα μετά έχουμε την Ειρήνη Γκβασιάδη να μας πει για το Ρούμπιο.
0: Πολύ ωραία.
2: Όλες τις πληροφορίες φυσικά. Έχουμε ωραία viral, οπότε να μας παρακολουθήσει εκεί παρά 10.
0: Τα βλέπουμε.
2: Δεν θα σου κάνουμε spoiler, θα τα δεις τώρα, γιατί έχουν ωραίες εικόνες.
0: Ωραία, ωραία.
1: Με
2: τον Γιώργο Τσελίκα που έχει τους φανς του. Αλλά μέχρι στιγμής θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σας χαιρετούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα από το ραδιόφωνο.
1: Πάρα πολύ.
0: Μια χαρά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και με την Μάρο και τον Νίκο. Και εμείς να συνεχίσουμε όμως τη ροή μας και τους τίτλους μας. Είχαμε μείνει στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη και πάμε στα της οικονομίας. Ανάπτυξη λοιπόν στο 2,3% εναντί 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Υποχώρηση ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές πλεώνασμα 3,3% και συνολικό πλεώνασμα 0,3% ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ. Επίσης, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος προβλέπει αύξηση συντάξεων της τάξης του 2,8%. Ολοκληρώθηκαν εχθές οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμός σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδών μέσα σε μόλις 7 λεπτά ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Heathrow. Σημείωμα που προειδοποίησε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σαλνιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Καθαρό και ασφαλές είναι το οδικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ανογείων. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι διαζώσεις μαθήματα στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο Ανογείων σήμερα, καθώς παραμένουν προβλήματα στην μεταφορά των μαθητών. Πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων σήμερα στη Γαλλία, με αφορμή και τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κροτουλάμψης κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαθητικών διαδηλώσεων. Οι μαθητές ζητούν μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και ανακαίνιση των σχολικών κτηρίων. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο αλλά και αγρότες. Τα αιτήματα των μαθητών είναι δίκαια και η κυβέρνηση πρέπει να τους ακούσει, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τους υπουργούς εσωτερικών, παιδείας και ενότητας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης, τα αιτήματα των μαθητών και τα φαινόμενα βίας. Και στην αθλητική μας ενημέρωση, για τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nation League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέφρε Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης πρώτης αγωνιστικής της στοίχημαν Greek Basket League, ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας, στην αναμέτρηση με τον Άρη σε μείωση 19 πόντους, πήρε 9 rebound και πραγματοποίησε 4 κοψίματα. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στα σχετικά και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο. Τη σημασία λοιπόν που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του σήμερα, από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα. Απαντώντας ερώτηση, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Ρεπορτάζ Μαρία Τσιλινίκου.
3: Σε μια συγκυρία όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κάθε άλλο παρά ανέφελες είναι, η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ίδιος πριν την αναχώρησή του αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.
0: Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε.
3: Το απόγευμα από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη, ο οποίος κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα με φόντο τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.
4: Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο safe ή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς αστερίσκους.
3: Πρόκειται για ένα ταξίδι με συμβολικό χαρακτήρα, το οποίο συμπίπτει με το ενδεχόμενο κατάθεσης του κυοφορούμενου τουρκικού νομοσχεδίου της λεγόμενης Γαλάζιας Πατρίδας, όπως και με τις τουρκικές παραφωνίες, λόγω της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
5: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με Αμερικανικούς κολοσσούς.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα προσγειωθεί στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη στις 9 το πρωί θα τον υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Μισή ώρα μετά θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις προς τον τύπο, ενώ στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων καθώς και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.
6: Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, αστάθειας και ανακατατάξεων, αναδεικνύει
0: υποδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πυλώνα σταθερότητας και παρόχου ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.
3: Στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής ατζέντας θα βρεθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Οι θεματικές περιλαμβάνουν περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς των δύο λαών, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν μεταξύ άλλων επιστολή προθέσεων για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο, Αθήνα και Γαλλία προετοιμάζουν την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η Άγκυρα υποστηρίζει πως πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της για το καλώδιο, αφού περνά από την υφαλοκρηπίδα της, τη τηλεφορή Υπουργέτ, μια θέση που έχει απορριφθεί από την ελληνική πλευρά.
0: Οπότε είπαμε από σήμερα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, αφήστε το κέντρο, αφήστε, είπαμε, ξέρετε, σε όλο αυτό το τρίγωνο του κέντρου είναι οι δικηγόροι, είναι οι γιατροί, είναι τα πάντα. Οπότε λοιπόν αφήστε το, κάντε ό,τι να κάνετε μέχρι το μεσημέρι, μετά καλύτερα να τα αφήσετε, μην ταλαιπωρηθείτε. Όχι ότι θα μπορείτε να πάτε, αλλά γιατί να ταλαιπωρηθείτε, παιδί μου, αυτό εννοούμε. Οπότε λοιπόν θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προφανώς και στην Αττική Οδό, καθώς θα έρθει το βράδυ.

Στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ επιθέσεων από τους Χούθη. Χθες βράδυ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σε διελιστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτήν την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, πρόσθεσε. Ο διάλογος με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν κανένα νόημα με έναν εχθρό που διαπράττει καθημερινά δολοφονίες, επιβάλλει κυρώσεις, ασκεί πιέσεις και αθετεί τις δεσμεύσεις του, πρόσθεσε. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Τρίτη, επαναλαμβάνουμε, 6 Οκτωβρίου, 5 και 32 πρώτα λεπτά ακριβώς. Καλημέρες, καλό πρωινό, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλό πρωινό, Σωτήρη από τα Μελίσια. Να σε καλά, λες και εύχεσαι καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Είναι στο Μιστρά σήμερα ο Σωτήρης. Τι ωραία βόλτα, με ωραίο καιρό, τώρα στο Μιστρά, καταπληκτικά. Καλημέρα, Λαζαρέ Γιαννούδη, μέσω του Viber. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλημέρα στον Μάνο Νιφλή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στον Νίκο Ποφάντη, Αλεξάνδρα Καημένου και Βίμπου Γύρα Κυριαρχιστέκτρια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και Θεοδός Πάνου για σένα είναι σήμερα και οι τρεις επιλογές της Κωνσταντίνας, διότι καταρχάς να δούμε ποιοι γιορτάζουν, μην ξεχάσουμε κανέναν. Είναι το Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτηίδος της Παρθένου, Θωμάς, Τόμ, Θωμαΐ, Ανατολή του Ιλίου 7:25 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου 1 λεπτό μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1825 λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα σήμερα στη Νέα Υόρκη. 1951 Θεοδόσιος Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλών και Αράβων και ξεκινάει αυτή η μεγάλη ιστορία. Σαν σήμερα το 1849 ο Βασίλειος Ζαχάροφ γεννιέται, Έλληνας μεγαλέμπορος όπλων. Το 1887 γεννιέται ο Λε Κορμπιζιέ, Σαρλ Εντουάρ Ζανερέ, Γκρι, το πραγματικό όνομα του Ελβετού μοντερνιστή αρχιτέκτονα, ενώ το 1974 σήμερα γεννιέται ο Αλέξη Γεωργούλης, ηθοποιός, πολιτικός, σαν σήμερα όλα αυτά το 1974. Το 1989 φεύγει από τη ζωή η Μπέτι Ντέιβις, Αμερικανίδα ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα το 1999 ίσως η μεγαλύτερη έτσι εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, τη μουσική, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Αμάλια Ροντρίγκες.

από την Πορτογαλία και τα Φάντος, πάμε στο Θεοδόση που θα το αρέσει περισσότερο. Είναι και στα ακούσματά του και στον Τάκη από το Λαγονίσι θα αρέσει. Ζήτησαν σήμερα το 2020, στην ηλικία 65 ετών, φεύγει τη ζωή ο Έντι Βαν Χάλεν. Ένας από τους πιο ταλαντούχους, αυθεντικούς και επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής. Δυναμώστε, ξυπνήστε, καλημέρες, καλό πρωινό.

Και από τον Van Allen στην μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, σε μια από τις μεγάλες κυρίες του κινηματογράφου, που σαν σήμερα έφυγε από την ζωή και μιλάμε

0: Και έτσι λοιπόν, με αυτές τις ένδοξες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου που θυμίζει βεβαίως η Μέργαν Μπούλ με τη φωνή της και τα τραγούδια της, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την αλλαγή. Τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση για τη πλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, είπε ακόμη ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα και μπορεί να στηρίξει τους πολίτες από το πλεόνασμα στην ανάπτυξη. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανένα, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
0: Τώρα, με συμβολισμούς, απουσίες, αναμενόμενες θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και με τον Πυρσό που έχει επιστρέψει και επέστρεψε για τα 52 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, γιόρτασε μισό αιώνα και το έκανε σε ένα περιβάλλον πολιτικής όξυνσης με στόχο τη συσπήρωση αλλά και την δύσκολη μάχη των εκλογών. Άλλωστε, εκτός από την κυριολεκτική ομάδα, είναι και οι επαναπατρισμοί ψηφοφόρων στην εκλογική βάση, είναι και το κόμμα Σαμαρά εν όψη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Πινελόπη Γκάλιο.
2: Ο ιστορικός Πυρσός επέστρεψε για τα καλά στο προσκήνιο, με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να ακούγεται δυνατά και τις γαλάζιες σημαίες να γεμίζουν το αμαξοστάσιο. Τα γενέθλια του κόμματος είχαν από την πρώτη στιγμή έντονο άρωμα παράταξης και σαφή αναφορά στις ρίζες της. Η γιορτή όμως δεν έμεινε στην νοσταλγία. Μπάσκετ, 360 μοιρών φώτο μπούθ και ο τείχος των αφιερώσεων με φίλους και μέλη να γράφουν τι σημαίνει για τους ίδιους η Νέα Δημοκρατία έφεραν πιο σύγχρονες εικόνες μέσα στο αμαξοστάσιο.
1: Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία, τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τόσο πιο σεμνοί και ταπεινοί πρέπει να είμαστε. Πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να θέσουμε, να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε.
2: Από την εκδήλωση απουσίαζε όχι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, που επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στην Ξάνθη.
3: Για τον κύριο Καραμαλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Το ίδιο επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, που θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως, κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία.
2: Οι απουσίες των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας προκαλούν προβληματισμό και μεταξύ των βουλευτών της παράταξης.
4: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί θέλω λαϊκή. Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα σε μια παγκόσμια αναταραχή. Θα τους ήθελα και τους δύο εκεί. Δεν υπάρχει περιθώριο για διάσπαση.
5: Και το Σαμαρά, και εμείς, παρότι λέει ολόκληρο.
4: Όλους θα τους ήθελα. Όλους θα τους ήθελα. Και αντί να βλέπω αυτά τα βιντεάκια που καθόλου σεβαστός πρόεδρος έβγαλε χθες και τη δήλωση που έκανε προχθές, θα τους ήθελα όλους μαζί.
6: Προτιμότερο θα ήταν όχι μόνο τη σημερινή μέρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα και στην πορεία προς εκλογές, οι δυνάμεις της παράταξης, όχι μόνο του κόμματος, αλλά της παράταξης, να ήμασταν όλοι στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση μιας νέας εκλογικής νίκης.
2: Άλλα στελέχη επιδιώκουν να υποβαθμίσουν την εσωκομματική εικόνα σε σχέση με την επέτειο.
7: Είναι μια γιορτή για όλα τα μέλη της παράταξης, για αυτούς που έχουν προσφέρει ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι για τον βουλευτή, δεν είναι για τα πρόσωπα που έχουν αξιώματα, είναι περισσότερο για το απλό στέλεχος.
2: Σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία είναι σε εγρήγορση για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διεργασιών.
8: Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι θα γίνει αυτό το κόμμα. Δεν θα ενισχύεται, πιστεύω εγώ, η Νέα Δημοκρατία, αν συνέχεια σχολιάζουμε θα γίνει αυτό το κόμμα, δεν θα γίνει αυτό το κόμμα και πάμε τη συζήτηση εκεί.
2: Απόνα από τη σημερινή εκδήλωση θα είναι και ο έτερος πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος επικαλείται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι παρόν, πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
9: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει με κυβέρνηση
10: με αυτό
9: με εμάς την αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Τώρα πάμε στην Κρήτη, πάμε στην Κρήτη και σε όλη αυτή την εικόνα όπου καταγράφει και η οποία δεν μπορεί προφανώς και να κρυφτεί. Η ένταση της κακοκαιρίας στην Κρήτη ήταν ακραία και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών θα μπορούσε να έχει περιοριστεί εάν είχαν ολοκληρωθεί οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν έπειτα από τις προηγούμενες καταστροφές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τι έγινε χθες και με το κυβερνητικό κλιμάκι το οποίο βρέθηκε στο νησί έχει επιμεληθεί του ρεπορτάζ η Μαρία Δωρούδη.
11: Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι 5-6.000 στρέμματα στον κάμπο.
12: Χώρια το έχει πέφτει
11: κάτω. Ούτε να βγούμε από το χράδι δεν μπορούμε.
13: Η επόμενη μέρα για τους αγρότες στο αεροπέδιο του Λασιθίου είναι δραματική. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν θαυτεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.
14: Τρίτη μέρα μετά τις βροχές και ολόκληρος ο κάμπος στο αεροπέδιο του Λασιθίου παραμένει καλυμμένος από νερό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες είναι αποζημίωση στο 100% της παραγωγής τους.
15: Μεγάλοι καλλιεργητές ειδικά χρωστούν πολλά λεφτά σε λιοπόνους. Χρωστούν σε βενζινάδες, χρωστούν σε νερά, ρεύματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
13: Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του οροπεδίου, εκεί που ακόμα σήμερα οι καλλιέργειες παραμένουν βυθισμένες στο νερό, βρέθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο όπου επισκέφτηκε την περιοχή για να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής.
16: Οι ζημιές είναι τεράστιες, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να τους στηρίξουμε.
17: Εμείς αυτό που ζητήσαμε ήταν η άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο στο 100% της πραγματικής παραγωγής.
13: Η αυτοψία στα πλημμυρισμένα χωράφια ακολούθησε τη συνάντηση και την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο με τους εκπροσώπους των παραγωγών να θέτουν ως βασικό αίτημα την άμεση και πλήρη αποζημίωση των ζημιών.
18: Δραματική είναι η κατάσταση. Με φοιτητές, έτσι. Με φοιτητές, με χρέωση γιοπόνους, με χρέωση όλα.
13: Οι παραγωγοί περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
19: Εδώ είναι μικρός πλήρως, δεν υπάρχουν εγγυαστήρια για τις καλλιέργειες όλες αυτές. Καλλιεργούμε μεγάλες εκτάσεις, τροφοδοτούμε ολόκληρη την Κρήτη και μεγάλο μέρος της χώρας.
20: Εγώ είμαι ξένος, δουλεύω μεροκάματα, αλλά τώρα πού θα βγει το μεροκάματα.
21: Πάμε από 250 στρέμματα. Πατάτες, ντομάτες, πιπερές. Δεν έχει σωθεί τίποτα. Τίποτα. Όλα στο νερό μέσα.
13: Η επόμενη μέρα της σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκει την Κρήτη αντιμέτωπη με εκτεταμένες καταστροφές.
22: Πρέπει λοιπόν μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται.
23: Προφανώς η προτεραιότητά μας είναι να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν καταστραφεί να σταθούν στα πόδια τους.
24: Τώρα να δούμε κι εμείς η πολιτεία είναι δίπλα μας. Πραγματικά, γιατί εμείς 4 μέρες περάσαμε σε μια φάση ζωής και θανάτου.
13: Υπολογίζεται ότι 5.000 στρέμματα πατάτες και 3.000 στρέμματα κηπευτικών καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πλημμύρα, ενώ τα νερά κάλυψαν πάνω από το μισό του κάμπου.
0: Στα της οικονομίας τώρα και στην Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της ενεργειακής προφανώς κρίσης αλλά και των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τις αναταράξεις, το οικονομικό επιτελείο κρατάει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων για επιπλέον επιδοτήσεις, ενώ υπάρχει ο αστερίσκος για τη ρήτη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού, Σώστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
25: Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία για 7η διαδοχική χρονιά θα αναπτυχθεί πολύ ταχύτερα από την Ευρωζώνη και θα σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους στην Ευρώπη. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει εκ νέου το 3%. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δεύτερη αναθεώρηση προς τα πάνω του πληθωρισμού στο 3,8% για φέτος και επιβράδυνσή του στο 2,6% το 2027 και η κυβέρνηση κρατά εφεδρίες.
26: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
27: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
25: Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει 600 εκατομμύρια ευρώ νέων μέτρων στήριξης για το 2026, με κύριο την αύξηση του επιδόματος συνταξιούχων και τη διεύρυνση των δικαιούχων, την ώρα που από την αρχή του πολέμου στον κόλπο έχουν ήδη διατεθεί 670 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον 2,27 δισεκατομμύρια είναι τα νέα μέτρα για το 2027, έτσι όπως θα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, μείωση τεκμηρίων ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση φόρων αγροτών και μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους και το επίδομα Χριστουγέννων στο δημόσιο. Επιπλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων, όπως η αύξηση των συντάξεων και η επιστροφή ενοικίου, έχουν ήδη ψηφιστεί, ανεβάζοντας τον πύχη των μόνιμων παρεμβάσεων για το 2027 στα 7,28 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων στα καύσιμα, διότι αφορά όλους και επαγγελματίες και μη, την ανάγκη λοιπόν τήρηση δημοσιονομικής ισορροπίας προτάσει ο Πρωθυπουργός, όπου δέχεται πολύ έντονη πίεση για την ακρίβεια και τα καύσιμα από την αντιπολίτευση. Κρατάτε τα πλεονάσματα για να εξαγοράζετε ψήφους, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Επιστρέφουμε έσοδα που δεν προκύπτουν από φόρους, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Και κόντρα συνεχίζεται. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ.
1: Το ενεργειακό κόστος να ανεβάσει και το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει διπλό μήνυμα λίγες μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής. Στις αγορές δείχνει την κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης στη δημοσιονομική πειθαρχία. Και στις Βρυξέλλες την ανάγκη να σπάσει το ταβάνι των δαπανών ώστε να αξιοποιηθούν για μέτρα στήριξης τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ.
3: Και όπως έχω πει πολλές φορές, σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την πολύ μεγάλη κατάκτηση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των αγορών προς την βούληση της κυβέρνησης να μείνει σταθερή στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.
1: Το αίτημα της Αθήνας που ολοκληρώνει και το σχέδιο στήριξης των αλλιέων είναι τα επιπλέον έσοδα που θα προκύψουν αποκλειστικά από την ενεργειακή ακρίβεια να μην εγκλωβίζονται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς περιορισμούς.
3: Ζήτησα να διατυπωθεί μια άμεση και τολμηρή ευρωπαϊκή απάντηση. Πιστεύω ότι αν η πρότασή μου εισακουστεί, θα αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα με μια κοινή και έγκαιρη αντίδραση.
1: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει ήδη.
4: Όταν έχω υπερέσοδα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, ναι, έχω την δυνατότητα.
1: Στο κόκκινο και η μάχη για τα πλεονάσματα στην οποία μπήκε ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Είναι μια σκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού προκειμένου τον Απρίλιο η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
6: Είναι φιλοδόρημα το να έχει ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, ένας δημόσιος υπάλληλος, το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα.
1: Τα κόμματα διαμαρτύρονται για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
25: Κανένα στοχευμένο και προσωρινό μέτρο δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια, όσο παραμένουν άθικτες οι αιτίες που την τροφοδοτούν.
7: Εάν δεν διαγραφούν οι προσαυξήσεις και οι τοκογλυφικοί τόκοι, τότε για ακόμη μια φορά και αυτό το μέτρο που είναι η μη μέτρο και ασπιρίνη στην Άγκρανα θα αποτύχει.
8: Εμείς έχουμε πει από την αρχή να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα καύσιμα.
1: Πίεση πάντως ασκείται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τον Στέλιο Πέτσα να ζητά πιο γενναία παρέμβαση στους φόρους.
10: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λοιπόν γενναία, όχι ψηλολόγια. Επιδότηση εκεί που δεν είναι αρκετή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως το ντίζελ κίνησης.
1: Την ίδια στιγμή στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της τελευταίας συνόδου πριν από τις εκλογές. Δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός πως ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, λίγες ημέρες μετά το αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη πάρε τα μέσα, εξελέγει γραμματέας με 194 ψήφους, λιγότερες από τους συναδέλφους του που έλαβαν πάνω από 220.
0: Αυτά λοιπόν πολύ σημαντικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τα καύσιμα, επαναλαμβάνω, αγγίζουν και αφορούν όλους μας, είτε επαγγελματίες είτε μη επαγγελματίες, πόσο μάλλον στους επαγγελματίες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην κατάσταση που έχουμε στο σήμερα, σε μια πραγματικά παγκόσμια κρίση, όλα αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην σωστή τους και στην πραγματική τους βάση. Πολλά περισσότερα που θα μπορέσετε να ακούσετε και πάλι μετά τις 8.30 με την κυρία Σωτήρα Νταφύλου, θα μιλήσει με τον Άρη για τα ζητήματα της Γαλλίας με τον Νίκο Φιλιππίδη, αναλύοντας ακριβώς όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με την πρόταση του Πρωθυπουργού και βεβαίως με την επιστολή που έστειλε. Τα θυμίζουμε, τα λέγαμε και χτες για το ότι δεν πρέπει να υποτιμούνται αυτές οι επιστολές και οι κινήσεις του εκάστοτε Πρωθυπουργού από τους υπολείπους. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως καθένας κρίνει πώς πρέπει να κάνει την κριτική του και πώς πρέπει να την ασκήσει. Αλλά και βεβαίως ο Νίκος Φιλιππίδη θα μας πει όλα ακριβώς αυτά τα σενάρια. Ουγγαρία και όλες αυτές οι αλλαγές ή όλα αυτά τα οποία προτείνει και η αντιπολίτευση. Διότι τον ακούγατε και χθες, αλλά και σε επανάληψη τώρα το πρωί, πριν έρθουμε εμείς στο ζωντανό πρόγραμμα και ανοίξουμε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ, με τον Νότι Παπαδόπουλο και τον Τζούνο και τον Κούτρα, όπου έλεγε ότι το ίδιο πράγμα προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, μόνο που το ΠΑΣΟΚ το λέει για μόνιμο, το οποίο μόνιμο πρέπει να πάρεις άδεια από την Ευρώπη για να το κάνεις, ενώ ο Μητσοτάκης λέει για κάτι το οποίο θα είναι προσωρινό και διεκδικεί τα προσωρινά. Μόνο σου το εξήγησε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στα ζητήματα αυτά. Διότι θα έρθουν επιστολές, προειδοποιήσεις, θα έρθουν καμπανάκια, καμπάνες, καμπαναριά ολόκληρα, όπως και ο Σάντσεθ, ο οποίος τελικά το πήρε πίσω και κάνει ακριβώς τα ίδια μέτρα με το Μητσοτάκη. Αυτά με την Ελλάδα. Αυτά έτσι για να τα βάζουμε στην πραγματική τους διάσταση, χωρίς κανένα πρίσμα κάποιου κόμματος ή κάποιας άλλης, διότι κάποια άλλης οπτικής γωνίας. Τα πράγματα και οι αριθμοί και οι κανόνες είναι για να ισχύουν για όλους και δεν χωράει πρίσμα αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι απλά πολύ μαθηματικά. Ένα και ένα κάνουν δύο. 11 θα κάνουν ποτέ, ούτε κανένα άλλο αποτέλεσμα θα βγει από το 1+1. Κυρία Βούλα, μας από τον Παγκράτη, καλημέρα. Μέσω του Πέτρου Μωραήτη, στην κυρία Αφροδίτη επίσης από τα Βρυλίσσα, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Στέφανο από το Γέρακα, στην Τάνια την Κυψέλη, καλημέρες, καλό πρωινό. Ερχόμαστε, Τάνια, θα ασχοληθούμε και με την Κυψέλη και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουμε, την εγκατάλειψη την οποία λες. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Και καλημέρες στην κυρία Μαρία Μαχρύσλα από το Χαλάνδρη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Στην Αστόρια, καλημέρα, καλό πρωινό στο Νέο Δελχή. Καλημέρα στην Αυστραλία, να είστε καλά, αγαπητοί όλες και όλοι με τα μηνύματα. Και τις καλημέρες. Και πάμε σε αυτό το οποίο θεωρητικά μιλάμε για τους γιατρούς. Ακούσατε στην Αίγυπτο ότι αν κάποιος αποτύχανε γιατρό στο χειρουργείο, το κομπότουσαν και τα δύο χέρια. Εδώ θα μου πεις άλλα ήθη, άλλα έθιμα και άλλες νοοτροπίες και άλλοι αιώνες. Προφανώς. Εδώ όμως πάμε σε αυτούς τους δίθεν γιατρούς. Θα το αποδείξει στο τέλος η διαδικασία του δικαστηρίου. Στην υπόθεση λοιπόν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αρχίζουν να μιλούν τα πιστήρια και τα ψηφιακά ίχνη διαγραφές επικοινωνιών. Ζητήσεις για προποφόλη και απορίες για την πτώση της πίεσης μετά την μέθη. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
2: Παρά τις προσπάθειές της να διαγράψει αναζητήσεις, κλήσεις και μηνύματα, τα ψηφιακά ίχνη από το κινητό της γιατρού, που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καταρρύπτουν βασικούς της ισχυρισμούς. Τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή. Γιατρός αναζητά απαντήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τις παρενέργειες και τον τρόπο επαναφοράς από ισχυρές κατασταλτικές.
9: Τρόποι επαναφοράς από μέθη. Παρενέργειες προποφόλης. Συνδυασμός προποφόλης με μηδαζολάμη.
11: Η προποφόλη είναι μια βαριά κατασταλτική ουσία που χρησιμοποιείται σε νοσοκομιακό χώρο. Δεν χρησιμοποιείται σε ιατρείο και χωρίς αναισθησιολόγο. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια μεγάλη παρανομία. Για εγκληματική πράξη.
2: Σε άλλες αναζητήσεις της, η γιατρός διερευνά αν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού, αλλά και πληροφορίες για τη χρήση των συγκεκριμένων ουσιών για καταστολή σε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κατάθεση της αναισθησιολόγου, που κάλεσαν αναζητώντας αντίδοτο στην προποφόλη.
9: Μου τηλεφώνησε η νοσηλεύτρια, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο. Δεν μου είχε αναφέρει ποτέ ιατρός, ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο, ότι γίνεται χρήση προποφόλης.
2: Από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προκύπτει ότι σε ομαδική συνομιλία εργαζόμενοι στο ιατρείο της Καρνεάδου σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη.
12: Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να επιτρέπει να γίνονται τέτοιες πράξεις σε ιατροί.
2: Μέσω πληρεξούσιο δικηγόρου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε νέα έγγραφα για το επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ζήτησε να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους και για ψευδή δήλωση.
14: Τον Σεπτέμβριο του 2025 παραπληρωτικά ενημερώνει το Σύλλογο περί αγοράς μηχανήματος προσαρτήματος οζονοθεραπείας.
2: Μέχρι την Παρασκευή, ο ανακριτής θα έχει στα χέρια του και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
0: Σε μια σημαντική όμως και ωραία είδηση, και αυτό το οποίο πραγματικά λες ότι οι γιατροί και οι επιστήμονες πραγματικά μπορούν να κάνουν και τη διαφορά, διότι το φετινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες, έναν Αμερικανό και δύο Γερμανούς, οι οποίοι με την έρευνά τους οδήγησε στη δημιουργία εργαλείων όπου χρησιμοποιώντας το φως αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Γιώργο, για σένα τα λέω. Η οπτογενετική λοιπόν έχει ανοίξει νέα εποχή στην ευρωεπιστήμη, με αιχμή στην προκειμένη περίπτωση την αποκάλυψη ενός διακόπτη, σε εισαγωγικά πάντα, όπου ελέγχεται με το φως και ενεργοποιεί την ή επενεργοποιεί νευρικά κύτταρα και κυκλώματα στον εγκέφαλο με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του. Η έρευνα στον εν λόγω τομέα έχει πια αρχίσει να αποκαλύπτει τις οδούς που οδηγούν σε συγκεκριμένες περιφορές, καθώς και σε ασθένειες, αναφέρει το σχετικό τηλεγράφημα για την χθεσινή βράβευση με Νόμπελ Οκτανίες. Και είναι το όργανο το οποίο είναι το δυσκολότερο και το λιγότερο το οποίο κανείς μέχρι στιγμής έχει καταγράψει και έχει ανιχνεύσει. Είναι από τα πιο δύσκολα και γι' αυτό είναι και πολύ πολύ πολύ έτσι περίπλοκο. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με όλα όσα έγιναν χθες στη δίκη των Τεμπών. Γεωργία Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
15: Θέλουμε να μπουν στη φυλακή όλοι όσοι ευθύνονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται.
16: Θυμός και ανάγκη για δικαίωση στο όνομα των παιδιών τους που σκοτώθηκαν, αλλά και στιγμές έντονης συγκίνησης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ξεκίνησε την κατάθεσή της δείχνοντας μια φωτογραφία του παιδιού της. Όπως είπε, εκείνο το βράδυ γκρεμίστηκε η ζωή τους.
17: Σηκώθηκε από τη θέση του για να πάρει ένα νερό από το κηλικείο. Αυτό το νερό το πλήρωσε με τη ζωή του. Με βασανίζει, με στοιχιώνει. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες στιγμές? Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου 23 χρονών? Ήταν απανθρακωμένος πλήρως. Ήταν κάρβουνο.
18: Τονίσαμε τις ελλείψεις της δικογραφίας. Ζητήσαμε να διαλευκανθεί το θέμα της πυρόσφαιρας. Φυσικά αναφερθήκαμε στην παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου, γιατί το μπάζωμα ήταν καθοριστικό.
16: Η 23χρονη Αγάπη Τσακλίδου ήταν η μοναχοκόρη της Ελένης Βασάρα και του Γιώργου Τσακλίδη. Οι δύο γονείς περιέγραψαν τις δραματικές ώρες που ακολούθησαν το άκουσμα της φωνικής σύγκρουσης.
19: Παρακαλούσαμε να βρούμε την κόρη μας τραυματισμένη σε ένα νοσοκομείο. Δεν ήταν πουθενά η Αγάπη.
20: Μας ήρθε η σωρό σε σακούλα. Δεν ξέρουμε αν έζησε από την σύγκρουση ή αν πέθανε μετά από αυτή.
16: Ο 23χρονος Νικήτας Καραθεοδόρου, που χάθηκε το μοιραίο βράδυ, ήταν πυροσβέστης. Όπως είπε σήμερα ο πατέρας του, είναι άλλο να χάνεις τον γιο σου στο καθήκον και άλλο έτσι, χωρίς νόημα.
20: Θεωρούσαμε το τρένο το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Παραλάβαμε μία κάσα και αυτό που παραλάβαμε δεν ξέρουμε τι είναι.
16: Ο Νικήτας ήταν η χαρά του σπιτιού, είπε η μητέρα του, τονίζοντας ότι ο πόνος και η αγανάκτηση παραμένουν άσβηστα.
21: Οι αρμόδιοι φορείς, οι πολιτικοί γνώριζαν όλοι για το κακό δίκτυο. Μας διαβεβαίωναν πως ο σιδηρόδρομος ήταν απόλυτα ασφαλής.
16: Στη σημερινή συνεδρίαση ακούστηκαν και ηχητικά ντοκουμέντα με συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων.
0: Αυτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης, το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Ο πολυλογάς Γιώργος Φιάλτης είναι ήδη εδώ. Και μεταξύ άλλων, με τον κύριο Λίτσα θα μιλήσει για το τι ακριβώς περιμένουμε με όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε με την επίσκεψη του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο εδώ. Είπαμε 8 η ώρα η κυρία Ζωή Τριανταφύλου για τα της Γαλλίας. Πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, με πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης και όλα τα υπόλοιπα στο Sky 100,3. Εμείς ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
22: Η ώρα είναι 6.

0: 8,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Αργότερα στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικάνικης κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων συνεργασία, καθώς και περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφτηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Χούθη, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο στο Ραμπίγκ, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία του Βασιλείου ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι της Χοντέ, που ελέγχεται από τους Χούθη. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων απειλεί με κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού οργανισμού συναλλάσσεται με το Ιράν. Οι ξένοι οργανισμοί που συνεχίζουν να επιδίδονται σε συναλλαγές με Ιρανικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μπορεί να υποστούν μέτρα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και πρέπει να λάβουν αμέσως μέτρα για να τερματίσουν αυτές τις δραστηριότητες, διεμήνυσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούρια ρούχα. Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το Πασόκ πρώτη δύναμη. Εκατοντάδες ουκρανικά ντρόουν φέρεται να κατευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνη. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι συνολικά 650 ντρόουν κατευθύνθηκαν προς τη Μόσχα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας φέρεται να κατέριψαν 105 από αυτά κοντά στην πρωτεύουσα. Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Συνολικά προφυλακίστηκαν 3 κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τον δρόμο για τη φυλακή είναι τα 2 φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Συναγερμό σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά πάνω από την Ιρλανδία, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Η αύξηση της τιμής της βενζίνης δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα που θα επιτρέπει στους πάντες να αγοράζουν κόκκινο ντίζελ απαλλαγμένο από φόρους, όπως είπε. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνηγόρησε χθες υπέρ της μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι καιρός η κατάπαυση του πυρός να γίνει μόνιμη και να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα, έκρινε ο Αντώνιο Γκουτέρες σε μήνυμά του εν ώψη της αυριανής επετείου της 7ης Οκτωβρίου. Δύο νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ νότια της Κρήτης. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 65 άτομα, 42 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Περιπολικό σκάφος προχώρησε στην περισυλλογή τους και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε ακόμα μια λέμβος 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Τα περίπου 40 άτομα περισυνηλέγησαν από σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Τελείωσε κιόλας. Α, καλημέρα σας. Καμαρούλα μια, καμαρούλα μια σταλιά. Σαρδάμ πρωί πρωί. Λοιπόν, είναι και ακριβές οι καμαρούλες τώρα, δεν μας παίρνει. Θα μιλήσουμε και για τα σπίτια λίγο αργότερα. Λοιπόν, αλλά θα μιλήσουμε και για πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο? Έχει έξι, καλά, όχι έξι, έξι, ναι, έξι, έξι. Έξι σήμερα, έξι. Σήμερα λέει Θωμά Αποστόλου, αλλά δεν γιορτάζει ο Θωμάς. Ερωτιείδος μάρτυρος, Μακαρίου νεομάρτυρος και Κενδέα Οσίου. Χρόνια πολλά για καλά, κυρίες και κύριοι. Καλά, είχε δροσούλα, 14 βαθμούς ξεκινήσαμε εμείς εκεί από τα Βουπού, που λέγει ένας νεαρός φίλος μου. Αλλά κατεβαίνοντας προς τα νότια, βρήκαμε και 17-18 βαθμούς Κελσίου. Φωταγωγημένη η Αμερικανική πρεσβεία στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Χαμός! Μέτρα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων κλπ. Μας έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα. Λοιπόν, μια κινητικότητα περίεργη είχε τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί, είδα αρκετά περιπολικά. Δεν ξέρω, ήταν. Και εγώ που κυκλοφορώ κάθε μέρα εκεί κατά τις 4, να ξέρετε. Να ξέρετε, εκείνη την ώρα κυκλοφορώ εγώ. Αυτοί που γυρίζουν τη νύχτα, αν γυρίζουν τη νύχτα, που έχουν πάει πουθενά για διασκέδαση. Κάνα ταξί, τα λεωφορεία. Κάτι τρόλεϊ που πετυχαίνω εκεί στον Καλλιμάρμαρο μπροστά. Αυτοί είμαστε, να ξέρετε, μετρημένοι στα δάχτυλα. Τους ξέρω, τους βλέπω. Αλλά τέλος πάντων. Α, και πρέπει να σας πω άλλο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το όλο το ξεχνάω. Εκεί στην Καλλιρόης, εκεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όταν περνάω, έρχεται ένα υπηρεσιακό και παίρνει τους οδηγούς τα λεωφορεία τώρα για να πάνε, ξέρετε, τους μαζεύει όλους και τους πάει στα μαξοστάσια για να μπουν να ξεκινήσουν 4 ώρα το πρωί. Και βλέπω εκεί τα παλικάρια, τους οδηγούς. Ωραία, λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Δικοί μου άνθρωποι, να ξέρετε. Να μπει στι έπιασε πρωί-πρωί. Τι να με πιάσει και εμένα, τα δικά μου λέω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι Sky 100,3, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα και τους φίλους μου τους πρωινούς, οι οποίοι είναι εδώ και δίνουν το παρόν με τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας, τα ξέρετε. Αλλά βλέπω έχουμε ανοίξει περισσότερο το βάρος στο Viper, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μου στέλνετε από εκεί και μας δίνετε τη δυνατότητα να ψάξουμε και θέματα τα οποία μερικές φορές περνάνε κάτω από το δικό μας ραντάρ, η αλήθεια είναι. 698-123-1003 είναι το τηλεφωνό μας στο Viber. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να δω όμως τα μηνύματα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες, τα βίντεο που στέλνετε. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον υπολογιστή, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Καλά, είναι πολύ πλούσια η θεματολογία, η επικαιρότητα που λέμε, την οποία θα κουβεντιάσουμε και σήμερα παρέα. Λοιπόν, καταρχήν, χθες Associated Press, γνωστό μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο, είχε ρεπορτάζ για τον Κάλαμο. Τον ξέρετε τον Κάλαμο? Έψαξα να στο χάρη την αυρό. Είναι ένα μικρό νησί το οποίο βρίσκεται στο Ιόνιο και έχει, λέει, μόλις 2 μαθητές στο δημοτικό σχολείο και αναμένεται να κλείσει, λέει, όταν τα παιδιά αυτά, λέει, πάνε στο γυμνάσιο και αναγκαστούν να μετακινηθούν στην υπηρετική χώρα. Και όπως λέει το Associated, η εικόνα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημογραφικής συρρήκνωσης που αντιμετωπίζουν, λέει, πολλές χώρες της γυραιάς Υπήρου της Ευρώπης. Η κυρία Χρύσα Νταλάκα είναι η δασκάλα, είναι μοναδική εκπαιδευτικός, λέει, στο τελευταίο σχολείο του νησιού. Κάθε φθινόπωρο αντικρίζει μειωμένο αριθμό μαθητών. Φέτος, λέει, 2 παιδιά, ενώ το νηπιαγωγείο κλειστό εδώ και 3 χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών. Η μείωση, λέει, του μαθητικού πληθυσμού δεν αφορά μόνο βεβαίως τον Κάλαμο, λέει το ρεπορτάζ, και αναφέρεται στα 75 σχολεία τα οποία έκλεισαν και σε περισσότερα, λέει, από 400 άλλα σχολεία που είχαμε αναστολή, λέει, ή ενοποίηση τμήματων, όχι γιατί υπάρχουν λίγα παιδιά κλπ. Κλπ. Ο Κάλαμος έχει, λέει, μόλις 80 κατοίκους. Πριν από μια δεκαετία, τα παιδιά, λέει, που φοιτούσαν στα τοπικά σχολεία και στον δημόσιο παιδικό σταθμό ήταν 40. Σήμερα 7 έφηβοι, λέει, στο νησί μετακινούνται καθημερινά με πλοίο προς τον Μύτικα της Ετωλοκανανίας για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο γυμνάσιο και το λύκειο. Άρα, δηλαδή, πάνε και έρχονται με πλοίο, με βαποράκι. Βέβαια θα μου πεις, γιατί, ρε Ψάλτη, άμα πας στα Δωδεκάνησα, δεν είναι εκεί που πάνε από το ένα νησί στο άλλο νησί κάθε μέρα τα παιδιά? Και εντάξει να έχει καλό καιρό, άμα δεν έχει καλό καιρό τι γίνεται? και αναλύει μετά το Associated τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δείκτης γονιμότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 1,34. Πολύ κάτω, λέει, από το 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί, λέει, σταθερός πληθυσμός. Στη χώρα μας είναι ακόμα πιο κάτω. Αν μου πεις γιατί σε πιάνει η μιζέρια, Ψάλτη, γιατί σε πιάνει η μιζέρια. Σωστό και αυτό. Ας θα δούμε τα πράγματα ανάποδα. Και ποια είναι τα ανάποδα, θα μου πείτε. Καλά τώρα, εντάξει, ποια είναι τα ανάποδα. Διότι πέστε μου, αλήθεια, άμα ο άλλος έχει μυαλό, μάθατε την ιστορία, για το πλυντήριο με τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Ωραία φάση. Μιλάμε, ρε παιδί μου, αυτός που το σκέφτηκε. Αλήθεια σας το λέω. Αυτό το παλικάρι δεν είναι μόνο για χειροκρότημα, Γεώργη. Δεν είναι μόνο για χειροκρότημα. Νομίζω, ρε παιδί μου, χαμένος δεν πάει. Πάει, εντάξει, αλλά ελπίζω να το αρεστάτω. Ελπίζω, αλλά τι σκέφτηκε αυτός για εσάς που δεν ξέρετε. Είχε κάνει, προφανώς, είχε μαύρο χρήμα, ήθελε να το ξεπλύνει. Πώς θα το ξεπλύνω, πώς θα το ξεπλύνω. Ένας τρόπος που βρήκε ήταν και ωραιότερος. Πλήρωνε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή αντί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στο ρεύμα, έβαζε κατά λάθος 5.000 ευρώ. Και λέγε, πω λάθος, πάτησα ένα κουμπί παραπάνω. Παρακαλώ πάρα πολύ να μου το επιστρέψετε στον τάδε λογαριασμό, άλλο λογαριασμό από αυτό που τα έβαζε, λέει. Οπ, το ξέπλυμα κυριλέτο. Σου λέει, εγώ λάθος είχε γίνει, βάλτε λεφτά. Κανείς δεν ρώταγε πού τα βρήκε τα λεφτά και τι έκανε και τι δεν έκανε. Λοιπόν, πλήρωναν, λέει, 10.000 ευρώ για λογαριασμό ενός χιλιάρικου. Σου λέει, έκανα, πάτησα ένα μηδενικό παρά, έχει γίνει και σε μένα. Ανάποδα όμως. Πλήρωσα λιγότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό, λέει, αποκαλύφθηκε από την αρχή καταπολέμησης εσόδων, λέει, από εγκληματικές δραστηριότητες. Ρε, τι γατόνια είναι αυτά που υπάρχουν και κυκλοφορούν. Ωραία σκέψη. Πέστε μου τώρα, ωραία. Εντάξει, καταλάβατε τι εννοώ. Έξυπνη, όχι ωραία, δεν πάει. Εντάξει. Λοιπόν, η πρώτη μονάδα, λέει, της αρχής καταπολέμησης μέσω, ακούστε, της επιχειρησιακής ανάλυσης υποθέσεων, AI δηλαδή. Καλά δεν λέω. Λοιπόν, εντόπισε πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Εντάξει, το αυτά είναι τα καταλάβατε τώρα. Όπως είναι γραμμένα στα κείμενα. Το κολπάκι πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια, αυτό έχω να πω μόνο. Έμεινα έκπληκτος, γιατί πάντα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μείνεις έκπληκτος. Είτε θετικά είτε αρνητικά δεν έχει καμία σημασία. Όπως, ας πούμε, τώρα μου λέγει ο Γιώργος απέναντι ο ηχολήπτης μου, ο κύριος Βραχνός, μου λέει, καλά, μου λέει, υπήρχε τόσος πολύς κόσμος στην πυραμίδα των κρυπτονομισμάτων που προφυλακίστηκαν οι εγκέφαλοι. Πόσοι, 10.000 ήταν? Λίγοι. Θα μπορούσαν να είναι περισσότεροι. Διότι ήταν η γνωστή ιστορία, σου έταζε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα διπλασίαζες τα χρήματα τα οποία θα βάζεις μέσα. Και κρυπτονομίσματα. Τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά, ξέρετε. Δεν υπάρχουν πουθενά, δεν φαίνονται πουθενά. Ακόμα. Όταν θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, θα δούμε. Και όλος, σου λέει, υπήρχε η πλεονεξία. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πλεονέκτηση, σου λέει, βάλουμε για δυο λεφτά. Κόστα μέσα. Πότε βάλεις τα λεφτά, Λοιπόν, ή δεν είχαν και σου λέει, ένας τρόπος είναι να σωθούμε μέσω αυτής της ιστορίας. Ήταν υπόθεση χρόνου να εντοπιστεί. Πάντως, κάπου πήρε το μάτι μου και κάτι γραφεία που είχαν φτιάξει. Εντυπωσιακό. Και με πινακίδα. Ελλάδα. Ελλάδα. Είναι αυτό το κομμάτι της Ελλάδας που ζει σε έναν παράλληλο κόσμο, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς? Υπάρχουν οι πολλοί, κατά την άποψή μου, οι οποίοι είναι μέσα στην καθημερινότητα της τρέλας. Όταν σας λέω της τρέλας, της τρέλας δεν υπάρχει. Ειδικά αν είσαι σε μεγάλη πόλη, καλή ώρα Αθήνα. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι, που είναι αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι το οποίο λειτουργεί εκτός ορίων. Μάλιστα, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Τώρα θα πάμε και στην Κρήτη αργότερα, γιατί η Κρήτη, παιδιά, έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Πραγματικά έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Κάπου έβλεπα πού το. Κάθεστε να δείτε πώς το λένε, λέει, αυτό. Ναι. Λοιπόν, η εκρηκτική κυκλογένεση, λέει, του Ατλαντικού έφερε την καταστροφή στην Κρήτη. Πηγελάτε, ρε. Σοβαρά μιλάω. Λοιπόν, αυτό είναι, λέει, η ανακοίνωση της ασυνήθιστης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, η οποία, λέει, επηρέασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Μεσογείου. Είναι δεδομένα τα οποία προέκυψαν από μια ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Λαγουβάρδος, ο οποίος είναι διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, τα καιρικά συστήματα και οι αέριες μάζες πάνω από την Ευρώπη κινούνται κυρίως, λέει, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από τον Ατλαντικό προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην Ελλάδα αυτή η κυκλοφορία ευνοεί βροχοπτώσεις συνήθως, λέει, στα δυτικά. Θα έχουμε, λέει, τώρα μέσα στην εβδομάδα το κλασικό κομμάτι. Φέτος όμως η εικόνα, λέει, ήταν τελείως διαφορετική. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπλόκαρε. Είχε κίνηση πολύ, φαίνεται, άναψαν τα φανέρια, μπλόκαρε. Κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Οι ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνθηκαν, λέει, από την βόρειο-ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο και οι βροχοπτώσεις μετατοπίστηκαν, λέει, προς την ανατολική και την νότια Ελλάδα. Σημειώθηκε, λέει, τέλη Σεπτεμβρίου και η εκρηκτική κυκλογένεση, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι ειδικοί τα ξέρουν, με πολύ γρήγορη ενίσχυση βαρομετρικού χαμηλού. Και έριξε τη βροχή που δεν πέφτει, λέει, ούτε σε ένα χρόνο στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν. Βλέπω στοιχεία τώρα βροχή, εντάξει, θα τα έχετε ακούσει, αλλά είναι εντυπωσιακά ως δεδομένα. Πού είναι ο χάρτης? Εδώ είναι, νάτος ο αεροχήμαρος, να ο αντικυκλώνας, να και το χαμηλό πάνω από την Κρήτη, και έβγαλε 840 χιλιοστά βροχή στη Σαμαριά, στη θέση, λέει, Ξυλόσκαλο. 840 σημαίνει 840 τόνοι νερού σε ένα στρέμα γης. Πόσο νερό να απορροφήσει η έρμη η γη? Άντε πες ότι είναι ξηρή ένα χρόνο, δύο χρόνια, ε? 640 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου. Στο οροπέδιο Λασιθίου 448 χιλιοστά βροχής. Το μοναδικό καλό στις μεγάλες καταστροφές οι οποίες έγιναν είναι, λέει, που κατά γενικό βαθμό φόρτωσαν, γέμισαν οι χώροι που υπάρχουν, γιατί δεν είχαμε νερό καθόλου, ό,τι φράγματα κλπ. Τώρα, στις πατάτες, λέει, ακούστε, στο Λασίθι έχουν χαθεί, λέει, 21 τόνοι προϊόντων. Πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα και το κάθε στρέμμα, λέει, έβγαζε 3,5 τόνους πατάτας. Κυπευτικά, τα οποία θα τα πληρώσουν, θα καταλαβαίνετε τώρα. Όσο λείπουν, με κάποιον τρόπο θα αναπληρωθούν. Θα κάνουμε εισαγωγές, θα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά ελπίζω να μην τσιμπήσουν πολύ ψηλά οι τιμές. Βέβαια, να το ξαναπώ και αυτό, κάποια παλικάρια θα τις πρόξουν τις τιμές μπροστά πάνω. Κυπευτικά, λοιπόν, κατάπιαν 3.000 στρέμματα καλλιεργιών, λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές κλπ. Στις ελαιοκαλλιέργειες υπάρχουν, λέει, οι ελαιώνες στον Μιλοπόταμο στο Ρέθυμνο, λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή της πρώτης ελιάς, που ουσιαστικά καταστράφηκαν. Στα Αμπέλια επίσης έχουμε ζημιά στο Μιλοπόταμο και στα Κάστανα, στο Δήμο Πλατανιά, λέει, στα Χανιά, όλη η παραγωγή φαίνεται να είναι κατεστραμμένη. Αυτά για την ιστορία της Κρήτης. Α, δούμε τώρα πότε θα αρχίσουν. Είδα και κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν αναφορικά με το ζήτημα της καταγραφής των σημειών, οριοθετημένες, και πότε και πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα περπατήσει η ιστορία των αποζημιώσεων των αγροτών εκεί. Τώρα που λέω και για αποζημιώσεις, να το πω και αυτό, γιατί το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό χθες στη συνάντηση που έκανε με τον Λιθουανό ομολογό του. Υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά τους αλλοιείς, έτσι, τους ψαράδες, οι οποίοι διαμαρτύρονται από την πρώτη του μηνός, έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει γιατί δεν ψαρεύουν, λόγω του κόστους κυρίως όσον αφορά το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται από τα καΐκια τους για να κάνουν τα ψαρέματά τους κλπ. Φαίνεται ότι το ζήτημα το βλέπει η κυβέρνηση, από ό,τι καταλάβαμε από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα υπάρξει μια αποζημίωση, ή μέχρι τώρα πάντως αποζημίωση, από ό,τι ρώτησα και έμαθα από την πλευρά των αλλιέων, δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουν πιο ουσιαστική ενίσχυση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα τεράστια έξοδα τα οποία έχουν τα καΐκια, για να σχεδόν έχει τριπλασιαστεί, λέει, το κόστος των μηχανών που δουλεύουν για να πάνε και να έρθουν εκεί που κάνουν τα ψαρέματά τους. Τριπλασιασμός. Είναι εντυπωσιακό, όπως και να το κάνει κανείς. Λοιπόν, και επειδή άκουγα νωρίτερα τον κύριο Γιαννίρη, τον Δημητράκη, για τα ζητήματα του Νόμπελ ιατρικής που δόθηκε. Λοιπόν, ο Αμερικανός, καμιά πενταριά χρονών, 50 και κάτι, οι δύο Γερμανοί, Wunderbar, οι φίλοι μας οι Γερμανοί, 70, 74, 75, Λοιπόν, ουσιαστικά λέει σε αυτό το Νόμπελ για την οπτογενετική. Προσπαθούσα να καταλάβω, έβαλα εκεί πέρα στο AI να μάθω τι είναι η οπτογενετική κι εγώ. Τέλος πάντων, επιτρέπει λέει αυτή η μέθοδος τον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου. Άρα, πάνε πιο κοντά λέει, στο να, εντάξει όχι να θεραπεύσουν, αλλά να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν την άνοια. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλη ιστορία είναι η άνοια τα τελευταία χρόνια. Άλλοι λένε, τέλος πάντων, όπως τη λέμε, αλλά άνοια τη λέμε γενικότερα, όπως επίσης λέει και την νόσο του Πάρκινσον. Αυτή τη δουλειά την έκαναν κατά κύριο λόγο λέει δύο Γερμανοί, αλλά ήρθε λέει το μυαλό ο Ντάις Ροθ, ο Καρλ Ντάις Ροθ, ο οποίος είναι 54-55 και βρήκε καλύτερους δρόμους για αυτόν τον περίφημο λέει διακόπτη. Το σημαντικότερο λέει πλεονέκτημα αυτής της οπτογενετικής είναι λέει η πρωτοφανής ακρίβεια. Ακούστε να δείτε τώρα τι βρήκαν αυτά τα μυαλά. Σε αντίθεση λέει με τα ηλεκτρόδια που επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου ή τα φάρμακα που συχνά έχουν βραδύτερη και λιγότερο στοχευμένη δράση, το φως, άκου να δεις φίλε ακροατή, μπορεί λέει να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο συγκεκριμένων νευρώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το φως, τίποτα, ούτε φάρμακα, ούτε μάρμακα, ούτε τίποτα. Το φως είναι καταπληκτικό, μπορείτε να το φανταστείτε. Λοιπόν, η τεχνολογία λέει έχει διαμορφώσει την έρευνα ήδη για τον εγκέφαλο. Χρησιμοποιείται λέει στη μελέτη κυκλωμάτων που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση, τον εθισμό, το άγχος, τον πόνο, την κατάθλιψη και τον ψάλτη. Όχι, ο ψάλτης δεν είναι αρρώστια, αλλά θα μπορούσε να ήταν και αρρώστια. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ρε παιδί μου. Και πώς ακόμα γίνονται και δεν τα μαθαίνουμε όσον αφορά την εξέλιξη της επιστήμης. Μπράβο σε αυτά τα μυαλά. Μένει σε αυτό που λέμε με το στόμα ανοιχτό στην κυριολεξία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και διευθυντά μου πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Ναχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη επιτυχία. 7 και 24 θα ανατείλει ο ήλιος, δηλαδή σε μία ώρα ακόμα σκοτάδι πίσω έξω. Και θα δύσει 2 λεπτά μετά τις 7. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα. Σχόλια-σχολιανά. 210-48-0-170-174. Μελίνα Σαμαραδέλη, Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα. Αλλά θα τα ακούσετε στο μαγαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Πού είναι τα ιταλικά και τα γαλλικά τραγούδια. Δεν μου αρέσουν σήμερα αυτά. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα σας. Sky 100,3. Διεθνή ημέρα γεωποικιλότητας. Και παγκόσμια ημέρα λέει για την εγκεφαλική παράλυση σήμερα. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Νήσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad.
11: Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάντ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσά τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Θέλω το ρυθμό, παιδιά, το ρυθμό και το λίκνισμα πρωί-πρωί, ξέρετε τώρα. 6 και 33, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο γιατί ο πρωινός στο δρομολόγιο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Μόνο ΑΕΚ λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, τι γίνεται σήμερα με τον καιρό? Νομίζω ότι βγήκε ήλιος. Αστεγνώσετε και να δούμε τι θα γίνει με τις ζημιές εκεί. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα, στο Λευκαντή, 9 βαθμούς Κελσίου. Α, δεν είδα θερμοκρασίες. Κάτσε να δω. Έχεις δίκιο, Σατόπουλες. Πάρα αυτά. Βλέπω 8 στην Αλεξανδρούπολη, 10 η Θεσσαλονίκη, 6 στα Σέρας και στη Δράμα. Τι λες? 0 η Φλόρινα, Γιωργάκη. Δεν πάμε στη Φλόρινα. Έχει ψύχρα. Δεν γίνεται δουλίτσα. 4 στην Καστοριά, 11 ο Βόλος, 15 η Πρέβεζα, 17 τα Χανιά, 18 το Ηράκλειο, 20 όμως η Κάρπαθος. Πω πω, παιδιά, είδατε χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγε στις Μενέτες? Μενέτες, καλά δεν λέω το χωριό, παιδιά, υπέροχο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραίο χωριό. Πολύ όμορφο. Και πήγε εκεί στην εκκλησία που είχε φάτσα από πίσω, λέει, στην πλάτη τα σπίτια. Πάρα πολύ όμορφο. Τα ομορφότερα χωριά που έχω επισκεφθεί στη ζωή μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, 17 βλέπω στην Μπάρο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο για να δούμε και θερμοκρασίες. 19 βλέπω στη Ραφίνα, την πατρίδα μου, αλλά 12 στο Βενιζέλο. Κοίταξε να δεις, στα Μεσόγεια έχει ψύχρα. Εδώ στα Νότια 18-19 είχαμε και ένα πλοίο, λέει, κάπου στη Σαλαμίνα πήγε και βρήκε ένα πλοίο που μετέφερε, λέει, αυτοκίνητο, Λοιπόν, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Κώστας. Πάμε μετά να βρούμε τον. Πριν τα πούμε με τον φίλο μου, το Ανέση τον Ντόκα. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα. Τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Με σχετικές φωτογραφίες, βίντεο μάλλον, που μου λέει ότι στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου εκεί είχαμε και ζητήματα, λέει, με αλλοιωμένη τροφή των φαντάρων. Και κοριούς, λέει, να κάνουν βόλτες στα στρώματα. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Αυτός είναι ο φαντάρος του 2030. Εντάξει, να κάνουμε τα δύο, δεν λέω, αλλά προφανώς είναι θέμα δημόσιας υγείας, πέρα από το τι μπορούμε να πούμε και τι μπορούμε να μην πούμε αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί. Αλλά εκεί τι γίνεται αλήθεια στο στρατόπεδο της Θήβας? Εντάξει, να πηγαίνουν τα παιδιά, φαντάρι, το καταλαβαίνω πολύ, έτσι πρέπει να γίνει κλπ. Αλλά οι υποδομές και οι συνθήκες δεν πρέπει να είναι κατάλληλες. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, για να δω ακόμα κάποια μηνύματα. Α, όχι, έχω τον Ντόκα, οπότε δεν θα δω κανένα μήνυμα. Να μην περιμένει ο κύριος Ντόκας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη, πώς πάμε εκεί πέρα, παρά την κρίση? Βλέπω δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Τι νέα?
1: Εντάξει, το χρηματιστήριο, ναι, είχε την προηγούμενη εβδομάδα δύο πτωτικές συνεδριάσεις, πέμπτη Παρασκευή. Χθες ψιλοανέκαμψε, δεν ήταν, είναι αδύναμη γενικά η αγορά.

0: Κοίταξε, τώρα εμείς πληρώνουμε την αναβάθμιση, γιατί υπάρχει αυτή η εναλλαγή, φεύγουν τα βραχυπρόθεσμα φάντα, έρχονται τα μακροπρόθεσμα, ρευστοποιούν, έχουν βγάλει καλά κέρδη, αυτή είναι η αλήθεια, κυρίως από τραπεζικές συμμετοχές, οπότε είμαστε πάλι εκτός του κάδρου των διεθνών αγορών, οι οποίες έχουν μπροστά τους τα δύο μεγάλα προβλήματα, πληθωρισμό και επιτόκια.
1: Μάλιστα. Να σου πω, κάπου διάβαζα σήμερα ότι ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, παρέμβαση και της ΕΚΟΤΟΥ για το ζήτημα των ομολόγων. Δηλαδή λόγω της πίεσης που ασκούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα να ξαναμπούμε.
0: Ο αδύναμος πύργος είναι η Γαλλία. Έτσι. Το δεκαετές το γαλλικό πλέον προσεγγίζει το 4,8%.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά είναι στα επίπεδα, έχει επιστρέψει πίσω 20 τελευταία χρόνια. Υπάρχει το φοβερό έλλειμμα της Γαλλίας.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βγήκε και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Ελλάδα. Άμα θα γίνει, λέει, δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα. Η Γαλλία είναι πολλαπλασιαστής του προβλήματος αυτού.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αφήσουν ούτε τη Γαλλία, ούτε την Ιταλία, ούτε τη Γερμανία. Αυτό δεν γίνεται. Ναι. Ένα ήταν πειραματόζω, το οποίο τράβηξε μέχρι το τέλος όλη την ιστορία. Και
1: όποια ξέρω... με το ποτήρι μέχρι τελευταία σταγόνα, κύριε Ντόκα, η αλήθεια είναι. Να σου πω, άρα δηλαδή είναι ανοιχτό, δηλαδή κυκλοφορεί ότι...
0: Περιμένει η Λαγκάρ τώρα να δει πώς εξελιχθεί. Κοίταξε τώρα, τα πάντα παγώνουν εν όψη των εκλογών στην Αμερική, που είναι καθοριστικό τώρα να δουν δηλαδή...
1: Μέχρι τον Νοέμβριο,
0: Ναι, οπότε και επιχειρηματικά, αλλά δεν, σε κάθε περίπτωση όμως τα ομόλογα είναι ο μεγάλος ασθενής. Δηλαδή, όταν βλέπετε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις, η παγκόσμια οικονομία τρέμει. Ό,τι και να συμβαίνει και με το πετρέλαιο, για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα είναι τα ομόλογα. Γιατί έχει να κάνει με το δανεισμό, δηλαδή ακριβένει το χρήμα. Το χρήμα πλέον πάει στο ιδιωτικό δημόσιο χρέος. Γι' αυτό και εμείς χθες ο προϋπολογισμός του κ. Πιερακάκη είναι για να ξεχνιόμαστε. Δεν είναι για να προετοιμαζόμαστε για το 27. Δηλαδή, βάζει κάτι νούμερα τα οποία πού ξέρεις ότι θα έχει την ανάπτυξη αυτή που λέει.
1: Ναι.
0: Ή το πετρέλαιο, το έχει βάσει τον προπολογισμό στα
1: 87 δολάρια. Ναι.
0: Όταν ξανανεύει πάλι, εν πάση περιπτώσει, Γιώργο, ακριβένει το χρήμα. Αυτό χτυπάει τις τράπεζες, χτυπάει τους έρευσες, χτυπάει τους ανθρώπους που χρωστάνε σε ταμεία, ασφαλιστικές ενημερώτες. Φοβούνται νέο κύμα κόκκινο δανείο. Δηλαδή, όλα αυτά είναι μεν προετοιμασμένη χώρα για το δημόσιο χρέος, γιατί θα πληρώνουμε όλοι λόγω ΦΠΑ και ειδικών φόρων, αλλά από την άλλη. Τον κόσμο δεν τον βοηθάς. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει: χάνει τη δουλειά του τώρα. Τι θα κάνει, ας πούμε. Δηλαδή, η κατάσταση παραμένει δύσκολη.
1: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ακόμα είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός είναι με βάση κάποια πράγματα τα οποία γράφεται, αλλά στην πορεία μπορεί να αλλάξουν είτε αρνητικά. Στην περίπτωση της περίοδου που περπατάμε τώρα, είτε θετικά.
0: Δηλαδή, άρα... Το 27 νομίζω επειδή είναι και χώρα εκλογών και ξέρουμε όλοι τι γίνεται, τα πράγματα είναι κινούμενοι άμμος. Δηλαδή νομίζω ότι θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο μετριοπαθή τα πράγματα. Εμάς είπαμε τώρα, μας σώζει ότι έχουμε δανειστεί τα 8 δις το πρώτο τετράμινο, ας είναι καλά ο κύριος Τσάκωνας και τα υπόλοιπα στελέχη του ΟΔΙΧ. Θα πάμε σε ένα δανεισμό του χρόνου πάλι, αλλά και εμείς τώρα χειροτερεύει το 14. Θυμίζω ότι είμαστε στο 4,56.
1: Ναι.
0: Εκεί που βέβαια όλοι λένε δανείσαι λιγότερο από την Αμερική, τη Γαλλία.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν έχει σημασία. Ναι, είναι
0: αυτή η καραμέλα όμως, εμείς πάμε για ένα ΕΠΑ, ας πούμε, στα 272 δις του χρόνου, όταν οι άλλοι είναι πάνω από ένα 3. Δηλαδή δεν μπορούμε και να συγκριθούμε κιόλας στην αγορά εργασίας.
1: Ναι.
0: Τώρα σήμερα το ενδιαφέρον είναι στο Μέγαρο Μουσική.
1: Στο ΣΕΒ, θα πει εκεί ο Πρωθυπουργός.
0: Θα πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Πάμε για ένα πακέτο 100 εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι θα δώσουν στους μικρούς που είναι 600 εταιρείες με αναδρομικότητα τα χρήματα αυτά.
1: Να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για το ενεργειακό κόστος και τις ανακοινώσεις.
0: Εκτός ρεύματος, αναδρομικά, θα χρησιμοποιηθούν δύο ευρωπαϊκά πακέτα, το ΣΥΣΑΦ και το ΜΕΤΣΑΦ. Επιδοτούμενη τιμή, μέχρι 50 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι μικρές εταιρείες θα την πάρουν για όλο το 26 τη χρηματοδότηση, μεγάλη την πάρουν από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, και πέρυσι το ΣΕΒ. Δεν πειράζει. Τώρα πέρασε ένας χρόνος, σιγά τα αυγά, τώρα στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Λοιπόν, τώρα επιχειρηματικά να σας πω, αύριο η κεφαλαγορά εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας Capital Marinine, του εφοπλιστή του κ. Μαρινάκη. Είναι η πρώτη εταιρεία που μπαίνει αυτόνομα ως εταιρεία από το πόρο ναυτιλίας.
1: Δεν είναι στο παράλληλο, δηλαδή είναι αυτόνομα.
0: Η τρίτη εταιρεία που βάζει ο κύριος Μαρινάκης έχει μία στη Νέα Υόρκη, μία στο Όσλο και βάζει μία ξεχωριστή που είναι 36 πλοία, μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια, θα λάβει 200 εκατομμύρια ευρώ και θα γίνει δημόσια εγγραφή μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Το Νοέμβριο θα έχουμε εισαγωγή ξανά τη ΜΕΤΚΑ, τη θηγατρική του Μήλου Μυτιλινέου, που είχε βγει, θυμίζω, από το χρηματιστήριο, θα την ξαναβάλει πάλι ο κύριο Μυτιλινέο. Αυτή η δημόσια εγγραφή θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε επίση την εξαγορά, από ό,τι φαίνεται, τη ACS Company του κυρίου Φέσα από του Γερμανού, τη DLS. Το 20% θα πάρουν και το υπόλοιπο 60%, θα πάρουν το 80%, είναι κάτι το οποίο το περιμένει η αγορά. Και υπάρχουν και δύο αυξήσει κεφαλαίων, η Dot Soft, η οποία από την ελλακτική αγορά πηγαίνει στην Κύρια, και η Audiovisual, συμφερόντων του κυρίου Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία θα κάνει αύξηση κεφαλαίου. Αυτά σας περιέγραψα είναι τι περιμένει η χρηματιστηριακή αγορά από χρήματα που θα εισρέψουν και από τους επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν και στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις αγωγές.
1: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα όμως, είδες, σε σχέση με το παρελθόν.
0: Κοίταξε τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε με τη σημερινή έχουμε 61 εργάσιμες για να φύγει το 26, έτσι τέλειωσε η χρονιά.
1: Τα μετράς ανάποδα, δεν σε φαντάρωσες.
0: Γιατί έχουμε τις ημερομηνίες. Ναι, μαζί με αργίες είμαστε 61 συνεδριάσεις. Έχουν γίνει 100, αυτή τη στιγμή έχουμε 148.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και άλλες 61 συνεδριάσεις και τελειώσαμε και για
1: φέτος. Μάλιστα, κυρία μου. Μάλιστα. Okay.
0: Και πάω στο γνωστό σου αγαπητό θέμα με τις χρυσές λίρες.
1: Τι γίνεται, αλήθεια, Ανέστη, θα πάρουμε καμία χρυσή λίρα. Για πες.
0: Λοιπόν, ρευστοποιεί ο κόσμος.
1: Α, ρευστοποιεί.
0: Κάμινο, ναι. Ρευστοποίησαν 21.014 χρυσές λίρες και αγοράσανε μόλις 2.706, και το τελευταίο τρίμηνο του καλοκαιριού 7.064 πουλήσανε, 611 αγοράσανε. Η τιμή είναι 984,56 ευρώ. Βέβαια έχει πάει, θυμίζω, και 1.120.
1: Βέβαια, συμφωνώ.
0: Όντως ο κόσμος να τις ρευστοποιεί, γιατί οι ανάγκες είναι πολλές, Γιώργο, και πρέπει να καλυφθούν υποχρεώσει.
1: Σχεδόν 1.900 ευρώ η λίρα.
0: Είναι 984,56, αλλά σου θυμίζω ότι το Φεβρουάριο είχαν κάνει το ιστορικό υψηλό 5.460. Τώρα η χρυσή είναι 4.117.
1: Τίποτα. Τώρα βλέπω εγώ σε πραγματικό χρόνο 4.155, να ξέρεις.
0: Αλλά η λίρα δεν έχει αντοχή, υπομονή.
1: Ναι.
0: Είναι σε βάθος χρόνου, δεν είναι. Τώρα αν έχει κάποια ανάγκη, α πούμε, εντάξει, θα ρευστοποιήσει να κάνει. Αλλά γενικά.
1: Τις κοιτάς, βλέπουμε τις κοιτάς.
0: Η μοναδική χρονιά από το 2000 μέχρι σήμερα που οι Έλληνες αγόρασαν λίρες ήταν μόνο τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
1: Τι λες, παιδί μου, σοβαρά.
0: Τις αστοκομακαρονάδες και το δανεισμό αγοράζαν και πολλές χρυσές λίρες. Τώρα δυστυχώς το.
1: Το γυρίζουμε ανάποδα. Το γυρίζουμε ανάποδα.
0: Επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα με το θέμα των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει φόβος μετά τα τελευταία γεγονότα και την.
1: Ναι, το κύκλωμα που βιάστηκε. Ναι, για πες.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το είπε και ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος είναι κατά των κρυπτονομισμάτων, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε.
1: Την πραγματικότητα.
0: Έτσι, είναι ένα μοντέλο οικονομικό.
1: Σε
0: μεγάλα παιδιά απευθυνόμαστε. Πηγαίνετε σε αυτούς οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι. Η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς έχει ακριβώς στο site της ποιες εταιρείες έχουν πάρει άδεια. Αν θέλετε να μπείτε σε αυτό το μαγικό κόσμο, όχι στο γνωστό. Είναι πολύ δύσκολο τα κρυπτονομίσματα. Θέλει πολύ διάβασμα. Αλλά όπως το έχω πει, Γιώργο, υπάρχει μία, δεν θα πω τώρα, μία στοά ανθρώπων οι οποίοι κάθε Σάββατο συγκεντρώνονται σε ένα γνωστό ξενοδοχείο της Κηφισιάς,
1: ναι.
0: 300 άτομα και κάνουν trading το κρυπτονόμισμα.
1: Σώπανε, παιδί.
0: Και εκεί, αν θες, πας, γίνεσαι μίστη, σε μειούνε, γίνεσαι γνώστης, ρε παιδί μου. Αλλά κάνει πάρα από στόμα σε στόμα αυτό, ξέρεις.
1: Ναι. Επίσης πρέπει να έχεις και λεφτά, η αλήθεια είναι, για να πας έτσι. Ως μίστης, γιατί δεν είναι τώρα να βάλεις 100 ευρώ.
0: Όταν ξεκινάει η μίση, να δουν αν είσαι σοβαρός και δεν είσαι μαρτυριάρης.
1: Α, και εσείς πού τα μάθετε, άμα δεν είναι, τέλος πάντων. Εντάξει,
0: μια χαρά. Έχουν καλέσει, αλλά εντάξει, δεσμεύομαι να πάω, εντάξει.
1: Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει μαμά σου. Ευχαριστούμε, Ανέστη, καλή μέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά, καλή εκπομπή και σε σένα. Ανέστη, το έκανε συνάδελφος καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, 7 με 9, το διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Λοιπόν, ξαναλέω, χρόνια ασχολείται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επιχειρηματικά νέα, αλλά και τα χρηματιστηριακά. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου στη γειτόνισά μου, την Εύη. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει: οι φωτιές και οι πλημμύρες έργο, λέει, ξένων μυστικών υπηρεσιών. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Βασίλη μου. Αλήθεια τώρα, εκείνη η φωτιά στα βόρεια που ήρθε από τη Βουλγαρία, τι γίνεται ακόμα, ρώταγα το πρωί, είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πω και τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην σας αφήσω παραπονεμένους και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στην Ίκαια, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, την Αφροδίτη Σαυρηλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Διαφημίσεις.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Επόμενος.
3: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Αυτή η ατάκα είναι πάρα πολύ καλή. Όταν κοιμάσαι, άλλος γράφει ιστορία, βέβαια. Γιατί εσύ κοιμάσαι και άλλος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να σας πω δύο νούμερα θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι το προϋπολογισμό, με βάση αυτά που έλεγε νωρίτερα και ο Ντόκας, για το ότι κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ρε παιδί μου, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ιδιόρυθμα για τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Το 2027 τα φορολογικά έσοδα, δηλαδή οι φόροι που προϋπολογίζουμε ότι θα μαζέψουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι γύρω στα 78 δισεκατομμύρια. Φέτος ήταν 75,7. Του χρόνου θα είναι 77,9. Σε καλό δρόμο. Επίσης άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω, γιατί λέμε για την Τουρκία και αυτό και εκείνο και πώς το λένε, και με η συμφωνία της Μέκας και όλα. Και έχει πληθωρισμού, λέει η Τουρκία, 29,7, έχει βελτιωθεί. Είχε, λέει, 32 τον Αύγουστο και τώρα έχει 29,7. Για υπολογίστε, εμείς μιλάμε για 5,1 και είμαστε στα ψιλοκάγγελα. Οι άλλοι έχουν 29,7, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις ίδια? Όχι, δεν είναι ίδια. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά που θέλω να σας πω. Τώρα χθες είχαμε και τα 52, μάλλον το πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός, εντάξει, εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, είπε κάποια πράγματα κλπ. Okay. Κρατάω όμως ότι στην κουβέντα που έκανα με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ, όλοι μου λέγανε για τις απουσίες. Δηλαδή, πέρα από τον Σαμαρά, αυτονοήτως, και ο Καραμαλής, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει, σήμερα ή αύριο, σε ένα ελληνοκινέζικο συνέδριο. Ο κύριος Μημαράκης ήταν στις Βρυξέλλες και δεν ήταν ούτε ο Δένδιας. Ο Δένδιας είχε πάει στην Ιταλία, ήταν ένα προγραμματισμένο ταξίδι, για το οποίο άκουσα όμως και τον αντίλογο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να στείλει, ας πούμε, εκεί ως υποχρέωση, δηλαδή, τον υφυπουργό άμυνας και να είναι ο υπουργός εδώ. Βέβαια, λένε κάποιοι. Λοιπόν, okay. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα καύσιμα και μετά θα δούμε τις καλημέρες και τα σχόλια, τα οποία πάντοτε είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου είναι το ραντεβού της Τρίτης για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Χθες με εντυπωσίασε ο κύριος Ασμάτογλου για την τιμή των καυσίμων. Θα σας πω γιατί όμως, διότι σήμερα το πόσο είναι, 100,7 το Brent, αλλά να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι το ζήτημα πλέον δεν είναι το κόστος τόσο του βαρελιού, όσο το κόστος μεταφοράς και διήλυσης. Διαβάζω ότι οι ναύλοι, λέει, στα δεξαμενόπλια από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία έχουν ξεπεράσει, λέει, το 1,2 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως για τα λεγόμενα πολύ μεγάλα πλοία. Άρα αυτό το κόστος πέφτει πάνω στη τιμή του καυσίμου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, παρά το γεγονός ότι είστε δικός μου άνθρωπος, ξυπνάτε πρωί. Τι γίνεται λοιπόν, πώς πάνε τα πράγματα? 2.030 μου λέγατε χθες το κίνησης,
1: Ναι, κάπου λοιπόν έχει σταθεροποιηθεί η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου, αν θέλουμε να τη συσχετίσουμε, αλλά τελικά, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί έχουμε δει ότι παρά το γεγονότος ότι μπορεί η διεθνή τιμή να είναι κάπου σταθερή, μπορεί να αυξάνεται ένα προϊόν όπως η αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
1: και ένα άλλο προϊόν να μειώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Τι βλέπουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, η οποία μας έρχονται, η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου σχεδόν στο ίδιο επίπεδο από την προηγούμενη, γιατί το 102,5 ήταν την Παρασκευή που το αφήσαμε, 101 βρίσκεται σήμερα, 101,5 ήταν χτες κάπου το βράδυ, μετά ξαναεπανήλθε στο 100 και κάτι που έχει ξεκινήσει σήμερα. Αυτό που βλέπουμε και οι προβλέψεις για την εβδομάδα που διανύουμε είναι συν πλην, αλλά στα ίδια επίπεδα, δηλαδή λίγο κάτω το πετρέλαιο σήμερα, λίγο κάτω το πετρέλαιο αύριο επάνω, ή λίγο κάτω η βενζίνη αύριο, λίγο πάνω σήμερα. Σε μικρές όμως αυξομοιώσεις.
0: Ναι, διακυμάνσεις δηλαδή σχεδόν σταθερές, ας πούμε.
1: Που δεν θα δούμε διαφορά στην Κίνα και στο τιμό των πρατηρίων.
0: Βέβαια, έβλεπα, σας το έλεγα και χθες, βέβαια, εγώ κοιτάω τα νυχτερινά πρατήρια που είμαι λίγο πιο ήρεμος που κατεβαίνω. Έβλεπα, ας πούμε, το πετρέλαιο κίνηση που ξαναλέω έχει ειδικό βάρος σε σχέση με τη βενζίνη για τη μεταφορά και προϊόντων κλπ. 2.11-2.12. Μου είπατε όμως, είδα όμως και πρατήριο με 2.03.
1: Ναι, κοιτάξτε με. επειδή το πεντάλεπτο αυτό ήρθε και προσθέθηκε από την πρώτη του μηνός,
0: ναι,
1: και πιθανότατα το πρατήριο που είδατε
0: το πεντάλεπτο της έκπτωσης, λέτε, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Το πεντάλεπτο είναι το επιπλέον που προσθέθηκε,
0: ναι,
1: το πετρέλαιο κίνησης από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μείωση.
0: Μάλιστα.
1: Στα πρατήρια λοιπόν δεν παίρνουν όλα την ίδια στιγμή. Μπορεί το πρατήριο που είδατε να μην έχει αγοράσει.
0: Καλά, μπορεί να κρατάει και πιο ψηλά τις τιμές, ασμάτων.
1: Μπορεί να έχει και διαφορετική, και διαφορετική αγορά.
0: Ναι, μπορεί να έχει και άλλα. Καταρχήν δεν υπάρχει πλαφόν, σωστά, καλά, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πλαφόν, είναι θέμα και αγοράς. Όλα τα πρατήρια δεν αγοράζουν στην ίδια τιμή.
0: Ναι, και όλα δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
1: Σωστό. Γι' αυτό και δεν πουλάνε στην ίδια τιμή.
0: Ναι, να πω, και στην ίδια τιμή να αγοράσουν, δεν πουλάνε όλα την ίδια τιμή.
1: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: ναι,
1: η τιμή έχει υποχωρήσει κάτω από το 2,1.
0: Μάλιστα.
1: Το πετρέλαιο.
0: 2,03 λοιπόν τώρα. Βλέπω ότι υπάρχει αυτή η τιμή, ας πούμε.
1: Υπάρχει και αυτή η τιμή, 2,030.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά το λέτε.
0: Πάντως,
1: τώρα βέβαια στην περιφέρεια και στην υπηρετική Ελλάδα και στην ισιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω.
0: Καλά, ναι.
1: Έτσι, αλλά το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν προβλέπεται να έχουμε αυξήσεις σημαντικές για το επόμενο διάστημα, γιατί περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανση εδώ.
0: Ναι, 14 του μηνός. Ναι, άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματόλου.
1: Καλημέρα,
0: καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν τελειώσω, υπάρχει μια είδηση αποκλειστική στον Guardian που λέει ότι καύσιμα, λέει, προσέξτε, δεν έχει καύσιμα και κλείνουν πρατήρια στη Ρωσία. Και λέει η αποκλειστική αυτή η είδηση ότι καύσιμα, λέει, από τη Νότια Κορέα μεταφέρονται στη Ρωσία λόγω του γεγονότος ότι ο Ουκρανικός πόλεμος συνεχίζεται από δεξαμενόπλια, λέει, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις, γράφει ο Guardian. Σκεφτείτε τι γίνεται και πού ψάχνει να βρει τώρα καύσιμα η Ρωσία για να καλύψει τις ανάγκες της. Σε βενζίνες, δηλισμένα προϊόντα δηλαδή. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, την Μελάνια, την άνθρωπό μας, ξέρετε τώρα. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα στα Sky 100,3.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ίσχυ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηληστήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπλώντας την εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Αυτή την πορεία δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορουμένοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Συναγερμός σήμανε χθες σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, πρωτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Χίδρου μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλολιμένων και της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή, στο Καματερό Σαλαμίνας προσέραξε χθες πλοίο μεταφοράς οχημάτων. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 36 άτομα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλή, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρήπανση. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών απόψε στη χώρα μας. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο θα πλαισιωθεί με μια σειρά συμφωνιών, κυρίως στον τομέα των εξοπλισμών. Σε δηλώσεις, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως η χώρα μας είναι ένα μέρος στο οποίο οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και οικονομικούς δεσμούς. Η στρατηγική σχέση Ελλάδας ΗΠΑ ενδυναμώνεται συνεχώς, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά από κινήσεις όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Αργά στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το State Department, στο επίκεντρο θα βρεθεί η περαιτέρω ευάμφθιση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Ανώτατοι αξιωματικοί τονίζουν ότι για να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, θα γίνει προσπάθεια σταθμοί του μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο. Επίσης, στόχος είναι να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός του Ευαγγελισμού λόγω του νοσοκομείου. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζί. Μεταφοράς. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας: Αγωνιστήκαμε σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη λαϊκιστών, οι οποίοι φόρεσαν καινούργια ρούχα, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον. Τη δυνατότητά μας να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Αυτή η δυνατότητά μας να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της δεξιάς, του κέντρου και της αριστεράς είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
0: Ή θα είμαστε πρώτοι για να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επέμεινε ότι για να υπάρχει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη.
2: Τα μαθηματικά δίνουν την απάντηση. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει άλλη κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει κορμός από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με αυτό που... με εμάς την αντιπολίτευση. Αυτό που... ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης.
0: Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη στο 2,3% έναντι 1,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008 και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως στόχος είναι η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.
3: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Το σφοδρό κύμα καγκουγερίας που έπληξε την Κρήτη, κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί για αυτοψία στις πλήγησες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Εξετάζονται άμεσα μέτρα στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το δικό δίκτυο από τα Ανόγια προς το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είναι ασφαλές. Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται μετά την καγκουγερία. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
4: Όπως δεν μπορεί να πάει και η Υπουργή, ο αγρότης δεν μπορεί να πάει. Πρέπει λοιπόν μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό να δούμε την άμεση αποκατάσταση όλων αυτών των έργων που χρειάζονται, αλλά και τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρει ο πολίτης ο οποίος έχει πάθει τη ζημιά.
0: Κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα κινητοποίησεις των ψαράδων που διαμαρτύρονται κυρίως για τη μεγάλη αύξηση του κόστους των καυσίμων που απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα της αλιείας. Δεκάδες καϊκιά κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα «Σώστε την αλιεία», ενώ ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη. Εργαζόμαστε για το πώς θα δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλιείς, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πάντως πως όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι ανάλογα με την περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί τουλάχιστον σε 10.000. Νέα μέθοδο ξεπλήματος μαύρου χρήματος ξεσκέπασε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς εταιρείες κοινής ωφέλειας. Στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστραφεί η διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφονταν το ποσό με νόμιμο τρόπο και έτσι ξέπλαναν το μαύρο χρήμα. Σε όλες τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν, τα κεφάλαια που πιστώθηκαν δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της φορολογικής και της οικονομικής εικόνας των εμπλεκόμενων προσώπων και θεωρούνται υπόπτου προελεύσεως. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κεφάλαια προέρχονταν από απάτες που τελέστηκαν κυρίως μέσω του τραπεζικού συστήματος. Στις διεθνείς εξελίξεις, να θέσουν σε εφαρμογή τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στη Μέκα και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ανάπτυξης δυνάμεων, συμφώνησαν χθες οι κυβερνήσεις Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, η οργάνωση εξαπέλυσε επίθεση με στόχο το αεροδρόμιο, το δηληστήριο της Αράμκο καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Συναγερμός σήμανε χθες επτήσεις της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο μετά από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, ενώ πετούσε πάνω από την Ιρλανδία προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow. Την ίδια ώρα, σημείωμα που προειδοποιούσε για παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε χθες αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, τουλάχιστον 105 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Κρήτης, ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Αγίας Γαλήνης. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο χθες επεξεργασίας βαμβακιού στο πλατή του Δήμου Αλεξάνδρεια στην Ημαθία. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη και drones καταγράφηκαν χθες στο FIR Αθηνών και στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Σημειώθηκε μία εμπλοκή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League, Γαλλία-Βέλγιο 4-1, Ιταλία-Τουρκία 3-1 και Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Ο Τζέβιερ Φράνσις αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Αμερικανός σέντερ της Καρδίτσας στην αναμέτρηση με τον Άρη σημείωσε 19 πόντους και πήρε 9 rebound. Ο Βισέντε Ταμπόρδα επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστροπ εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Super League με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κατεχάκη, στο σύνηθες σημείο από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και με πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι τον Βύρονα. Στο κέντρο της Αθήνας αρχίζουν και δυσκολεύουν το τελευταίο δεκάλεπτο. Και η Βασιλίση Σαμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου σιγά-σιγά. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού όπως κάθε πρωί, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια και βεβαίως στο Σκαραμαγκά. Η λεωφόρος Χιστού δεν έχει ξεπεράσει προς το παρόν το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου έχει ανατμήματα ήδη σημαντικό μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και εκεί θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Μαζέψαμε μετά τις επικαιρότητες με την κυρία Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δική μας πορεία μέχρι και τις 8 εδώ στο Sky 100.3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολλά τα μηνύματα, κάποια δεν θα τα προλάβω, κάποια δεν θα τα προλάβω. Οπότε θα τα διαβάσω όμως, να ξέρετε. Καλημέρα να πω και καλησπέρα στο Μόντρεαλ και στη φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα στην Ασπασία. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Βασίλη που λέει άλλη μια μέρα ξημέρωση, λέει για όλους μας ρουτίνα και υποχρεώσεων με σχετική φωτογραφία με τη μηχανή. Βασίλειο άσχετο, μάλλον αυτοκίνητο είναι αυτό. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα. 4 και 4 το ξυπνάει ο Λευτέρης. 5 ώρα κρυονέρι, λέει, από Νέο Ηράκλειο. Σε καλό δρόμο είσαι κι εσύ. Λεβέ, έτοιμο κι εσύ, ανήκει σε δικιά μου κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής, τον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί του. Είδα ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον στην Καθημερινή της Κυριακής για τα επιπλωμένα ακίνητα, τα οποία είναι ακριβότερα, λέει, τα επιπλωμένα. Και αφορούν κυρίως, όχι αποκλειστικά όμως, φοιτητές. Αλλά να δούμε λίγο και τις προϋποθέσεις του Σπίτι μου 3, που παραδοσιακά οι μεσίτες αλλά και οι άνθρωποι του χώρου του real estate που λέμε, λένε ότι τα προγράμματα αυτά σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Και δεν ξέρω, συνεχίζει και με το νέο πρόγραμμα. Για να δούμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πάμε λίγο στα επιπλωμένα πρώτα, γιατί μ' άρεσε αυτό το θέμα. Και ακριβότερα, αφορούν μόνο την κατηγορία των φοιτητών ή γενικότερα υπάρχει αυτή η τάση να υπάρχουν επιπλωμένα σπίτια?
1: Όχι, αυτό αφορούσε παλαιότερες περιόδους, παλαιότερα χρόνια με τους φοιτητές, όπου προσφερόντουσαν ακίνητα τα οποία ήταν επιπλωμένα, κυρίως μικρά. Η νέα τάση, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, η νέα μόδα είναι ότι ακίνητα τα οποία είτε έχουν προέλθει από παλαιότερη ενασχόληση με βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι θέληση των ιδιοκτητών να τα επιπλώνουν για να πάρουν μεγαλύτερο μίσθωμα, τα βρίσκει κανείς και σε μεγαλύτερες επιφάνειες. Έτσι απαλλάσσεται ο υποψήφιος ενοικιαστής
0: από το να ψάξει να βρει και να μεταφέρει και
1: να το επιπλώσει.
0: Πόσο πιο ακριβά μπορεί να είναι, κύριε?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται, έχει να κάνει με πολλά. Έχει να κάνει με το είδος της επίπλωσης καταρχήν. Ναι. Υπάρχει η φτηνή επίπλωση, να το πω έτσι, ναι, ναι. Η πιο έτσι, συνήθις, και υπάρχει και η πιο ακριβή που είναι σε άλλα σπίτια, τα οποία είναι για στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία έρχονται για συγκεκριμένο διάστημα στην Ελλάδα για να επανδρώσουν κάποιες εταιρείες.
0: Ναι, αυτό είναι σε άλλη κατηγορία υποψιάζουμε, και τα ενίκια και λοιπά υποψιάζουμε.
1: Βεβαίως,
0: ναι,
1: και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχει να κάνει και με την περιοχή.
0: Υπάρχουν τέτοια σπίτια, πρόεδρε? Θέλω να πω, δηλαδή, στην αγορά.
1: Βεβαίως, υπάρχουν και είναι ακριβότερα, γιατί πρέπει να πάρει και την αξία των επίπλων ο ιδιοκτήτης, της χρήσης των επίπλων. Και τώρα, επειδή με ρωτήσετε πόσο πιο ακριβά είναι, είναι σαφώς πιο ακριβά. Δηλαδή, ένα ακίνητο το οποίο έχει, για παράδειγμα, 500 ευρώ χωρίς έπιπλα, αυτό θα το ζητάει κάποιος 700 ευρώ. Mm-hmm. Λέω τώρα μια τάξη μεσαία,
0: ναι, κατάλαβα,
1: δηλαδή
0: κατάλαβα,
1: μπορεί να είναι 20-30% πιο πάνω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το άλλο το θέμα με το σπίτι μου 3, τι γίνεται?
1: Το σπίτι μου 3 ακολουθεί την πεπατημένη του σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2. Γιατί η κυβέρνηση αποτελεί ένα παρόγραμμα το οποίο επιδοτεί κάποιους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγοράσουν διαφορετικά ακίνητο, και από αυτή τη μεριά αποτελεί μία λύση. Από την άλλη, για την αγορά την ίδια αυτή καθ' αυτή, η οποία ψάχνει και αναζητεί λύσεις προσφοράς κατοικιών, της αφαιρεί και άλλα ακίνητα από εκεί που τα έχει ανάγκη. Δηλαδή, θα επιδοτήσει πάλι μια, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αγοράσουν, και μια τη ζήτηση θα την αυξήσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή η οποία είναι πολύπαθη και έχει το σοβαρό πρόβλημα στην αγορά.
0: Τέτοια σπίτια υπάρχουν, πρόεδρε? Δεν θέλω να πω ότι...
1: Είναι περιορισμένα, ναι, αυτό λέω ακριβώς, ναι, ναι, και θα τα κάνουμε ακόμη πιο περιορισμένα. Δηλαδή το μέσο σπίτι των 70, 80, 90, 100 τετραγωνικών...
0: Και κάποιες ηλικίες, έτσι, πλέον σπίτια πλέον.
1: Σαφώς και κάποιες ηλικίες, γιατί εξακολουθεί, τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις, γιατί δεν έχει βγει ακόμη,
0: ναι, ναι,
1: το πρόγραμμα. στην αγορά για να δούμε ακριβώς τις προϋποθέσεις, είναι μέχρι το 2007 ακίνητα. Άρα δημιουργεί πρόβλημα σε συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων, που είναι αυτή που, ξαναλέω, έχει το βασικό πρόβλημα προσφοράς και δεν τα βρίσκουμε εύκολα.
0: Ναι. Κάπου διάβασα, και να κλείσουμε έτσι, την στοιχεία αναφορικά με το πόσο καιρό από τη στιγμή που βγαίνει μια αγγελία για ενοικίαση σπιτιού ή πώληση σπιτιού, πόσο καιρό κάνει για να είτε να νοικιαστεί είτε να πουληθεί. Και φαίνεται, λέει, ότι τώρα χρειάζεται περισσότερος χρόνος σε σχέση με πιο πριν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ή υπάρχουν και οι τάσεις που κάποιοι αφαιρούν κάποιες αγγελίες και τις επαναφέρουν μετά?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι τιμές ανέβηκαν αρκετά υψηλά τα τελευταία χρόνια, ναι, φυσιολογικό είναι ο χρόνος για να αποσυρθεί ένα κίνητο, λόγω του ότι βρέθηκε κάποιος υποψήφιος ο οποίος μπαίνει σε συμφωνία, ναι, είναι πολύ μακρύτερος. Αχα. Όταν βάζεις κάτι στο ράφι ψηλά, είναι λιγότεροι αυτοί οι οποίοι θα το προσεγγίζουν. Άρα φυσιολογικό επόμενο είναι να είναι και η διαπραγμάτευση πιο δύσκολη, εφόσον δεν είσαι τόσο ελαστικός, ναι, και αυτοί που θα το πάρουν, αυτός που θα το πάρει, ο υποψήφιος λοιπόν, να βρίσκεται πολύ πιο δύσκολα. Ναι, είναι σημάδια κόπωσης της αγοράς αυτά, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο από επίπεδο τιμών εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα. Μπορώ να σας πω από τις αρχές του 2026, τώρα, ναι, το βλέπει σιγά σιγά η αγορά προς τα έξω, όμως το έχουμε δει. Το αρνητικό είναι ότι δεν υποχωρούν, για τον κόσμο κυρίως, ότι δεν υποχωρούν εύκολα οι τιμές για να μπορέσουν να γίνουν πιο μπροστές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Δευτέρης Παταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισθητών Αθηνών Αττικής. Ένα μήνυμα θέλω να διαβάσω πριν πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι ο Θωμάς, ο οποίος Θωμάς είναι ειδικευόμενος γιατρός. Την Παρασκευή, λέει, στην εφημερία μου, ένας νέος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο. Ήρθαν οι γονείς του τη νύχτα, λέει, και έψαχναν να βρουν το παιδί τους. Δεν ήξεραν ακόμη την κατάληξη που είχε. Ήμουν μπροστά, λέει, τη στιγμή που το έμαθαν. Και παρακαλώ πολύ όλους τους συνακροατές, προσέχετε στην οδήγηση. Δώστε οδηγική παιδεία στα παιδιά και από πολύ μικρά. Μάθετε τα να φορούν ζώνη, κράνος, να σέβονται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ζωή είναι τόσο εύθραυστη και πολύτιμη. Ελπίζω, λέει, να μην σας σκοτεινιάσα, αλλά ακόμα και σήμερα, λέει, που πάω για δουλειά, λέει ο φίλος μου Θωμάς, σκέφτομαι ακόμα τους δύστυχους γονείς. Δίκιο έχεις, Θωμά μου. 100% δίκιο έχεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σας, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια έργο στασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, παρακαλώ πάρα πολύ. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα

Αργότερα το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία και το Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι στέλνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες το βράδυ στο Ριάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, σε δηλητήριο της Αράμκο, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Κυριακός Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο σύστημα πυραμίδας με πρόσχημα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Ανάμεσα τους, τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3, κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Τρίτη. Είναι απόψε το βράδυ. Δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί ρωτάτε, δεν έχει έρθει ακόμα. Μέτρα όμως έχουν ήδη ξεκινήσει να υπάρχουν όσον αφορά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. 55 ετών, διάβαζα λίγο την ιστορία του. Να ξέρετε, λέει ότι ταυτόχρονα είναι και σύμβουλος ασφαλείας. Δηλαδή έχει δύο ρόλους ο Μάρκο Ρούμπιο. Τελευταία φορά λέει, που είχε γίνει αυτό ήταν με τον ίδιο τίτλο Χένρι Κίσιγκερ ή Κίσιντζερ, όπως κάποιοι το λένε, που ήταν και υπέξ και, ξαναλέω, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ατζέντα, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, βασικά. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για να κάνουμε μια... να μας κάνει μάλλον μια εκτίμηση για την επίσκεψη αυτή. Ο καθηγητής, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, είναι και αντιπρίτανης πλέον, από ό,τι έμαθα. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Συγχαρητήρια και για τα νέα καθήκοντα.
1: Να είστε καλά, δέχομαι το σιδεροκέφαλο.
0: Όχι, όπως σιδεροκέφαλο. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ουσία. Τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο? Γιατί διαβάζω και ακούω σαν ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ ότι είναι, λέει, σημαντικό το γεγονός ότι δεν έρχεται σε μία, θα έλεγε κανείς, επίσκεψη Ελλάδα-Τουρκία. Έρχεται μόνο στην Ελλάδα, αν αυτό σημαίνει κάτι. Τι σημαίνει επί της ουσίας η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚ από ό,τι έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμά του, και αν αυτό το μήνυμα το οποίο εκπέμπει η επίσκεψη αυτή έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις. Αρχικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι έρχεται ένας σημαντικός παράγοντας, όχι μόνο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά μια προσωπικότητα στην Ουάσιγκτον, που αυτή τη στιγμή, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, είναι και σύμβουλος ασφαλείας, και όπως όλα δείχνουν θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και στο μέλλον για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας, και νομίζω ότι έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η επιλογή του να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω ότι αυτό έχει γίνει με τον Κλίντον και τον Ομπάμα.
0: Οπότε
1: οι αναφορές είναι σαφέστατες, και ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν τεράστιο ρόλο στην σημειολογία
0: και στην εικόνα
1: της δημοκρατίας.
0: Ναι, και στην εικόνα.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν. Τον τελευταίο καιρό, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μία πίεση στο εσωτερικό τους από το πολύ δραστήριο ελληνικό λόμπι που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως ψηφίζει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως θα ψηφίσει και στις ενδιάμεσες εκλογές για τον τρόπο με τον οποίο η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση προσεγγίζει την Τουρκία και τον Ερντογάν.
0: Ο κύριος Ρούμπιο, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, έχει συγκεκριμένη άποψη, λέει, για την Τουρκία,
1: ασφαλώς,
0: η οποία ενδεχομένως μπορεί να μην ταυτίζεται με αυτά που λέει επισήμως ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Δεν ταυτίζεται, ή τουλάχιστον μέχρι να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, παρόλο που είχε την δική του πολιτική καριέρα, δεν ήταν τεχνοκράτης ο

0: τοποθετήθηκε εκεί.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, νομίζω ότι έρχεται να ισορροπήσει κάποιες, επιτρέψτε μου, αυτή είναι μια προσωπική μου άποψη, κάποιες υπερβολές οι οποίες έλαβαν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και από τον εξίσου δραστήριο, αλλά όχι διπλωμάτη, Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ φορώντας και το σακάκι του Υπουργού Εξωτερικών, γιατί ασφαλώς τα ζητήματα που θα ζητηθούν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως στο πλαίσιο του 3-1. Θα εξηγήσω ότι είναι αυτό για ίσως κάποιους οι οποίοι δεν ακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά νομίζω ότι έρχεται εδώ για να στείλει και ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεταβάλει την στάση τους γύρω από την ισορροπία ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ τώρα βέβαια μένει να δούμε του είδους η επίσκεψη θα υποστηριχθεί από το Λευκό Οίκο ή εάν θα τον αφήσει μετέωρο, γιατί ξέρω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μία δική του ιδιόμορφη ιδιότυπη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, προσέγγιση στο πώς βλέπει και την γειτονιά μας και γενικότερα το πλαίσιο της άσκησης εξωτερικής.
1: Και των σχέσεών του ενδεχομένως με κάποιους παίχτες της γειτονιάς, έτσι. Τρία συν ένα για να το μαζέψουμε, είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία και αυτό το έχει διαμηνήσει με κάθε τρόπο. Η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της και αυτό είναι κάτι το οποίο ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Ασφαλείας Μάρκο Ρούμπιο δεν συμφωνεί με αυτόν ως τοποτηρητή της περιοχής. Yeah. Αλλά δεν είναι τοποτηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τοποτηρητής μιας δικής της φαντασιακής θέσης που κατέχει στο διεθνές σύστημα. Αυτό ασφαλώς και προβληματίζει κύκλους στην Ουάσιγκτον, ισχυρές πολιτικές, εάν θέλετε, προσωπικότητες, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι οι επίσημες δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, που γνωρίζουμε ότι θα έρθει να δηλώσει.
1: Εντάξει, διπλωματικές οι επίσημες δηλώσεις.
0: Σταθερότητα στην περιοχή. Νομίζω ότι, ξέρετε, έχουν οι Βρετανοί μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Θα ήθελα να ήμουν μια μύγα στον τοίχο για να
1: συνάντησες, τι θα πούν.
0: Συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν πέρα από την κάμερα και θα έχουν σίγουρα να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ουσιαστικά με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Μάρκο Ρούμπιο. Γενικότερα είναι μια επίσκεψη η οποία ασφαλώς δείχνει τον σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο που η χώρα μας συνεχίζει να παίζει στην περιοχή. Από την άλλη όμως θα δηλωθεί βέβαια τις κάμερες και υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατασκευή του κάθε του άξονα. Εδώ όμως νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να δείξει και τις δικές της κόκκινες γραμμές, γιατί είμαι σίγουρος ότι η αμερικανική πλευρά, και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, θα έρθει και θα δοκιμάσει και τα δικά μας τα νερά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι οι Έλληνες αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη δική τους θέση γύρω από η διαδρομή η οποία θα λάβει ο κάθετος άξονας πάνω στο Αιγαίο. Εάν όχι, να το δούμε. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να ακούσουμε και την ελληνική πλευρά.
1: Άρα εσείς λέτε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για να το μαζέψουμε, ότι θα πρέπει η Αθήνα πάνω σε αυτόν τον διάλογο να βάλει και τις, καταρχήν να ενημερώσει για την περιοχή με τη δική της οπτική, αλλά να βάλει και τα δικά της όρια ενδεχομένως.
0: Ασφαλώς, εξωτερική πολιτική δίχως όρια, δίχως κόκκινες γραμμές, ακόμα απέναντι και στους συμμάχους, δεν υφίσταται, δεν νοείται. Και νομίζω ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων και όχι μόνο, έχει τα μάτια της καμένα προς τις ενδιάμεσες εκλογές. Η ψύχος των Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κομβικός.
1: Άσος το μανίκι μας λοιπόν η ιστορία αυτή.
0: Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας και αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αλλά και καθηγητής διεθνών σχέσεων για μια πρώτη εκτίμηση για την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Φόφη στην Ομόνια. Γεια σου Τάκη, στην Καλαμπάκα ο Τάκης. Αλχημιστή δεν ξέρω αν ο Καραμαλής θα ασχοληθεί με συνταγές. Χιουμοράκι νομίζω ότι είναι αυτό. Καλημέρα Χάρη, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Και καλημέρα να πω στον Γκάμο και στη Στεφανία και τη Σταματία που έχει στείλει τα μηνύματά τους. Λοιπόν, και πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τη σκήνη. Έλα Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, ξεκινώντας από τη γειτονιά μας.
1: Ναι.
2: Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση προς την πλατεία
1: Υποδομίας.
2: Και ναι, υπό μία έννοια, ναι, και από το νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει να δημιουργείται πολλή κίνηση.
1: Okay.
2: Η Βάρης Κοροπίου τώρα και στο ύψος της Καλύμνου και στο ύψος της Βάρης πηγαίνοντας για Κοροπή έχει καθυστερήσει και θα δυσκολέψει και άλλο το προσεχές μισάωρο. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου πολλά αυτοκίνητα αλλά και η Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο δρομέα. Η άνοδος της Αλεξάνδρας αρχίζει η Κηφισία σαν ανατμήματα. Ήδη έχουν αρχίσει Σκαραμαγκάς, δύο ρεύματα Κηφισού, κυρίως το ανωδικό με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και μόνο.
1: Χθες ήταν η μέρα πάντως να ξέρεις των ατυχημάτων με τα φορτηγά.
2: Ναι.
1: Καλά και... που πέρασα με μηχανή Δημητράκη. Είχε ένα διπλό, αλήθεια σου λέω, λίγο μετά τα κτέλ. Είχε κόψει τις δύο λωρίδες. Και είχε και ένα φορτηγό εκεί στην έξοδο της Αχαρνών που ξαφνικά του έφυγε το λάστιχο.
2: Έτσι.
1: Έγινε παιδιά σμπαράγια το λάστιχο του μπροστά μου.
2: Ναι.
1: Και ευτυχώς ο άνθρωπος το μάζεψε, πολύ επαγγελματίας, πήγε στη γωνία για να το επιδιορθωθεί η βλάβη. Αλλά ήταν η μέρα με τα φορτηγά τα χαλασμένα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και σε άλλα σημεία.
1: Ναι, δεν αφιβάλλω. Αυτά που είδα εγώ σου είπα, λέω τώρα. Ναι.
2: Έχεις δίκιο.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη μας, καλημέρα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Δημήτρη Σχολείο Μιχάλης, κυρίες και κύριοι. Σε διαφημιστικό περιβάλλον έχετε Nova. Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύντα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
4: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις κουπονιά αγορών?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
17: Εδώ είμαστε!
16: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε λίγο ελπίζω να έχουμε στην παρέα μας, για να κλείσουμε έτσι την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, με αφορμή τις καταστροφές και τις ζημιές που είχαμε εκεί και το οροπέδιο εκεί στο Λασίδι, που είναι και ένας τόπος που βγάζει πολλά προϊόντα τα οποία θα μας λείψουν. Λοιπόν, έλεγα και στοιχεία νωρίτερα και για τις πατάτες και για τα κυπευτικά και καταλαβαίνετε ότι και αποζημιώσεις γρήγορα πρέπει να τρέξουν αφενός και αφετέρου, να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τις ποσότητες οι οποίες θα λείψουν από την αγορά και πρέπει με κάποιον τρόπο αυτές να αναπληρωθούν. Ελπίζω να υπάρξουν και εκείνοι έλεγχοι για τους καλοθελητές οι οποίοι θα πάνε τώρα να χτυπήσουν τις τιμές και να κάνουν παιχνίδια εσχροκερδώντας. Εντάξει, είναι μια έκφραση που ενδεχομένως να ακούγεται υπερβολική, αλλά υπάρχει. Βλέπω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ της κυρίας Τάνιας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή. Αυτό που σας είπα πριν από τη Δευτέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, για το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στην Κρήτη, οι οποίες ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κάποιες από αυτές έχουν 7 και 8 χρόνια που έχουν ξεκινήσει και κάποιες που έχουν τελειώσει αναζητούνται, λέει, χρηματοδότηση για τις υποδομές. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Προς το παρόν να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
18: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πόσο
18: εμείς ευχαριστούμε.
1: Για δώστε μου καταρχήν μια εικόνα, υποδομές, μεγάλες ζημιές.
18: Έχουμε πάθει και στις υποδομές, έχουμε πάθει μεγάλες ζημιές, ειδικά στην ορεινή και στην αγροτική οδοπία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκεί
18: πρέπει. Βέβαια και η ίδρυυση έχουμε ζημιά, έχουμε περιστατικά. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι εκεί που είπα, στην ορεινή οδοπία είναι περισσότερο.
1: Μάλιστα. Άρα εκεί πρέπει να γίνουν καταγραφές και θα πρέπει να υπάρξουν κονδύλια, να γίνουν μελέτες για την βελτίωση της κατάστασης. Προφανώς για να υπάρχει επικοινωνία των κατοίκων εκεί του Δήμου, έτσι δεν είναι?
18: Τώρα εμείς ξεκινούμε προσωρινά να το βελτιώσουμε, διότι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να πηγαίνουν στις μονάδες τους.
1: Βέβαια.
18: Είναι δύσκολο.
1: Βέβαια.
18: Ξεκινούμε από σήμερα και βελτιώνουμε και μετά έχουμε την καταγραφή.
1: Ναι,
18: προχωρούμε για καταγραφή να καταθέσουμε τέλος πάντων για χρηματοδοτήσεις, να βελτιώσουμε καλύτερα την αγροτική νοημιοδοπία και ό,τι άλλο απαιτείται, διότι είναι πολλά αυτά που χρειαζόμαστε.
1: Υπήρχαν και σε εσάς, Δήμαρχε, μελέτες για διευθετήσεις ρεμάτων κλπ. Ή όχι?
18: Όχι, δεν είχαμε μελέτες, αν και έπρεπε να έχουν γίνει, ειδικά στον κάμπο μέσα στη Λίνια.
1: Ναι.
18: Οι Λίνια έχουν καταστραφεί, είναι δηλαδή οι Λίνια, να δώσω μια εικόνα, είναι το αποστρατιστικό του κάμπου. Που χρόνια τώρα είναι παρετημένο, έχει υποστεί ζημιά και εκεί πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
18: Όσο νωρίτερα, όσο το καλύτερο. Είναι βέβαια αρμοδιότητα της περιφέρειας. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Ναι, υποψιάζουμε ότι τώρα με τις πληγές που άνοιξαν πρέπει να ξαναμετρηθούν όλα από την αρχή, γιατί βλέπω τα καιρικά φαινόμενα, τα περίεργα, τα δύσκολα, τα βαριά να είναι και στην περιοχή μας.
18: Εντάξει, αυτή η κακοκαιρία μας έδωσε την εικόνα της πραγματικότητας. Ό,τι κακοτεχνίες είχαν γίνει σε τεχνικά, σε γεφυράκια,
1: ναι,
18: που ήταν κακοτεχνίες, μιλούμε για κακοτεχνίες, δηλαδή ήταν πολύ στενά τα τεχνικά,
1: ναι,
18: που δεν παίρνανε το νερό. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε τώρα, να τα πιάσουμε από την αρχή.
1: Από την αρχή, μπράβο.
18: Για να τα φτιάξουμε όπως πρέπει να φτιαχτούν με μια σωστή μελέτη.
1: Η κτηνοτροφία γεωργία εκεί στην περιοχή ζημιές μεγάλες, κύριε Δήμαρχε.
18: Η γεωργία καταστράφηκε.
1: Ναι.
18: Οι γεωργοί καταστράφηκαν, εντελώς καταστράφηκαν. Η όλη καλλιέργεια είναι μέσα στο νερό ακόμη και σήμερα.
1: Μιλάμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό. Αυτό είναι να φύγει από την περιοχή, ε.
18: Ναι, μα ούτως ή άλλως αυτό είναι σάπιο τώρα. Αυτό ναι, είναι καταστραμμένο.
1: Μιλάμε για τα πάντα, κυπευτικά, πατάτες, τα πάντα.
18: Εκεί
1: τα πάντα.
18: Τώρα χθες είχαμε μία σύσκεψη με το Υπουργικό Συμβούλιο και εδώ στο Δήμο, είχε προηγηθεί στην περιφέρεια.
1: Ναι.
18: Είπαμε να προχωρήσουμε άμεσα σε αποζημιώσεις των αγροτών. Το απόλυτο, στο 100% της καλλιέργειας.
1: Αυτό έγινε αποδεκτό ως αίτημα.
18: Ναι, έγινε αποδεκτό. Τώρα θα προχωρήσουμε να βρούμε τον τρόπο που θα αποζημιωθούν οι αγρότες.
1: Να το ακολουθήσουν ως τη λογική, λέει, του Ντάνιελ στον κάμπο, στη Λάρισα.
18: Ίσως με έναν άλλο μοντέλο καλύτερο.
1: Μακάρι. Το ζήτημα είναι και γρήγορα να γίνει αυτό, δηλαδή.
18: Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει και γρήγορα.
1: Να προλάβουν δηλαδή οι άνθρωποι να πληρώσουν υποχρεώσεις. Βέβαια, έμαθα ότι ό,τι έχουν σε υποχρεώσεις, φόρους κλπ. Πάνε πίσω.
18: Ή θα, ναι, ναι, αυτά πάνε πίσω.
1: Θα βγει υπουργική απόφαση κλπ. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς τους, να ζήσουν δηλαδή οι άνθρωποι.
18: Η προτεραιότητα, όπως δήλωσα εγώ στη σύσκεψη στο Ηράκλειο και εδώ, η προτεραιότητα μας είναι τώρα οι αγρότες.
1: Ναι.
18: Εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος, αυτό πρέπει να δούμε. Εμείς από τη μεριά του Δήμου και η Περιφέρεια προχωρήσουμε στις καταγραφές. Παρά την υποστελέχωση που έχουμε, το προσπαθήσουμε, θεωρώ,
1: ναι,
18: όταν τα καταφέρουμε.
1: Ναι, ναι.
18: Η πολιτεία, το Υπουργικό Συμβούλιο, να δώσει προτεραιότητα στην αποζημίωση, την πληρωμή, όπως να το πούμε εκεί, την οικονομική στήριξη του αγρότη. Γιατί πράγματι είναι σε τραγική κατάσταση ο αγροτικός κόσμος του Ροπαιδίου.
1: Δεν είχαν προλάβει, από ό,τι μίλησα με κάποιους εκπροσώπους εκεί, κύριε Δήμαρχε, χθες, δεν είχαν προλάβει να μαζέψουν τίποτα επί της ουσίας. Δηλαδή ήταν η περίοδος που ψιλομάζευαν, αλλά ακόμα δεν είχαν μπει στο φόρτε του μαζέματος.
18: Κοιτάξτε να δείτε, εμάς η καλλιέργεια στο Ροπαίδιο ξεκινάει, αρχίζει ας πούμε τέλος Μαρτίου, Απριλίου και τον Απρίλιο ας πούμε είναι, γίνεται ας πούμε, είναι η δυναμική, είναι η δύναμη ας πούμε της καλλιέργειας.
1: Μάλιστα.
18: Πέρυσι λοιπόν που είχαμε βροχές και το Μάιο, το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο αυτούς τους μήνες, είχε πίσω η καλλιέργεια.
1: Ναι.
18: Καλλιεργήσαν λοιπόν Ιούνιο και Ιούλιο οι αγρότες.
1: Άρα δεν είχαν μαζέψει.
18: Δεν είχε προλάβει ούτε να ολοκληρωθεί ας πούμε η καλλιέργειά τους. Δεν είχε προλάβει, αυτό ήταν, να ολοκληρώσει την καλλιέργεια. Και είχε αυτό το φαινόμενο 1η Οκτωβρίου που δεν έχει βγει ποτέ στα χρονικά. Το Ροπαίδιο Λαστίου να πλημμυρίσει ο κάμπος 1η Οκτωβρίου. Όχι ότι δεν είχαμε πλημμύρες, αλλά το χειμώνα.
1: Ναι, πιο αργά.
18: Το χειμώνα.
1: Ναι. Επίσης, ένα σημαντικό της όλης της ιστορίας, μέσα στο μεγάλο χαμό που έχει γίνει, ότι υπάρχει πλέον νερό στην Κρήτη, γιατί δεν είχατε και νερό.
18: Να, το νερό τώρα.
1: Τώρα παραέχουμε νερό τώρα, ναι, αυτό μου λέγανε. Ναι, παραέχουμε. Ναι. Εκεί που δεν είχαμε τίποτα, τώρα έχουμε νερό παντού.
18: Κοιτάξτε, ναι, χθες, μέχρι χθες, 4 μέρες στην κακοκαιρία, ο Αποσελέμης που τροφοδοτείται από εδώ, από την περιοχή μας, τροφοδοτείται το φράμα του Αποσελέμη.
1: Ναι.
18: Είχε βάλει 5 εκατομμύρια νερό σε 4 μέρες μέσα.
1: Μάλιστα.
18: Και συνεχίζει και βάζει.
1: Ναι, ναι, οι δύο όψεις του νομίσματος τώρα. Από τη μία μεριά οι καταστροφές, ναι, και από την άλλη μεριά ότι το νερό που το είχαμε ανάγκη στην Κρήτη και λέγαμε τι θα κάνουμε και νέα έργα και νέο κόστος και νέα αυτά, γέμισαν οι δεξαμενές, μακάρι, σε αυτή την υπόθεση.
18: Και λοιπόν, γεμίσανε και οι δικές μας εδώ.
1: Ναι.
18: Εδώ δύο είναι οι δεξαμενές που έχουμε. Είναι γεμάτες, τώρα είναι φούλοι οι δεξαμενές.
1: Το δίκτυο του νερού έχει προβλήματα, κύριε Δήμαρχε, για να κλείσουμε έτσι.
18: Ναι, έχουμε και ειδικά σε ένα χωριό, στον Αυρακόντες συγκεκριμένα, έχουμε θέμα με την ίδρυψη.
1: Ναι.
18: Από χθες προσπαθούμε να βρούμε τη βλάβη. Δεν τα μπορέσαμε να την εντοπίσουμε στο συνεργείο. Τρέχει βέβαια. Έχουμε νερά που κατεβάζουν ας πούμε τα ρέματα. Δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε. Σήμερα επιχειρούμε με το ταπάκι.
1: Μάλιστα.
18: Να τα αποκαταστήσουμε βέβαια το δίκτυο εκεί θέλει αντικατάσταση που
1: όπου
18: έχουμε προχωρήσει τη μελέτη.
1: Ναι.
18: Τα καταθέτουμε μέχρι στις 15. Εμείς βέβαια θα ζητήσουμε μια μικρή παράταση λόγω των αυτών των περιστατικών και της υποστελέχωσης του Δήμου. Άμα μπορούμε να την πάρουμε, πιστεύω να μας τη δώσουν. Να καταθέσουμε για την κατάσταση σε κάποια χωριά που θέλει την κατάσταση του δίκτυου.
1: Πώς είναι οι κάτοικοι για να κλείσουμε στο Δήμο, στο σύνορο του Δήμου, στα όρια?
18: 2.500 περίπου έχουν καταγραφεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
18: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γιώργος Αθανασάκης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, για τις ζημιές εκεί. Μεγάλες ζημιές, τα ακούσατε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

0: περισσότερα.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Διεθνή ημέρα κίτρινου χρώματος.
1: Επειδή το τραγούδι μίλαγε για κίτρινο φθινόπωρο.
0: Κάτι για κίτρινο έλεγε μέσα.
1: Δεν κιτρινίζουν τα φύλλα του φθινόπωρο.
0: Έλατε. Από και το κακό τους.
1: Και καθαρίζουμε κιόλας τώρα το φθινόπωρο. Όλο το καλοκαίρι δεν καθαρίζαμε, καθαρίζουμε τώρα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλημέρα στους εργαζόμενους του Δήμου Χίου που χθες και σήμερα είχαν το πλυντήριο κάδων εκεί στην Προκυμαία. Εννοώ το όχημα του πλυντήριου. Και
0: καθαρίζουν τα πεζοδρόμια. Μπράβο.
1: Της Προκυμαίας.
0: Στο Δήμο Χίου. Μπράβο, καθάρισε εκατομμύρια από πίσω. Είπε ψέματα ο δήμαρχος ότι το καθάρισε δύο φορές.
1: Ψέματα
0: είπε. Όταν το καθαρίσανε προχθές, έλαμψε ο τόπος.
1: Έλαμψε.
0: Όταν καθαρίζεις, λάμπει ο τόπος. Μπράβο λοιπόν που έστειλε καθυστερημένα, άφηκε το καλοκαίρι, πιάνουν και καθαρίζουν τους δρόμους. Και πλένουν.
1: Είχε προηγηθεί στο λιμάνι ο τσιχλοεξολκέας, τον είχα δει εγώ.
0: Τσιχλοεξολκέας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους πατριώτες, στους ομογενείς μας. Στο Θωμά.
1: Στο Θωμά.
0: Θωμάς.
1: Ο Θωμάς σήμερα γιορτάζει κανονικά.
0: Γιορτάζει σήμερα κανονικά.
1: Είναι του Αποστόλου Θωμά. Ρωτάω στην κυρία που με πήρε να μου πει ότι εορτάζει ο Άγιος Θωμάς Πόλεως Χίου. Λέω καλά, το Αγίου Θωμά δεν είναι την Κυριακή μετά το Πάσχα. Μου λέει τότε είναι το θαύμα. Το θαύμα εννοώ.
0: Ο Θωμάς ήταν από τους 12 Αποστόλους.
1: Ναι.
0: Δεν πίστεψε στην Ανάσταση. Λέει τα παραμύθια, ρε.
1: Ναι, και ήθελε να τον αγγίξει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και άγγιξε τις πώς λέγονται, επί των τύπων των ύλων.
0: Που είδες που ξέρεις αρχαία, ε? Μπράβο, ρε Σιρήνη.
1: Η τρύπα τώρα ποιος είναι?
0: Η τρύπα είναι τρύπα. Τι ψάχνεις?
1: Πώς λέγεται
0: τον τύπο, η τρύπα
1: των ύλων είναι των τρυπών.
0: Μία
1: τρύπα πώς είναι?
0: Η τρύπα της τρυπός. Ο Άγιος Θωμάς.
1: Πες μου, Χριστιανέ μου, ήλον. Όπως λέμε, τον ήλον, πώς θα το πούμε στον ελληνικό?
0: Κούκλα ρε τώρα, εσύ κάθεσαι
1: και ξέρει. Δεν ξέρει.
0: Ο Απόστολος Θωμάς, λοιπόν, ξέρετε κάτι? Κήρυξε το Ευαγγέλιο πού? Στην Περσία.
1: Στο Ιράν δηλαδή.
0: Και τις Ινδίες.
1: Αλλά αυτοί πώς γυρνάνε μετά από
0: Σουλμάνι? Μακριά πήγαιναν αυτοί. Δεν πέτυχε, ρε παιδί.
1: Δεν πέτυχε.
0: Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος το διέδωσε.
1: Δεν
0: είχαν άλλα αυτά, αλλά εθνικά.
1: Φαόμ, από εκεί προέρχεται το όνομά του.
0: Α, είναι εβραϊκό.
1: Σημαίνει δίδυμος.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς.
1: Με ποιον ήταν δίδυμος?
0: Μπλέξαμε παιδιά άσχημα τώρα.
1: Ψαράς κι αυτός.
0: Σας λέω, μπλέξαμε άσχημα, ναι. Αλίευς.
1: Θα μου πεις ποιος είναι ο ενικός των ύλων?
0: Μιλείτε νεχιώτικα.
1: Α, δεν μου λέει.
0: Μιλείτε νεχιώτικα. Το βιβλίο του Νίκου Μιτσί. Είμαστε στο γράμμα.
1: Ύλων είναι των καρφιών, δεν είναι των τρυπών.
0: Στο γράμμα Ι.
1: Πρέπει κάτι να κάνουμε με σένα.
0: Όχι, στο Ι είμαστε.
1: Δεν είμαστε στο Ι. Εχθές λέγαμε το Ε, γιατί το είχαμε ζήτα. Παραλείψει το.
0: Είχαμε πει το Ζ. Είχαμε πει το Ζ. Είχαμε,
1: ναι,
0: παρακάψει
1: εντάξει,
0: το Ε.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Είμαστε στο Ι, ναι. Εντάξει, σου ζητώ συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω, μάθηκα τελείως.
1: Τελείως, ναι. Όχι τελείως.
0: Όχι τελείως.
1: Ήτα λοιπόν.
0: Ήτα.
1: Όπως.
0: Ή.
1: Κοίτα τι διάλεξε τώρα για το Ήτα. Ηρώδης.
0: Ηρώδης. Για διαβάστε. Για ακούστε. Για
1: αυτό τον... που επικαλούμαστε συχνά πυκνά.
0: Ρε, με τα μωρά αυτό τον Ηρώδη. Για να δούμε τι Ηρώδη λέει.
1: Ο γνωστός βασιλιάς της Ιουδαίας.
0: Α, μπράβο.
1: Που το 12 π.Χ. άλλος είναι.
0: Άκουσε. Το 12 π.Χ. Μια χαρά το λες.
1: Μια χαρά το λέω.
0: Βέβαια.
1: Ταξιδεύοντας για να συναντήσει το βασιλιά Αγρίπα,
0: ναι,
1: κατέφυγε στη Χίο λόγω κακοκαιρίας.
0: Μπράβο.
1: Και ανταποδίδοντας την καλή φιλοξενία,
0: ναι,
1: βοήθησε στην εκ νέου κατασκευή του λιμανιού.
0: Κουτέ. Ναι.
1: Το οποίο τη σημερινή του μορφή πήρε επί τουρκοκρατίας το 1898, πολύ αργότερα.
0: Το λιμάνι ήταν πιο μπροστά, που λέει επί Ηρώδη, ήταν προς τη μεριά του νοσοκομείου, σαν τα μπάκικα.
1: Α,
0: ναι.
1: 1898, άκου τώρα μία λεπτομέρεια.
0: Εκεί υπάρχει και η Εβραϊκή Συναγωγή, δίπλα στην κλινική Αυγουστή. είναι η εβραϊκή συναγωγή. Ναι. Εκεί ήταν το κέντρο της πόλης.
1: Η λεπτομέρεια είναι άλλη όμως.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι λέει πήρε τη σημερινή του μορφή επί τουρκοκρατίας 1898.
0: Μάλιστα.
1: Από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία.
0: Ήταν η πρώτη εταιρεία, η σύμπραξη ελληνικού δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. ΣΔΙΤ. Πώς λέγεται αυτό, έτσι δεν λέγεται, ΣΔΙΤ.
1: Είχαν ΣΔΙΤ και τότε.
0: Βεβαίως, τότε ήταν το πρώτο ΣΔΙΤ.
1: Επί τουρκοκρατίας.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Οθωμανική αυτοκρατορία.
1: Είχαμε τουρκοκρατία, αλλά το κάναμε εμείς οι Έλληνες. Αφού λέει από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία.
0: Τα ίδια πάλι. Μπράβο μας. Είδες πόσα μαθαίνεις. Ε, Νίκο, εσύ. Μίτσι, πόσο χρήσιμος είσαι. Όσον αφορά το γράμμα Ι.
1: Ιγού, Ιγού.
0: Ιγού, Ιγού, Ιγού, Ιγού, καλέ, Ιγού, καλέ. Μόνο εμείς το λέμε στοιχείο. Χιώτικοι, ο Χιώτικοι, δεν πολλαλιά είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο Νίκος, ναι.
1: Ηλιάστρα.
0: Ηλιάστρα.
1: Ε, αν θυμάστε το παλιό. Καφενείο Ηλιάστρα είχε πάρει το όνομά του από την τόπια έτσι, αργό να το πω.
0: Σημαίνει...
1: Τόπος που απλώνουν σίκα για να ξεραθούν.
0: Α, μπράβο.
1: Ηλιάστρα.
0: Για να γίνει σούμα μετά.
1: Ήμπα Κύβγα. Δεν χασομερό καθόλου.
0: Ήμπα Κύβγα. Λοιπόν, αύριο η συνέχεια.
1: Με το θήτα.
0: Διότι εγώ θα σας διαβάσω από το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά στίχους του Δετού. Mm-hmm. Που είναι η λαϊκή μας παράδοση. Ε? Έτσι πρέπει να ξεκινάμε, να θυμόμαστε τη λαϊκή μας παράδοση. Ο Δετός. Τεράστια, το βιβλίο αυτό έχει όλους τους στίχους. Θα τους διαβάσω όλους. Θα κάνω κάνα 2-3 χρόνια. Ο Θεός να μας έχει καλά.
1: Που,
0: λάβε
1: κρατάς...
0: κορμί χωρίς ψυχή. Εγώ ξέρω που κρατάω.
1: Ναι.
0: Και σώμα δίχως αίμα. Άκου, άκου, άκου. Και ρώτησε τον να σου πει πώς τα περνώ στα ξένα. Ε, ο πόνος της ξενιτιάς σε δύο στιχάκια. Άραγε θα το αξιωθώ, άραγε θα το σώσω, τα ρουχαλάκια που φορείς να σου τα σιδερώσω. Άραγε τα ματάκια μου θα δούνε τέτοια χάρη, να σηκωθούμε ένα πρωί από ένα μαξιλάρι. Τι λέει ρε φίλε. Ε, λαϊκή μας παράδοση. Εμείς είμαστε και το μόνο ραδιόφωνο εν Ελλάδη
1: που διαβάζουμε στίχους.
0: Διαβάζουμε στίχους από ποίημα.
1: Ναι. Το λοιπόν, ο τύπος σας... του ήλου είναι στον ενικό. Ο τύπος του καρφιού. Το σημάδι του καρφιού.
0: Το βρήκε, είδες.
1: Στίχος που έχω το Τζέμινι και με βοηθά.
0: Ε, αλίμονο. Ότι σου ξάδερφος είναι.
1: Όχι.
0: Ο Τζέμινις.
1: Να έχουμε συγγένεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, όλα βαίνουν καλώς. Περιμέναμε το Ρούμπιο. Θα έρθει ο Ρούμπιο.
1: Ο Μάρκο θα έρθει.
0: Ο Ρούμπιο, όχι επώνυμο.
1: Ρούμπιο. Όχι Ρούμπιο.
0: Το κάνουμε Έλληνα, το κάνουμε.
1: Μάρκο.
0: Μάρκο Ρούμπιο. Θα έρθει σήμερα, θα μα πει το ποίημα. Εγώ ξέρω.
1: Γιατί έρχεται. Είναι κάτι να αγοράσουμε.
0: Κοίταξε, για καλό δεν θα έρθει. Αυτό είναι ο πάντα να έρθει.
1: Φωνιάδε των λαών Αμερικάνων.
0: Ενδεχούμενο. Χάρηκα πάρα πολύ χθες. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι παρακολουθείτε. Εγώ έχω τα δικά μου τα.
1: Αλίμονο.
0: Ναι, έχω το δικό μου το βλάψιμο. Έβλεπα τη χαρά που χαρίσαμε στη Βουλγαρία, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτός ο δυσκύλιος ο Σαμαράς δεν παίζεται με τίποτα, ε. Κάναμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Γιατί να μην κάνεις το γιατί να είσαι ευτυχισμένο. Μιλάμε ότι έχουν τους χαρίσαμε τον κόσμο.
1: Τι τους χάρισαμε, καλέ.
0: Τα λείψανε, ρε.
1: Ναι, αλλά κάτι μας δώσανε και αυτοί πίσω.
0: Α, σε τι μας δώκανε, κάτι παγκόνες. Δεν πειράζει. Πήραμε κάτι κι εμείς.
1: Δώσαμε και πήραμε.
0: Μεταξύ των χωρών αυτό γίνεται.
1: Αλυσβερίσικα.
0: Κάναμε ευτυχισμένους. Δηλαδή, μιλάμε για εμάς και το χαμόγελο τους μέχρι τα αυτιά.
1: Ε, καλά, για πόσο καιρό θα το δούμε.
0: Δεν πειράζει. Έχετε τον κόσμο ευτυχισμένο.
1: Αυτή είναι και λίγο περίεργη.
0: Τους γειτόνους σου.
1: Πού δεν τους διαλέγεις τόσοι άλλοι.
0: Έχετε τους χαρούμενους και ευτυχισμένους. Έχετε, άκου
1: που σου λέω. Παρά τους έχεις να δαγκάνουν.
0: Α, μπράβο. Ένα αέριος χώρος των Σκοπίων τον ελέγχει η Ελλάδα. Η Βουλγαρία είναι ευτυχισμένη που πήρε τα κόκαλα μια νου ανθρώπου. Ποιος ξέρει ποιος ήταν ο Θεός χωρέσου του. Του τον ευαθύσανε τον Σαμουήλ. Δεν βαριέσαι. Μήπως ό,τι λείψανε κυκλοφορεί σε εμάς εκκλησίες είναι.
1: Έλα τώρα, δεν έχουμε κάνει
0: τίποτα. Μην το ανοίξουμε
1: τώρα
0: το θέμα. Ναι, μην το ανοίξουμε. Άστο. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος πιστεύει σε μύθους. Αυτό το εξηγεί και ο Χαράρη, ψάξτε τον. Τον διανοητή του Ισραήλ, αυτό το περίφημο το πανεπιστημιακό, το Χαράρη, ο οποίος λέει ότι δεν είναι ο άνθρωπος το μόνο όν το οποίο παίζει ομαδικά. Γιατί αποδίδανε ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει γιατί μπορεί και συνεργάζεται. Παίζει παιχνίδι. Παίζει μπάλα, μπαμπαμπαμπαμ.
1: Και άλλα ζώα. Και,
0: ναι, δεν είναι ο μόνος.
1: Δρούν ομαδικά.
0: Ομαδικά με τον τρόπο τους.
1: Αγέλη, γι' αυτό τους λέμε αγέλη.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει τον άνθρωπο? Λέει ο νους, λέει, και άλλοι έχουν νου. Και πάει ο χαράρι και τι λέει?
1: Πώς ξεχωρίζουμε?
0: Από το δυνατότητα να πλάθει μύθους.
1: Ιστορίες.
0: Μύθους, να πλάθει μύθους μέσα στο κεφάλι του. Αυτό είναι η διαφορά του ανθρώπου από τους υπόλοιπους.
1: Έλα,
0: να φτιάχνει μύθους.
1: Από το λύκο δηλαδή, εκεί διαφέρομαι.
0: Να φτιάχνει μύθους, να δουλεύει η φαντασία του και να φτιάχνει πράγματα. Θεός είναι αυτό που φτιάχνει. Θεά η Ήρα είναι, ο Ερακλής είναι, ο Τραχαγίδης.
1: Γιατί διάλεξες την Ήρα?
0: Δεν σ' αρέσει να πω? Αν πάω να πω την Αφροδίτη.
1: Πιο ωραία είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πως θα εκεί κλείνω δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή, και αυτοί είχαν το μύθο τους, ότι αυτός είναι ο τσάρος τους, ο οποίος σαν το Μέγα Αλέξανδρο ένα πράγμα τον έχουν. Λοιπόν, τους πήγαν με τα λείψερα. Ας τα έχουν εκεί να τα χαίρονται, να τα προσκυνάνε. Ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, θυμάται κανείς από που ξεκινήσαμε? Δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει. Χάθησαμε την καρδιά μας. Από το κίτρινο χρώμα ξεκινήσαμε. Α, σαν σήμερα. Είναι κάτι σημαντικό εκκλησιαστικό σαν σήμερα. Το 1924 ιδρύεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Νέα Μητρόπολη στη Βόρεια Χίο με έδρα τα Καρδάμιλα. Πρώτος Μητροπολίτης ο Αδραμητίου, ο οποίος μετέθηκε εκεί, ο Ιωακήμ Στρουμπής από τα Θημιανά, Μητρόπολης Καρδαμίλων. Έπρεπε κάπου να πάνε αυτοί οι Μητροπολίτες όταν χάσαμε τις χώρες στο βόρειο μέρος. Δημιουργήθηκαν λοιπόν Μητροπόλεις τα Καρδά. Η εκλογή του έγινε την επόμενη 7 Οκτωβρίου. Τι θέλω να πω. Τα Καρδάμιλα του 1824 που έγινε Μητροπολίτης ο Ιωακήμ Στρουμπής είχαν πληθυσμό 6.000 κατοίκους.
1: Πόσες?
0: 6.000 κατοίκους.
1: Τώρα πόσους έχουν?
0: Λιγότερους.
1: Α,
0: ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Τα
1: ευγενικά.
0: Τα ψαρά είχαν 4.000 κατοίκους.
1: Τώρα πόσους έχουν?
0: Οι νούσες είχαν περίπου 3.000 κατοίκους.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Λοιπόν, η Μητρόπολη λοιπόν του Ιωακήμ Στρουμπή είχε καμιά 30.000 κατοίκους από το Βροντάδο και πάνω. Λοιπόν, τώρα θέλετε να κάνουμε συγκρίση με το σήμερα? Α, μην τις κάνουμε.
1: Ναι, αλλά πότε ήταν καλύτερα?
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τότε ή τώρα?
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι.
1: Ναι, τι κουνάς στο κεφάλι σου?
0: Άσε το κουνάω και εγώ, δεν βάρκες. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Σε λίγο θα δείξει 8 και 19.
1: Όπως είναι και το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, μην το ξεχνάτε, 2271 08 19 19. Είναι, αποκλείται να μην το έχετε μάθει.
0: Απ, απ, απ, απ, απ.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: και 21 παιδιά. Θέλετε να κάνετε ασφάλεια που να ταιριάζει γάντι στο χεράκι σας, ψάξτε
1: και στην τσέπη σας.
0: Καλά, αυτά είναι δοχεία συγκρινώνοντα. Ψάξετε τη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφαλίσεις και θα σας πει ποια είναι αυτή που ταιριάζει το πρόβλημά σας στην περίπτωσή σας και σε σχέση με εκείνα που θέλετε να πληρώνετε, για να έχετε μια ασφάλεια που να σας συμφέρει. Κάνει εξατομίκευση. Εντάξει, ωραία.

0: Λοιπόν, πού βασταγάμε? Έχουμε ένα ωραίο, μια ωραία είδηση. Μην ξεκινάμε έτσι να είμαστε μουτζούβλιδες. Αναφερόμαστε στα νέα, τα ωραία, τα οποία μάθαμε για αυτό το σεφ, ο οποίος θα μας βάλει τη μαστίχα, από ό,τι καταλαβαίνω, στα νοσοκομεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κάνοντας αρχή από το Σκυλίτσιο ή κάναμε από το Τζάνιο?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Νομίζω από το Σκυλίτσιο.
0: Από το Σκυλίτσιο, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να πούμε ποια είναι η είδηση, παιδιά. Να την ξέρετε και ραδιοφωνικά.
1: Υπάρχει ένας σεφ που μπορεί να μην είναι γνωστός από την τηλεόραση, γιατί δεν παίρνει μέρος σε reality και σε παιχνίδια και σε τέτοια, αλλά ο οποίος, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να υπηρετεί τους ανθρώπους και να βοηθάει με την μαγειρική του τέχνη, γιατί η μαγειρική είναι τέχνη, να βοηθάει λοιπόν τους ανθρώπους και ειδικότερα τους ασθενείς στο να αναρρώνουν, αλλά ταυτόχρονα να απολαμβάνουν το φαγητό τους. Έτσι εγώ το αντιλήφθηκα το όλο θέμα.
0: Ξέρετε, παλιά το φαγητό στα νοσοκομεία ήταν...
1: Και παλιά και τώρα.
0: Ένα από τα τελευταία που κοιτάγανε, τώρα άρρωστος είναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ναι. Λέμε πολλές φορές, τι φαγητό είναι αυτό, σαν του νοσοκομείου, ή τι ώρα θα φάσε, δεν είναι νοσοκομείο,
0: λοιπόν,
1: και τέτοια πράγματα.
0: Αρχής γενομένης από τον ιδιωτικό τομέα, τώρα έχει επεκταθεί και στο δημόσιο, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις το γεύμα στο νοσοκομείο και νομίζεις ότι είναι γεύμα το οποίο προσφέρει ένα καλό εστιατόριο ή ένα καλό ξενοδοχείο.
1: Στα ιδιωτικά σου φέρνουν και το μενού της εβδομάδας, της ημέρας κλπ.
0: Μιλάμε μενού, μιλάμε... είναι το ίδιο, περνάει σιγά σιγά και στο δημόσιο τομέα.
1: Και μπράβο.
0: Μπράβο σε αυτό το τομέα, μπράβο. Τι σχέθηκε λοιπόν η Μητητά? Έχω μετά τα θηλυκά μυαλά στο μαστίχα σοπ. Είναι η άλλη χείος. Πώς είναι η άλλη χείος που χέζει στο αμαξοστάσιο του κήπου? Έγινε αυτό που λέω τώρα, έγινε αυτό. Ήταν η τουαλέτα δίπλα. Έχει φτιάξει ο Δήμος τουαλέτα μέσα στο κήπο. Άλλος πήγε και έχεσε δίπλα στο αμαξοστάσιο. Και τα άφησε εκεί. Είναι η άλλη χείος αυτή. Λοιπόν, άστε λοιπόν τη χεσμένη και πάμε στην άλλη χείο που βλέπει μπροστά. Είμαι την τέρα λοιπόν, το μαστίχασο, πόσο μπροστά είδε. Φώναξε το σεφ αυτό. Του λέει, φίλε, άκου να δεις, θες μαστιχίτσα να την βάλεις σε νοσοκομείο? Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε ένα νοσοκομείο να κάνει την αρχή. Μπράβο στο Μερετζάνι. Μπράβο, Βαγγέλη. Έδωσε το νοσοκομείο, κάνε το πείραμά σου του σεφ.
1: Ο οποίος σεφ Ιάκωβος Απέργης έχει γράψει το βιβλίο Συνταγολόγιο, Μαγειρική και Υγεία είναι ο υπότιτλος. Έχει δουλέψει στο Τζάνιο νοσοκομείο πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, ξέρει το θέμα δηλαδή.
1: Και προσπαθεί μέσα από τη δουλειά του να αλλάξει αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή την αντίληψη για το νοσοκομιακό φαγητό.
0: Ο άνθρωπος είναι ιδεολόγος, παιδιά. Βλέπει τη μαστίχα.
1: Έτσι όπως το λες, ιδεολόγος.
0: Έτσι. Βλέπει τη μαστίχα και σαν μυρωδικό όμορφο για το φαγητό, αλλά και σαν φάρμακο. Και τι κάνει λοιπόν?
1: Μιλώντας χθες και στο ραδιόφωνο στη Χριστίνα την Ψηλή, της είπε ότι ο ευλογισμένος τόπος μας, κάτι το οποίο έλεγε και ο Βάιος Γακής, πώς είναι το...
0: Όλοι το λένε, ναι, για τη μαστίχα, ναι.
1: Για τον τόπο μας και τα προϊόντα που παράγει, ότι λοιπόν είναι ευλογημένος, μπορεί να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει.
0: Παίρνει,
1: και ένα από αυτά, λοιπόν, είναι η μαστίχα.
0: Παίρνει λοιπόν τη μαστίχα και τη βάζει μες στα μενού νοσοκομείου.
1: Σε παραλλαγές. Μέλι, μαρμελάδα, ελαιόλαδο, στα πάντα.
0: Εκεί που μπορεί να πει η μαστίχα, και κάνει τις δοκιμές του. Αν αυτό, παιδιά, πετύχει, εγώ λέω ότι θα πετύχει, γιατί να πετύχει. Δηλαδή, ο σεφ είναι πασίγνωστος και έχει σχέση με τα νοσοκομεία πάρα πολύ καλή.
1: Και ο ίδιος λέει ότι η μαστίχα είναι ένα top τοπικό προϊόν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και από τα πιο σημαντικά στον κόσμο. Και άμα το λέει ένας άνθρωπος που έχει και μια εμπειρία, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, έτσι.
0: Λοιπόν, αν αυτό πετύχει, σιγά σιγά, δεν είναι, δεν βιαζόμαστε σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η μαστίχα μπορεί να μπει στα νοσοκομιακά μενού. και είναι να μην ξεκινήσει, παιδιά, και να μην γίνει μόδα.
1: Στην περίπτωσή μας η Μεντιτέρα θα παρέχει δωρεάν το προϊόν, τη μαστίχα δηλαδή, και ο σεφ θα δημιουργήσει τις συνταγές που θα ακολουθούνται μετά από εδώ τους τοπικούς παρασκευαστές φαγητού.
0: Δεν ξέρω αν...
1: Τους τοπικούς μάγειρες.
0: Ναι, δεν ξέρουμε εμείς αν αυτό.
1: Κρέμα μαστίχας, αντί για απλή κρέμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Κρέμα μαστίχας με μανταρίνι. Και φτεδάκια ψαριού με μαρμελάδα που είχε λεμόνι.
0: Έχει μια σειρά.
1: Και φτεδάκια ψαριού.
0: Έχει μια σειρά ιδέες που θα τις υλοποιήσει σιγά σιγά στα μενού των νοσοκομείων. Θα μου πεις τώρα και κάτσε ρε φίλε, αυτό μπορεί να μην πετύχει. Ναι ωραία, ναι σπρινάτερο, δεν θα πετύχει. Και λοιπόν, σημασία έχει ότι κάποιους σιώτες οι οποίοι σκέφτονται θετικά, σκέφτονται μπροστά. Τι να κάνουν να ανεβάσουν την αξία του κάτι, του πράγματος που λέγεται μαστίχα. Και... στην περίπτωση μας οι ένδες μαστιχοπαραγωγών.
1: Και φυσικά δεν πρέπει να το βλέπουμε και κοντόφθαλμα.
0: Κάποια μυαλά σκέπτονται.
1: Αυτό μπορεί να μπει όχι μόνο στα νοσοκομειακά μενού της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.
0: Έλατε, έλατε, πες τα σύναμε τα πω εγώ, λοιπόν. Σιγά σιγά τυχόνται στη μαστίχα παντού. Και δώστου, και δώστου, και δώστου. Εδώ τη βάλανε οι Τούρκοι. Εδώ την εσέρευε ο Τούρκος στο επίσημο δείπνο που έκαμε στην Άγκυρα. Έβαλε μαστίχα.
1: Αγκινάρες με μαστίχα.
0: Λοιπόν.
1: Με σάλτσα μαστίχας. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν μαστίχα από
0: μπράβο,
1: τη δική μας.
0: Μαστιάζονται τέτοια μυαλά και μαστιάζεται φαντασία, παιδιά, για να μπορούμε να κοιτάμε μπροστά. Το νησί έχει αυτή την ανάγκη. Ούτε τη μιζέρια θέλει, ούτε τη φαουδιά. Έχουμε γύρω μας πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Άρρωστα πράγματα, αρρωστημένες καταστάσεις. Συνεπώς λοιπόν, τι μας χρειάζεται? Μας χρειάζονται άνθρωποι που να βλέπουν μπροστά, πάνω. Πάνω, άνθρωπος, ο άνω θωρών. Απάνω. Απάνω βλέπει. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Γιάννη Μανδάλα, στο
1: Γιώργο, στο επιτελείο του.
0: Στο Γιώργο το Τούμπο, σε όλα τα παιδιά, μην πω τα ονόματα και παραξηγηθώ και θεωρηθεί ότι έχω κάνει τίποτα. Δηλαδή, όλο το επιτελείο
1: της
0: Ένωσης που σκέπτεται.
1: Απέργης που έμεινε εδώ στοιχείο πέντε μέρες. Είναι εδώ στοιχείο πέντε μέρες. Ενθουσίασε όλους όσοι συναντήθηκαν μαζί του. Γιατί είναι όπως το είπες, ιδεολόγος.
0: Σας είπα, είναι ιδεολόγος, ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή την ωραία είδηση, τι.
1: Θα πάμε σε δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού διευκρινίσω ότι το λιμάνι που λέγαμε ότι έγινε από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία το 1898, ναι, δόθηκε, λέει, στην εταιρεία. Δόθηκαν αντιπαροχή τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν από τις προσχώσεις γύρω από αυτό.
0: Τα έχω πει κατά καιρούς εγώ, αν παρακολουθείς τι λέω.
1: Ναι, μπράβο. Απλά το διευκρινίζω.
0: Και απάνω εκεί γίνανε πολυκατοικίες.
1: Α, αυτό είναι πολύ αργότερα.
0: Ναι, αλλά εκεί γίνανε.
1: Οι πολυκατοικίες, οι οποίες είναι οι μόνες που δεν θα πέσουν, σου λέω εγώ, σε ένα ισχυρό σεισμό, γιατί είναι θεμελιωμένες με ειδικό τρόπο.
0: Πασαλόπηξη.
1: Ναι.
0: Η προκειμένα να το συνειδητοποιήσουμε. Τα έχω πει χίλιες φορές.
1: Ήτανε.
0: Το κύμα χτύπαγε πλάτς πλούτς.
1: Το Άγιο Βασιλάκι, πώς λέγεται.
0: Το ιερό στο Άγιο Βασιλάκι. Το Άγιο Βασιλάκι είναι.
1: Στα κλειδιά του Φρυδά.
0: Ακριβώς απέναντι από τα κλειδιά του Φρυδά είναι το εκκλησάκι. Εκεί χτύπαγε το κύμα.
1: Κάτσε, και η σχολή της Χ όμως υπήρχε, δεν υπήρχε.
0: Τι δουλειά έχει η σχολή της Χ?
1: Δίπλα είναι.
0: Είναι παρακάτω, ναι. Πού πας τώρα?
1: Ήτανε δηλαδή παραλιακά η σχολή.
0: Ήταν, ναι, γιατί σου φαίνεται παράξενο. Το λιμεναρχείο, ας το πούμε έτσι, το λιμεναρχείο τώρα, ήταν εκεί που ήταν παλιά το K-Food. Τώρα ποιοι είναι και δεν έχω
1: Αλφαβήτα.
0: Έχω χάσει τα
1: Αλφαβήτα, σου λέω.
0: Τα νούμερα. Ναι, ο Αλφαβήτας είναι εκεί.
1: Δεν είναι Βήτας, είναι Βήτας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στο φίλο μου του Μιχάλη με τα ποδήλατα, εκεί ήταν το.
1: Απέναντι από το μυριστή που έχουν κλείσει το. Αυτό το.
0: Εκεί που είναι
1: κάτι. Εκεί είναι ακόμα αυτό, έτσι.
0: Εκεί, παιδί, αυτό είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Του βάλανε το κάκι. Ακόμα εκεί είναι άνθρωπο.
1: Πόσου μήνε.
0: Αντέχει, δεν μπράβο, ρε παλικάρι μου. Λοιπόν, του έχουν βάλει τα κάκι.
1: Το συνήθισε και εκείνο και όλοι.
0: Τι να κάνουμε, ρε παλικάρι μου. Η μέθοδο είναι απλή. Πάμε, βάζουμε τα
1: παλούκια. Σε πολλές περιπτώσεις πια.

0: απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πως η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πως λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κίνητρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
9: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Δημιουργείως 8 και 36 υποδελεπτά. Μαζεύουμε εδώ όσα μας λέτε, άμα τα βάλαμε τώρα κάτω, εμείς δεν τελειώνουμε του χρόνου.
1: Τηλεόραση πώς σας φαίνεται, δεν μας είπατε.
0: Εντάξει, τι ας πούνε οι άνθρωποι.
1: Αν δεν, σας αρέσουν ακούς... οι πληροφορίες που προβάλλονται, τώρα θα βάλουμε και σαν σήμερα, τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σε μια λυτή μορφή, βέβαια, για να μπορείτε να το διαβάσετε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όλο και κάτι.
1: Όλο και προσθέτουμε πράγματα.
0: Μας βάζετε κι εσείς ιδέες, μην νομίζετε, αλλά βοηθήστε μας λίγο να γίνουμε όλοι μας, να γίνουμε καλύτεροι. Η εικόνα είναι ωραία, είναι ωραία, ωραία είναι όλα. Τα γράμματα δεν βλέπω εγώ.
1: Εσύ είπαμε ότι πρέπει να πας σε οφθαλμίατρο, δεν φταίμε εμείς.
0: Είπαμε ότι
1: ή κάτσε πιο κοντά.
0: Πρέπει να πάω, ναι.
1: Αλλά κοντά έχεις πρεσβειοπία, μακριά έχεις μειοπία, τι να σου κάνω εγώ τώρα.
0: Δεν μπορεί να βρεθεί μια μέση λύση.
1: Έχει γυαλιά και για τις δύο παθήσεις.
0: Λοιπόν, γρήγορα, δεν ξέρω, κάναμε αναφορά στην υπόθεση Κουτσοδοντίνης.
1: Όχι, πώς το παραλείψαμε σήμερα.
0: Δεν πειράζει, γρήγορα.
1: Γρήγορα.
0: Ο Κουτσοδόντης παραμένει στη θέση του, το ανώτατο περιφερειακό συμβούλιο απεφάνθη ότι επιστρέφει πίσω την αναφορά που έκανε η κυρία Βλησίδου και έτσι ο Κουτσοδόντης.
1: Η κυρία Βλησίδου είπε όμως ότι...
0: Ναι.
1: Η...
0: Δεν θέλω να πω ότι είπε η κυρία Βλησίδου, με συγχωρείς, θες να το χειριστώ εγώ το θέμα αυτό.
1: Γιατί δεν θες να πει?
0: Δεν θέλω να πω.
1: Μία ώρα μιλούσε χθες. Δεν θα πει τίποτα.
0: Δεν θέλω να πω.

0: Όχι. Λοιπόν, η υπόθεση έληξε, παιδιά. Εντάξει, τέλος. Πάμε παρακάτω.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τίποτα δεν έληξε. Ναι. Τώρα ξεκινάμε.
0: Εάν θέλετε να πάμε μπροστά, η υπόθεση τελείωσε. Εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Αν θέλουμε να πάμε στη μιζέρια και στην πίκλα, καμιά αντίρρηση. Εμείς δεν θα συνενέσουμε σε αυτό. Η υπόθεση του Κουτσοδότη έχει τελείωσει, έχει λήξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εργασία του, στη διεύθυνση του μουσικού σχολείου. Καλή συνέχεια και στην ευτυχία του Πλεσίδου, στην πονενταργική θέση την οποία έχει στην εκπαίδευση.
1: Όταν πάντως η ίδια λέει τα στοιχεία δεν μπαίνουν στο αρχείο και ο έλεγχος πρόκειται να συνεχιστεί, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια.
0: Ο Κώστας Μούδρος χθες από το φορέα τουρισμού μας έδωσε καινούργια στοιχεία για το ζήτημα των Τούρκων τουριστών. Μάλιστα, αναμένεται, λέει, ότι το 26 θα φτάσουν τους 150.000.
1: Αναμένεται.
0: Ναι.
1: Θα φτάσουν τους 150.000. Πόσους είχαμε το 25?
0: Το αντίστοιχο, λέει, διάστημα είχαμε 16% λιγότερους.
1: Α.
0: Αύξηση 16% από το 25. Λοιπόν, άντε κουράγιο, παιδιά. 150.000.
1: Άντε κουράγιο να τελειώσει το αεροδρόμιο, να μην έχουμε ανάγκη τους Τούρκους τουρίστες.
0: Ανάγκη θα έχουμε και από το Μέρμιγκα. Αλλά ας γίνει και το αεροδρόμιο.
1: Θα γίνει. Γίνεται.
0: Πάλι ο κύριος Μούντρος από το φορέα τουρισμού χθες είπε ότι έχει, λέει, έχει άλλα νούμερα.
1: Τι νούμερα?
0: Τα πιο αισιόδοξα. Αυτός είπε ότι θα τελειώσει το αεροδρόμιο νωρίτερα.
1: Νωρίτερα.
0: Από το χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί.
1: Και από αυτή την παράταση που δώσε ο κύριος Σταχιάος από μόνος του, και από τότε θα τελειώσει νωρίτερα. Ο κύριος Σταχιάος στη Βουλή έδωσε άλλη παράταση.
0: Μέχρι το Πάσχα, λέει, θεωρεί ότι θα μπορεί να χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο διάδρομο 1500 μέτρων και το Μάιο.
1: Μέχρι το Πάσχα.
0: Και το Μάιο του 26, 1800. Είναι πιο νωρίς από ό,τι είχε πει ο Μηταράκης. Μακάρι.
1: Ναι, είναι, βλέπεις και εκλογές και επισπεύδουν λίγο τα πράγματα.
0: Αλλά
1: για να τελειώσει μέχρι το Μάιο, μήπως κύριε Μούνδρο κλείνει τον άλλο μήνα?
0: Εντάξει, κάποιο διάστημα θα κλείσει.
1: Άρα μήπως χάνουμε τα Χριστούγεννα?
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Κάτι πρέπει να χάσουμε.
0: Παιδιά, ένα λεπτό.
1: Ή Χριστούγεννα ή Πάσχα, διαλέξτε.
0: Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Η υπόθεση αεροδρομίου νομίζω ότι είναι ξεκαθαρισμένη. Το αεροδρόμιο θα κλείσει.
1: Θα κλείσει. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί όπου έχει γίνει τέτοιο έργο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το κλείνουν το αεροδρόμιο.
0: Αυτό μας είπανε από την αρχή. Ουδής έφερε αντίρρηση.
1: Ουδής έφερε αντίρρηση.
0: Ποιος έφερε αντίρρηση?
1: Πολλοί έχουν φέρει αντίρρηση, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Ναι. Ποιος είπε ότι πρέπει να κλείσει? Πού έχει γίνει αλλού και δεν έχει λειτουργήσει το αεροδρόμιο, έστω και με λίγα μέτρα?
0: Μάλιστα.
1: Πού έχει γίνει, πού? Θέλω να μου πεις ένα μέρος στην Ελλάδα.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Θέλω να μου πεις ένα μέρος στην Ελλάδα που το αεροδρόμιο έκλεισε εντελώς.
0: Εγώ δεν ξέρω κανένα μέρος. Εγώ τεχνικός δεν είμαι. Εντάξει. Ξέρω όμως ότι από την αρχή είχαν πει.
1: Γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση.
0: Και
1: επειδή είμαστε και ούργοι. Είμαστε και χιώτες.
0: Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά το είχαν πει.
1: Το είχαν πει. Επειδή το είχαν πει, δεν σημαίνει πως είναι και σωστό.
0: Υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστεί? Βάζομαι ένα προβλήμα.
1: Όχι, γιατί η εταιρεία θέλει να βγάλει όσο γίνεται περισσότερα.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι θέμα πίεσης τώρα.
1: Πίεσης. Εδώ τη δίνουμε παράταση χωρίς να τη ζητήσει. Τι λέμε τώρα?
0: Οι φορείς, λοιπόν, που ενδιαφέρονται, και εμείς όλοι, πρέπει να πούμε, να πιστούμε, να πιέσουμε. Μήπως μπορεί να γίνει παράλληλα να γίνουν και εργασίες. Αλλά είχαμε προειδοποιηθεί για το κλείσιμο.
1: Ναι. Είχαμε προειδοποιηθεί βέβαια για κλείσιμο που θα γινόταν Γενάρη-Φλεβάρη, δηλαδή σε μια νεκρή υποτίθεται περίοδο. Τώρα θα το κλείσουμε 15 του Νοέμβρη και θα χάσουμε όλες τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ωραίο, έτσι.
0: Αυτός είναι ένας προβληματισμός τώρα, ο οποίος μπαίνει στο τραπέζι.
1: Κοίταξε, κάτι θα χάναμε. Ή θα χάναμε το Πάσχα ή θα χάναμε τα Χριστούγεννα. Προφανώς είναι προτιμότερο τα Χριστούγεννα από το Πάσχα. Γιατί εδώ που τα λέμε το Πάσχα έχει περισσότερη κίνηση από ότι τα Χριστούγεννα.
0: Άρα λοιπόν σκάσε και σκάβε.
1: Ακριβώς. Και επίσης, επειδή ακριβώς θα κλείσει το αεροδρόμιο, μειώνουμε και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
0: Αδίτες πουλιά. Λοιπόν, θα περάσουμε δύσκολα.
1: Έτσι πλοίο για Πειραιά, ας πούμε, ή από Πειραιά μάλλον, από Πειραιά για Χίο, δεν θα έχει το Σάββατο.
0: Όλα αυτά ο Μηταράκης που βλέπει τα έργα θα πρέπει να τους φωνάξει να ξανακάτσουν κάτω όλοι μαζί και να βρουν μια φόρμουλα. Κάτι θα χάσουμε, παιδιά, κάτι θα χάσουμε, αλλά θα κερδίσουμε ένα μεγάλο καινούριο αεροδρόμιο. Αυτό είναι τουλάχιστον αυτό που μας υπόσχονται και μας λένε. Λοιπόν,
1: και ασφαλές.
0: Και ασφαλές. Εγώ,
1: πάνω απ' όλα.
0: Στο μεταξύ, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι εγώ, επειδή είμαι λίγο ούριος. Μέχρι να γίνει το δρόμο, μέχρι να... Καμιά μολόχα μπορεί να φυτέψουν από έξω σαρτάνες.
1: Τι σαρτάνες?
0: Του αεροδρομίου. Εκεί
1: ας πάει ο σύλλογος ενοικιαζομένων να τις ξαναβάλει.
0: Ρε παιδιά, δεν τρέπεστε.
1: Να τα βάλει τώρα τα φυτά που θα βρέξει και θα ποτίζονται.
0: Να βλέπεις να βγαίνεις από έξω και να βλέπεις άδειες. Γιατί κάνετε αρτάνες? Δηλαδή πραγματικά, άστο, χέστο. Μην κάνετε αρτάνες.
1: Είναι σε αναμονή των φυτών που θα
0: βγουν. Αφού βάλατε αρτάνες, βάλετε και κάνα βασιλικό.
1: Ποιος θα τα βάλει? Ποιος θα τα βάλει? Δεν έχει κανένα μαγαζί να πάει να τα κάνει δωρεά.
0: Ρε φίλε,

0: Λοιπόν, περιμένουμε ανυπομονησία την ημέρα Αρτού.
1: Το λέγαμε χθες, τις 96 αρτές στην πλατεία.
0: 16 Οκτωβρίου.
1: Το αρτοποιείο εγώ θέλω. Δεν θέλω τον Άρτο και τα θεάματα. Θέλω το αρτοποιείο να πάει στην πλατεία
0: γιατί
1: για να το δω. Παίρνει
0: τηλέφωνο το στρατιωτικό διοικητή.
1: Εσύ τα έχεις καλά με το στρατιωτικό διοικητή.
0: Ας δω το τηλέφωνο του.
1: Μισή δουλειά θα είναι να έρθει μόνο ο Άρτος. Πρέπει να έρθει και ο παρασκευαστής.
0: Κύριε διοικητά,
1: θέλω να δω πώς είναι ένα κινητό αρτοποιείο.
0: Όχι, θέλει να δει. Αζημώσει, να δει. Εκεί είναι στρατός, δεν είναι πανηστήρι.
1: Συγγνώμη.
0: Απά κάνει δουλειά. Απιάσει, να βάλει την πουδίτσα σου και α ζυμώσει το ψωμάκι.
1: Εγώ το
0: τότε. Ακουβαλήσει το αλεύρι.
1: Σε περίπτωση πολέμου, εγώ θα το κάνω αυτό.
0: Δεν θα το κάνει.
1: Αυτοί που το κάνουν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: α σου κάθεται ο φαντάρο να σου.
1: Εγώ έχω άλλη δουλειά. Εγώ πρέπει να είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τι, δεν θα ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Θα λειτουργήσει
0: ραδιόφωνο. Να σε πάρουν λοιπόν εκεί να βοηθήσει τα παιδιά.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Καλά θα πέρασες.
1: Δεν έχω πρόβλημα και να βοηθήσω.
0: Αλεύρια μέσα.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Αλεύρια, σιτάρια.
1: Ναι. Μαύρο βγάζουνε, μαύρα ψωμιά ή μόνο άσπρα. Γιατί η κουραμάνα είναι.
0: Θα πας να ρωτήσεις. Τώρα πια βγαίνει.
1: Μ' άρεσε η κουραμάνα βέβαια.
0: Τώρα πια δεν βγαίνει με μεγάλο ψωμί. Βγαίνουν μικρά ψωμάκια.
1: Γιατί, ατομικά.
0: Ατομικά.
1: Έλα ρε εσύ, δεν σου φαντάρεσαι ατομικά ψωμάκια.
0: Παλιά έβγαινε εκείνο που δεν είσαι εσύ.
1: Η κουραμάνα.
0: Τώρα είναι τέσσερα ψωμάκια μικρά.
1: Τέσσερα ψωμάκια μικρά,
0: ναι.
1: Σαν τα πολυτελείας που λέμε.
0: Αυτά είναι πανέμορφα.
1: Αυτή την πεταλούδα.
0: Τέσσερα ψωμάκια, ναι. Τέσσερα ψωμάκια δεν είναι.
1: Τέσσερα ψωμάκια σε ένα φαντάρο.
0: Άμα είναι και δυο, τέσσερα δίνουν. Λες, στο κάθε φαντάρο. Πού το πρόβλημα σου.
1: Τέσσερα στον κάθε φαντάρο.
0: Τα τρώει.
1: Τι τα κάνει.
0: Εντάξει, τα κάνει. Τα τρώνε τα πουλάκια. Ξέρω εγώ, τέσσερα του δίνουν πάντως. Τέσσερα ψωμάκια δικαιούται.
1: Καλά, είσαι σίγουρος για αυτά που λες.
0: Ναι, ρε. Ναι, πας εκεί να βοηθήσεις. Να βοηθήσεις τα παιδιά.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εγώ θέλω τον Άρτο παρασκευαστή.
0: Αυτό λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή 16 του μηνός στην πλατεία.
1: Όχι, τούτη την άλλη.
0: Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Για να μας δείξουν το πώς γίνεται η Παρασκευή, αλλά και όχι μόνο αυτό. Για να τιμηθεί, όπως λέει.
1: Η Παγκόσμια ημέρα τροφίμων.
0: Η διατροφική αξία των Δημητριακών, αλλά και η αξία της Γεωργίας, λέει η Ταξιαρχία.
1: Ποια Γεωργία? Εμείς τη Γεωργία στην Ελλάδα θέλουμε να τη βγάλουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάνει και το. Κάνουμε εμείς, μετά έρχονται οι βροχές, μετά τα πνίγουν όλα, μετά έρχονται οι αποζημιώσεις που δεν σου δίνουν τίποτα, μετά έρχεται η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα σαρώνει. Τι θα μείνει.
0: Πράγματι, Ταξιαρχία. Έτσι. Όχι και να το ίδιο συνδικάτο.
1: Φωνιάδες των λαών Αμερικάνων.
0: Μπράβο.
1: Κολλάει και αυτό.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο για τρεις μέρες έχουμε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές στο εντός της Χίου. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Λεωφόρος Ενώσεως 94. Μπορείτε να βρείτε το ετοιμοπαράδοτο διπλό κρεβάτι σελέστε με αποθηκευτικό χώρο μόνο 479 ευρώ. Και με ανατομικό τελάρο μόνο 379, αν δεν θέλετε να έχει αποθηκευτικό χώρο. Και παίρνετε και το στρώμα Queen, που είναι διπλό ανατομικό με pocket springs 7 ζωνών, Eurotop και gel memory, μόνο με 289 ευρώ. Μόνο για τρεις μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στο εντός της Χίου, επαναλαμβάνω.
1: Να προλάβετε. Θα πάρουν άλλοι. Χθες λέγαμε για τους καθηγητές των γερμανικών. Τώρα βγήκαν οι γονείς
0: των γερμανικών.
1: Των γονιών και κηδεμών. Α, μπράβο. Η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι τι θα γίνει, ρε παιδιά, λέει. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περισσότεροι από 100 μαθητές επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα να διαδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρεωτική αλλαγή της επιλογής τους. Λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της ειδικότητας. Μα οι εκπαιδευτικοί κάνανε ανακοίνωση και διαμαρτύρονται πότε τους παίρνουν. Μπορείτε να με ενημερώσετε εμένα με λίγο βλάξ. Οι γονείς λέτε ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται πότε δεν προσληφθήκανε. Τι νοσί είναι ένα γυναίκα το παιδί. Για βρείτε μια άκρη μεταξύ σας και πείτε μας και εμάς.

0: τα βλέπω τα μηνύματα σας, τα βλέπω. Τα... Ναι, θα το πω, θα το πω. 421. Εντάξει, παιδιά.
1: Ημέρες. Ναι, ναι, 421.
0: 421 μέρες.
1: Και εκείνη έχουμε μια γυναίκα και έναν κύριο που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Μόνο αυτοί παίρνουν τηλέφωνο.
1: Όχι, για τα, από τα Καρδάμιλα.
0: Α, θα, μπήκε τηλέφωνο.
1: Τα Καρδάμιλα. Πότε?
0: Μπήκε, θα μπαινε.
1: Ναι.
0: Ναι, θα μπαινε. Τον Αύγουστο.
1: Ναι, πότε?
0: Τον Αύγουστο.
1: Όχι, 1η Σεπτέμβρη είχε πει ο Δήμαρχος.
0: 1η Σεπτέμβρη.
1: Μετά είπε τώρα... μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Τώρα έχουμε Οκτώβριο όμως. Έχουμε 6.
0: Και βάλει μια μέχρι τέλειο Οκτώβρη.
1: 6 το Οκτώβρη. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Τέλειο Οκτώβρη, γιατί τέλειο Οκτώβρη.
0: Να βάλει μια ημερομηνία να βάλουμε. Έβαργεσαι. Φοροπληρώνεις. Λέγε μια ημερομηνία, να ξεμπερδεύει. Λεωφορείο αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στη Βολισσό. Όλο το υπόλοιπο νησί, το 5ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας.
1: Μην το λες, μην το λες.
0: Χωρίς συγκοινωνία. Έτσι.
1: Εξάλλου, τι 5ο μεγαλύτερο. Εκεί που είναι ο κόσμος είναι πόσο, μια πατουνιά.
0: Καμάρια μας. 421 μέρες.
1: Κανονικά πρέπει να τη βλέπουμε τυχή όλοι μαζί. Πρέπει να βλέπουμε από το Βροντάδο μέχρι τα Θημιανά. Το υπόλοιπο νησί αραιοκατοικείται.
0: Σήμερα 6 απόγευμα θα βρεθούν στο αγατικό μας κέντρο οι κάτοικοι της, των πεντακατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Ενώ την 5η 6.30 ώρα μην ξεχάσεις να πας. Έτσι.
1: Πού?
0: Είσαι καλεσμένη. Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου καλούνται τα φίλοι και τα μέλη του κόμματος Ελλάς.
1: Ελλήνων Χριστιανών.
0: Όχι ρε, το Ελλάς.
1: Ελλάς, ελληνική αστυνομία.
0: Όχι.
1: Τι Ελλάς.
0: Άλλη Ελλάς, του Αλέξη.
1: Α, ελληνικός λαϊκός συναγερμός.
0: Α, αυτός.
1: Όχι, ελληνική αριστερή συμπατάρα ταξικαλέ. Ελληνικός λαϊκός συναγερμός ήταν το Ελλάς, ΕΑΜ.
0: ΕΑΜ, Ελλάς, Πολυτεχνείο.
1: Όταν κάναμε.
0: Να πάμε. Να πάμε, παιδιά. 6.30 ώρα. Είναι 6.30 ώρα στην Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα βρεθούμε όλοι μαζί, σύντροφοι, για να γίνει η επανάσταση. Τον Αλέξη μαζί, κεφαλής. Ο Κασιλέξη που πήγε, ρε.
1: Το σκέφτεται αν θα κατέβει, αλλά εδώ είναι.
0: Α, γιατί ο άλλος, πώς το λένε, ο Ναύαρχος. Ο Αποστολάκης.
1: Αχ, ναι. Άλλος περιφερόμενος.
0: Πήγε στο Πασόκ. Εντάξει. Δίπλα είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην είμαι σφαλιά. Μια πατουνιά είναι. Μετά, στην άλλη αλλαγή όμως. Στην άλλη αλλαγή.
1: Ποια άλλη αλλαγή?
0: Κάθε εξάμεινο και κόμμα. Πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Μετά πάμε στο Πασόκ.
1: Εμένα μ' άρεσε. Πού το άκουσα, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι άμα δεν βγει η κυβέρνηση με την πρώτη, επειδή ο ένας δεν συνεργάζεται με τον άλλο.
0: Όχι, ούτε ναι. Το ξέρει, θέλει.
1: Ναι. Θα κάνουμε, λέει, αλλεπάλληλες εκλογές μέχρι να πετύχουμε.
0: Ναι, παιδιά, κάνουμε εκλογές. Κάθε 15 μέρες θα κάνουμε εκλογές.
1: Όχι, δεν γίνονται κάθε 15.
0: Γιατί θα
1: νομίζω
0: κάνουμε.
1: Θέλει να βρεάσει
0: ο λαό να παίζει. Έτσι κι αλλιώς εκείνο που ξέρει παίζει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
1: Τι παίζει?
0: Αμάν, κάτι λεπτομέρειες τώρα. Εκλογές. Παίζει το παιχνίδι εκλογό.
1: Οι εκλογές είναι παιχνίδι.
0: Α, δεν είναι παιχνίδι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, νόμιζα πως είναι
1: παιχνίδι. Κρίνεται το μέλλον μας. Μετά έρχεται ο λογαριασμός, πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει, λέει, αυτή η ρουφιάνα η ιστορία.
1: Η ρουφιάνα η ιστορία, ναι.
0: Γιατί άρα υπάρχει?
1: Για να μας παιδεύει.
0: Για να κάνουμε μάθημα.
1: Να τα μαθαίνουμε απ' έξω και να έχεις να απομνημονεύσεις ημερομηνίες. Μόνο το 1453
0: ιστορία...
1: που είναι η άλωση της πόλης έχω μάθει. Και τη Γαλλική Επανάσταση που ήταν. Το ξέχασα και αυτό.
0: 1779.
1: 1789. 1700, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό είπα. Ιστορία, γι' αυτό υπάρχει. Ναι. Η ιστορία λέει ότι εγώ λέω. Εγώ ζητάω συνέχεια. Λέω, ζητάω. Και άμα θα κάνεις πως λιγάκι χάνεις το βηματισμό σου, τσακατής, τοπ, σου παίρνω και κάτι. Θα σας θυμίσω τι έγινε. Είχαμε, δεν είχαμε κυβέρνηση Σιμίτη, θυμόσαστε εκείνο το ανεπομπουλίκι.
1: Το σεισμικ.
0: Το θυμόσαστε το ανεπομπουλίκι. Τι είχε ως αποτέλεσμα? τα ίμια. Ε, τι δους είναι τα ίμια τώρα, παιδιά?
1: Γκρίζα ζώνη.
0: Δεν ξέρω τι δους είναι, ας πάει να βάλει σημαία από πάνω, πεις είναι μαγκάς.
1: Δεν έχουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, να προσέχουμε, διότι στη γειτονιά μας δεν έχουμε αγγέλους. Τελείωσα εγώ. Τα από ό,τι είχα να πω. Γεια χαρά. Καλή τύχη. Κάθε 15 μέρες θα κάνουμε εκλογές.
1: Αφού αυτό θα γίνει, αφού κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τον άλλο.
0: Τι, εντάξει, δεν κατάλαβα. Για κανένα πρόβλημα, παιδιά. Κανένας δεν μένει μόνος του. Κάποιος τον βουτάει. Κάποιος τον παίρνει στην αγκαλίτσα του. Ναι.

0: Και να τελειώσουμε με την άσκηση που θα έχουμε την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: 8 Οκτωβρίου.
1: Την Πέμπτη λοιπόν 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω φανών. Προσοχή!
0: Ωραία. Α, πάμε. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Μπράβο.
1: Πρώτη φορά που το λένε μπορεί να είναι.
0: Καλά, εντάξει, επισήμως που μπορεί, σωστά, καλά το λες. Αλλά επισήμως πρώτη φορά να κεντρώνεται τέτοιο πράγμα.
1: Μπορούμε να πάμε να δούμε.
0: Είπαμε, θα...
1: θα έχει εξέδρα.
0: Θα σου στείλω το τηλέφωνο του.
1: Μα δεν μου κάνεις έτσι, δε. Όλα εμένα τα παραπέμπεις.
0: Α, το κατάλαβα. Εσύ δεν να πας.
1: Ρε παιδί μου.
0: Πάρεις τηλέφωνο.
1: Απειδή θα έχει drones, μπορούμε να πάμε να βλέπουμε από κάπου.
0: Πάλι θα βλέπεις. Ω, θα βλέπεις.
1: Τι να κάνω, οδηγώ τα drone, δεν ξέρω.
0: Μα κάνεις και δουλίτσα.
1: Τι να κάνω. Μαζεύω, ρίχνουν βλήματα αυτά, τι κάνουν.
0: Όχι καλέ, τα drone, σοκολάτες.
1: Ρίχνουν σοκολάτα.
0: Ναι, περνάς και ρίχνεις σοκολατάκια. Από εδώ, από εκεί πάνε τα μπούφαλα, από εκεί πάνε τα άλλα. Έχει κάτι μάρκες. Αναλόγως το τι θέλει να ρίξεις κάτω στον κόσμο, να. Πώς μοιράζει ψωμί η ταξιαρχία, δίνει και σοκολατάκια μετά. Λοιπόν.
1: Ωραία φάση.
0: Ναι, καλέ. Ναι, νομίζω ότι τελειώσαμε, δεν πληρώσαμε.
1: Τι ρίχνουν τα ντρο, δεν κάνουν αναγνώριση. Ρίχνουν κάτι. Αναγνώριση δεν κάνουν.
0: Είπα σοκολατάκια, δεν το πιστεύω.
1: Τι σοκολατάκια.
0: Έμπανα.
1: Αυτά του πρέσβη.
0: Ναι, θες πρέσβη, του πρέσβη, ό,τι θες. Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιδερμικές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: One. Δεν μας χωρίζει τίποτα.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γύρω ξεφτύλα.
6: Καλημέρα.
7: Χάος.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μην μου πεις ότι το ξέχασες.
8: Καλή σας μέρα. 4 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα χάος.
9: Μην ανησυχείς.
8: Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 6 Οκτωβρίου του 26.
9: Την αγάπη δεν μπορεί.
8: Εδώ θα είμαστε για τα επόμενα 56 λεπτά μέχρι το δελτίο των 10, είτε το πρωινό είτε το βραδινό, ανάλογα από ό,τι μας ακούτε.
9: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς ούτω κοπεί.
8: 2-5-6-7-8 τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας.
9: Δεν μας χωρίζει τίποτα, ήταν σαν να έχανε τη θάλασσα η γη.
8: Λοιπόν, όπως σας τα λέγαμε, έχει μαλακώσει λίγο η... Έχει μαλακώσει λίγο η κατάσταση με τον καιρό. Βασικά έκοψε ο βοριάς και από ό,τι βλέπω σήμερα και αύριο θα είναι έτσι το λίγο παραπάνω. Η θερμοκρασία μάλλον από την ερχόμενη εβδομάδα θα γράψει κάτι της παραπάνω.
10: Ό,τι κι αν μου πουν, δεν ακούω λόγια από αυτούς που μας μισούν.
8: Λοιπόν, 19, 18, 19
10: ανάμεσα μας.
8: Εντάξει, το πρωί έχει δροσιά, έτσι. Το πρωί θέλει μπουφανάκι, μια-δύο κουβέρτες, καμιά φλοκάτι να ρίξα πάνω σου.
9: Δεν μας χωρίζει τίποτα εμάς.
8: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν θα φυσάει πολύ. Θα
9: στα δύσκολα σε όλα εμείς μας.
8: Θα έχει κάτι σύννεφα που θα μπαινοβγαίνουν.
9: Δεν μας χωρίζει τίποτα.
8: Αυτά, τίποτα το... τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι το...
9: Θα ήταν σαν να έκανε.
8: Καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Μαρία μας ακούει εκεί στο Οδείο Αιγαίας. Το Οδείο Αιγαίας ξεκινά για μικρές ηλικίες τα ρούχα της μουσικής. Από 2,5-3 χρονόπαιδια μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδιά, έτσι. Παίζουμε, τραγουδάμε, ανακαλύπτουμε το μαγικό κόσμο της μουσικής. Εκεί κάνουν τα πρώτα βήματα ουσιαστικά, έτσι, από 2,5 ετών μάλιστα. Μπορείτε να κάνετε και δωρεάν δοκιμαστικό εκεί στην Αδελφών Ράλι.
9: Εμάς χωρίζει τίποτα, εμάς σου το έχω πει.
8: Τηλέφωνο επικοινωνία 41074.
9: Έχανε τη θάλασσα ήδη. Εμάς χωρίζει τίποτα.
8: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα είναι του Αγίου Θωμά του Αποστόλου. Ο Θωμάς γιορτάζει, η Θωμαή, ο Τόμ, ο Τόμας. Αύριο γιορτάζει ο Σέργιος, όχι ο Στέριος, ο Σέργιος. Ο Πολυχρόνης. Αυτό που λέει το, πώς το λέει το Πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη. Έχει μια παροιμία ρε φίλε, ένα πώς το λένε, όχι παροιμία, ένα γνωμικό έτσι, ένα... Γεια σου βρε Πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη, κάπως εδώ. Είναι περιγράφει.
9: Λυπίζεστη, αγα...
8: περιγράφει την κατάσταση.
9: Στα καλοκαίρια με κόβουν.
8: Η πελαγία είναι την Πέμπτη, είναι. Και πάμε λέγοντας. Η βενζίνη δεν λέει να κουνήσει προς τα κάτω. Με αυτή την τιμή, κύριε Μηταράκη, καλημέρα. Δεν ξέρω, μας ακούει. Κύριε Μηταράκη, κύριε Μιχαηλίδη. Προς τα βουλευτάς μας, προς τα βουλευτάς μας απευθύνομαι. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαλαφή, κύριε Βρουλή, κύριε... κύριε υποψήφια, μου πεις τι θα κάνει ο Δήμαρχος. Έλατε. Με αυτά στα στιμάς βενζίνας θα πάμε σε εκλογές. Βρε θα φάτε μαύρο που δεν θα ξέρετε από ποια παραλία βγήκατε χωρίς αντιλιακό. Χθες πήγα και έβαλα βενζίνη στο σκούτερ. Πάω έτσι με ύφος John Wayne. Μου λέει ο παρατηρητής, πόσο να βάλω, μου λέει ρε Σιμανόλη. Του λέω βάλε, βάλε 10 ευρώ. Μου λέει στο βάλω σε ένα μπουκαλάκι να το... ένα μπουκαλάκι για αγίασμα. Λοιπόν, 10 ευρώ, του είπα και εγώ 10 ευρώ και νόμιζα ότι του είπα... Τέλος πάντων, βάλαμε σε συνοπτικές διαδικασίες μέχρι να κάνουμε έτσι αντλία ταχύτητα. Μου λέει αντίστοιχα, όχι 10, 11 ευρώ του είπα. 11, ναι. Λοιπόν, και μου δίνει την απόδειξη. Στα 11 ευρώ μου βάλε 5 ευρώ και 85 καύσιμο. Και μου βάλε 5 ευρώ και 15 φόρους και δασμούς. Βρε, δεν πάτε στο δαίμονα. Για να μην πω κανένα διάβολο πρωί-πρωί. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Βάζεις βενζίνη και τα μισά είναι βενζίνη και το άλλο μισό είναι φόρος. Φόρος και δασμός. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα, είναι αυτά τα διπλά επίθετα. Γεια σου Μάνο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στα παιδιά που μπαίνουν εδώ πέρα στην παρέα μας. Παιδιά. Φοβερό πράγμα, έτσι. Ρε μπαγλαμάδες, δηλαδή μισά-μισά θα το πάμε. Δεν το κατάλαβα, μαζί τα έχουμε το πορτοφόλι και το... Θα κάνει, λέει, κάποια κίνηση, θα... Καλά, κοίταξε να δεις, έχουμε πάει και με χειρότερα και πάλι τους ξαναψηφίσαμε. Βρε σανό, το σανό να μην ακριβίνει. το Σανό να μην ακριβίνει.
9: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
8: Γιατί με το με Σανόν
9: με
8: Σανό ζει η μεγαλύτερη μάζα, πληθυσμιακή μάζα της Ελλάδας. Το Σανό να μην πάρει πάνω. Και δεν μπορούν να μας σερβίρουν άλλο Σανό.
9: Πώς να το πιστέψει, πες μου ποιος.
8: Κάπου διάβαζα ότι έρχεται και ο Αλέξης. Πίσω από την... Behind of the words is Alexis.

Το αφιερώνουμε στον Αλέξη. Αλέξη, χωρίς εσένα δεν θα. Λοιπόν, παιδιά, έτσι, τι να σου πω τώρα, κάπου το διάβασα. Λες να είναι fake news. Έρχεται ο Αλέξης. Και δεν ξέρω πότε θα έρθει, γιατί αν έρθει πριν τις 14 δεν θα έχουμε να τον κεράσουμε και πίτσα. Πίτσα λύκος. Ναι παιδιά, είναι μέχρι τις 14 του μήνα, σήμερα έχουμε 6. Δηλαδή για άλλες 8 ημέρες, άλλη μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Τρίτη ανοίγει. Την ερχόμενη Τετάρτη 14 η πίτσα λύκος ανοίγει ξανά. Τα προϊόντα θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετς. Ναι, δεν μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να πείτε καλημέρα χάος, να σας δώσουν και τροπιτάκια. Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι μόνο για το deliberation. 27 27 7.

0: Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα προβλήματα εδώ στα Facebook και στα... Όσοι μας βλέπετε πάντως από την τηλεόραση, όσοι μας βλέπετε από την τηλεόραση, βλέπετε και το καινούριο μας το καινούριο layout. Πώς το λέμε, την καινούρια παρουσίαση αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία, ενημερώνεσαι, διαφημίζεσαι εδώ. Βλέπεις τις ειδήσεις, βλέπεις διαφημίσεις και το βασικό είναι ότι ακούς, ακούς και, πώς το λένε, ακούς και ραδιόφωνο. Λοιπόν, και άλλες φωτογραφίες με ακλάδευτα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται με το... Κάτι αμάξια μέσα στον κήμο παρατημένα, στον κήπο λέω, μέσα στον κάμπο. Χρυσοστόμου Γανιάρη, παρατημένο αυτοκίνητο. Οδός Χρυσοστόμου Γανιάρη και γκιάλα πίσω από την πυροσβεστική. Έχει φύγει ένας καθρέφτης, έχουν βγει τα δέντρα. Στον κάμπο, παιδιά, μέσα στα στενάκια εκεί τα δέντρα, στην κυριολεξία, έτσι, στην κυριολεξία κοντεύουν να κλείσουν τελείως το δρόμο. Καλά, και δεν είναι και ο μόνος. Μα όχι, όχι, δεν είναι ο μόνος.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εγώ χθες μπήκα στο site του Δήμου, λέω σ' ακολουθήσω τις διαδικασίες. Μπαίνεις μέσα Δήμος Χίου, γράφεις τα ελληνικά, έχει ένα υπηρεσίες προς το Δημότη.
1: Τα πάντα είσαι.
0: Τραβάω μια φωτογραφία, έτσι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Επί της οδού Αντωνίου Κοραή. Η Αντωνίου Κοραή έχει 7, 8, 10, 12 δέντρα τα οποία έχουν κλείσει το ένα, έχει ενώσει το ένα με το άλλο. Έχει και συγκεκριμένα σε ένα σημείο, έτσι. Μια ελιά. Είναι μια ελιά εκεί Αντωνίου Κοραή και σιδερή Πηλιαρού εκεί στη διασταύρωση. Καταλαμβάνει μια θέση πάρκινγκ η ελιά. Επίσης μου στείλανε κάτι δέντρα εκεί μπροστά στο εργατικό κέντρο που έχουν βάλει κάτι ωραία δεντράκια. Τα οποία περνά ο κόσμος και τρώνε τα κλαδιά με στα μούτρα. Υπηρεσία πρασίνου. Έχουμε και τέτοια, ναι, είχε, επί Πασόκ είχε, τότε που ήταν όλα πράσινα. Το Πασόκ τότε, το Παπανδρέου τότε, το όλα πράσινα. Στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, έχουμε τον Παναθηναϊκό πράσινο. Στο Δήμο τίποτα έχουμε, βάλε, υπηρεσία πρασίνου. Ευτή υπηρεσία πρασίνου, τι διάβολο κάνει ρε παιδιά με τα κλαδέματα και τα...
1: Τι νιώθω πως είναι...
0: Μου γράψε από κάτω ο κόσμος...
1: Μέσα μου είναι γεμάτο εσύ...
0: Μου γράψανε παιδιά για τα κλαδέματα από κάτω, μου γράφει ο Νίκος, έξυπνες κάμερες παντού, μεγάλα πρόστιμα, μέχρι και αυτό, όχι αυτό είναι για άλλο, όχι αυτό είναι για άλλο, συγγνώμη. Αυτό είναι για άλλο, αυτό θα σας το πούμε μετά. Για τα κλαδέματα, να ορίστε, μου λέει εδώ πέρα η Σόφη. Δυστυχώς όλος ο κάμπος είναι στην ίδια κατάσταση. Καλημέρα στον Νίκο, αν είναι δυνατόν. Έχουνε να κλαδέψουνε από πρόπερς.

0: Παιδιά, δεν τα λέμε εμείς αυτά, εσείς τα λέτε, έτσι. Τελικά αυτό που λέει, μου λέει και ένας προχθές που κάναμε κάτι ένα ρεπορτάζ, μου λέει Μανουλάκη, δεν πάμε καλά. Του λέω Μάστορα, πάμε κατά διαβόλου. Μου λέει, δεν πάμε κατά διαβόλου, φτάσαμε.
1: Σε θέλω και όπου με βγάλει.
0: Ωραίο, έτσι.
1: Κι αν και η ψυχή.
0: Δεν πάμε κατά διαβόλου, φτάσαμε στο κατά διαβόλου. Αυτό που λέει ο άλλος, που μένει ο άλλος του διάολου τη μάνα. Πώς δεν το κάνει απόφαση να έρθει πιο κοντά, ρε φίλε, να. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νικόλας είναι ο ανταποκριτής μας στο αεροδρόμιο. Μου είπε ότι γύρω στις 15 του Γενάρη κλείνει το αεροδρόμιο. Κλείνει, κλείνει, λουκέτο. Κατεβαίνουν τα τεπέκια. Κατεβαίνουν τα τεπέκια. Λοιπόν, για 70 μέρες. Για 70 μέρες. Ναι, δεν μπορεί να κλείσει, λέει, πιο λίγο. Βρε, το πιο λίγο δεν μας πειράζει, το παραπάνω μας πειράζει. Μη γίνουν οι 70 μέρες 370. Λοιπόν, αφιερωμένο στο Μαστρογιάννη το Βαποράκι, μας ακούει εκεί στις θάλασσες, μέσα στους ωκεανούς ταξιδεύει και ακούει το. Πού είσαι, Μαστρογιάννη, πού είσαι? Α, στην Τζιά. Ένα καθμάς εκεί, μόνο μην αποσύσουν τίποτα. Μαγκελάνο, ταξιδευτής το. Στην Τζιά μας ακούει ο Μαστρογιάννης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρι από τα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής.

Καλημέρα σε εσάς που είστε μέσα στα αυτοκίνητα και σερφάρετε με το κινητό παράλληλα. Σε εσάς που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και πριν από λίγο είχατε το καρφωμένο το τηλέφωνο στα αυτή σας και οδηγάγατε και μιλάγατε κιόλας και με το άλλο χέρι είχατε και μια τυρόπιτα και μπροστά σας είχατε και μια ανοιχτή εφημερίδα. Ω πάρε τραχανά, ποιος είσαι, ο Verstappen είσαι, ο Σουμάχερ είσαι. Μέσο έβαλες για να πάρεις το δίπλωμα και τώρα μου οδηγάς με το κινητό στα αυτή. Αλλά είστε κινητοί, είστε τυχεροί, δεν υπάρχει κανένας τροχονόμος έξω να σας κόψει το κοτό. Λοιπόν, σε λίγες μέρες βγαίνει η απόφαση. Ορίστε, το διάβασα μέσα στην Καθημερινή. Πόσοι οδηγοί έχουν ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητο αλλά δεν ξέρουν καν τι έχει μέσα. Από την 1η Ιανουαρίου του 27, με το που έρθει ο Άγιος Βασίλης, θα έρθουν από πίσω του και 2-3 τροχονόμοι. Λοιπόν, θα ψάξουν το... Λοιπόν, έχει βγει το περιεχόμενο των φαρμακείων. Δεν πρέπει να έχει, λέει, φάρμακα μέσα, γιατί μπορεί να χαλάσουν με τη θερμοκρασία. Λοιπόν, πρέπει να έχετε και πυροσβεστήρες, πρέπει να έχετε και φωσφορίζοντα τέτοια γελέκα. Λοιπόν, όλο το kit που πρέπει να έχει μέσα το αυτοκίνητό σας σε εκπληκτική τιμή θα το βρείτε στο PKF. Ο Μιχάλης Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Να πάτε από εκεί να το πάρετε να γλιτώσετε τα προστήματα. Γιατί από την 1η του... Από την 1η του μήνα... Λοιπόν, από την 1η του μήνα έχουν τα πρόστιμα. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία τώρα. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές με τον αντιδήμαρχο Βροντάδου, το Θοδωρή του Παντελόγλου. Λοιπόν, μάλλον από ότι... Τώρα, αυτές είναι αποκλειστικές πληροφορίες. Ο Αναστάσης ο Μουντές προσελήφθη στο Δήμο, άμυστος παρακαλώ, μπράβο του και προς τιμήν του είναι αυτό. Προσελήφθη από το Δήμο της Ομηρούπολης. Καλά, δεν είναι ξεχωριστός, ένας είναι αυτός. Προσελήφθη ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ως αρμόδιος αντιδήμαρχος προσελήφθη για τα υδροπλάνα. Για τα υδροπλάνα, πώς το λένε, δεν ξέρω, μάλλον θα γίνει ενημέρωση της παραλαβής της θέσης του. Ο Αναστάσης ο Μουντές βρίσκεται εκεί στο Βόρειο Βροντάδο. Φίλε μου, θέλω... Και μας ενημερώνει για το πρωινό. Σήμερα δεν ήρθε το πρωινό υδροπλάνο, δεν ήρθε. Αναστάση, για ποιο λόγο δεν ήρθε σήμερα το πρωινό υδροπλάνο? Πες μας να πούμε στον κόσμο. Φίλε μου, με παράτησε. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα στο Γρηγόρη. Καλημέρα στο Γιώργο.

0: Γιωργάρα, πού βρίσκεσαι? Ο Γιώργος είναι, παιδιά, δεν είναι ο μπαμπάς, είναι ο γιος με το σαντούρι.
1: Φίλεξε κόλλα, δεν σου ταιριάζει το χαρακτήρα της.
0: Παιδιά, εκεί φτάσαμε. Θα κλείσει το αεροπλάνο, θα κλείσει το αεροδρόμιο και θα εξυπηρετούμαστε με τα υδροπλάνα. Ναι, ναι. Πάντως θες έβλεπα, έβαλε ένα ποστάρισμα, έκανε ο βουλευτής ο Νότσο Μηταράκης. Λέει όλα καλά, λέει, το αεροδρόμιο είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο τουρισμός μας πάει από το καλό στο καλύτερο, χαμός, τα τέτοια. Το ότι οι τουρίστες μας είναι μόνο καρσί, ταραμά, απ' απέναντι, τσογλάν, μπαρούτ, μόνο ότι έρθουν και καλά και έρχονται κι αυτοί. Δεν έχουμε από πουθενά, πώς το λένε, δεν έχουμε. Λοιπόν, ας πάνε πρώτα νερό, λέει, στο Βροντάδο και βλέπουμε μετά για τα υδροπλάνα.
1: Να δεις τι μου συμβαίνει.
0: Ας πάνε, λέει, πρώτα νερό στο Βροντάδο που δεν έχουν οι άνθρωποι. Τρέχει, λες, και είναι το αγίασμα, το αγίασμα στον Άγιο Ραφαήλ, βοηθειά μας.
1: Με καταλαβαίνει.
0: Καλά και το δικό μας που τρέχει,
1: Γιατί είσαι ο μόνος.
0: Ούτε να το βράσεις για μακαρόνια δεν κάνει.
1: Με καταλαβαίνει.
0: Τώρα που είπα για φαγητό, παιδιά, άντε να πάτε, παιδιά, άντε να πάτε τώρα αυτές τις μέρες στο τόρ. Όχι σήμερα, σήμερα είναι κλειστά ο...
1: Αρτίδι.
0: Σήμερα είναι κλειστός ο Μόλος του Καταράκτη, κάθε Τρίτη είναι κλειστός. Θα πάω να τα βρω τα παιδιά στο... εκεί στο Σέμουα, να πιούμε ένα πρωινό καφεδάκι. Λοιπόν, ο Μόλος του Καταράκτη κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Τρίτης. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Γιώργος Ορφανός, παιδιά, μεγάλη δύναμη, έτσι. Μεγάλη δύναμη στο χώρο της εστίασης.
1: Μες στο σκοτάδι χάνω τα βήματα. Είναι τα δυο σου χείλη, φωτιά και αβύσσος.
0: Λοιπόν, με αυτά που βλέπεις γύρω γύρω, σε λίγες μέρες θα αλλάξουμε ώρα, έτσι.
1: Για σένα ναι, μπορώ.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε πάντα τον Οκτώβρη, πάμε μια ώρα πίσω. Που θυμάστε τότε στο σχολείο που λέγαμε θα κερδίσουμε ύπνο και... Ναι, ναι.
1: Για σένα ναι, μπορώ.
0: Λοιπόν, εγώ λέω... Εγώ λέω αντί να πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω, να πάμε όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα να την πάμε 45-46 χρόνια εκεί στο 1980. Άσχημα, τι ωραία. Τι ωραία που ήταν στο σχολείο τότε το. Η μόνη έννοια, μη σε σηκώσει ο δάσκαλος το. Ήσουν έξω, έπαιζες, έπινες το νερό από στις βρύσες του σχολείου. Ούτε κινητά, βέβαια το καλό, αυτό με τα κινητά είναι καλό γιατί και μεγαλώνοντας. Γιατί και τότε κάναμε βλακίες και τότε κάναμε ανοησίες και τότε, αλλά τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπάρχουν τεκμήρια. Ό,τι και να λες για τότε δεν υπάρχουν τεκμήρια.
1: Για σένα ναι, μπορώ.
0: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη μας.
1: Να ξεχάσω τη ζωή μου, να αλλάξω.
0: Γεια σου, ο Δημήτρης είναι ο Master Chef, ο Δημήτρης ο φίλας είναι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Λοιπόν, καλημέρα στην καλημέρα στην κυρία Ελένη. Ελένη Ηλιογραμμένου. Καλημέρα Μανώλη από τη Μυτιλίνη. Σε λίγες μέρες αφήνουμε το γλάρο με στη Δίνη. Α, είναι ποιηματάκι. Γυρίζουμε Αργυρούπολη. Όπα, συγγνώμη, το χάσα. Από Αθήνα θα σε ακούμε. Ευτυχώς που έχουμε κινητό, Μανώλη. Καθημερινά θα χαρούμε. Α, ευτυχώς που έχουμε κινητό, Μανώλη, καθημερινά θα χαρούμε.
1: Σε να ναι, μπορώ.
0: Υγεία πάντα δίπλα σου είναι να συνεχίσεις τη σχίου το όμορφο νησί με ειδήσεις να γεμίσεις. Μπράβο κυρία Ελένη, πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
1: Για σένα, ναι, μπορώ.
0: Αυτό θα του βάλουμε και μια μικρή μουσικούλα, γίνεται μια ωραία ρούμπα. Ρούμπα.
1: Χαρίσω, κι ό,τι έζησα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αγγλία, στο Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος ο Ζανίκος. Καλημέρα Μανώλη, στην όμορφη παρέα. Εγώ επέστρεψα στην Αγγλία, στο Essex, μέσω Μυτιλίνης. Κοίτα παιδιά, κοίτα. Δες τι έκανε ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος ο Ζανίκος ζει στο Essex της μεγάλης. Το Essex, όχι το απορρυπαντικό βρε παιδιά. Το Essex. Το Essex της μεγάλης, της Μεγάλης Βρετανίας. Λοιπόν, πώς πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα? Μπήκε στο καραβάκι, πήγε στη Μυτιλίνη και από τη Μυτιλίνη έχει απευθείας πτήση για Αγγλία. Εμείς είμαστε 600 χρόνια τουρκικά πίσω. Η Μυτιλίνη, παιδιά, έχει 25 πτήσεις τσάρτερ. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης είναι αυτός που μας κάνει το ρεπορτάζ του δρόμου όταν συναντήσει κάτι, γιατί γυρνάει όλη μέρα με το...
2: Αυτό που νιώθω μέσα μου.
0: Λοιπόν, για κοίτα η Μυτιλίνη, παιδιά, λέμε για τη Μυτιλίνη. Η Μυτιλίνη όμως έχει εκεί το Μουτζούρι, έχει εκεί τον Αντιπεριφερειάρχη.
2: Για το όνομά σου μόνο.
0: Εμείς να μας έρθει καμία επίσκεψη με την κυρία Μουτζούρι σε κάνα φεστιβάλ. Αυτά τα φεστιβάλ που κάνει το καλοκαίρι που δεν τα παίρνει είδηση άνθρωπος. Παιδιά, τώρα μεταξύ μας, έτσι. Ένα φεστιβάλ που πλησιάζει τις 300.000, 500, 400, δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν, η Μυτιλίνη, παιδιά, έχει κάθε εβδομάδα 25 charters. Πάει στο Λονδίνο, πάει στο Παρίσι, πάει στο Άμστερνταμ, στην Πράγα, πάει στη Βουδαπέστη, πάει στο...
2: Όλες τις διέγραψα.
0: Στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη,
2: για πάρτι σου, μωρό.
0: Στην Πορτογαλία, στη Μαδρίτη. Και εμείς, να έρθει, καλέ, περιμένουμε το αεροπλάνο να πάμε στον Περέα. Πού να λες τώρα το τέτοιο. Πού να λες τώρα να της πεις της γυναίκας ότι το δεν πάει στον Πειραιά το τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αργύρη. Μετά την κυρία Ελένη την ηλιογραμμένη, έχουμε και τον κύριο Αργύρη τον Παογιός. Καλημέρα στη μητέρα μου στη Μυτιλίνη. Έχει πάλι έμπνευση πρωί πρωί και γράφει ποιηματάκια. Άσε τα ποιήματα, κυρία Ελένη, αφήστε τα ποιήματα και ελάτε να βοηθήσετε με τα τρία εγγονάκια σας. Θα μου πεις τώρα ο Αργύρης ως τρίτεκνος, πολύτεκνος δηλαδή.
2: Σε κάνω κέφι αγάπη μου.
0: Ως πολύτεκνος με αυτό έχει πάρει τώρα και τα επιδόματα, έχει πάρει και τα...
2: Μια ζωή. Τα σ' αγαπώ που μου πες.
0: Άρε φίλε, δηλαδή είναι αυτός ο Κυριάκος. Είναι αυτός ο Κυριάκος δηλαδή. Δώσε κίνητρα ρε, δώσε κίνητρα ρε. Κύριε Κυριάκο, Κυριάκος Μητσοτάκης, η μόνη περίπτωση να λύσετε το πρόβλημα υπογεννητικότητας σε αυτή τη χώρα είναι να στέλνετε υπουργούς, βουλευτές να γυρνάνε στις περιφέρειες και να μας κάνουν παιδιά. Όχι να δίνουν, μπορείτε να δώκετε τίποτα γύρω-γύρω. Τίποτα δεν μπορείτε να δώκετε γύρω-γύρω. Να γυρνάνε και να μας κάνουν παιδιά. Πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Έλα εδώ μέσα. Μπάμπα, πηγαίνεις σε ένα δωματιάκι. Τρία παιδιά. Σε λίγο, ας πούμε.
3: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα, 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα, 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές, Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντά.

0: ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Chez moi, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστρουμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστρουμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι.
1: Great food.
0: 2271-043-111.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 34 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Τα τηλέφωνα μας, παιδιά, είναι ανοιχτά. Δεν βλέπω να... Μου κάνετε παράπονα, μου κάνετε αυτό, καταγγελίες. Να πάω κάμε ρεπορτάζ εδώ, εκεί. Μα βγείτε να μιλήσετε όμως κιόλας. Βγείτε να τα πείτε κιόλας. Μην είστε φοβιτσιάρικα κοτόπουλα. Μην κάνετε τα γατάκια. Λοιπόν, εντάξει, ωραίο ανεκδοτάκι και είναι και ανακοινώσιμο. Λέγεται, τέλος πάντων. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Αργύρη. Τι επίδομα έχω πάρει, λέει. Εδώ μας μείωσαν και το βάουτσερ για τον παιδικό σταθμό. Όχι πείρα, μας πήρανε κιόλας. Επίσης, ακόμα οι τρίτεκνοι είμαστε ένα τίποτα, δεν είμαστε πολύτεκνοι. Ο Αργύρης, ο για μας, δεν ξέρω που είναι ο Αργύρης. Ο Αργύρης ακούει καμιά φορά. Κρύψε μου, φανέρωσε μου. Ο Αργύρης ακούει καμιά φορά το... εδώ στην εκπομπή μας. Τι έγινε, Αργύρη, του μειώσατε το βάουτσερ του Αργύρη? Είστε Αργύριδες και δύο. Αργύρης για μας έκοψε το βάουτσερ του Αργύρη του ηλιογραμμένου. Γιατί, Αργύρη? Ορίστε, τρομάξαμε και την κυρία Καλλιόπη. Καλημέρα, Μανώλη. Όντως θα κλείσει το αεροδρόμιο το Δεκέμβρη? Όχι, κυρία Καλλιόπη, πλάκα κάνω. Το Γενάρη θα κλείσει. 15 Ιανουαρίου το αεροδρόμιο κλείνει. 15, 16 ή 17. Όχι για αυτές τις τρεις μέρες. Τουλάχιστον για 70 μέρες. Όταν λέμε κλείνει, λουκέτο, τεπέκια, κλείσιμο, φεύγουν οι υπάλληλοι. Λοιπόν, χαλαρώστε και απολαύστε. Καλημέρα στον Καπτά Δημήτρη. Μου στείλε εδώ μια φωτογραφία που... Ωρε, φίλε. Παιδιά, είναι σε ένα καράβι ο άνθρωπος. Με το ζόρι βλέπεις μπροστά την πλώρη του, όχι το φανάρι. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Είναι νύχτα όμως τώρα. Ή μάλλον είναι ξημέρωμα. Άρα πρέπει να είναι δυτικά. Πολύ δυτικά. Πού είσαι, Παναγιώτη, πού βρίσκεται το καράβι? Πού είναι το καράβι τώρα? Συγγνώμη, Δημήτρη. Α, ορίστε ρε, να τώρα, φίλε. Καλημέρα, χάος, καλημέρα, χίος, από το βροχερό Γιβραλτάρ. Ωρε, φίλε, είμαι μπατα... Λοιπόν, πάει ένας τσιγκούνης, σκοτσέζος, τσιγκούνης. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να είναι σκοτσέζος για να το... Πάει σε μια εφημερίδα να βάλει μια αγγελία, γιατί πέθανε η γυναίκα του. Ξέρω και από μακριά, πάει για την κηδεία το τέτοιο. Λέει του υπαλλήλου, πόσο είναι, λέει, να βάλω την αγγελία? Λέει ο υπάλληλος, είναι 2 ευρώ η λέξη. 2 ευρώ η λέξη? Πας καλά, ρε, μας τώρα, του λέει. Πας καλά. Το χωριό ήταν μικρό και ο ένας ήξερε τον άλλον, τέλος πάντων, με το τέτοιο. Άρα εσύ, του λέει, 2 ευρώ, του λέει, πολύ ακριβά. Τέλος πάντων, γράψει μια αγγελία. Μαρίκα πέθανε. Τι είναι αυτό το Μαρίκα πέθανε? Για τη γυναίκα μου που πέθανε. Δύο, θα σου δώσω 4 ευρώ. Δεν γίνεται, τι λέω, υπάλληλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε, λέει, αγγελία. Το κείμενο πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 λέξεις. 5 λέξεις. 10 ευρώ. Πας στο διάλογο. Σκέφτεται. Οκ, γράψε, του λέει.

0: Μαρίκα πέθανε. Πωλείτε Fiat Cinquecento. Σου λέει θα βάλω για τη γυναίκα μου, θα βάλω και για τα μάξι που το πουλάω. Λοιπόν, παιδιά, μην μπερδευτούμε ποιος έκοψε τα επιδόματα. Ο Γιαμάς τα έκοψε, ο Αργύρης τα έκοψε. Ορίστε, ο Αργύρης μου λέει, δεν τα έκοψε ο Αργύρης ο Γιαμάς τα επιδόματα. Ο Αργύρης κάνει αγώνα για τους τρίτεκνους. Αλλά το κράτος κλείνει τα αυτιά του και είναι μόνο λόγια. Παιδιά, συμφωνήστε ποιος σας έκοψε τα επιδόματα. Ο Αργύρης τα έκοψε, ο Κυριάκος τα έκοψε. Μήπως τα έκοψες εσύ, Αργύρη μου, με τον τρόπο που πας και ψηφίζεις στις εκλογές. Λοιπόν, χαιρετώ το μέγα κομισάριο, το Γιάννη το Λουκαράκι. Λοιπόν, πότε έχουμε αγώνα, ενημέρωσέ μας πότε έχουμε αγώνα και πού θα γίνει ο αγώνας των Ιόνων. Πότε θα γίνει ο αγώνας των Ιόνων. Πριν από σένα, δεν ξέρω. Ού να χαθείτε, βρωμό, βρε. Μου στείλανε μια φωτογραφία, παιδιά, δεν θα σας πω ποιος μου την έστειλε. Φωτογραφία από το νέο κήπο. Ο κήπος είναι ο ίδιος, αλλά μετά από 4 χρόνια πια το λες νέο κήπο. Που θυμάσαι τώρα πως ήταν ο παλιός τότε, τι. Εδώ έχεις μνήμη χρυσόψαρο. Εδώ που θα ξαναψηφίσεις τον Τσίπρα, λες και είναι ένας καινούριος. Ήρθε ένας καινούριος πολιτικός, λες, στην πολυκατοικία μας, ένα νέο παιδί. Πώς το λένε, κάτσε να διαβάσω το κουδούνι. Αλέξης Τσίπρας. Καινούριος είναι, βρε, αυτός. Τέλος πάντων, μνήμη χρυσόψαρου. Λοιπόν, στο νέο κήπο που στείλανε μια φωτογραφία, είναι το μηχανοστάσιο, είναι στη νοτινή πλευρά του κήπου, εκεί προς το Ομήριο. Είναι το μηχανοστάσιο, έχει πάει ένα δίποδο, συγγνώμη κιόλας, πρωί-πρωί. Μου στείλανε τη φωτογραφία του μηχανοστάσιου. Αυτό κατεβαίνει εκεί που ήταν οι παλιές τουαλέτες, έχει γίνει μηχανοστάσιο. Γιατί αλήθεια. Κάποιος από τη δύναμη της συνήθειας κατέβηκε τις σκάλες και πήγε και τάκαμε. Έκανε κακά του δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας που το κάνετε εικόνα πρωί-πρωί. Έκανε κακά του στην πόρτα του μηχανοστασίου. Παιδιά, όχι για καινούριο κήπο δεν είμαστε. Ούτε να μας χέσουνε δεν είμαστε. Συγγνώμη κιόλας πρωί-πρωί. Ποιος θέει τώρα, ρε, γι' αυτό. Εκτός αν πήγε και τα έκανε κανένας αντιδήμαρχος. Ή αν πήγε και τα έκανε ο δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής. Ή κανένας από τους αντιδημάρχους του. Οπότε τότε, ναι, μας θέει ο Δήμος. Αλλά όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Προχτές την Κυριακή δεν μπήκα μέσα στις τουαλέτες. Άσχημες τουαλέτες. Στον κήπο τις καινούργιες. Άσχημες τουαλέτες. Συγγνώμη, παιδιά. Πολύ άσχημες τουαλέτες. Αυτό το πράγμα τώρα. Λες και σας έπεσε κάνα κουτί. Λες και σας έπεσε κάνα κουτί από κάνα κοντέινερ τέτοιο. Ας βάζετε ένα ωραίο σπιτάκι έτσι ξύλινο. Τέλος πάντων. Μπήκα μέσα. Ευτυχώς και ήμουν παλιά βατραχάνθρωπος, αλεξιπτωτιστής βατραχάνθρωπος, όλα αυτά τα έχω κάνει τότε. Και με το που μπαίνω, τσακ, ξανακλίνω την πόρτα. Πριν μπω μέσα, λοιπόν, τραβάω μια καλή τζούρα οξυγόνο. Ανοίγω και κράτησα την αναπνοή μου 4 λεπτά, δεν θυμάμαι πόσο. Παιδιά, μία βρώμα, μία εικόνα.
1: Ποιος θα νιώσει την ψυχή.
0: Τι βρωμιάριδες, ρε, που είμαστε. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα εμείς.
1: Αν δεν είσαι εσύ.
0: Ο κήπος μέσα στα μπουκάλια, μέσα στα σκουπίδια, με τα λουλούδια πατημένα. Βρε μοσχάρι. Βρε μοσχάρι που το κεφάλι το έχεις μόνο για να το ξύνεις. Ανά 8 μέτρα, ανά 6 μέτρα έχει είσοδο που μπαίνεις μέσα στον κήπο. Διαφορετικές εισόδους, με σκαλάκια, με κατηφοράκια, με τέτοια. Είναι ανάγκη, ρε μπακλαμά, ρε μπακλαβά, μπακλαβά, μπακλαβά. Είναι ανάγκη να πάω να πατήσεις τα λουλούδια. Είστε. Και να σου να και μπακλαβάς με επικάλυψη σοκολάτας ίων, να πεις πας στο δαίμονα. Να σου να γαλακτομπουρεκάκι, αυτά τα μικρά τα ατομικά με το, πάλι με σοκολάτα μου αρέσει. Πα στο δαίμονα. Να σου αυτά τα μασουράκια του μελιού, το μασουράκι της μαστίχας. Να σου ένα γλυκό Από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη να πω πα στο δαίμονα. Αλλά είσαι ρε τραχανά.
1: Τα μυστικά μου άσυ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, παιδιά, στη Βενιζέλου 84. Τώρα σε λίγες μέρες θα σας πω εγώ πότε. Τα παιδιά θα κλείσουν για μια εβδομάδα. Να του take a rest. Και ανοίγει μετά με εκεί με, θα έχουμε εδώ διαγωνισμούς. Τσουρέκια, τσουρέκια με σοκολάτα. Αμαρτία ρε φίλε, έτσι.
1: Είναι χωνιό.
0: Παιδιά, πλάκα πλάκα, τα γλυκά του.
1: Είναι αυτό που πίσω με.
0: Τα γλυκά του Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου θα έπρεπε να συνταγογραφούνται, να πηγαίνει στο γιατρό. Γιατρέ, έχω εδώ ένα, έχω και μια αίσθηση, μια, έχω μια στεναχώρια. Ναι, μισό λεπτό. Ένα κουτί μασουράκια με σοκολάτα. Ένα κουτί μασουράκια σοκολάτας. Ένα κουτί μιλοπιτάκια μεθυσμένα. Μισό κουτί μαμούλια. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Πάρ' το αυτό και θα με θυμηθείς. Γιατρέ, θα κάνει δουλειά. Εννοείται θα κάνει δουλειά. Για να στο γράφω εγώ, 50 ευρώ. Για το πότε θα κλείσει το τέτοιο θα σας ενημερώσουμε το... Για το πότε κλείνει το αυτό να ξεκουραστεί θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, επόμενο μάτς Ίωνες για την National League 2 είναι η, σαν να λέμε, η Α3, τρίτη εθνική. Λοιπόν, είναι στην Αθήνα, παίζει με τον Αθηναϊκό αυτή την Κυριακή. Στο νησί μας έρχεται πάλι 18 του Οκτώβρη, 5 το απόγευμα, στο κλειστό, ελπίζουμε στο κλειστό, να έχει ανοίξει το κλειστό μέχρι τις 18. Με τα Μελίσια, με την Γκάο Μελισσίων. Στο μεταξύ και τα δύο Σάββατα και στις 10 του μήνα ο Ναυτικός Όμιλος Χίου παίζει στο Ιωνικό με το Περιστέρι, και ξαναπαίζει στις 17 του μήνα πάλι στο Ιωνικό. Παιδιά, χαμός θα είναι. Είναι ο χειμώνας, είναι δηλαδή μες στα αθλήματα. Μόνο που σας τα διάβασα κουράστηκα. Στα τόσα ψέματα που μας είπε η κυβέρνηση, μας είπε ότι θα, εδώ και 2 χρόνια σχεδιάζουν να κλείσουν, λέει, τα social media. Τα social media να τα κλείσουν για τα παιδάκια. 6 χρονών, 7, 8, 10, 12, 14. Τώρα διαβάζω εδώ η κυβέρνηση, 1η Ιανουαρίου του 27. Τώρα πήγε το 27. Όριο ηλικία στα 15 έτη. Η Ελλάδα, λέει, πρωτοστατεί στην ψηφιακή ενηλικίωση, στη συζήτηση για την ψηφιακή ενηλικίωση, θεσπίζοντας όριο ηλικία στα 15 έτη από το 2027. Είναι και χρονιά εκλογών, Κυριάκο. Μίστερ Κυριάκο, εσείς και το... Όλα, παιδιά, γίνονται για τα παιδιά, έτσι ήταν. Όλα, και στα σχολεία και σε όλα τα. Το TINS συνεχίζει κανονικά τις εγγραφές του. Το TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Χωρίς καρδιά. Χωρίς δίδακτρα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, χωρίς δίδακτρα. Αυτό να το πούμε για τους νεοεισακθέντες μαθητές που θέλουν να πάνε στο συγκεκριμένο. Και μετά, βέβαια, ακολουθούν και, πώς το λένε, η Ακαδημία Μηχανικών, Καπεταναίων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών. Έχω μια αλήθεια να σου πω για κάθε... Πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Έχω μια αλήθεια να σου πω. Λοιπόν, τώρα που λέμε για τα σχολεία, μου στείλανε κάτι φωτογραφίες. Ο Νικόλας, σε αυτό το ντροπιαστικό θέαμα, ένα έχω μόνο να πω. Αλίμονό μας. Λοιπόν, είναι η σημαία στο δεύτερο πειραματικό. Είναι και πειραματικό, μήπως είναι κανένα πείραμα. Δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο της Χίου, η σημαία, η κεντρική, έτσι. Είναι κάτι από σημαία. Έχω μια αλήθεια να σου πω. Θα με κάμετε να πάω σήμερα στο, πάλι στο Δήμο, παιδιά, να το... Θα περάσω αυτό το δημοτικό, και αν είναι έτσι, ντροπή μας, έτσι. Θα πάω στο Δήμο, θα πάρω πάλι μια σημαία και θα πάω να την ανεβάσουμε στο τέτοιο. Να την ανεβάσουμε στο μπαλκόνι. Και είναι και σχολείο, ρε φίλε, έτσι. Δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο. Είναι δίπλα στο γήπεδο. Μου λέει εδώ πέρα ο Λουρέντζος, απέναντι στην Τουρκία, καμία σημαία δεν είναι, όχι σκισμένη, να λείπει μια κλωστή. Το χειρότερο είναι ότι σταματούν και τη δείχνουν με το δάχτυλο. Οι Τούρκοι, ναι. Οι Τούρκοι περνάνε καμιά φορά και κάνουν Οντούρ, Οσμάν, άμα, άνε, αντέρ, Οντούρ. Μέραμπα, τσογλάν μπαρούτε. Και δείχνουν τη σημαία μας. Αγάπη είναι. Δείχνουν τη σημαία μας. Εσύ κοντά μου. Παιδιά, εκεί στο σχολείο το δεύτερο πειραματικό δεν έχει πέσει σε κανενός την υπότιτλο. Στα δυο σου χέρια. Δεν βλέπει κανενών, κανένας. Λοιπόν, γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα, Αποστόλη.
1: Ας τους να λένε οι άλλοι ό,τι θέλουν. Αυτό που νιώθω δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, δεν σας είπα τη βενζίνη σήμερα. Είναι μισό λεπτό, θα τη δούμε και τη βενζίνη, έτσι. Ρε φίλε, αλλά είναι να σκάσει, έτσι. Και ειδικά εμένα. Ειδικά με πιάνουνε κάθε μέρα. Α, κάντε εκεί, άντε εδώ. Δες αυτό, κάνε εκείνο. Πάρε μια φωτογραφία. Μη με βάλεις όμως, μη φανεί ότι είμαι από μένα. Να πάω να κάνεις ένα ρεπορτάζ στο τάδε μέρος, αλλά μη φανώ εγώ πουθενά. Φίλε μου, άμα δεν θες να φανείς, να έρθει το ρεπορτάζ να στο κάνει ο Στεφανής. Ωραίο, έκανε και μια καταληξία.
1: Με σένα να ξυπνάω.
0: Δηλαδή είναι να σκάσει, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι, ρε παιδί μου, στη ζωή μου 3,5 ξέγνια στα χρόνια. 3,5, 4. Αυτό όλο και όλο στη ζωή μου 3,5 με 4 ξέγνια στα χρόνια. Μετά από αυτά με πήγανε και με γράψανε στον υπηαγωγείο τότε.

0: Χρόνια πολλά και στους γενεθλιάζονται σήμερα, τους εορτάζονται, τους είδαμε. Αν έχετε κανένα κοντινό σας, ή εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι πολύ κοντινό σας, είναι ψιλομακρινό σας. Τέλος πάντων, θα πάτε και έχετε σκοπό να κάνετε και δώρο. Σας έχω φοβερή πρόταση για δώρο, έτσι. Θα του πάτε ένα ωραίο μπουκαλάκι. Ένα ωραίο μπουκαλάκι. Ένα δίλητρο, δίλητρο αμόλυβδη 95 οκτανίων. Όχι δίλητρο, συγγνώμη. Κάτσε να δω τις υποχρεώσεις, έτσι. Ένα δεκάλιτρο. Ένα δεκάλιτρο αμόλυβδη 95 οκτανίων. Παιδιά, συγγνώμη, 21 ευρώ, 21-23. Μιλάμε, δεν μιλάμε για μεγάλη υποχρέωση. Έτσι, δεκάλιτρο. Αν του πας 10 λίτρα. Παιδιά, 2,12 είναι το λίτρο το πιο φθηνό στοιχείο. Η πιο φθηνή βενζίνη στοιχείο είναι 2,12. Και πάει, ξέρετε μέσα πόσο πάει. 2,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2,27. 2,27. Καλά, τα ψαρά δεν συζητάμε. Καλημέρα στα ψαρά, παιδιά. 2,378. Επειδή είναι τα ψαρά, επειδή είναι η ηρωική νήσο των ψαρών. Επειδή είναι ναι, ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ρε φίλε αυτοί οι άνθρωποι, επειδή γεννήσανε τον πυρπολιτή. Επειδή γεννήσανε τον πυρπολιτή, τον Κωνσταντή, τον Κανάρη.
1: Δες πόσο με άλλαξες, με αγκάλια.
0: Το ευχαριστώ είναι. Το ευχαριστώ είναι για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δες, λάμπου τα μάτια μου.
0: Λοιπόν, έρχεται και μια ωραία θεατρική παράσταση το Σάββατο το απόγευμα. Πάτε στο Πόλο και μετά πάτε και στην παράσταση. Είναι από την ομάδα του ΜΕΟΘ. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Κωμωδία είναι αυτό. Α, είναι βασισμένο στη, από την, εμπνευσμένο μάλλον. Από τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά. Η εφηβική θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την κυρία Τρέποζε. Τρε ποζέ, τι ήτανε το ποζέ ρε φίλε, όπλο ήτανε. Όλα. Τότε που πήγε να κυνήγει, ήτανε το σούπερ ποζέ. Μέσα. Το δίκανο, οριζόντια και το σούπερ ποζέ κάθετα. Τι νομίζετε βρεγατάκια, ότι εγώ φύτρωσα, δε. Όταν πήγαινα εγώ κυνήγι και έτρεχα πάνω στα βουνά τα βόρεια με τον πατέρα μου στις πέρδικες εκεί πέρα. Και μου πάτε τώρα γατάκια, λέει πάω κυνήγι. Μου λέει ο άλλος, πάω κυνήγι, λέει στο πέρασμα, στην Πέρδικα. Ού να χαθείς βρε τραχανά. Στην Πέρδικα πέρασμα. Μα είναι δυνατόν. Είναι κάτι καινούργιο κυνηγή από τα Λίντλ. Από τα Λίντλ κάτι κυνηγή που πηγαίνουν τώρα. Τι να πεις ρε φίλε, ναι. Και μου το παίζουν και κυνηγοί.
2: Κάποτε οι δυο μας είμαστε ένα.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε αυτή τη βδομάδα στο Ζανί του Κοκολιά, στο μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Αφού φύλας...
0: Εκεί στην Καλουτά 29. Τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές. Μεταξύ αυτών, έτσι. Βαλίτσα με 25, είναι σετ καστάνια με καρυδάκια. Όλα τα καρυδάκια, όλα τα... 25 τεμάχια, 25 ευρώ. Είναι η βαλίτσα, οι λαβές, οι καστάνιες, τα καρυδάκια όλα. Έχει εργαλειοθήκη 2 θέσεων. Αυτή που ανοίγει με σιρταράκια τέτοιο. 70 εργαλεία μέσα. Στα 109. Και σετ βαφής. Αβάψεις ό,τι θες. Από τον τοίχο, το κομωδίνο μέχρι το κεφάλι σου, στα μαλλιά σου. Κάτι που πάνε και βάφουνε το κομωδίνο και ό,τι μπογιά περισσέψει τη βάφουνε στο κεφάλι τους. Έχει σετ βαφής τέτοιο, 19 τεμαχίων στα 19 ευρώ. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Είναι και στο Facebook, το γράφετε έτσι όπως ακριβώς σας το είπα εγώ. Πολύ δυνατό, έτσι.
2: Κάποτε οι δυο μας είμαστε να. Δεν μου κρατούσες μυστικά.
0: Δεν μας είπες, λέει, καμία διατροφική συμβουλή σήμερα. Γιατί είναι... Παιδιά, προσέξτε, έχω κάτι πολύ καλό, έτσι. Έχω κάτι πολύ καλό. Όταν φας κάτι τα μεσάνυχτα, 12, όταν χτυπήσει δηλαδή η καμπάνα της εκκλησίας, στη γειτονιά σας χτυπάει μεσάνυχτα. 12 φορές, έτσι. Όταν φας κάτι τα μεσάνυχτα, δεν σε παχαίνει καθόλου. Γιατί, ας σου πω γιατί. Το σώμα μας δεν ξέρει αν οι θερμίδες είναι για την προηγούμενη μέρα ή αν είναι για την επόμενη μέρα. Κατάλαβες, άρα ο οργανισμός μας τις θερμίδες που παίρνει ακριβώς τα μεσάνυχτα δεν ξέρει τι να τις κάνει και δεν τις παίρνει καθόλου. Δεν τις δέχεται, δεν τις θέλω. Σου λέει, ας πούμε, τρώω σήμερα τα μεσάνυχτα. Σου λέει ο οργανισμός, κάτσε ρε φίλε, τώρα τρώει για Τρίτη αυτός ή τρώει για Τετάρτη πρωί? Και δεν τις λαμβάνει καθόλου υπόψη του. Λοιπόν, ακολουθήστε με και θα ακούσετε κι άλλες διατροφικές συμβουλές που πραγματικά θα σας... θα σας κάνουν, θα σας δημιουργήσουν πολύ καλό. Να τώρα που λέμε για φαγητό.

0: Α, παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι ενδιαφέρον. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Τζουρί, πρόεδρο Σιδηρούντας. Μας έστειλε το. Μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, όσοι δεν προλάβατε, όσοι θέλετε να βοηθήσετε τη μικρή Παρασκευούλα Σαλτσίδη, το μπλοκ με των αποδείξεων για τα χρήματα που δεν έχει να κάνει με εισιτήρια, έτσι. Λοιπόν, υπέρ της Παρασκευής Σαλτσίδη, το μπλοκάκι, δηλαδή μπορείτε ακόμα και τώρα να πάτε να δώσετε 5 ευρώ, 8 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ στο παντοπολείο, ο ποροπαντοπολείο του Ανδρέα του Τσουρί, okay, στη Βουπάλου. Μπορείτε να πάτε εκεί πέρα και να δώσετε ό,τι ποσό θέλετε.
1: Είχα και φιαός.
0: Τα οποία θα... Λοιπόν, είναι πολλοί κόσμος που πηγαίνει στον Ανδρέα τον Τζουρί και του δίνει ποσά. Έχει μαζευτεί ένα αρκετά καλό ποσό, έτσι. Έχω μιλήσει με την οικογένεια Σαλτσίδη και το ποσό αυτό θα δοθεί στη συνέχεια θα δοθεί στην οικογένεια. Όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάει. Λοιπόν, καλημέρα, Αργύρης για μας την παρέα. Άρα εσύ Αργύρης, σε ψάχναμε. Τι θα γίνει με τους τρίτεκνους, ρε φίλε? Με αισιοδοξία σας λέω ότι κάποτε η κεντρική εξουσία θα θελήσει να δώσει ουσιαστικά κίνητρα για το δημογραφικό. Εμείς είμαστε εδώ για να τα διεκδικούμε. Τότε δεν θα είμαστε, Αργύρη. Όταν η πολιτεία δώσει ουσιαστικά κίνητρα, εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε τυχοκόλλημα. Ο Αργύρης ο ηλιογραμμένος μου είπε εδώ ότι του κόψανε το βάουτσερ στον παιδικό σταθμό. Τι γίνεται, ρε φίλε? Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι επειδή γίνεται χαμός με το πετρέλαιο τώρα, είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε ότι για θέματα ενέργειας, θέματα ασφάλειας, υπάρχει πάντα εδώ το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου, όπου θα σας δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις το πού θα πάτε με το ρεύμα σας. Στον Ήρωνα, στη ΔΕΗ, στη Ζενίθ, στην Μπεμβέ, στη Mercedes. Στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου, Γραφείο Λύσης. Είναι ο Κώστας Τσακός και η Μαρία Εφράγκου. Για ασφάλεια, για ενέργεια, για ό,τι χρειαστείτε θα πάτε εκεί πέρα. Καλή σας μέρα, μέχρι αύριο πρώτα ο Θεός. Ευτυχώς τα πάμε όλα. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, επιτέλους από αύριο ξεκινά η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Συγκοινωνιακού Έργου στις υπεραστικές γραμμές του νομού Χίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, πρωί και μεσημέρι, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η σύμβαση που υπεγράφει με ανάδοχο την εταιρεία Canaris Tours και όπως προαναφέρθηκε αφορά το διάστημα από 7 Οκτωβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2026, ανέρχεται στα 32.685 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην Οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακού μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΦ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Ο σεφ Ιάκωβος Απέργης, που έχει γράψει και το βιβλίο «Συνταγολόγιο» με υπότιτλο «Μαγειρική και υγεία» και έχει στο ενεργητικό του μεταξύ πολλών άλλων μια πολυετή παρουσία στις κουζίνες του Τζάνιου Νοσοκομείου, αλλάζοντας την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομιακό φαγητό, μίλησε στο Ράδιο Αλήθεια για τη συνεργασία του με το Νοσοκομείο Χίου και τη θηγατρική της και τη θηγατρική εταιρεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Όπως εξήγησε, η Μεντιτέρα θα δίνει δωρεάν τις ποσότητες που θα χρειαστούν για το μενού στο Σκυλίτσιο. Όπως είπε, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για έναν μάγειρα από τις καλές πρώτες ύλες, σημειώνοντας ότι το μενού που θα φτιαχτεί δεν θα είναι για ένα μήνα, αφού θα συνεχιστεί η διάθεση του προϊόντος από τη Μεντιτέρα. Στο ερώτημα κόστος και νοσοκομιακό μενού, ο σεφ ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι όπως γίνεται η αγορά ενός αναγκαίου μηχανήματος ή κάποιων φαρμάκων, έτσι και η τροφή πρέπει να καλυφθεί έτσι όπως χρειάζεται για να γίνει έτσι όπως χρειάζεται να γίνει για το σώμα και την ψυχή του ασθενούς. Εκτίμησε τέλος ότι με πιλότο το νοσοκομείο της Χίου, στο άμεσο μέλλον το μενού με μαστίχα θα μπορέσει να επικοινωνηθεί και σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλυσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Συνεπώς, ο Τάσος Κουτσοδόντης παραμένει κανονικά στη θέση του. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου, σημειώνοντας σχετικά. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περισσότεροι από 100 μαθητές επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα να διδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρεωτική αλλαγή της επιλογής τους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται και τα μέτωπα ενοποιούνται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμη να υποδεχθεί με κόκκινο χαλί το γεράκι του πολέμου, Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρουμπιό. Καλεί τα σωματεία να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα, Τρίτη, 18:30 το απόγευμα, στην είσοδο της Απλοταριάς. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χωνίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα Τρίτη 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι οι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί τους φίλους και τα μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πόλη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, παρουσίασε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο του Σχοιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Εμείς αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερο καλοκαίρι με αυτόν τον μικρό διάδρομο, τόνισε ο κ. Μούνδρος, προβλέποντας ότι ο χειμώνας που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροπορικών συγκοινωνιών στο νησί μας. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίο θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου που καταγράφει αύξηση κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όπως ενημερώνει η 96 ΑΘΤΕ, την 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω φανών περιοχή Ολυμπών. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και τις ώρες απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή προσέγγιση ατόμων, ζώων και οχημάτων προς αποφυγή ατυχήματος. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Φέτος θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια κεραμικής για παιδιά, γεωγραφίας, βιβλιοδεσίας, παραδοσιακής κατεργασίας πέτρας και βοτσαλωτού, τμήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, μαθήματα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με δυνατότητα εκμάθησης λαούτι, ούτι, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν. Παράλληλα θα υπάρχουν και τμήματα θεάτρου για ανήλικους και ενήλικους. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ομηρίου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα. Η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Οδός Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Η διαδρομή του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου συνεχίζεται με το τρίτο μέρος της αφήγησής του. Μία διαδρομή που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του για τη συμμαχική αποστολή και την εθνική αντίσταση ως ασυρματιστής του Ιάσωνα Καλαμπόκα. Όπως και στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη η δράση της Αντάρτικης Ομάδας υπό τον Ιάσωνα Καλαμπόκα και η απελευθέρωση. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές στις ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας Χίου θα συμμετάσχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η βιωματική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στην Πολυσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στις 9 και 10 του μήνα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολυσσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 έως και τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτρες, γονείς και κηδεμόνες καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία «Ημέρα Άρτου 96 αυτέ» γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτέ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κομμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπί Αλίμου», μια κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού στο 22740-21979 και θα υπάρχει ελαφρύ σνακ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 13 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 73-64 επί της Αθλητικής Ένωσης Πικερμίου για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου εκπροσωπώντας 38 σωματεία, καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΑΜΕΑ θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, την ίδρυση ξεχωριστής Μητρόπολης για τη Βόρεια Αιχείο με έδρα τα Καρδάμιλα αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αύριο 7 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή Μητροπολίτη. Υπενθυμίζεται ότι οι νέες χώρες, επομένως και η Χίος, πριν την υπογραφή της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928, υπάγονταν και διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
1: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
1: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άντε γεια, ελεύθερο ξανά το πεζοδρόμιο στην Προκυμαία. Φτιάξτε αμέσως το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χρυσός Σταυρός Ευπείας στην Αθηνά Κρομίδα. Η αλήθεια TV άλλαξε την πρωινή τη ζώνη. Η μαστίχα έπρεπε να έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Σταματήστε το διχασμό. Τιμωρείται μήπως ο Τάσος Κουτσοδόντης γιατί δεν άσκησε ποτέ το σπορ της παραπαιδείας του φιλόλογου Λεωνίδα Πυρκάρη? Προς το απισδέμι τη λύνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα στη στήλη επικαιρότητα. Γιάννης Μαλαφής, άνοιγμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα οικονομικά του Δημοχείου. Το Χαλκιός πρέπει να τιμήσει το παλικάρι του. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το Θολό Ποτάμι. Έφυγε από τη ζωή Δέσποινα το Μαζάνι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το Μιλείτε Νεχιώτικα. Χειμερινό ωράριο στη βιβλιοθήκη.

0: και κοραείς. Βήρων το μάζος οι δυσκολίες, έγιναν οι ωραιότερες ιστορίες. Ένα ομίριο γεμάτο φως, μουσική και αλληλεγγύη για την Παρασκευή. Ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του ομιρίου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντί 58 προσλήψεις, 16. 9 προσφορές για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ποιον, τον Τάσο, του Παντελή Σαλιάρη. Και οι πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Τάσου Κουτσοδόντη. Το Δίαιο Αιγαία συμπαρίσατε στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αναστάσιο Κουτσοδόντη. Η εκπαίδευση ως λειτουργήμα και η οφειλόμενη τιμή στον Τάσο του Γιώργου Παυλιδάκη. Καλό ταξίδι στο φως Δέσποινα της Χαριτίνης Ξύδη. Το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας και οι συγκρίσεις Σμύρνης Βορείου Αιγαίου του Σπύρου Κάβουρα. Ιερείς του Υψίστου και του Δικαίου του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Τα φάρμακα έγιναν φαρμάκι του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων Νάτ Βροντάδου. Τσικουλόλαδο του Γιάννη Παϊδούση. Έτσι αμείβεται έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό του Γιώργου Στήρου. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά του Ηρακλή Βούλτσου. Αν η πρόνοια δεν αφήνει άστεχους, γιατί το γυροκομείο Χίο αναγκάζεται να τους φιλοξενεί του Σίμου Βενέτου. Για το καράβιο και το ειδικό σχολείο της Σκέτης Αδαμοπούλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα σε οικονομικό αδιέξοδο οι επαγγελματίες αλληλείς. Στα κάγκελα η Σάμος με συλλήψεις μαθητών. Ήρθαν στα χέρια και τον μαχαίρωσε. Ένας Τούρκος Λεβέντης ζητά κοντά στη Χίο να φτιάξει χώρα του τεχνητό νησί. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος

0: εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, εδώ και σήμερα, σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου με το ρολόι να δείχνει 10 και 36 πρώτα λεπτά, πρωινή λοφόρους, πάμε παρέα μέχρι τις 11.30. Και να και η καλή είδηση της ημέρας. Μετά από 421 ημέρες ξεκινούν αύριο, με συγχωρείτε, αύριο Τετάρτη. Δρομολόγια στη Νότια Αχείο, οι υπεραστικές συγκοινωνίες στη Νότια Αχείο. Έτσι για να μην χαίρονται προς Λαγκάδα, Σικιάδα, Καρδάμελα, εκεί αναμένουμε. Σήμερα λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση της περιφέρειας ότι θα εκτελούνται 2 δρομολόγια, ένα το πρωί και ένα το

ξεκινούν 7 Οκτωβρίου, θα διαρκέσουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Μετά θα δούμε τι θα γίνει πάλι. Ομολόγιο θα είναι Χίο, Καλυμασιά, Καταράκτης, Νένη, Τα Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Πατρικά, Καλαμωτή, Πυργή, Ολύμπη, Μεστά, Λιμένας, Μεστών. Και το δεύτερο θα είναι Χίος, Άγιος Γεώργιος, Βέσα, Ελάτα, Λυθή.

Πώς να μην είναι αυτό η είδηση της ημέρας. Ξαναλέμε, μετά από 421 ημέρες που όλο το νησί ήταν χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες.

0: αυτή ήταν η καλή είδηση, γιατί δεν νομίζω να έχουμε άλλη καλή είδηση.
1: Αυτά που λέω, μας τα πάνε κι άλλοι.
0: Η επικαιρότητα δύσκολη.
1: Ήταν

0: Ηρακλείο στην Αθήνα.
1: Με το μπάρσος του εαυτού μου.
0: Θα φτάσει το βράδυ στη χώρα μας, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Γέρα Πετρίτη. Τι προσδοκά τώρα η Αθήνα από την επίσκεψη, η οποία έχει τα ενεργειακά στο επίκεντρο και φόντο τα ελληνοτουρκικά.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να ενημερώσει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου και τις πιθανές αντιδράσεις της Άγκυρας. Μιλάμε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου-Ισραήλ.

Παρασυνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν σε συγκεντρώσεις σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα το απόγευμα 6:30 στην είσοδο της Απλοταριάς. Την κινητοποίηση στηρίζουν ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αχείου, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ και ο Σύλλογος Γυναικών Αχείου. Στη Γαλλία, νέος γύρος μαθητικών κινητοποιήσεων ξεκινά σήμερα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές δίνουν νέο ραντεβού στους δρόμους λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Εργατικά συνδικάτα θα πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις, χιλιάδες φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίων σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των παιδιών.

Στην Κρήτη τώρα, περισσότερες από 25.000 στρέμματα αγροτικής γης στο οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισαν, προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Οι αγρότες προσπαθούν να ανακάψουν από το πλήγμα στις καλλιέργειές τους. Είναι μια ζημιά την οποία θα τη βλέπουμε μπροστά μας για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, δηλώνει ο αγροτικός κόσμος. Πάντως, εικόνες από ντρόουν φανερώνουν εκτάσεις, τεράστιες, αχανείς εκτάσεις συνολικού εμβαδού άνω των 25.000 στρεμμάτων να έχουν βυθιστεί στο νερό. Χάθηκαν, λέει, 15 με 20 εκατομμύρια κιλά πατάτες. Για φανταστείτε.

είχαμε και γενέθλια. Είχαμε γενέθλια, γαλάζια γενέθλια. Και όλοι έδωσαν περισσότερο βάρος στις απουσίες παρά στις παρουσίες. Ήταν τα μέλη της κυβέρνησης παρών, αρκετοί βουλευτές, όμως για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά καταγράφηκαν ηχηρές απουσίες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τόσο εύκολα. Εντάξει, αναμενόμενη λόγω διαγραφής η απουσία του Αντώνη Σαμαρά, άλλο τόσο αναμενόμενη η απουσία του Κώστα Καραμαλή. Από ο Νίκος Αδένδιας. Αρκετοί βουλευτές.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, 11 παρατέταρτο η ώρα. Επιστρέφουμε και θα έχουμε μπροστά μας τον Αθηναϊκό Τύπο. Να δούμε τα θέματα που υπάρχουν σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Σήμερα στον Αθηνικό Τύπο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με την Καθημερινή ξεκινάμε. Η επόμενη μαφία, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Συνταξιούχοι αύξηση 2,8% από 1η Ιανουαρίου. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μέταρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Ισπανία, εκλογές, στοίχημα για τον Σάντσεφ. Πάμε στα νέα αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Μια διάταξη από το νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Νέα Δημοκρατία επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμαλή. Ο ναύαρχος στο Πασόκ με χμές κατά Τσίπρα. Μετά τον Τασούλα, προτροπές και από τον Ιερώνυμο. Μάρκο Ντρούμπια θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αερομαχία με έμπλοκη στο Καστελόριζο. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Κάλπες, στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέδρο Σάντσεφ. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία, Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40% όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας. 112, νέα εποχή με Σίλετ Μπούντον και βιντεοκλήσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδωρήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Πασόκ, διεύρυνση με συνέχειες, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ποιοι έπονται. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, οι ατζέντες, οι συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Αλής παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά, Σάντζεφ με προώρες εκλογές. Ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποίησεων. Συνεχίζουμε με το ριζοσπαστή, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά ο στρατηγός, διάλογος Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027. Σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Γαλλία, νέες μαθητικές κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη τη χώρα. Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πανεπιστήμιο Πάτρας, αστυνομία και απειλές απέναντι στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. Ελεύθερος Τύπος, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Στα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Τι λένε οι ειδικοί, θα είχε σωθεί με 3 ανάσες οξυγόνου ο Μαζονάκης. Αναβαθμισμένο το 112 με βιντεοκλήση και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Νόμπελ Ιατρικής για Πάρκινσον και Άνοια σε 3 ερευνητές. Στις 29 Νοεμβρίου στις Κάλπες η Ισπανία με προβάδισμα της κεντροδεξιάς. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι 3 πρώην πρόεδροι. Καραμαλή Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια με πρόσχημα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης η εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Τι ισχύει στην Ελλάδα, 1 στα 4 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκιλφόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Χρυσός δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά, πόντος του Κώστα Καραμαλή τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Με βαριά ατζέντα και ένα δύσκολο ερώτημα φτάνει ο Ρούμπιος στην Αθήνα. Η ενέργεια θα κρίνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πώς η έξωσης μιας ανάπηρης έσυρε τον Σάτζεθ στις πρόωρες κάλπες. Συνεχίζουμε με την πολιτικά. Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Τσίπρας για την ακρίβεια των χειμών, αυτό που θα ζήσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Καταγγελία για έγκριση 3 συμβάσεων από αναρμόδια διεύθυνση, βουνό τα μπερδέματα στον Δήμο Αλίμου. Πάμε στη Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Πόνεσαν το Μαξίμου, η αποκάλυψη για Τριαντόπουλο και παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας. Πάρτι διαρκείας, απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΥΠΑ. Κλεμμένα κοιμήλια, πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά οι Αιγύπτιοι, εγκληματικές οι ευθύνες Γέρα Πετρίτη. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα, πάμε σε αυτό της ναυτεμπορικής. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. Πρώτο εξάμηνο με μέτρο ή τόλμη στην μόχλευση. Ταμεία έκρηξη πλεονάσματος στα 2,43 ευρώ. Πάμε στην One Voice, το πρωτοσέλιδό της. Ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές ο Σταυρούλιας στο ραντεβού. Η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά. Ο Παπασταύρου το γιαούρτι υπογραφεί και το ξέφερε νοράλι της μετοχής στην Κρικρή. Στην Κομισιόν το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και των γκρίζων ιατρίων. Λοιπόν, αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Το ρολόι δείχνει 11. Συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επιστροφή σε λίγα λεπτά για τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας έστησαν εικονικές εταιρείες με υπευθύνους χειρανθρώπους για να φοροδιαφεύγουν. Μέχρι στιγμής, όπως έγινε γνωστό, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και αρχηγικά, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνο των εταιριών. Το ύψος φοροδιαφυγής ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Την προώθηση διάταξε ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις η εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία της ηλεκτρονικής απάτης, ο Υπουργός δήλωσε στην RT News ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν οι ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ 2 είχαν απασχολήσει αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνους 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απαταιώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι μέρος του οποίου οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ σε 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επιβεβαιαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά έχει βυθιστεί σύμφωνα με τη Βουλγαρική Υπηρεσία Διάσωσης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Ο διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλασσιών Διασώσεων στην Βάρνα δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμά του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε 3 συλλήψεις ατόμων ηλικίες 20, 19 και 18 ετών. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι 2 άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνεργεια. Εξάγησαν τέλος 2 από τους 3 αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που είχαν πετάξει άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελόπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5. 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Κοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επεριφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωί, το πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με τρεις ψήφους κατά και δύο υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρία σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χονίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίο θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9 μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή, και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία, Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμου περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου ξαναμπαίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από τη Νέα Δυναμική κατατέθηκε έτοιμα

ζητάει η νέα δυναμική να μπει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος το θέμα της δρομολόγησης του πλοίου που θα συνδέει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με το Βόλο. Σημαντικό αν το πετύχουμε αυτό, που θα το πετύχουμε πια την επόμενη χρονιά, αν γίνει πραγματικότητα, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές, μας το έχουν υποσχεθεί στο παρελθόν. Σήμερα το απόγευμα έχουμε τη Γενική Συνέλευση των κατοίκων και των ιδιοκτητών των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, 6 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο. Ο Σύλλογος κάνει κάλεσμα στον Δήμο αλλά και στην Περιφέρεια να σταθούν δίπλα στους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες.

που μας είπε χθες ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού, εκτός από το ότι έχει αυξηθεί κατά 16% η άφιξη Τούρκων τουριστών το 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου σε σχέση με το 25 το ίδιο διάστημα. Το θέμα που σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Μούνδρος είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί, ότι οι εργασίες τα έργα επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο θα έχουν τελειώσει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί. Ποιος θα φύγει? Ακούγονται διάφορες ημερομηνίες στο τραπέζι που θα κλείσει το αεροδρόμιο. Καλό θα είναι να βγει κάποιος και να μας ενημερώσει υπεύθυνα και σωστά. Πάντως ο κύριος Μούνδρος φιλοδοξεί, με συγχωρείτε, ότι αν όλα αυτά έχουν επαληθευτεί, μέχρι το Πάσχα το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων, μέχρι το Μάιο του 27 1.800. Ζητάς, θα στο βρει εκείνη μόνο μιας, κι άμα όντως κάτι θες. Με την Καταφερτζού από τους Γιαγκίνηδες κλείνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως

0: Σαββατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χρυσός Σταυρός Ευπείας στην Αθηνά Κρομίδα. Η Αλήθεια TV άλλαξε την πρωινή τη ζώνη. Η μαστίχα έπρεπε να έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Σταματήστε το διχασμό. Τιμωρείται μήπως ο Τάσος Κουτσοδόντης γιατί δεν άσκησε ποτέ το σπορ της παραπαιδείας του φιλόλογου Λεωνίδα Πυργάρη. Προς το απισδέμι τη λύνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα στη στήλη επικαιρότητα. Γιάννης Μαλαφής, άνοιγμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα οικονομικά του Δημοχείου. Το Χαλκιός πρέπει να τιμήσει το παλικάρι του. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το Θολό Ποτάμι. Έφυγε από τη ζωή Δέσποινα το Μαζάνι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το «Μιλείτε νεχιώτικα». Χειμερινό ωράριο στη βιβλιοθήκη Κοραής. Βύρον το Μάζος οι δυσκολίες έγιναν οι ωραιότερες ιστορίες. Ένα ομίριο γεμάτο φως, μουσική και αλληλεγγύη για την Παρασκευή. Ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του ομιρίου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντί 58 προσλήψεις, 16. 9 προσφορές για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ποιον, τον Τάσο, του Παντελή Σαλιάρη. Και οι πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Τάσου Κουτσοδόντη. Το Δίαιο Αιγαία συμπαρίσατε στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αναστάσιο Κουτσοδόντη. Η εκπαίδευση ως λειτουργήμα και η οφειλόμενη τιμή στον Τάσο του Γιώργου Παυλιδάκη. Καλό ταξίδι στο φως Δέσποινα της Χαριτίνης Ξίδη. Το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας και οι συγκρίσεις Σμύρνης Βορείου Αιγαίου του Σπύρου Κάβουρα. Οι ιερείς του Υψίστου και του Δικαίου του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Τα φάρμακα έγιναν φαρμάκι του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων Νάτ Βροντάδου. Τσικουλόλαδο του Γιάννη Παϊδούση. Έτσι αμείβεται έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό του Γιώργου Στήρου. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά του Ηρακλή Βούλτσου. Αν η πρόνοια δεν αφήνει άστεχους, γιατί το γυροκομείο Χίο αναγκάζεται να τους φιλοξενεί του Σίμου Βενέτου. Για το καράβιο και το ειδικό σχολείο της Κέτης Αδαμοπούλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα σε οικονομικό αδιέξοδο οι επαγγελματίες αλληλείς. Στα κάγκελα η Σάμος με συλλήψεις μαθητών. Ήρθαν στα χέρια και τον μαχαίρωσε. Ένας Τούρκος Λεβέντης ζητά κοντά στοιχείο να φτιάξει χώρα του τεχνητό νησί. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πως η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πως λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
1: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Η γρήπη δεν είναι απλό.

0: κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: μπροστά.
1: Καλημέρα.
0: Έγινε και βάλε μια φωτιά. Θα παίζεις τόσα κοντά συνήθως.
1: Χιώτη και ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας 3η 6 Οκτωβρίου. Και όπως και κάθε μέρα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 περίπου το μεσημέρι.

0: Και μέσα σε όλα έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα με βαριά ατζέντα. Και με συμφωνίες λέει, να δούμε τι θα δούμε.
1: Τότε θα φτιάξω μια βραδιά, μια μουσική, όλα τα μπάσα μας βαριά.
0: Η επίσκεψή του λέει συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και έρχεται σε μια περίοδο, κρατήστε το αυτό, κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος, η ενεργειακή ασφάλεια και η ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διαρκή αναδιάταξη.

Και μέσα σ' όλα έσκασε και αυτή η υπόθεση από σήμερα το πρωί, μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. Εξαρθρώθηκε, λέει, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φόρο διαφυγή. Και στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.

0: δικά μας ανακοινώθηκε από την περιφέρεια σήμερα το πρωί ότι από αύριο ξεκινούν τα δρομολόγια των λεωφορείων στα χωριά. Να πούμε ότι δεν αναφερόμαστε σε οριστική επίλυση του προβλήματος, μιλάμε για μια προσωρινή σε πρώτη φάση λύση, η οποία έχει και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την περιφέρεια, η οποία ενημερώνει ότι ο Περιφερειάρχης Βορειογείου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση. Η σύμβαση είναι με την εταιρεία Canaris Tours. Όπως προαναφέρθηκε, τα δρομολόγια θα γίνονται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με μια χρηματοδότηση εξασφαλισμένη 32.685 ευρώ. Η αφετηρία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα είναι στην Οδό Λάδης, εκεί που ήταν και η αφετηρία του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο για τις μεταφορές, τον Νίκο τον Νύχτα. Να σας πούμε ότι όσον αφορά τις συγκοινωνίες, παραμένει σε εκκρεμότητα η ιστορία που αφορά την σύνδεση της πόλης της Χίου με το βόρειο-ανατολικό τμήμα, την Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλων, για την οποία είχε δεσμευτεί ο Δήμος ότι θα βάλει εκείνος λεωφορεία. Είχε δοθεί μια ημερομηνία αρχικά από την 1η του Σεπτέμβρη, πάει ο Σεπτέμβρης, πέρασε, περάσαμε και την 1η του Οκτώβρη, περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Δήμο για το συγκεκριμένο τμήμα, για να πούμε ότι τελικά έχουμε μια κάποια συγκοινωνία στα χωριά μας. Και λέω μια κάποια συγκοινωνία στα χωριά μας, γιατί δρομολόγια εκτελούνται Δευτέρα με Παρασκευή, έτσι, όπου έχουμε δρομολόγια μέχρι τώρα ή όπου θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Το Σαββατοκύριακο το αφήνουμε εκτός και μιλάμε για συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας συμβάσης, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την διαχείριση του θέματος μέχρι τώρα από πλευράς της περιφέρειας. Λευκό καπνό είχαμε και για την υπόθεση των μαθητικών δρομολογίων. Τα λέγαμε και την περασμένη Παρασκευή με τον Στέλιο Καμπούρη, τον ειδικό σύμβουλο της περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα μιλήσουμε και μαζί του σήμερα για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε τελικά, ποια δρομολόγια θα αρχίσουν να γίνονται και από πότε. Μιλάμε για τα μαθητικά που είχαν βγει άγωνα από την πρώτη φάση.
1: Τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει.
0: Σήμερα έχουμε και τις διαμαρτυρίες του Βασίλη Μύριαγκου για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο των Νενίτων. Εκεί λοιπόν, ενώ έχει απαγορευτεί η είσοδος, μπαίνουν μέσα παιδιά και επειδή τα πίλαρς είναι ανοιχτά, που σημαίνει ότι υπάρχει και πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, είχαμε σήμερα μία συζήτηση φορτισμένη στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ Βασίλη Μυριακού και Δημάρχου Χίου για το ποιος ευθύνεται και ποιος πρέπει να πάει να τα κλείσει, να κλείσει το ρεύμα στο δημοτικό γήπεδο των Ενίτων και να μην γίνει κανένα ατύχημα με κανένα από τα παιδιά που πηγαίνουν μέσα. Είχαμε και μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο στην Δημοτική Επιτροπή σήμερα για το θέμα που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων και τι γίνεται και με τις μονάδες που πρέπει να κατασκευαστούν για να προχωρήσει παραπάνω και το αντικείμενο της ανακύκλωσης και να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα υπέρογκα τέλη, τα φύς απορριμμάτων.
1: Μαράζει, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Τραγουδάμε μαζί, πού να βρω μια να σου μοιάζει.
0: Ενώ έγινε και ενημέρωση για τα μικρά πάρκα αναψυχής από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατελίδα. Μιλάμε για παρεμβάσεις στην πόλη που φτάνουν περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, οπότε πάρτε μια ανάσα, βάλουμε και εμείς διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, σήμερα μετράμε και βρισκόμαστε στην ημέρα 421, έτσι, 421 ημέρες είμαστε χωρίς λεωφορεία στα χωριά και επιτέλους ήρθε η πολυαναμενόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη, του Κώστα του Μουτζούρη, για την σύμβαση με ανάδοχο την εταιρεία Canaris Tours, προκειμένου να ξεκινήσουν δρομολόγια στα χωριά της Νότιας Χίου, αρχής γενομένης από αύριο, με συγκεκριμένη όμως χρονική διάρκεια, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Πάμε να δούμε σε τι ακριβώς αφορά αυτή η σύμβαση και αν θα υπάρχει συνέχεια, γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα μόνιμο, το οποίο δεν θεραπεύεται με δρομολόγια 2,5 μηνών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο τον Νύκτα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα, κύριε Νύκτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χριστίνα, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πείτε μας τι συμφωνήθηκε τώρα, πότε ξεκινάει και ποια δρομολόγια προβλέπει. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πω πρώτα ότι ήταν μακρά η περίοδος. Όντως, ξεπεράσαμε πολλά εμπόδια. Νομικό καθεστώς, όπως ξέρετε, δεν υπήρχε για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το συγκοινωνιακό έργο το επιτελεί μόνο το ΧΤΕΛ από τον νόμο, μόνο το ΧΤΕΛ, όχι κανένας άλλος φορέας. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να το πείσουμε τους νόμους, να τη διατάξεις, να μιλήσουμε με την Υπουργεία, με κόντρα, με καυγάδες, με συμπεριφορές πολλές φορές που υπερέβησαν και τα στάθηκα μένα. Λοιπόν, και έτσι καταφέραμε, όπως είπα προηγούμενο, να βρεθεί μια λύση προς το πόνο και θα δούμε πώς θα συνεχίσει, θα σας πω άλλωστε. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μια πρωτοποριακή κατάσταση, με την έννοια της ότι δεν είχε φτωχεύσει συγκοινωνιακός φορέας ο οποίος να κάνει το συγκοινωνιακό έργο. Και έτσι τώρα αναγκαστήκαμε εμείς για πρώτη φορά να αναθέσουμε συγκοινωνιακό έργο σε τουριστικό φορέα. Και θα δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Η σύμβαση έχει γίνει και η απόφαση του Υπουργείου υπάρχει και η απόφαση του Περιφερειάρχη υπάρχει και η σύμβαση έχει υπογραφεί. Αύριο λοιπόν καλώς έχουμε των πραγμάτων, ξεκινάνε τα πάντα. Πρώτον ο Θεός να είμαστε γεροί. Τώρα, η συγκοινωνία θα είναι όπως τα υπεραστικά. Ο τόπος όπου θα ξεκινάνε θα είναι ο χώρος. Εκεί που ήταν τα υπεραστικά, οι αίθουσα των επιβατών ήταν εκεί που ήταν οι αίθουσα των επιβατών των υπεραστικών. Οι άνθρωποι θα μπορούν να βάζουν τα πράγματά τους. Θα μπορούν να πίνουν τον καφέ τους, εννοείται. Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο θα μπορούν να, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται για να ενημερώνονται. Είναι από το ανάδοχο, από το Canaris Tours. Άρα λοιπόν δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια στην πράξη θα τα δούμε όλα πώς είναι, ας πούμε, πώς θα υπάρχει. Αν όμως υπάρχει σε οποιοδήποτε θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Αφετηρία λοιπόν στην οδό Λάδης. Ξέρουμε τι ώρα θα ξεκινούν τα δρομολόγια το πρωί από τη Χίο?
1: Βέβαια, αυτό το έχει ανακοινωθεί. Και αλλά πλέον τούτου σας ενημερώνουμε, γιατί έχουμε μιλήσει με τον κύριο πολλά. Αλλά και με διάφορους.
0: Ακόμα δεν έχει δοθεί. Έχει δοθεί το πρόγραμμα που θα πηγαίνει το λεωφορείο. Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες.
1: Έχει δοθεί το πρόγραμμα από πότε έχει δοθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό το είπα και προηγουμένως, θα δώσει ένα τηλέφωνο του κυρίου Μπολά στο περαστικό, όπου θα μπορεί να πληροφορείται ο κάθε πολίτης τι ώρα παραπάει το λεωφορείο του. Πλέον ο κύριος Μπολάς και ίσως και η υπηρεσία θα το δούμε, ο κύριος Μπολάς σίγουρα θα ενημερώσει όλους τους φορείς αλλά και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους σχετικούς αντιδημάρχους ποια ώρα των χωριών της Νοτιάς Χίου, γιατί όλη η Νοτιά Χίος θα καλυφθεί. Θα μπορούν να περνάνε τα λεωφορεία από τα χωριά και να μπορούν να τα παίρνουν και από την πόλη της Χίου.
0: Να.
1: Θα ενημερωθούν και email.
0: Εδώ βέβαια βλέπω στην ανακοίνωση της περιφέρειας μιλάτε για 2 δρομολόγια την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το μεσημέρι, έτσι.
1: Σωστά.
0: Το πρώτο δρομολόγιο είναι Χίος, Καλλιμασιά, Καταράκτης, Νένιτα, Φλάτια, Βουνό, Κοινή, Πατρικά, Καλαμωτή, Πυργή, Ολύμπη, Μεστά, Λιμένες, Μεστών. Και το δεύτερο δρομολόγιο που δίνει η περιφέρεια είναι Χίος, Άγιος Γεώργιος, Βέσα, Ελάτα, Λυθή. Θα είναι Δευτέρα με Σάββατο, κύριε Νύκτα.
1: Λοιπόν, αυτό έχει, υπάρχει μια, η σύμβαση αυτό λέει, όπως είπα όμως, ότι υπάρχει μια δυναμική κατάσταση αυτή, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί θα πηγαίνουμε το Σάββατο, αλλά αν δεν υπάρχει ψυχή ένας άνθρωπος και πέρα, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπιστεί σε άλλες καταστάσεις, να το αναθέσουμε κάπου αλλού, αν υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και προηγουμένως, ότι θέλουμε να δούμε και την εφαρμογή του.
0: Παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτείται σαν περιφέρεια η συγκεκριμένη σύμβαση, θα υπάρχει και εισιτήριο, έτσι. Θα πληρώνει ο επιβάτης εισιτήριο.
1: Υπάρχει εισιτήριο, νομίζω ότι είναι, ναι. Αλλά είναι αυτό που βγαίνει από τη υποχρέωση του νόμου, έτσι.
0: Με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, δηλαδή.
1: Ναι, αυτά που λέω, ναι, ο νόμος. Βάση του νόμου, υποχρεούμαστε.
0: Δεν θα έχει επομένως αποκλίσεις από αυτά που πλήρωναν και όταν υπήρχε το υπεραστικό κτέλ, αυτό μας λέτε?
1: Ναι, όχι. Νομίζω ότι είναι από ό,τι είχα διαβάσει, γιατί τους είχα βάλει στην υπηρεσία να το βάλουν. Mm-hmm. Δεν είναι σημαντικό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η σύμβαση της περιφέρειας είναι μέχρι 16 Δεκεμβρίου.
1: Σωστά.
0: Μετά τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, εμείς το κάναμε και προσωπικά, εγώ είχα πάρει αυτή την δυνατότητα, την ευθύνη μάλλον να γίνει αυτό, διότι ήθελα να γίνει άμεσα χωρίς διαγωνισμούς, ενστάσεις κτλ. Ώστε να υπάρχει ανάθεση. Σας δύο λοιπόν, ότι θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, να δούμε με τον τρόπο τώρα πώς.
0: Γίνονται, μπορούν να γίνουν ανανεώσεις της σύμβασης.
1: Το Υπουργείο νομίζω ότι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, το δούμε όμως. Ας ξεκινήσουμε να εφαρμοστεί αυτό, να δούμε πώς θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Μην πηγαίνουμε και δεν υπάρχει ψυχή στα συστάσεις. Και αυτό καλό και από διημών, καλό και τον κόσμο να το αγκαλιάσει, να πήγαινε, να μην πήγαινε αδειο τα λεωφορεία. Είναι κρίμα τα λεφτά μας.
0: Άρα λοιπόν το πώς θα συνεχιστεί εξαρτάται από την επιβατική κίνηση. Μας το λέτε ευθέως. Έχετε βάλει και κάποιο πλαφόν, δηλαδή λέτε...
1: Η εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη δυνατότητα να αναλώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά απλώς ελπίζω όμως και θα ήταν τώρα, πας περιπτώσει, όχι ορθό και ούτε λογικό να μην υπάρχουν προβλήματα για να τρέχουμε, έτσι.
0: Άρα λοιπόν είμαστε σε μια δοκιμαστική, από όσο καταλαβαίνω,
1: είναι
0: περίοδο.
1: Είναι μια περίπτωση, μπράβο. Είναι μια περίπτωση η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, έτσι δοκιμαστική, όπως το είπες εσύ μάλλον, και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αυτή είναι
0: ωραία.
1: Άποψη, γιατί το ζήτησε ο κόσμος.
0: Λοιπόν, να επικοινωνηθεί και στα χωριά και από τους προέδρους, για να δείτε...
1: Θα ξαναμιλήσουμε εμείς σε προσεχές μέλλον άμεσα πώς εφαρμόζεται και τι γίνεται. Αυτό που θέλω να πω μόνο, ότι δύο πράγματα. Πρώτον, να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να μην είναι άσχημο να φύγουν τα λεωφορεία μόνα τους. Και δεύτερο, το κυριότερο, να κάνει λίγο επόμενη, αν υπάρχουν θέματα και τα λοιπά, να ενημερώνεται μαζί μας, να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνοι των εταιριών. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων. Σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως εξηγήσε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του, μέχρι σήμερα η κακουργηματική μορφή της απάτης συνδεόταν με οικονομική ζημιά που ξεπερνούσε το ποσό των 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, προανήγγειλε παράλληλα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως επισημάνθηκε, σε αυτό θα είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών τράπεζες, τηλεπικοινωνιακή πάροχη, αλλά και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος σε όλη τη χώρα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές τουλάχιστον άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, το 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 90χρονης στα Γιαννιτσά. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες αρχικά τηλεφώνησαν στη γυναίκα και την απείλησαν, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος δράστης παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των απατεώνων. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν σχεδόν 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Η αστυνομία ταυτοποίησε έναν άνδρα 61 ετών που παρέλαβε τα τιμαλφή. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται 11 Έλληνες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας. Στη Μαύρη Θάλασσα ένα από αυτά έχει βυθιστεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Μπουένος Άιρες για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουρα.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Κοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επεριφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χονίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίου θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9μηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή, και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεντρική υπηρεσία, αναγνωστήριο μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το δανειστικό τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωαννία Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία Αλουμινίων περιοχής, πρατήριο Υγρό Καυσίμου περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Είναι η κλιμακή. κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ξεκινήσαμε την περαστική συγκοινωνία στην Νότια Αιχείο με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν και τα δρομολόγια. Πάμε να συνεχίσουμε πάλι για δρομολόγια λεωφορείων. Για τα μαθητικά θα μιλήσουμε για την συνέχεια και όχι μόνο λεωφορείων αλλά και άλλων μέσων μεταφοράς. Διότι σε όλη αυτή την ιστορία εμπλέκονται και τα ταξί. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ειδικό σύμβουλο της περιφέρειας, τον κύριο Στέλιο Καμπούρη, για να δούμε τι έγινε στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνονταν τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση που αφορά στα σχολεία του Πυργίου, της Καλλιμασιάς, των Ενίτων, τα νηπιαγωγεία εδώ στην πόλη, το 7ο και το 11ο. Κύριε Καμπούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ψηλή, σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Για πείτε μας τώρα, έχουμε οριστικά αποτελέσματα, από πότε ξεκινούν και για ποια, και ποια σχολεία καλύπτονται από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία.
1: Την Παρασκευή το μεσημέρι στις 3 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δεύτερης πρόσκλησης που είχαμε για τα άγωνα δρομολόγια και την Δευτέρα προχωρήσαμε στην αποσφράγηση των προσφορών προκειμένου να δούμε πόσοι πήραν μέρος και, και για ποια δρομολόγια έδωσαν προσφορά. Από τα στοιχεία τα οποία είχαμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΥΒΙΣ φάνηκε ότι είχαμε 9 συμμετέχοντες σε αυτή τη δεύτερη πρόσκληση, οι οποίοι με την προσφορά τους καλύπτουν το σύνολο των δρομολογίων που είναι σε εκκρεμότητα από την πρώτη πρόσκληση ως άγωνα, με εξαίρεση 3 δρομολόγια. Το ένα αφορούσε μια μετακίνηση στην Καλλιμασιά που όμως εσκεμμένα δεν δόθηκε, διότι αυτό το δρομολόγιο θα καταργηθεί διότι δεν υπάρχει πλέον μαθητή για μεταφορά. Και ουσιαστικά τα μόνα 2 δρομολόγια από τα 31 που έμειναν συνεχίζουν να είναι άγωνα είναι τα 2 δρομολόγια της επιστροφής από το Λοήμερο Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όπου για αυτά τα 2 δρομολόγια δεν έδωσε κανένας προφορά. Επί της ουσίας λοιπόν η δεύτερη πρόσκληση έρχεται να καλύψει θα έλεγα στο κοντά στο 100% των αναγκών που χρειάζονται να ικανοποιηθούν προκειμένου το σύνολο των μαθητών της Χίου να μετακινούνται από την οικία τους προς το σχολείο.
0: Για αυτό που είπατε για το Ολοήμερο των Θημιανών, προς ποιες περιοχές είναι αυτά τα δρομολόγια?
1: Είναι 2 δρομολόγια. Αναφέρεται το ένα στην επιστροφή, όπως σας είπα, στις 3 η ώρα από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών προς Αγία Ερμιόνη Καρφά Λευκονιά Καντάρι είναι το ένα και αναφερόμαστε για 6 παιδιά, και το άλλο από το Σχολείο των Θημιανών προς Βάγια Νεχώρη, άλλα 6 παιδιά, με ώρα αποχώρηση από το σχολείο 3 η ώρα το μεσημέρι. Ναι.
0: Το πρωί θα περνάει κανονικά το λεωφορείο
1: ή το όχημα να τα παίρνει? Κανονικά με τα δρομολόγια
0: το,
1: που έχουν.
0: Το μεσημέρι υπάρχει το σχολείο. Πρόβλημα.
1: Είναι
0: το...
1: μόνο η αποχώρησή τους το μεσημέρι. Είχαμε λύσει με την διευθύντρια, γιατί για πρώτη φορά ζητήσαν αυτά τα 2 δρομολόγια, δεν υπήρχαν ξανά. Mm-hmm. Και μάλιστα η ίδια μου είπε ότι εντάξει, τα ζητήσαμε γιατί μας είπαν ότι δικαιούνται μεταφοράς και του Ολοήμερου, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Εμάς το πρόβλημά μας είναι αυτό, αυτό και αυτό, πράγμα που είχε λυθεί. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχει αίτημα για τη μεταφορά αυτών των 6 και 6 παιδιών προς τις 2 κατευθύνσεις που σας είπα από το Σχολείο των Θημιανών στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα δούμε αν το επαναπροκηρύξουμε, που το βλέπω πολύ δύσκολο να βρεθεί ανάδοχος, και να εξηγήσω γιατί. Είναι μια μικρή χιλιομετρική απόσταση με ένα μικρό ποσό αμοιβής, να το πω έτσι απλά. Αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα θα φύγει ένα ταξί από τη Χίο να πάει στα Θημιανά και να μην πληρώνεται αυτά τα κενά χιλιόμετρα για να πληρωθεί για τα 2-3 χιλιόμετρα που είναι η εσωτερική αυτή διαδρομή. Ωστόσο εμείς ως περιφέρεια θα εξετάσουμε το σύνολο των παραμέτρων που μας δίνει το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για αυτά τα 2 δρομολόγια τα οποία έχουμε.
0: Η έσχατη λύση είναι η αποζημίωση των γονέων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: ναι, ναι.
0: Παραμένει δικαίωμά τους, δηλαδή αν δουν ότι δεν γίνεται κάτι άλλο μπορούν να διεκδικήσουν ένα ποσό για να μεταφέρουν ήδη τα παιδιά.
1: Ακριβώς, καταθέτουν αίτημα και πλέον αποζημιώνονται με το περιβόητο ποσό πια που όλοι έχουν μάθει, το 0,35 λεπτά ένα χιλιόμετρο.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Από πότε, μόνο πείτε μου, από πότε ξεκινούν τώρα τα δρομολόγια?
1: Κοιτάξτε,
0: αυτά.
1: Εμείς τη Δευτέρα προχωρήσαμε στην αποσφράγηση των προσφορών και ελέγξαμε τις εγγυητικές. Σήμερα η Επιτροπή ελέγχει τους οικονομικούς και τεχνικούς όρους των συμμετοχόντων.
0: Ναι.
1: Θα συνταχθεί το πρακτικό, πρέπει να περάσει από την Περιφερειακή Επιτροπή. Για να μην σας τα λέω λεπτομερέστατα, η εκτίμησή μου είναι ότι αν όχι τέλος της εβδομάδας, τις δύο πρώτες μέρες της άλλης, τα παιδιά θα μετακινούνται πλέον κανονικά στο σύνολο των δρομολογίων που έχει το νησί μας.
0: Ωραία, οι γονείς θα ενημερωθούν προφανώς από τις διευθύνσεις των σχολείων,
1: έτσι? Οι γονείς ενημερώνονται από τους διευθυντές και τις διευθύντες των σχολείων μας, βέβαια.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλημέρα, καλά, κύριε Ψήφι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε στη διαφημίση και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κίνητρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
7: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη χείο μας.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυβερνοασφάλειας, ο οποίος θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μαθητές, εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ενημερωθούν από έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση και εμπειρία στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, αλλά και να συνομιλήσουν με τον κύριο Μπλέτσα και να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να γίνουν και άλλες δράσεις με την παρουσία του και εκτός ωραίων καλλιμασιάς. Ας πούμε ότι είναι η αρχή και θα υπάρχει και συνέχεια, ας κρατήσουμε αυτό. Γιατί είναι από τα θέματα τα πολύ σοβαρά της σημερινής πια ζωής και της καθημερινότητάς μας. Και αυτή η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, των κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθιστούν αναγκαία να υπάρχει μια ψηφιακή επίγνωση, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου της περιφέρειας, και υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά και κουλτούρα πρόληψης και ασφάλειας. Έτσι, διότι μπορούμε να πέσουμε σε παγίδες πάρα πολύ εύκολα. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχει και τα καλά της και τα αρνητικά της.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο συζητήθηκε, έγινε μια ενημέρωση στα πλαίσια της σημερινής συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής, μετά από ερώτημα που έθεσε ο Βασίλης Ομεριαγκός, ο Δημοτικός Σύμβουλος, τον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Μαλαφή, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Βόρειο Αιγαίο. Ο κύριος Μαλαφής τον ενημέρωσε για το πού ακριβώς βρισκόμαστε, αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τις μονάδες που είναι σε εξέλιξη αλλά και που πρέπει να γίνουν ώστε να επεκταθεί η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών και να σταματήσουμε να πληρώνουμε όλα αυτά που καλούμαστε να πληρώσουμε σήμερα και που θα γίνουν πολλαπλάσια αν δεν προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα τα επόμενα χρόνια, στα πλαίσια της λογικής ορυπαίνων να πληρώνει. Οπότε είχαμε τις απαντήσεις Μαλαφής στον κύριο Μυριαγκό, τις απαντήσεις του Δημάρχου και για την μονάδα ανάκτησης απορριμμάτων και για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Μπορούμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα σέρνεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια επειδή δεν μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις της με αποτέλεσμα τι σχέση έχει με εμάς. Θα το καταλάβετε.
2: Έχει με όλους.
1: Ναι. Έχει τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα επειδή δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ποια πρέπει να γίνουν? Είναι η αποκομιδή των αποβλήτων, η επεξεργασία, η ανακύκλωση, ο χώρος υγειονομικής ταφής και μια σειρά από διαδικασίες. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω και έχει άμεση σχέση με εμάς είναι το εξής. Επειδή το τέλος ταφής αν έρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο και θα το δούμε στα ανταποδοτικά πώς και τι γίνεται, εμείς και είστε και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής σε όλη αυτή την αλυσίδα που προανέφερα και τι υπολείπεται να γίνει το σώστε και σώστε να γίνεται δουλειά. Και γνωρίζουμε ότι το τέλος ταφής εξαρτάται από τους τόνους των σκουπιδίων που θάβονται. Όσο και λίγοι θάβονται, τόσο λιγότερο είναι το τέλος ταφής και τόσο λιγότερο επιβαρύνονται οι δημότες ισχύουν. Αν έχετε κάτι από αυτού και σαν πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ να πείτε, ενδιαφέρει όλη τη χείρα.
2: Λοιπόν, θα το πω πάρα πολύ σύντομα γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και είναι πολύ δύσκολη μέρα. Λοιπόν, εμείς προχωράμε και τελειώνουμε τη ΜΕΑ Αλίαν Συντόμως σε πολύ λίγους μήνες. Τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία για να ανατεθεί η μελέτη για τη μονάδα απόκτησης απορριμμάτων, δηλαδή από τα απορρίμματα. Από τα απορρίμματα, να το λέω για να, από τα απορρίμματα να παίρνεις τα ανακυκλώσιμα που υπολογίζεται γύρω στο

0: 20%. Το ίδιο υπάρχει και στη Σάμο και στη Μυτιλίνη. Έχουμε ψηφίσει το ΣΔΙΤ για τη Σάμο και τη Μυτιλίνη και προχωράνε οι διαδικασίες για να γίνει ο διαγωνισμός. Και συγχρόνως έχει ψηφιστεί και έχει εγκριθεί και από την Υπουργική Επιτροπή το ολιστικό σχέδιο που θα είναι αυτό που θα αγοράσει όλα τα δομικά στοιχεία και τα οχήματα και τους κάδους και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, που έχει σχέση με τα βιοπόλυτα και με όλα τα ανακυκλώσιμα. Εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, εννοείται, από τα υπόλοιπα νησιά και εννοείται ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα τελειώσουμε πολύ συντόμως και οι πρώτοι που θα πληρώνουμε όπως θα είμαστε. Όχι ότι δεν θα πληρώνουν οι άλλοι, ίσα ίσα που οι άλλοι έχουν την επαφή των προστήμων. Απλά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που ουσιαστικά ο Λιπέρον θα πληρώνει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αλλά πρέπει περιβαλλοντολογικά να γίνει αυτό. Αυτό έχουμε ψηφίσει σαν χώρα, αυτή τη συμφωνία έχουμε κάνει και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Όποιος δεν το υποστηρίξει θα παίρνει τα πρόστιμα που τα πρόστιμα μετά θα μετακυλίονται στο δήμο, στον πολίτη. Εφόσον δεν φτάσεις στο αποτέλεσμα που έχεις συντογράψει ο Τρέλη.
1: Λοιπόν, αυτά και για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για το ζητούμενο που είναι να έχουμε περισσότερα ανακυκλώσιμα από εκείνα που καταλήγουν τελικά για ταφή στον Χιτά. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας έρχεται μέσα από μια καταγγελία της Πασπουδαστικής και αφορά τα προβλήματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι αρκετά σοβαρή η καταγγελία της Πασπουδαστικής. Αυτό που σημειώνει είναι πρώτη μέρα. Πηγαίνοντας οι νέοι φοιτητές, τα πρωτάκια στα τμήματα της ΧΙΟΥ που ήρθαν όπως σημειώνει με ενθουσιασμό για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και με ανυπομονησία για να μάθουν το αντικείμενο των σπουδών που επέλεξαν. Η πρώτη εικόνα και η πρώτη κατάσταση που αντιμετώπισαν ήταν αίθουσες ασφυκτικά γεμάτες με φοιτητές, με αποτέλεσμα να μην χωράνε και δεκάδες από αυτούς να αναγκάζονται είτε να είναι όρθιοι είτε να αποχωρήσουν από το μάθημα. Τελικά, λέει, το μάθημα των Αγγλικών Α, που είναι στην διδασκαλία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε με δεκάδες φοιτητές να είναι στιβαγμένοι όρθιοι για πάνω από μια μισή ώρα. Ενώ τα μαθήματα των μαθηματικών του Τμήματος Ναυτιλίας και του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας ακυρώθηκαν παρά τις πιέσεις των εκλεγμένων με την Πασπουδαστική, ώστε να βρεθεί μια λύση. Είναι αποκαλυπτικό, σημειώνει η συγκεκριμένη παράταξη των φοιτητών, το γεγονός ότι οι φοιτητές αντικρίζουν κυριολεκτικά με το καλημέρα την έλλειψη υποδομών και καταγγέλουν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και της διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Και καλούν φοιτητές και φοιτήτριες να μην αποδεχθούν αυτή την κατάσταση και να απαιτήσουν εδώ και τώρα λύση, οργανώνοντας τον αγώνα κόντρα στην πολιτική, όπως αναφέρει η Πασπουδαστική, που θέλει να τους πετάξει από τις σπουδές τους κόντρα στην πολιτική, που βρίσκεται σε εκατομμύρια για τους πολέμους και τα κέρδη των αφεντικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και θεωρεί τις ζωές των φοιτητών κόστος.

0: Διαφημίσια σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 12 λεπτά πριν τη μία, και μαζί μας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Ομεριαγκός. Σήμερα είχαμε μία έτσι φορτισμένη κατάσταση στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Αφορμή ήταν μία παρέμβαση του κυρίου Ομεριαγκού. Θα μας την εξηγήσει αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομεριαγκέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ως γνωστόν, το γήπεδο των Ενίτων δεν λειτουργεί, έτσι, είναι κλειστό.
1: Δεν λειτουργεί τώρα εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Ναι. Είναι όμως ένας χώρος που από ό,τι φαίνεται, με βάση τα όσα είπατε και στη Δημοτική Επιτροπή, είναι προσβάσιμος και κυρίως είναι προσβάσιμος από τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Κάθε απόγευμα είναι γεμάτα από παιδάκια και παίζουν εκεί, όπως όλα τα παιδιά σε όλα τα χωριά παίζουν στις πλατείες, στα γήπεδα που βρουν ανοιχτούς χώρους για να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες.
0: Δεν έχει κλειστεί αυτός ο χώρος. Είναι δημοτικό καταρχάς το γήπεδο, έτσι.
1: Το γήπεδο είναι δημοτικό. Το τραγικό είναι ότι είναι προσβάσιμο, όπως σας είπα. Παίζουν τώρα πάρα πολύ καιρό τα παιδιά μέσα και καλά κάνουν και παίζουν. Η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά ποιο είναι το άσχημο? Ότι έχει δύο πύλας τα οποία δίνουν ρεύμα στις προβολές του γήπεδου. Είναι ορθάνυχτη, ναι. Με το ηλεκτρικό ρεύμα ζωντανό. Ένα παιδάκι τώρα που θα πάει μπάλα και κοντά στα πύλα ή αν υποψίας θα βάλει το χεράκι του μέσα, θα γίνει κάρβουνο την ίδια ώρα.
0: Εσείς
1: και ενώ συζητούσαμε για άλλα πράγματα σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή, ευγενικά το είπα, και αντί να μου πει ευχαριστώ που μας ενημερώνεις, μου επιτέθηκε κιόλας.
0: Για το Δήμαρχο λέτε.
1: Για το Δήμαρχο λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε το λόγο γιατί είμαι φορτισμένος, επειδή πριν μέρες σκοτώθηκε ένα 16χρονο παιδί μέσα στον αγωνιστικό χώρο στη Θάσο. Από παραλήψεις που υπήρχαν για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Αντί λοιπόν αυτό να μας γίνει παράδειγμα και να έχουμε ορθάνει τα μάτια μας να τρέξουμε να προλάβουμε να μην συμβεί κάποιο αντίστοιχο κακό, υπάρχουν δύο πύλαρες ανοιχτά τα οποία ηλεκτροδοτούνται και τα παιδιά δίπλα παίζουν ποδόσφαιρο. Εάν αυτό δεν είναι ανευθυνότητα, τι είναι?
0: Εσείς από τη δική σας την πλευρά το είπατε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή στο Δήμαρχο. Παράλληλα το έχετε επισημάνει και στη Διεύθυνση Αθλητισμού ή στον Αντιδήμαρχο?
1: Α. Το έχω επισημάνει και πριν από 2-3 μέρες στην υπηρεσία.
0: Στη Διεύθυνση πάλι Αθλητισμού ξαναλέω, δηλαδή.
1: Ναι, να. Πάλι το ξαναλέω ευγενικά και τηλεφωνικά για να μην πω στη διαδικασία των εγγράφων και των καταγγελιών. Αλλά βλέπω ότι δεν καταλαβαίνουν.
0: Άρα λοιπόν εσείς θα κάνετε και κάποια επόμενη κίνηση, θα το κάνετε και εγγράφος?
1: Εγώ περιμένω αυτή τη στιγμή να το κλείσουν, έπρεπε να το έχουν κλείσει από την ώρα που το είπα.
0: Να
1: πάνε εκεί να βάλουν ένα λουκέτο, να ασφαλίσουν το γήπεδο, να ασφαλίσουν τα πύλας, να μην σκοτωθεί κανένα παιδί. Τι άλλο να κάνουμε πια? Είναι εγκαταλελειμμένα και τα επισημαίνεις και αντί να σου πούνε ευχαριστούμε, πηγαίνουν και από πάνω.
0: Το γήπεδο των Ενίτων έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Θυμάμαι στις τελευταίες, έχουν περάσει 2 χρόνια τώρα, 2,5 χρόνια είναι στη Δημοτική Αρχή, νομίζω, ο κύριος Μαλαφής που είχαμε τις καταστροφές εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο...
0: Δεν χρησιμοποιείται, δεν έχετε κάποια εικόνα για το τι γίνεται από εκεί και πέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Καλό είναι να τα πούνε εκείνοι τι έχουν κάνει και πότε το γήπεδο θα λειτουργήσει. Ήτανε το Στολίδι και το Καμάρι των Ενίτων με μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε και έπαιρνε πρωταθλήματα στοιχείο και είναι τώρα 2,5-3 χρόνια το γήπεδο της κλειστό. Πρέπει να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση αναλυτικά το τι έχει γίνει, το τι πρόκειται να γίνει και το πότε θα λειτουργήσει. Αντί να γίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς λένε άλλα ντ' άλλο.
0: Μάλιστα. Άλλους χώρους για να παίξουν τα παιδιά εκεί έχουν?
1: Κοιτάξτε, είναι η πλατεία που παίζουν, ναι. Δεν έχουν χώρους να παίξουν. Δηλαδή για να παίξουν ποδόσφαιρο ή από τα παιδιά που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, 12, 14, 15 χρονών, δεν έχουν. Το γήπεδο ήταν εκεί πέρα που παίζανε και το δημοτικό, η αυλή του δημοτικού σχολείου είναι ίδια, που μπορούν να παίξουν εκεί τα παιδιά μπάσκετ. Αλλά δεν είναι το που μπορούν να παίξουν. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι μπροστά στα μάτια τους, είναι τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα και δεν μιλάει κανένας.
0: Μάλιστα. Ωραία, εμείς κρατάμε την επισήμανση και θα ενημερώσουμε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, θα ενημερώσετε αν αλλάξει κάτι σε αυτά τα δεδομένα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε για δυσάρεστο λόγο.
1: Ελπίζουμε ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα, να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Και εκεί το ατύχημα θα είναι ακαρίο. Δυστυχώς είναι η προβολή, ηλεκτροδοτούνται μέσα από αυτά τα κουτιά.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, το οποίο βέβαια θα το παρουσιάσουμε και πιο αναλυτικά στο επόμενο διάστημα.

0: Ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε τώρα. Θα το ακούσουμε όμως. Μπορούμε να το ακούσουμε τώρα. Αφορά στη δημιουργία αυτών των πάρκων τσέπης. Είναι πάρκα αναψυχής μέσα στην πόλη. Μιλάμε για παρεμβάσεις οι οποίες αγγίζουν σχεδόν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Την παρουσίαση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Παπαδελίδας, στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και μπορούμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, θυμάστε τον Ιούνιο είχαμε μιλήσει για την πρόταση που είχαμε κάνει στα ΒΑΑ, γιατί αυτό είναι πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης για τα πάρκα αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χίου. Όπως βλέπετε, ευωδόθηκε αυτή η πρότασή μας και εγκρίθηκε. Αυτό το έργο, όπως ξέρετε, αφορά αναπλάσεις σε περιοχές όπως στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό, στην Αγία Κατερίνη, στην Πολυτεχνείου, στη Λάδη, στον Άγιο Ισίδωρο. Θέλω μόνο να πω ότι επειδή όντως η περιοχή, στην περιοχή Λάδη του Φλουρίου, όλος ο ευρύτερος χώρος εκεί θα γίνει ένα μεγάλο πάρκο αναψυχής και θα έρθουμε να το συνδέσουμε με το κτίριο της Λάδης, θα γίνει δηλαδή ένας ενδιώς διαμορφωμένος χώρος. Όπως ξέρετε, επειδή ίσως μας ρωτήσετε κάποια στιγμή ότι καθυστερεί η μελέτη της Λάδης ένα πρόγραμμα ενταγμένο στο Τρίτσις με ποσό 600.000 ευρώ, τη μελέτη αυτή την κάνει ο κύριος Κίζης. Αυτή θέλω να σας πω ότι αυτή τη μελέτη την επιβλέπει ο κύριος Βεγιανίτης. Είναι εδώ και πολύ καιρό και περιμένουμε την τελική έγκριση από την αρχαιολογία. Και θα είναι πάρα πολύ καλό μόλις έχουμε την πρώτη έγκριση από την αρχαιολογία να σας δείξουμε και τη μελέτη της Λάδης. Γιατί όπως βλέπετε θέλουμε να διαμορφώσουμε ενιαία το χώρο. Και είναι ευκαιρία τώρα που έχουμε αυτόν τον αρχιτέκτονα, γιατί σε πολύ λίγο χρόνο θα συνταξιοδοτηθεί. Να έχουμε αυτές τις προτάσεις και τις τελικές εγκρίσεις από την αρχαιολογία, να σας τα φέρουμε ενώπιον σας, γιατί όντως με αυτά τα έργα τα πάρκα αναψυχής θα αλλάξουν πολλές γειτονιές, θα αλλάξει και το κέντρο της Χίου. Φανταστείτε ότι μετά έρχονται τα πεζοδρόμια, έρχονται αναπλάσεις, είναι δηλαδή μεγάλα έργα, γι' αυτό θέλουμε να σας έχουμε και την κοινή γνώμη, γιατί πολλοί μας ρωτάνε για αυτά τα πάρκα αναψυχής, όλες οι γειτονιές μας ρωτάνε πού θα γίνουν, τι θα γίνουν, τι θα δούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα βγάλουμε το φάκελο διακήρυξης της μελέτης, μετά ακολουθεί η Επιτροπή Συγκρότησης, η οποία θα αξιολογήσει τους μελετητές. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, ξεκινάει ο αγώνας για τη δημοπράτηση αυτών των έργων.

0: Σύμφωνα με τον κύριο Πατελίδα, σε έναν χρόνο από τώρα θα έχουμε τις πρώτες δημοπρατήσεις για κάποια από τα πάρκα αναψυχής. Ακολούθησε και συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Να ακούσουμε την παρέμβαση Μυριαγκού.
1: Εκεί εδώ. Δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί δεν το ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το έργο. Και για να γίνει αυτό το έργο ήμουν νιός και γέρας. Να μην αναφέρω παραδείγματα, γιατί περνάμε μετά στο στάδιο που δεν μας πιστεύει κανένας. Είπατε για τη Λάδης, να πω εγώ για το ΡΕΞ, να πω για το Α, για το Β, για το Γ. Είναι έργα που έχουν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια και τα συζητάμε για να γίνουν και μακάρι να γίνουν. Καλό θα είναι σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται και εγώ χαίρομαι όταν ακούω ότι εντάσσονται, ξεκινήσανε, θα δημοπρατηθούν. Είπατε μάνι, ένα μισή χρόνο έκανε τώρα η διαδικασία για να μαζέψετε τα στοιχεία, τα ΚΑΕ και όλα αυτά για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. Καλό θα είναι σε κάθε έργο, ας το κάνουν όλοι, να λένε και πότε θα προχωρήσει και πότε θα τελειώσει. Για να μπορέσει να μας πιστεύει και ο κόσμος.
2: Διότι αυτό μπορείς να το πεις, Βασίλη, όταν έχει δημοπρατηθεί.
1: Ναι, Δημαρχέ.
2: Μέχρι να δημοπρατηθεί, μέχρι να πάρεις και την τελευταία αδειοδότηση που είναι μια αδειοδότηση, μπορεί να σου κάνει 8 μήνες.
1: Συμφωνώ και τα ξέρω. Λέω όμως το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη θέση ευθύνης, όπως είναι ο αντιδήμαρχος, υπολογίζει και περίπου κάποια πράγματα. Άλλο να πούμε θα γίνει ένα έργο τώρα, το αναφέρουμε και θα γίνει το 2035 και άλλο να περιγράψει αυτό το οποίο λέμε και αν προκύψει κάποιο
2: πόδιο μπορούμε ότι θα έχουν δημοπρατηθεί όλα πριν τις εκλογές. Δεν σας είπα ότι θα δημοπρατήσουμε 130 εκατομμύρια συν.
1: Δήμαρχε, γι' αυτό και προσπαθούμε να πιάσουμε θέση για να βάλουμε μαζί σου. Αλλά,
2: αυτό λέμε.
1: Αλλά καλό είναι αυτό που λέω κύριε αντιδήμαρχε, να μπορέσουμε να το δίνουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Έχει την αξία του και θα μας αντιμετωπίζουν ανάλογα. Διότι το να ανακοινώνουμε και να περιγράφουμε πράγματα τα οποία είναι στο απότερο μέρος, νομίζω ότι μειώνει...
2: Πάντως εμείς δεν ανακοινώνουμε, πράγματα που είναι στο απότερο μέρος. Εμείς αυτή τη στιγμή ανακοινώνουμε ότι εντάχθηκε το έργο με τα υποέργα του και αυτή τη στιγμή κάνουμε την αποδοχή όλων αυτών των όρων για να προχωρήσει η διαδικασία, να προκηρυχθεί η μελέτη και να γίνει μετά το έργο. Αν δεν γίνει μελέτη δεν μπορεί να γίνει το έργο. Κάποια άλλα θα δείτε ότι θα γίνουν μόνο δημοπρατήσεις γιατί τις μελέτες τις έχουμε κάνει. Επόμενες εντάξεις που θα δείτε, λίγαν συντόμως. Και βεβαίως θα δείτε και για πρώτη φορά να γίνεται παιδική χαρά για ΑΜΕΑ που είναι και ίσως από τις ελάχιστες στη χώρα μας.
3: Να πούμε ότι για αυτή την παιδική χαρά το χώρο αναψυχής ΑΜΕΑ δεν θα είναι...
0: Ακούμε τον Αργύρη Γιαμά.
3: Θα έχει πρόσβαση και οποιοςδήποτε σε όλοι οι πολίτες του Δημουχείου σε αυτό το χώρο, απλά επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος μετά από την παραχώρηση και από την Ιερά Μητρόπολη που της ανήκει διευθυνσιακά ο χώρος, για να είναι πιο εύκολο και για χρήση από την δομή ΑΜΕΑ και από όλο τον κόσμο του Σχήμου. Επίσης, η μελέτη αυτού του πάρκου αναψυχής ετοιμάστηκε από το Δημουχείο. Ήταν έτοιμη από πριν για να είναι όσο πιο όρημη και να περάσει στα συγκεκριμένα έργα.
2: Ωραία, ομόφωνα, θέμα 13.
0: Λοιπόν, αυτά και για τα πάρκα αναψυχής και για την παιδική χαρά των ατόμων με αναπηρία που έχει και έτοιμη μελέτη, όπως ακούσαμε να λέει ο αντιδήμαρχος ο Αργύρης ο Γιαμάς, και θα γίνει εκεί που είναι το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Είναι μια καλή είδηση αυτή και ελπίζουμε να τη δούμε και σύντομα να υλοποιείται έτσι όπως πρέπει. Στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.
4: Είναι η κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
8: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 6 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, επιτέλους από αύριο ξεκινά η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Συγκοινωνιακού Έργου στις υπεραστικές γραμμές του νομού Χίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, πρωί και μεσημέρι. Η σύμβαση που υπεγράφει με ανάδοχο την εταιρεία Canaris Tours και όπως προαναφέρθηκε αφορά το διάστημα από 7 Οκτωβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2026 ανέρχεται στα 32.685 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην Οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΦ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Ο ΣΕΦ Ιάκωβος Απέργης, που έχει γράψει και το βιβλίο «Συνταγολόγιο» με υπότιτλο «Μαγειρική και υγεία» και έχει στο ενεργητικό του μεταξύ πολλών άλλων μια πολυετή παρουσία στις κουζίνες του Τζάνιου Νοσοκομείου, αλλάζοντας την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομιακό φαγητό, μίλησε στο Ράδιο Αλήθεια για τη συνεργασία του με το Νοσοκομείο Χίου και τη θηγατρική εταιρεία της Ένωσης Μαστιγοπαραγών Χίου. Όπως εξήγησε, η Μεντιτέρα θα δίνει δωρεάν τις ποσότητες που θα χρειαστούν για το μενού στο Σκυλίτσιο. Όπως είπε, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για έναν μάγειρα από τις καλές πρώτες ύλες, σημειώνοντας ότι το μενού που θα φτιαχτεί δεν θα είναι για ένα μήνα, αφού θα συνεχιστεί η διάθεση του προϊόντος από τη Μεντιτέρα. Στο ερώτημα κόστος και νοσοκομιακό μενού, ο ΣΕΦ ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι όπως γίνεται η αγορά ενός αναγκαίου μηχανήματος ή κάποιων φαρμάκων, έτσι και η τροφή πρέπει να καλυφθεί έτσι όπως χρειάζεται να γίνει για το σώμα και την ψυχή του ασθενούς. Εκτίμησε τέλος ότι με πιλότο το νοσοκομείο της Χίου, στο άμεσο μέλλον το μενού με μαστίχα θα μπορέσει να επικοινωνηθεί και σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλησίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Συνεπώς, ο Τάσου Κουτσοδόντης παραμένει κανονικά στη θέση του. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου, σημειώνοντας σχετικά. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περισσότεροι από 100 μαθητές επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα να διδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρεωτική αλλαγή της επιλογής τους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται και τα μέτωπα ενοποιούνται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμη να υποδεχθεί με κόκκινο χαλί το γεράκι του πολέμου, Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Καλεί τα σωματεία να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα, Τρίτη, 6.30 το απόγευμα, στην είσοδο της Απλοταριάς. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, ο Δαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Νίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα, Τρίτη, 6 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι οι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί τους φίλους και τα μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πόλη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί οι εργασίες επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, παρουσίασε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο του Σχοιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Εμείς αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερο καλοκαίρι με αυτόν τον μικρό διάδρομο, τόνισε ο κ. Μούνδρος, προβλέποντας ότι ο χειμώνας που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροπορικών συγκοινωνιών στο νησί μας. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στοιχείο θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9 μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου που καταγράφει αύξηση κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όπως ενημερώνει η 96 ΑΘΤΕ την 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω φανών περιοχή Ολύμπων. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και τις ώρες απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή προσέγγιση ατόμων, ζώων και οχημάτων προς αποφυγή ατυχήματος. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Φέτος θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια κεραμικής για παιδιά, γεωγραφίας, βιβλιοδεσίας, παραδοσιακής κατεργασίας πέτρας και βοτσαλωτού, τμήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, μαθήματα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με δυνατότητα εκμάθησης λαούτι, ούτι, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν. Παράλληλα θα υπάρχουν και τμήματα θεάτρου για ανήλικους και ενήλικους. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ομηρίου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα. Η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Οδός Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Η διαδρομή του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου συνεχίζεται με το τρίτο μέρος της αφήγησής του. Μία διαδρομή που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του για τη συμμαχική αποστολή και την εθνική αντίσταση ως ασυρματιστής του Ιάσονα Καλαμπόκα. Όπως και στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη η δράση της Αντάρτικης Ομάδας υπό τον Ιάσονα Καλαμπόκα και η απελευθέρωση. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές στις ακαδημίες, τι κίνητρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας Χίου θα συμμετάσχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η βιωματική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στην Πολυσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στις 9 και 10 του μήνα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολυσσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 έως και τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτρες, γονείς και κηδεμόνες καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία «Ημέρα Άρτου 96 ΑΦΤΕ» γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κομμωδία «Η μεγάλη σφαγή των δεύτερων καπί Αλίμου», μια κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού στο 22 740 21 979, και θα υπάρχει ελαφρύ σνακ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 13 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 73-64 επί της Αθλητικής Ένωσης Πικερμίου για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου εκπροσωπώντας 38 σωματεία, καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΜΕΑ θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 24 έως 92%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, την ίδρυση ξεχωριστής Μητρόπολης για τη Βόρεια Αιχείο με έδρα τα Καρδάμιλα αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αύριο 7 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή Μητροπολίτη. Υπενθυμίζεται ότι οι νέες χώρες, επομένως και η Χίος, πριν την υπογραφή της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928, υπάγονταν και διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άντε γεια, ελεύθερο ξανά το πεζοδρόμιο στην Προκυμαία. Φτιάξτε αμέσως το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χρυσός Σταυρός Ευπείας στην Αθηνά Κρομίδα. Η αλήθεια TV άλλαξε την πρωινή τη ζώνη. Η μαστίχα έπρεπε να έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Σταματήστε το διχασμό. Τιμωρείται μήπως ο Τάσος Κουτσοδόντης γιατί δεν άσκησε ποτέ το σπορ της παραπαιδείας του φιλόλογου Λεωνίδα Πυρκάρη. Προς το απισδένει τη λύνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα στη στήλη επικαιρότητα. Γιάννης Μαλαφής, άνοιγμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα οικονομικά του Δημοχείου. Το Χαλκιός πρέπει να τιμήσει το παλικάρι του. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το θολό ποτάμι. Έφυγε από τη ζωή Δέσποινα το Μαζάνι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το «Μιλείτε νεχιώτικα». Χειμερινό ωράριο στη βιβλιοθήκη Κοραής. Βήρων το Μάζος οι δυσκολίες έγιναν οι ωραιότερες ιστορίες. Ένα ομίριο γεμάτο φως, μουσική και αλληλεγγύη για την Παρασκευή. Ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του ομιρίου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντί 58 προσλήψεις, 16. 9 προσφορές για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ποιον, τον Τάσο, του Παντελή Σαλιάρη. Και οι πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Τάσου Κουτσοδόντη. Το Δίαιο Αιγαία συμπαρίσατε στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αναστάσιο Κουτσοδόντη. Η εκπαίδευση ως λειτουργήμα και η οφειλόμενη τιμή στον Τάσο του Γιώργου Παυλιδάκη. Καλό ταξίδι στο φως Δέσποινα της Χαριτίνης Ξύδη. Το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας και οι συγκρίσεις Σμύρνης Βορείου Αιγαίου του Σπύρου Κάβουρα. Ιερείς του Υψίστου και του Δικαίου του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Τα φάρμακα έγιναν φαρμάκι του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιού Χονάτ Βροντάδου. Τσικουλόλαδο του Γιάννη Παϊδούση. Έτσι αμείβεται έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό του Γιώργου Στήρου. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά του Ηρακλή Βούλτσου. Αν η πρόνοια δεν αφήνει άστεχους, γιατί το γυροκομείο Χίο αναγκάζεται να τους φιλοξενεί του Σίμου Βενέτου. Για το καράβιο και το ειδικό σχολείο της Κέτης Αδαμοπούλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα σε οικονομικό αδιέξοδο οι επαγγελματίες αλληλείς. Στα Κάγκελα η Σάμος με συλλήψεις μαθητών. Ήρθαν στα χέρια και τον μαχαίρωσε. Ένας Τούρκος Λεβέντης ζητά κοντά στοιχείο να φτιάξει χώρα του τεχνητό νησί. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πως η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πως λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
4: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια.

δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης. Βασικό ζητούμενο είναι η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός. Απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Και η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και με το Δημοχείο, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΙΟΥ. Μακάρι να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι γνώσεις και η εμπειρία που έχουν στο συγκεκριμένο θέμα τα στελέχη της οργάνωσης στο χαμόγελο του παιδιού. Διότι στο νησί μας θα βρίσκεται ομάδα ψυχολόγων. Θα επισκεφθεί σχολεία και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Ενώ παράλληλα θα γίνονται και δράσεις στο κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, τον Οδυσσέα, που θα βρίσκεται σταθερά στην κεντρική πλατεία στην πόλη της Χίου. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μονάδα, η συγκεκριμένη κινητή μονάδα, είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και δημιουργεί την ευκαιρία για δράση, ιδιαιτέρως διαδραστικές και οικίες για τα παιδιά. Ελπίζουμε, επαναλαμβάνουμε, όσο το δυνατόν περισσότεροι, είτε είναι οι σχολικές μονάδες, είτε οι γονείς, είτε είναι οι εκπαιδευτικοί, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή. Το πώς ακριβώς θα το κάνουν, να μπορούν να το αναζητήσουν και στη σχετική δημοσίευση που έχει γίνει στο αλήθεια.gr. Υπάρχει και επισυνάπτεται η ψηφιακή φόρμα. Να πούμε ότι θα γίνουν και σεμινάρια με διάρκεια περίπου 2 ώρων για εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες. Το σεμινάριο των γονέων και κηδεμόνων θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 6 με 8 το απόγευμα και για τους εκπαιδευτικούς την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πάλι τις ίδιες ώρες.

το χαμόγελο του παιδιού έρχεται στοιχείο την επόμενη εβδομάδα. Από τοιχείο τώρα θα φύγουν τέλη αυτής της εβδομάδας. Τι τέλη, από τα μέσα αυτής της εβδομάδας θα φύγουν αρκετοί αθλητές μας για να πάρουν μέρος στους γεωπελαγητικούς αγώνες Στίβου. Φτάσαμε στους 37ους αγιοπελαγητικούς αγώνες που θα γίνουν αυτή τη φορά στο δημοτικό στάδιο της Μύθυμνας. Ένα ωραιότατο στάδιο, πλήρως ανακαινισμένο. Η έναρξη των αγώνων θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Να πούμε ότι θα πάρουν μέρος 630 αθλητές και αθλητρίες, προπονητές, συνοδοί, κριτές και οργανωτές από 19 νησιά του Αιγαίου. Οι αιγαιοπελαγητικοί αγώνες που γίνονται από το ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η μία από τις δύο διοργανώσεις που καταφέρνουν, φέρνουν κοντά τους αιγαιοπελαγητές. Η δεύτερη είναι η συνάντηση των ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Αθλητισμός και πολιτισμός μας φέρνουν κοντά. Τώρα αυτό το κοντά για κάποιες περιοχές είναι για να τα καταφέρουν να προσεγγίσουν, μπορεί να ταξιδεύουν και μια ολόκληρη μέρα ή και παραπάνω από μια ολόκληρη μέρα. Πάντως είναι σημαντικό το ότι στηρίζεται το συγκεκριμένο εγχείρημα και ότι οι αθλητές από 19 νησιά του Αιγαίου θα δώσουν το παρόν αυτή τη φορά στην Λέσβο, στο στάδιο Μύθυμνας. Εκτός πάντως

από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το ΣΕΓΑΣ και βέβαια την τοπική ένωση Στίβου της Λέσβου. Συνδιοργανωτές είναι και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και η ΑΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου, 12 νήσων και Κυκλάδου.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Λοιπόν, επειδή λέγαμε και για την καταγγελία της πανσπουδαστικής για τους σπουδαστές, τους πρωτοετής που πήγαν να κάνουν μάθημα αγγλικών και ήταν σε αίθουσες όρθιοι, σε αίθουσες διδασκαλίας όρθιοι, επειδή δεν υπήρχε χώρος να καθίσουν και κάποια μαθήματα μαθηματικών δεν έγιναν, πάλι επειδή δεν υπήρχαν υποδομές. Να σας πούμε ότι η πανσπουδαστική και στην Μυτιλίνη έχει προχωρήσει σε καταγγελίες και ειδικότερα βάζει το ζήτημα των φοιτητών που δεν στεγάζονται. Μιλάει για 105 φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλίνη, που όπως καταγγέλλεται, ενώ πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για δωρεάν στέγαση, παραμένουν στη λίστα επιλαχόντων καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.

Μια καλή είδηση μας έρχεται από τις ακριτικές ινούσες. Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει η προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι πιλωτικό στις ινούσες. Μέσα από το πρόγραμμα Horizon χρηματοδοτείται η κατασκευή μιας πολυμορφικής πλατφόρμας, η οποία θα εγκατασταθεί κοντά στην νησίδα Γαϊδουρόνησο, στο ανατολικό σύμπλεγμα των νησίδων των Ινωσών, ώστε μέσω αυτής και με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, αιωλικής, φωτοβολταϊκής και κυματικής και με την παρουσία καινοτόμων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας πάνω στην πλατφόρμα, να δημιουργηθεί ένα έξυπνο ενεργειακό σύστημα για το νησί και να παρέχεται αφαλατωμένο νερό και πράσινες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του εγχειρήματος, το οποίο όταν πια το τελειώσουν θα λειτουργεί σε πιλωτική μορφή για να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μικρά νησιά, είχαμε στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως ενημερώνει ο Δήμος Ινουσών, μια ολοήμερη επίσκεψη στο νησί και από πολυμελή αντιπροσωπεία της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon, προκειμένου να δουν πώς προχωράει όλη αυτή η διαδικασία.

Λοιπόν, να το συζητάνε πολλά χρόνια, δεν είναι μια εύκολη ιστορία, είναι ένα πρόγραμμα, επαναλαμβάνουμε, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μακάρι όλη αυτή η προσπάθεια να έχει θετικά αποτελέσματα κάποια στιγμή. Πιστεύουμε πια να βρισκόμαστε προς το τέλος αυτής της προσπάθειας.

Χθες συζητούσαμε και με τον κύριο Πουλιανό από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών για την μη κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία. Μεταξύ των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί είναι και καθηγητών, καθηγητριών γερμανικής γλώσσας. Χθες είχαμε την ανακοίνωση καθηγητών γερμανικής στο νησί μας που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχουμε 100 παιδιά τα οποία στο δημοτικό σχολείο έχουν δηλώσει να μάθουν γερμανικά και δεν έχουν προσληφθεί καθηγητές και καθηγήτριες. Σήμερα έχουμε και την παρέμβαση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Χίου που διαμαρτύρεται με επιστολή της για αυτήν την κατάσταση. Φανταστείτε τώρα παιδιά 5ης και 6ης τάξης δημοτικού που έχουν δηλώσει δεύτερη ξένη γλώσσα τα γερμανικά, είναι περίπου 100 μαθητές, το επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα και τώρα τους λένε ότι κοιτάξτε, να δεν έχουμε καθηγητές γερμανικής, θα πάτε σε τμήματα για παράδειγμα γαλλικής γλώσσας, δεν ξέρω ποια άλλη γλώσσα επιλέγετε, ποιους εκπαιδευτικούς έχουν. Και από την δική της την πλευρά η Ένωση Γονέων ζητά να μην ισχύσει κάτι τέτοιο και να προσληφθούν οι καθηγητές με βάση και τις δηλώσεις που έκαναν οι μαθητές.

Να μιλάμε μόνο τα αρνητικά, με αφορμή τις ανακοινώσεις σπουδαστικής σας, που αναφερθήκαμε και στο θέμα της έλλειψης υποδομών για χώρους δασκαλίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα τμήματα της Χίου, αλλά και στο θέμα της στέγασης των φοιτητών στην Μυτιλίνη. Να αναφερόμαστε και στα θετικά. Να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παραμένει ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά τις επιδόσεις του. Ανάμεσα σε 2.297 πανεπιστήμια από 118 χώρες, το Πανεπιστήμιο είναι στην κατηγορία μια μέση κατηγορία εκεί, ανάμεσα στα 1001 με 1200 πανεπιστήμια, ενώ σε εθνικό επίπεδο το Ίδρυμα βρίσκεται στην 7η θέση μεταξύ 20 πανεπιστημίων. Σε σύγκριση, λέει, με την έκδοση του 2026, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βελτίωσε τη βαθμολογία του σε 3 από τους 5 τομείς. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην ποιότητα της έρευνας, ενώ βελτιώθηκε και στους τομείς της διδασκαλίας και του ερευνητικού περιβάλλοντος. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον επιχειρηματικό παραγωγικό τομέα παραμένει ο τομέας με την υψηλότερη βαθμολογία του Ιδρύματος, με 81 μονάδες, έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Πολύ σημαντικό αυτό.

Και πριν κλείσουμε, επειδή λέγαμε για τις ελλείψεις στα σχολεία των καθηγητών γερμανικής γλώσσας, να πούμε ότι το θέμα έρχεται και στη Βουλή με ερώτηση που καταθέτουν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μαρία Κομινάκα, Γιάννης Δελής και Μανώλης Συντυχάκης, καταθέτουν αναφορά στην οποία περιλαμβάνουν την επιστολή των εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας Χίου, με την οποία ζητούν και την άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς της γερμανικής γλώσσας στο νησί μας.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ελπίζουμε το ισοζύγιο μεταξύ θετικών και αρνητικών να γέρνει προς την πλευρά των θετικών. Σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι. 3η 6 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις. Πρώτα σύντομα σε τίτλους. Στην Ελλάδα απόψε το βράδυ ο Ρούμπιο για ατζέντα των συζητήσεων και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στην Αθήνα. Ισχυρά μηνύματα εκπέμπονται από την παρουσία του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, όλο το παρασκήνιο από Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και αναλυτές.
1: Υπάρχει ήδη συμφωνία για αγορά πυράβλων και άλλων συστημάτων και για τα F-35 και για τα F-16 τα Viper και για τα ελικόπτερα.
2: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλη. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα.
3: Βλέπουν ότι η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, παίρνει F-35, ήδη έρχονται και ότι τώρα πια θα κάτσει στο τραπέζι να συζητήσει για τα οπλικά συστήματα των F-35. Θεωρούν ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Έτσι διαβάζω τα πράγματα.
0: Το κεφάλαιο κυκλοφοριακό αντιλαμβάνεστε ότι θα το δούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Έρχεται βαρύς πέλεκης για τους απατεώνες που εμφανίζονται με ένα τηλεφώνημα ως λογιστές, αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και πείθουν τα θύματά τους να παραδίδουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ακόμη και κοσμήματα. Τέλος το πλημέλημα, θα μπαίνουν στη φυλακή για κακούργημα οι απατεώνες, οι οποίοι όμως συνεχίζουν να βρουν με τον γνωστό τρόπο.
4: Πιάστηκαν πάλι ένα κέντρο στο Ζεφύρι με 8 άτομα μέσα στο σπίτι που ήταν στημένο του τηλεφωνικό κέντρο.
5: Όταν θα πάρουν τηλέφωνο και θα δουν ότι κάποιος είναι επιρρεπής στο να μπει σε συνομιλία μαζί τους, έχουν πάρει ήδη το πρώτο δείγμα ότι εδώ είναι ένα καλό θύραμα.
6: Σε πολλά περιστατικά που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, βλέπουμε ότι υπάρχουν τηλεφωνικοί κατάλογοι, παλιοί τηλεφωνικοί κατάλογοι. Υπάρχει λίστα λοιπόν που χρησιμοποιούν και καλούν τυχαία.
0: Και έχουμε νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιφάσεις ανάμεσα σε μαρτυρίες και στοιχεία εντοπίζουν οι αστυνομικοί, γιατί σβήστηκαν μηνύματα από κινητά. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε κατασχεθεί από το σπίτι του τραγουδιστή.
7: Μπορεί να μην ήξεραν ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης, ήξεραν όμως ότι αυτά που έκαναν ήταν επικίνδυνα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο έσβηναν όλα τα αρχεία και έσβησαν και τα μηνύματα.
8: Εκείνη ωστόσο επιμένει να ισχυρίζεται ότι δεν έχω χορηγήσει την μέθη. Βεβαίως θέλω να σας θυμίσω ότι στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια έχει πει ότι εγώ τηλεφώνησα στην αναισθησιολόγο για να τη ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο.
0: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωρέτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Σας είχα προαναγγείλει ότι έρχεται δύσκολο διήμερο, ή μάλλον η Τετάρτη, αύριο θα είναι πάρα πολύ δύσκολη ημέρα για όσους κινηθούν στην Αθήνα, ή μάλλον για όσους δεν θα μπορέσουν να κινηθούν. Κάτι τέτοιο σκέφτομαι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά, πολύ καλά το σκέφτεσαι κατά τη γνώμη μου. Και σήμερα θα έχουμε βέβαια το απόγευμα, γιατί έχουμε κάποιες συγκεντρώσεις. Έχουν προαναγγελθεί κάποιες συγκεντρώσεις. Θα έχουμε κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά κυρίως, όπως είπες, αύριο θα έχουμε συχνούς αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, θα έχει ως αποτέλεσμα να πάνε οι περισσότεροι οδηγοί γύρω από το κέντρο. Και κυρίως πού, στη λεωφόρο Κηφισού βεβαίως. Είναι η πιο άμεση εναλλακτική. Θα μπλοκάρει και η Κηφισού. Πάρα πολλές ώρες της ημέρας θα έχει πρόβλημα, να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, όσοι και όσες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή δίκυκλα, ας το πράξουν, καλό για αυτούς, καλό και για όλους τους υπόλοιπους. Επίτρεψέ μου όμως να κάνω μια αναφορά στην Πατησίων, γιατί παίρνει τηλέφωνο ο κόσμος και λέει: τις τελευταίες ημέρες έχουμε πρόβλημα στην Πατησίων προς την Αθήνα σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας. Έτσι είναι. Από πλατεία Κολιάς προς πλατεία Αμερικής, φίλες και φίλοι, λόγω εργασιών, οπτική ίνα πρέπει να περνούν από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Μπορείτε να πηγαίνετε μέσω της Αχαρνών προς την Αθήνα, που είναι κατά κανόνα καλύτερη, αλλά, μιας που το είπα για την Αχαρνών, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα έχει προβλήματα στο ύψος του Αγίου Νικολάου. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη πάλι σας ταλαιπωρεί. Η Σταδίου, η Βασιλής Σαμαλίας και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η κάθοδος Σαρδιτού και πάμε στην Κηφισού. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν, ένα τροχαίο ατύχημα από ό,τι έχουμε μάθει, στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα από το Εγάλεο προς τους Αγίους Αναργύρους να βρίσκεται πολύ κίνηση. Αλλά Αλλά το προσεχές 20 λεπτό πιστεύω πως θα βελτιωθεί σημαντικά. Οπότε αν έχετε σκοπό να ξεκινήσετε 20 λεπτά μετά από τώρα και αργότερα βεβαίως, χρησιμοποιήστε την άνοδο της Κηφισού. Λόγω τροχαίου συμβάντος έχουμε προβλήματα και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Συγγνώμη Σπύρο που σου τρώω το χρόνο, αλλά είναι σημαντικά αυτά.
0: Θα σου πω, ναι.
9: Κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και μέχρι να φτάσετε στην Καλαμακίου έχει πρόβλημα η παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Δεν μου τρως καθόλου χρόνο, ως πρώτη παρατήρηση το λέω, επειδή τα θέματα του κυκλοφοριακού είναι ψηλά στην δική μας ατζέντα, του μαγκαζίνου αλλά και του Sky, και εσείς ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή είσαι πάρα πολύ χρήσιμος για όσους μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Πρώτον. Δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι ότι αύριο όποιος κινείται, καλά, στο κέντρο θα είναι λίγο δύσκολα, αλλά γενικά όποιος κινείται με το αυτοκίνητό του, καταλαβαίνεις ότι θα ακούει Sky και Δημήτρη Κολιομιχάλη. Αντιλαμβάνεσαι τις ευθύνες σου τώρα,
9: μάλιστα,
0: έτσι.
9: Μάλιστα, θα τα παρακολουθούμε με τεπιτάσιο στα πάντα όλα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και θα συνεχίσουμε μετά τις επισκέψεις Ρούμπιο. Μια επίσκεψη που εκτός από ουσία, τα όσα δηλαδή θα συζητήσει, αυτή τη στιγμή είναι ο πιο ισχυρός πόλος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, εκτός από τον Τραμπ. Αυτός είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός λοιπόν από τα επίσημα της ατζέντας και μόνο η παρουσία του στην Αθήνα, σε μια χρονική στιγμή που έχουμε δύο πολέμους, Ουκρανία Μέση Ανατολή, και είναι και πολλά τα πεδία των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία. Σε αυτή τη χρονική στιγμή έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για το ταξίδι του στην Ελλάδα όταν αναχωρούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε: η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος, είναι ένα μέρος στο οποίο δεν έχουμε μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δέσμους, οπότε είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους δούμε. Λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, να πάμε να τους δούμε. Το θέμα είναι και τι θα συζητήσουν. Και γι' αυτό είναι στο στούντιο η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς την.
10: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έδωσε και το στίγμα της επίσκεψής του, διότι πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται και βρίσκεται στην Ισλανδία, πριν αναχωρήσει λοιπόν για τις επισκέψεις που έχει προγραμματίσει, χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, η ατζέντα είναι βαριά. Σίγουρα μέσα βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, διότι μιλάμε και για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι το προβλεπόμενο, το αναμενόμενο, άμυνα, εξοπλιστικά, καθώς να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας από τους βασικούς πυλώνες αμυντικής σχέσης, είναι η αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και η προμήθεια των F-35.
0: Την ίδια όμως, των F-35.
10: Ακριβώς, η πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει και άλλο την αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης όμως σε αυτό το κάδρο εγώ θα σου προσθέσω και τα τουρκικά παζάρια για να επιστρέψει η Άγκυρα στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών. Οπότε αναμένεται και αυτό να τεθεί στο τραπέζι, διότι η επίσκεψη του έρχεται σε μια περίοδο που παρατηρείται η όξυνση ρητορικής από την πλευρά της γείτονος. Και είναι μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι κατά το παρελθόν, διαχρονικά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι φρόντιζαν να επισκέπτονται και τις δύο χώρες για λόγους ισορροπίας ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας επισκέπτεται μόνον την Ελλάδα.
0: Και αυτό από μόνο του. Έχει και αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι, Μαρία?
10: Ακριβώς. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα. Αυτή είναι η μετάφραση της Αθήνας. Ένα μήνυμα στη γείτονα που βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε τις τουρκικές εθνικιστικές κορώνες να είναι πλέον σε καθημερινή βάση.
0: Βεβαίως. Αιγαίο, νησιά, νομοσχέδιο για γαλάζια πατρίδα,
10: περιμένουμε την κατάθεση του φημολογούμενου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, του αυτού του κυοφορούμενου νομοσχεδίου. Να σου θυμίσω, το συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι και μάλιστα έλεγαν ότι θα μεταφερθεί για τον Οκτώβρη. Οπότε και αυτό είναι στην ελληνική ατζέντα, τονίζω εγώ. Θα τεθούν τα εξοπλιστικά, όπως τονίζαμε. Υπενθυμίζουμε όμως ότι στο τραπέζι θα τεθεί και ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακέρα. Και γιατί τονίζω αυτό? Διότι το αμερικανικό ενδιαφέρον εστιάζει στον κάθετο διάδρομο που έχει κεντρική θέση στη συζήτηση. Θα έχει κεντρική θέση. Και με το κάθετο διάδρομο θα μεταφερθεί το αμερικανικό LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, αναδεικνύοντας και το ρόλο της Ελλάδας.
0: Είναι ένα κομβικό ρόλο.
10: Ακριβώς. Παράλληλα όμως στο επίκεντρο βρίσκονται και οι σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις. Από οι προγραμματισμένες γεωτρήσεις και έρευνες από την Exxon Mobil και τη Chevron. Οπότε ο αμερικανικός παράγοντας εστιάζει πάρα πολύ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη στιγμή που οι σχέσεις, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, περνούν μια φάση, ναι, αν θέλεις, Όχι.
11: Να έχει σηκώσει λίγο κύμα, φαίνεται.
10: Τα ήρεμα νερά δεν είναι καθόλου ήρεμα.
11: Και με ένα Μάρκο Ρούμπιο, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα βέβαια, που βεβαίως πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις μεταξύ κρατών, αλλά ένα πρόσωπο στη συγκεκριμένη θέση του επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας με το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας έχει αυτό τη σημασία του. Δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή της Τουρκίας, δεν το λες και ένθερμο υποστηρικτή του να πάρει η Τουρκία τα F-35. Δεν τον έβαζες σε αυτή την κατηγορία του Ρούμπιο.
10: Ακούσαμε και την άποψη του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, να τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας ότι είναι κατά του να πάρει η Τουρκία να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.
11: Πρέπει να κοιτάμε κάθε φορά τη χρονική συγκυρία. Κατά το παρελθόν αυτό έχει δείξει, δεν ξέρω τώρα.
10: Ωστόσο, αυτή τη στιγμή Αθήνα και Ουάσιγκτον επιχειρούν να υπογραμμίσουν από κοινού ότι η στρατηγική του σχέση όχι μόνον παραμένει ισχυρή, αλλά περνά και σε ένα ακόμη βαθύτερο επίπεδο.
11: Κάτι για το πρόγραμμα έρχεται σήμερα το βράδυ.
10: Έρχεται σήμερα
11: αύριο
10: το βράδυ.
11: Με τον Γεραπετρίτη.
10: Αύριο το πρωί θα γίνει δεκτός το πρωί από τον Υπουργό Εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Mm-hmm. Μετά θα κηρύξουν μαζί την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου. Στις 6.30 το απόγευμα θα ξεκινήσει η ομιλία του στην Πνίκα. Ήταν μια προσωπική του επιθυμία. Μια ομιλία, μας λένε οι πληροφορίες μας, με συμβολικό χαρακτήρα. Πνίκα, ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει το 2017 και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και το τονίζω αυτό γιατί δύο χρόνια πριν φτάσει στο τέλος της θητείας του ο Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη του θητεία, δεν έχει χρήσει ακόμη υποψήφιο για τη διαδοχή του.
11: Και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένα από τα ονόματα
10: που
11: παίζουν πολύ. Ένας
10: από τους ληστείες που πρωταγωνιστούν στη συγκεκριμένη λίστα.
11: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Μαρία Τσελινίκου για το παρασκήνιο, αλλά και για την ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα και τις συναντήσεις που θα έχει. Το σχολίασε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ήταν στον Αντένα.
12: Η έλευση Ρούμπιο στην Αθήνα από μόνη της είναι γεωπολιτική ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Να θυμίσω ότι ο Ρούμπιο, πριν γίνει υπουργός εξωτερικών, ήταν από τους προτεργάτες του νόμου για την Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικά είναι προτεργάτης του σχεδίου 3-1.
11: Το σχολίασε και ο, αναφέρθηκε η Μαρία Τσελινίκου, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα τώρα με την οποία μιλάει ο κύριος Άγγελος Συρίγος και βουλευτής βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
2: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Οπότε αυτό το σημειώνουμε χωρίς καθόλου Τουρκία. Περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς.
11: Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους, φαίνεται ότι μέρος των συζητήσεων είναι και τα εξοπλιστικά, κυρίως το κομμάτι των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν τα F-35, τα οποία αναμένεται να αρχίσουν να προσγειώνονται σε ελληνικό έδαφος από τις αρχές του 2029. Γι' αυτό ακριβώς το σημείο μίλησε ο κύριος Μπελεγράτης, είναι ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, στον Sky.
13: Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία επί του πεδίου των επιχειρήσεων προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές πολύ περισσότερες από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στα αεροσκάφη. Προσφέρουν ικανότητες επιχειρησιακές για να μπορούν να πλήξουν πολύ μακρύτερα κάποιους στόχους και σίγουρα προσφέρουν αεροπορική υπεροχή και ισχύ.
11: Θα πάμε τώρα στο Μανώλη Κωστίδη, γιατί οπωσδήποτε την επίσκεψη Ρούμπιο δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τα ραντάρ της Άγκυρας. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
11: Εδώ τώρα έχουμε αλλάξει λίγο τις συνήθειες των ακροατών. Μπορεί για κάποιους να είναι ενοχλητικό, αλλά το επιβάλλει η δισογραφία, γιατί συνήθως 2,5 ώρα οι ακροατές του Sky σε παρακολουθούν και ακούν τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις σου. Αλλά είπαμε να σε φέρουμε έτσι 10-15 λεπτά νωρίτερα, γιατί μόλις τελείωσε το ρεπορτάζ η Μαρία Τσιλινίκου και θέλουμε τώρα τη συμβολή σου να μας πεις.
14: Και εμένα όταν μου είπαν 2 και 10, λέω, είστε σίγουροι?
11: Ναι, λιγάκι θα τους μπερδέψουμε σήμερα, από αύριο θα παρέλθουμε. Απλά ήθελα ως συνέχεια του ρεπορτάζ, αυτό ήθελα το δικό σου σχόλιο. Έχει πάρει τη διάσταση που δείχνει ενόχληση στην Άγκυρα η επίσκεψη Ρούμπιο μόνο στην Ελλάδα?
14: Η μη επίσκεψή του στην Τουρκία προκαλεί εντύπωση. Από εκεί πέρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βεβαίως θα παρακολουθήσουν πολύ στενά το τι ακριβώς θα κάνει ο Ρούμπιο και τα μηνύματα που θα στείλει σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και το τι θα υποθεί για τα F-35. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Διότι στην Τουρκία αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι από τη μία η Τουρκία δεν μπαίνει F-35, από την άλλη ο Μητσοτάκης ήταν στο σημείο να συζητάει ποια όπλα θα πάρει.
11: Ποια όπλα θα πάρει για τα F-35, είναι, όχι τα F-35. Ακριβώς. Έχει τελειώσει. Όχι, τώρα που έχουμε πάει στα όπλα.
14: Έρχονται ήδη, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των πιλότων και η Τουρκία ακόμα δεν ξέρει και μετά τις εκλογές τι ακριβώς θα γίνει, μετά τις εκλογές της Αμερικής, αν θα πάρει τα F-35 και πότε θα γίνει αυτό. Ίσως και πότε. Θα το δούμε.
11: Ναι. Τώρα βεβαίως είναι ένα-δύο θέματα στην τουρκική πολιτική σκηνή που αξίζει να σταθούμε. Δηλαδή το ένα είναι ότι στέλνει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία, Μανώλη.
14: Η ανακοίνωση που βγήκε δείχνει ότι υπάρχει στόχος μετακίνησης στρατευμάτων. Πακιστάν και Τουρκία υπόσχονται στη Σαουδική Αραβία πως κινητοποιούνται για τη μετακίνηση στρατευμάτων. Αυτό είναι η ανακοίνωση. Τώρα, αν θα πάνε άρματα μάχης ή κομάντος, ή αν θα πάνε στρατιωτικοί σύμβουλοι και κάποια τεχνικά οπλικά συστήματα αντιεροπορικά από κάθε... Τουρκία δεν έχει αντιεροπορικά εδώ.
11: Ναι, τι είδους υποστήριξη τέλος πάντων θα λάβουν.
14: Ναι, η Τουρκία δεν έχει, γιατί η Πάτριος χρησιμοποιεί ακόμα τους Γερμανικούς και τους Αμερικάνικους. Αλλά από εκεί πέρα περιμένουμε, πρέπει να... Αυτό που λένε είναι ότι η συμφωνία της Μέκας πρέπει να είναι στο κοινοβούλιο, γιατί στην Τουρκία, εκτός από τον Φιντάν και τον Ερντογάν και τον Υπουργό Άμυνας, δεν ξέρει κανένας το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Υπάρχει μια διαφάνεια που λέμε. Ναι. Η αδιαφάνεια.
11: Ναι, οπότε το χειρίζονται όπως θέλουν, κατά το δοκούν και κατά τον τρόπο που μπορεί να εξυπηρετεί.
14: Προαποφασίζουν και μετά έρχονται και λένε αυτή είναι η συμφωνία.
11: Αυτή είναι η συμφωνία, ναι. Αυτό εξυπηρετεί, είναι αλήθεια. Και με έναν Ερντογάν ο οποίος πουλάει κατάκτηση του διαστήματος.
14: Κοίταξε, όταν έχουν χαθεί 20 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο από τα funds και άλλα 100 δισεκατομμύρια, έτσι το υπολογίζουν, από την απώλεια, την πτώση του χρηματιστηρίου το τελευταίο μήνα λόγω των γεγονότων αυτών, σχεδόν 120 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν εξαφανιστεί. Σε αυτή τη φάση ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται να πάει στη σελήνη η χώρα του με ένα διαστημόπλιο, διαστημικό σταθμό στη Σομαλία, ειδικτίζουμε λέει, βγάζει ένα καλύτερο μέλλον. Αφού υπάρχει ένα πρόβλημα στο παρόν, πάμε στο μέλλον.
11: Καλύτερο μέλλον όχι στη γη όμως, σε γήινο περιβάλλον.
14: Στη σελήνη, δεν πειράζει, στη σελήνη.
11: Σε ευχαριστώ ακόμα Μανώλη, να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και αύριο βεβαίως μαζί μας θα είναι ο Μανώλης για να δούμε τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν στην Τουρκία μετά τα πρώτα δείγματα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην υπόθεση τώρα που αποκαλύφθηκε το πρωί με κατηγορούμενο έναν βασικό και βασικό πρωταγωνιστή, ένα πρόσωπο που είναι αρκετά γνωστό από τηλεοπτικές εκπομπές συγκεκριμένου περιεχομένου αλλά και της προσπάθειάς του να εμπλοκεί και στην πολιτική. Μάλιστα εμφανίζεται και ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, το κόμματος που είχε δημιουργήσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν με τη σύζυγό του φέρονται πρωταγωνιστικό δίδυμο σε υπόθεση απάτης στην ουσία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, καλώς ήρθες Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, μια απάτη η οποία φαίνεται να έχει ζημιώσει.
11: Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.
15: Ο Φίλιππος Καμπούρης, ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν να έχει ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με ποσό που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2021 με την δημιουργία κάποιων εταιριών, κάποιων διαφημιστικών εταιριών, εστιατορίων, νυχτερινών μαγαζιών και μαγαζιών που πουλάνε ρούχα, τα οποία ουσιαστικά δημιουργήθηκαν στο όνομα κάποιων αχυρανθρώπων, δεν κατέβαλαν ποτέ τις προβλεπόμενες εισφορές, έκλειναν και στη συνέχεια άφηναν πίσω τους ένα υπέρογκο χρέος, άνοιγε η επόμενη επιχείρηση με αυτή την μέθοδο. Ναι. Είναι λοιπόν μια επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε εξέλιξη από το πρωί.
11: Έχουν βρει δηλαδή οι αρχές ότι πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έτσι, βρίσκεται ο Καμπούρης και σύζυγός του.
15: Περιγράφονται ως ουσιαστικά οι ενορχιστρωτές αυτής της παράνομης δραστηριότητας φερόμενοι, οι οποίοι ουσιαστικά ακριβώς και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης τώρα θα γίνει και σε ένα δεύτερο στάδιο εκτός από τα όποια έγγραφα κατασχεθούν και προκύψουν πέρα από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο ενδεχομένως που να συνδέεται ακόμα και με το πολιτικό κόμμα του οποίου φέρεται να ηγείται ο Φίλιππος Καμπούρης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να τονίσουμε ότι.
11: Έχει απομακρυνθεί ο Γιώργος Χαρτζαφέρης, δεν έχει πια καμία σχέση με αυτό το κόμμα και μάλιστα απομακρύνθηκε κακήν κακώς από τον ίδιο τον Φίλιππο Καμπούρη. Υπήρχε μια περίοδος που τον έδιωξε από το κόμμα. Δεν έχει θέλω από καμία σχέση ο Καρατζαφέρης με όλο αυτό.
15: Από εκεί και πέρα, να τονίσουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί 4 αχυράνθρωποι, 2 Έλληνες, ένας από τη Βουλγαρία και ένας από τη Ρουμανία. Οι 2 Έλληνες που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, μάλιστα φέρεται να είχαν και προβλήματα διαβίωσης, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται ως μπροστινοί είναι άτομα τα οποία δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Έχουν συλληφθεί 2 λογιστές, 2 επιχειρηματίες, εκτός από τα άτομα τα οποία προαναφέραμε. Αυτά τα 8 άτομα με κατηγορίες για απάτη και φοροδιαφυγή θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
11: Και φαντάζομαι ότι είναι μόνο η αρχή, δηλαδή μάλλον από τώρα ξεκινάει αυτή η υπόθεση που έχουν συγκεντρώσει τα στοιχεία και θα αρχίσουν.
15: Θα υπάρχουν και περισσότερα στοιχεία που θα προκύψουν από τις έρευνες που έγιναν το πρωί, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε σε Άλυμο, Πειραιά και Καλλιθέα. Είναι και κάποιοι χώροι όπου είναι αυτές οι επιχειρήσεις που αναφέραμε πριν.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Με απάτες θα συνεχίσουμε, γιατί αλλάζει το νομικό πλαίσιο και η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, εμφανίζονται ως αστυνομικοί, ως λογιστές, βάζουν στο στόχαστρό τους κυρίως ηλικιωμένους και όχι μόνο, και με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Αλλάζει λοιπόν η ποινική αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, των απατεώνων, και πλέον δεν θα διώκονται για πλημέλημα, θα διώκονται για κακούργημα. Αυτή δεν είναι απλή υπόθεση. Το κακούργημα σε στέλνει στη φυλακή. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
10: Και αυτό αποφασίστηκε ουσιαστικά αυτή η νέα διάταξη, η οποία κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, μετά από την σωρία απατών που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, με το στόχο των δραστών να είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Τι γινόταν μέχρι τώρα με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τώρα, Σπύρο? Η πλειοψηφία των δραστών, των τηλεφωνικών απατών, καταρχήν είναι γνώριμη των αρχών. Και αυτό διότι, ακριβώς επειδή με βάση το έως τώρα πλαίσιο επρόκειτο για πλημέλημα, σημαίνει ότι συλλαμβάνονταν κάθε φορά από την αστυνομία, ελάχιστοι όμως από αυτούς οδηγούνταν στη φυλακή. Και αυτό διότι αντιμετώπιζαν πλημεληματικές κατηγορίες.
11: Καταδικάζονταν μεν, αλλά δεν κατέληγαν στο κρατήριο, δεν κατέληγαν στη φυλακή, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να εξαπατούν πάλι.
10: Έβγαιναν ακριβώς πάλι έξω και για να ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια.
11: Μπορεί να καταδικαζόταν κάποιος επειδή εμφανιζόταν ως αστυνομικός, μετά μπορεί να άλλαζε ιδιότητα.
10: Μπορεί να είναι ο λογιστή.
11: Ω υπάλληλο ΔΔΕ, δηλαδή άλλαζε λιγάκι το.
10: Μετά ω εφοριακό. Μετά πάλι ω αστυνομικό.
11: Ναι. Και κάποιε περιπτώσει είναι χαρακτηριστικέ, τι αναφέρει σήμερα και η Καθημερινή, είναι χαρακτηριστικέ κάποιε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί 4, 5, ακόμα και 10 φορέ. Δηλαδή έχουν συλληφθεί, έχουν καταδικαστεί 10 φορέ επειδή εξαπατούσαν συμπολίτε μα και εξακολουθούν να κάνουν την ίδια δουλειά.
10: Για να δώσουμε 2 στοιχεία για να καταλάβουμε τι ακριβώ γίνεται. Από τα 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος στη χώρα για απάτες, όλοι έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, όπως είπες, κάποιοι από αυτούς μέχρι και 10 φορές. Και επίσης, τους πρώτους 9 μήνες του 2026 είχαμε 2.460 περιπτώσεις απάτης, 1.136 συλλήψεις. Πόσοι από αυτούς έχουν προφυλακιστεί?
11: Πόσοι?
10: Μόλις 482 τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.
11: Γιατί δεν είναι με την άσκηση βίας, είναι με την πειθό. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο κάποιος πάνω στη σύγχυσή του, ο ηλικιωμένος πιστεύει ότι είναι αστυνομικός συλλογιστής και από μόνος του δίνει χρήματα και κοσμήματα. Συνεπώς η ποινική αντιμετώπιση είναι η ποιότερη. Αυτό όμως αλλάζει.
10: Αυτό αλλάζει πλέον και όπως δήλωσε και σήμερα το είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ουσιαστικά από το 1 ευρώ που καταφέρει κάποιος να αποσπάσει από κάποιον και 1 ευρώ να καταφέρει να του πάρει, θα είναι κακουργηματική η δίωξη που θα αντιμετωπίζει, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε κόφτης. Να το πω απλά. Δηλαδή έπρεπε ο άλλος να σου πάρει 120.000 ευρώ
11: για να
10: πάει για κακούργημα.
11: Ναι.
10: Τώρα και 1 ευρώ να σου πάρει, θα πάει απευθείας για κακούργημα και θα οδηγείται στη φυλακή. Αυτά είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
11: Τον ακούμε.
16: Η διάταξη αυτή καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις κακούργημα. Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Όλοι όσοι καταδικάζονται θα πηγαίνουν φυλακή.
17: Και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
16: Τώρα από 1 ευρώ, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα.
11: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο Action όχι για την ποινική αντιμετώπιση, έτσι όπως έθεσε το θέμα ο κ. Φλωρίδης, αλλά για το ότι η αστυνομία δημιουργεί ένα, πώς να το πω, ένα κέντρο, ένα εθνικό κέντρο για την αντιμετώπιση της απάτης. Που εκεί θα συμμετέχουν και οι άλλοι φορείς, θα συμμετέχουν και οι τράπεζες, γιατί πολλές απάτες γίνονται προσπαθώντας να αποσπάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Θα συμμετέχουν λοιπόν και άλλοι φορείς, ούτως ώστε να γίνει πιο οργανωμένη η αντιμετώπιση της απάτης, είτε της τηλεφωνικής είτε της ηλεκτρονικής. Το σχετικό απόσπασμα.
18: Ένα εθνικό κέντρο απάτης με έδρα το ελληνικό FBI, την οικονομική αστυνομία, και προχωράμε ήδη. Οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτό, συμμετέχει η ΕΕΤ, συμμετέχουν η Αρχή Κυβερνοασφάλειας, συμμετέχουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας.
11: Αυτές είναι ενέργειες από την πλευρά της πολιτείας, βεβαίως εδώ στο μαγκαζίνο και σε άλλες εκπομπές στον Sky και σε τα άλλα μέσα δηλαδή, επισημαίνεται η ανάγκη άνθρωποι, όχι μόνο ηλικιωμένοι, οποιοδήποτε δέχεται ένα τηλέφωνο που του λέει κάποιος «Είμαι ο λογιστής σου, είσαι η Σοφία Γαλάνη, δώσε μου τους κωδικούς σου». Εκεί πρέπει και ο καθένας μας να ψηλιάζεται.
10: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί ειδικά όταν είμαστε σε τρέξιμο και δεν έχουμε το νου μας, μπορεί όντως πάνω σε ένα βιαστικό τηλεφώνημα νομίζουμε ότι μιλάμε.
11: Και επίτρεψέ μου, πολλές φορές, αυτό τουλάχιστον μου λένε άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα, γνωρίζουν αρκετά πράγματα.
10: Τα πάντα πολλές
11: φορές. Μου λένε φίλοι ότι γνώριζαν το όνομα τεπώνυμο, που μένεις, το όνομα του λογιστή σου, είμαι από το γραφείο του λογιστή σου, του τάδε. Δηλαδή έχουν πρόσβαση σε πληροφορία και έτσι καταφέρουν, όπως λες, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση σύγχυσης, καταφέρουν να...
10: Και κάπως έτσι πέφτουν πολλοί θύματα τους, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι. Οπότε μέχρι να γίνουν όλα αυτά από την πολιτεία, ας εξακολουθούμε να προσέχουμε εμείς.
11: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη.
19: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
20: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
19: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
20: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
23: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
26: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
28: Χρώματα. πατώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
0: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Και επιστρέψαμε με Νίκο Φιλιππίδη μετά τις 2.30. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Και το τονίζω γιατί ξέρεις, είναι η ώρα που στο μαγκαζίνο βγαίνει ο Μανώλης Κωστίδης και μας δίνει το ρεπορτάζ του. Οπότε
3: σωστά.
1: Από Κωστίδης, εσύ συνήθως είστε στο πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο προκαλέσαμε αυτό το βραχυκύκλωμα στους ακροατές.
3: Λογικό. Θα έχει πολλή ενέργεια από όσο μαθαίνουμε ο Ρούμπιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ψηλά στην ατζέντα είναι και η ενέργεια και δεν θα γινόταν αλλιώς με τη χώρα να έχει Chevron Exxon και να έχει μετατραπεί ουσιαστικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα κομβικό, σε ένα κόμβο διανομής LNG προς κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια.
3: Κεντρικό υπό ποια έννοια σημαντικό? Φανταστείτε πολύ απλά ότι ο ρόλος που είχε εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία στην διανομή του ρωσικού αερίου. Mm-hmm. Αντίστοιχα τώρα ο νέος ισχυρός παίχτης πώλησης αερίου στην Ευρώπη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας από τους βασικούς παίχτες πλέον ως βάση πώλησης προς άλλες χώρες μέσω του κάθετου διαδρόμου και των FSRU, δηλαδή των σημείων που γίνεται η αεριοποίηση του LNG, γίνεται στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα πλούσια κοιτάσματα πλέον που βγαίνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2030 και μετά με πολύ μεγάλη ένταση. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες επενδύσεις εκεί.
1: Επειδή αναφέρεται σε όλα τα ρεπορτάζ, αναφέρεται με αλφαγιώτα σε όλα τα ρεπορτάζ ότι τα ενεργειακά είναι ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων, αναμένουμε εκεί κάποιες νέες συμφωνίες ή επιβεβαίωση του στρατηγικού ρόλου που θεωρεί η Αμερική ότι διαδραματίζει η Ελλάδα?
3: Κοίτα, μέχρι ώρας δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επιπλέον. Θυμίζουμε ότι ακριβώς πριν ένα χρόνο είχε γίνει η περίφημη συμφωνία τότε με την Venture Global, μια πολύ μεγάλη αμερικανική
1: για τον
3: εταιρεία.
1: Κάθετο διάδρομο.
3: Με μακροχρόνια συμβόλαια ακριβώς με τον κάθετο διάδρομο. Ξέρουμε ότι αυτό έχει προχωρήσει, έχει αυξηθεί μάλιστα η χωρητικότητα του συγκεκριμένου διαδρόμου, πάντα με αμερικανικό LNG, όπως έχουν αυξηθεί επίσης και οι χώρες προορισμού, δεδομένου ότι έχουν πάει και προς άλλες βαλκανικές χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, ως και τη Σερβία μέσω αγωγών. Αλλά όχι, κάποια νέα συμφωνία, mm-hmm. όχι, νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι γύρω επίσης από τα κοιτάσματα, προφανώς. Σεβρών και Exxon Mobil, η οποία περιμένουμε τις πρώτες επιτουσίες εξορίξεις στις αρχές του νέου έτους.
1: Θέλω λιγάκι να συνεχίσουμε στο κεφάλαιο ενέργεια, γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν και θα το αντιμετωπίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στα νοικοκυριά όσο μπαίνουμε στο χειμώνα. Ενέργεια πρώτον στο κεφάλαιο ρεύμα. Βλέπουμε υψηλές τιμές στην Ευρώπη. Και όχι ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε στο τζάμπα, αλλά τέλος πάντων χαμηλότερες σε εμάς λόγω
3: ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φωτοβολταϊκά και αιωλικά. Σήμερα οι σημερινές τιμές επί της ουσίας είναι πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατόρα όλη η Ευρώπη. Γερμανία, μέχρι και η Ισπανία και η Πορτογαλία που έχουν πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πάνω από 200 σήμερα. Η Βουλγαρία 210, η Ελλάδα έχει 167 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Θα μου πείτε, αυξημένη μέση τιμή του Μαΐου-Ιουνίου ήταν κοντά στα 70-80. Είναι σχεδόν διπλάσια, αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές του ηλεκτρισμού, η μεγάλη παραγωγή από τον ήλιο και τον αέρα στην Ελλάδα είναι αυτή η οποία κρατάει τις τιμές χαμηλότερα. Φανταστείτε να είχαμε και αποθήκες σε αντιμένει πόσο πιο χαμηλά τιμές θα μπορούσε να έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Είμαστε 19η στους 24 στη σημερινή τιμή, κάπου τόσο.
1: Ναι, άρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη κατάσταση. Τα προγράμματα όμως τρέχουν, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί αυτό, δηλαδή το θέμα της αποθήκευσης.
3: Ναι, ναι, είναι σε στάδιο ακόμα, από τον Απρίλιο-Μάιο ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι.
3: Σε πλήρη ανάπτυξη, νομίζω θα είναι στους επόμενους 12 μήνες, θα έχουμε ορατά ωφέλη του χρόνου, το καλοκαίρι που είναι μεγάλη κατανάλωση τα τελευταία πολλά χρόνια στη χώρα μας λόγω τουρισμού και ζέστης. Θα υπάρχουν ακόμα πιο ισχυρές ΣΑΠΕ λόγω της αποθήκευσης.

0: Η βελόνα
1: κλέβεις τώρα, κλέβεις από άλλο πεδίο εκφράσεις
0: από
1: τώρα.
0: Από άλλο το πεδίο, δεν το πολιτικό, βελόνα. Όλα. Δυστυχώς δεν κουνιέται η βελόνα. Είμαστε κοντά στα $100 το βαρέλι διεθνείς τιμές, κολλημένες, γιατί πολύ απλά έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση, ενώ φεύγουν μεγάλες ποσότητες από τις χώρες του κόλπου, σχεδόν όσες φεύγαν προπολεμικά, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ακρίβειας στα μεταφορικά. Για παράδειγμα, έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ναύλοι. Οι ναύλοι αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που κρατούν πολύ υψηλά τις τιμές των καυσίμων. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη μικρή ανάσα που υπάρχει εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που ούτε επιχειρήσεις υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα η Ευρώπη απελευθερώνει. Οπότε πάμε με 2,17 περίπου μέση τιμή χώρας το πετρέλαιο κίνησης, 2,20 η αμόλυβδη, και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τις ανακοινώσεις που περιμένουμε να γίνουν σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς αν θα επιχειρηθεί να αυξηθεί ή να ανανεωθεί απλώς η επιδότηση στα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, και θα πάμε αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Σήμερα μίλησε ο Πρωθυπουργός σε ένα συνέδριο, διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, «Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στη σύγχρονη πόλη», ο τίτλος. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα απέναντι στη Βρετανία και τη στάση της, αλλά και στο στεγαστικό, ένα φλέγον ζήτημα για τα νοικοκυριά. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Θα πάρουμε με τη σειρά από τα δύο θέματα. Πρώτον, για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε μια νέα διάσταση, αφού αναφέρθηκε στην κλοπή, όπως είπε, από τον Λόρδο Έλγιν, και το ότι τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην χώρα μας. Είπε ότι με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Μπέρνεμ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ότι θέλει να επανεξετάσει τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα μας πλέον θα το βάλει το ζήτημα των γλυπτών στο πλαίσιο των ευρωβρετανικών σχέσεων, ότι σε αυτή την συζήτηση το τι θα, πώς θα προχωρήσει η συζήτηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας. Ένας από τους όρους που θα θέσει η Ελλάδα θα είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να τονίζει ότι δεν μιλάει για επιστροφή, μιλάει για επανένωση ενός ιστορικού μνημείου με ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την ανθρωπότητα.
1: Αυτό, Γιάννη, είναι μια κόκκινη γραμμή που βάζει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, βάζει το θέμα σε άλλο επίπεδο, αλλάζει στρατηγική. Δηλαδή, τους λέει, αν θέλετε να επιστρέψετε Ευρώπη, να ξέρετε πως ένας όρος είναι και τα γλυπτά.
2: Ακριβώς, γιατί πλέον είναι εμφανές, το παραδέχθηκε και ο ένας πρωθυπουργός, ότι οι συζητήσεις που υπήρχαν τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη ένταση μεταξύ των δύο πλευρών έχουν καταρρεύσει, δεν οδηγούν πουθενά. Έτσι, αλλάζει και η στρατηγική της χώρας μας. Γίνεται εντός εισαγωγικών η λέξη πιο επιθετική, τόσο προς το Μουσείο, το Βρετανικό Μουσείο, όσο και προς την ίδια τη Βρετανική κυβέρνηση. Διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο νόμος του 1963 που έχει περιορισμούς στο τι μπορεί να δώσει σε άλλες χώρες το Βρετανικό Μουσείο.
1: Ναι. Τώρα, συγχώρεσέ με, μπορεί να είναι εντελώς άτυχο το παράδειγμα, το λέω εκ προημίου, αλλά κάτι, όχι κάτι αντίστοιχο, πώς να το πω, μου θυμίζει αυτό που είπε στους Τούρκους, ότι ξέρετε κάτι, αν θέλετε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα άρετε το κάζους μπέλι. Δηλαδή, χρησιμοποιεί πλέον το ευρωπαϊκό πλαίσιο με τέτοιο τρόπο που να χαράσει και την στρατηγική της χώρας απέναντι σε διάφορα θέματα. Το ένα βέβαια είναι τα γλυπτά, τώρα που το φέρνει. Το άλλο ήταν το πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία.
2: Σωστά. Στην ουσία βάζει τις σχέσεις μιας τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρίσμα των διαφορών που έχει η Ελλάδα με αυτές τις χώρες.
1: Ναι, σωστά. Και για το στεγαστικό έχει ενδιαφέρον αυτό που ανέφερε.
2: Ναι, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους για να ξεπεραστεί, τουλάχιστον να μειωθεί η ένταση της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, με τον κύριο Μητσοτάκη να προτείνει κάτι όμως που, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση και στο πολιτικό σύστημα, να επειδή είναι πυκνοδομημένες οι μεγάλες πόλεις, να δοθούν κίνητρα ώστε σε πολυκατοικίες που κτίζονται για μακροχρόνια μίσθωση να δίνει τη δυνατότητα να χτίζουν περισσότερα τετραγωνικά, ίσως και δύο ορόφους περισσότερους από ό,τι ισχύει σήμερα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκη. ίσως ένα κίνητρο να πέσουν περισσότερα διαμερίσματα στην

0: αγορά για να αυξηθεί η προσφορά και να μειωθεί η ζήτηση, άρα και οι τιμές. Τώρα, ως προς αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Ισπανίας, μιλώντας, αφήνοντας αιχμές χωρίς να το κατονομάσει για το Πασόκ, διότι όπως είπε, βλέπουμε στην Ισπανία μια κυβέρνηση να καταραίει στην ουσία με αφορμή το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει, που είναι πιο έντονο από τη χώρα μας, όταν κάποιοι σοσιαλιστές πρότειναν στην Ελλάδα την Ισπανία ως παράδειγμα για τη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο. Το απόγευμα θα μιλήσει και στο ΣΕΒ, όπου εκεί αναμένουμε και τι θα πει για το θέμα της ενέργειας και τα μέτρα της πολιτείας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή πλήττονται εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Οπότε αναμένουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός σήμερα το απόγευμα. Απ' την άλλη πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται στην Κρήτη εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστη το νησί από την σφοδρή βροχόπτωση. Αυτές τις φοδρές βροχοπτώσεις συναντήθηκε με δημάρχους, εκπροσώπους αγροτών, στο επίκεντρο βεβαίως οι μεγάλες καταστροφές, οι καλλιέργειες, οι αποζημιώσεις, και να δοθούν χρήματα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ή μάλλον από την Κρήτη, ναι, από την Κρήτη θα τον ακούσουμε.
2: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
1: Αυτά είπε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Επιστρέφουμε με ένα επεισόδιο σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια. Σε αυτό το επεισόδιο κινήθηκε η γιαγιά ενός παιδιού κατά της νηπιαγωγού, επειδή δεν παρέδιδε το παιδί σε εκείνη. Βεβαίως ακολούθησε το πρωτόκολλο, ένα πρωτόκολλο για την ασφάλεια των παιδιών ουσιαστικά το νηπιαγωγείο, και ορθώς έπραξε και βρέθηκε μπροστά σε μια χειροδικία. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Η γιαγιά λοιπόν προσήλθε στο νηπιαγωγείο, στα Πατήσια συγκεκριμένα, προκειμένου να παραλάβει το εγγονάκι της, την ώρα που σχολούσαν τα παιδιά, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαραίτητη βεβαίωση παραλαβής του μαθητή,
7: ναι,
8: με αποτέλεσμα οι νηπιαγωγοί να της απαγορέψουν να παραλάβει το παιδί. Η ηλικιωμένη αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στην νηπιαγωγό, προκαλώντας της μάλιστα εκδορές στο πρόσωπο. Εκείνη την ώρα επικράτησε αναστάτωση, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και η μητέρα του παιδιού.
7: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει πάει
8: η γιαγιά
7: του παιδιού, ζητάει να της το δώσουν. Τον νηπιαγωγείο της λέει δεν υπάρχει χαρτί.
8: Δεν υπάρχει απαραίτητη βεβαίωση, επομένως δεν της δίνει το παιδί.
7: Δεν
8: μετά από λίγο φτάνει και
7: όχι,
8: η μητέρα.
7: Μισό λεπτό, πριν το μετά από λίγο, η γιαγιά χτυπάει την νηπιαγωγό.
8: Ναι, με χαστούκι,
7: ναι,
8: κατά όπως φαίνεται, προκαλώντας τις εκδορές, ναι, στο πρόσωπο.
7: Και μετά πηγαίνει η μητέρα του
8: και
7: παιδιού.
8: Και μετά από λίγο φτάνει και η μητέρα του παιδιού, η οποία επίσης επιτίθεται λεκτικά στην νηπιαγωγό. Παίρνουν το παιδί, φεύγουν. Η μητέρα τρέπεται σε φυγή, ενώ τη γιαγιά μάλιστα τη συνέλαβαν κιόλας.
7: Έχει συλληφθεί για την βιοπραγία.
8: Ακριβώς. Ναι, για σωματική βλάβη και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Ποιο είναι τώρα όμως το θέμα πέρα από το περιστατικό, ότι είναι πλέον απαραίτητη μία βεβαίωση, μία υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης στην ουσία από το σχολείο και από τον νηπιαγωγείο και από το δημοτικό, ναι, όπου θα ορίζονται ρητά τα ενήλικα άτομα τα οποία θα μπορούν, ναι, να παραλαμβάνουν τα παιδιά
7: γίνεται
8: από το σχολείο.
7: Είναι το στοιχειώδες και γίνεται για την ασφάλεια των παιδιών. Και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, εάν έγιναν έτσι όπως περιγράφονται, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στο ρεπορτάζ, πολύ σωστά έπραξε το νηπιαγωγείο να μην παραδίδει παιδί σε άτομο το οποίο δεν έχει φέρει αυτή
8: αυτό
7: τη βεβαίωση.
8: Αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι πρόκειται για θέμα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών.
7: Προφανώς.
8: Και είναι ότι φέρει ευθύνη το σχολείο, και το οποίο είναι και υπεύθυνο, ναι, για τον απαραίτητο έλεγχο.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν. Και θα επιστρέψουμε τώρα με ένα θέμα, με μια συνηθισμένη εικόνα που συναντάμε στους δρόμους, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γιώργο,
9: καλό μεσημέρι. Και αφορά την επίδειξη ικανοτήτων οδηγικών κάποιων οδηγών, κάποιες επικίνδυνους ελιγμούς και συχνές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που συνηθίζουν κάποια άτομα και να τις μοιράζονται στο διαδίκτυο. Μάλιστα εδώ μιλάμε για δύο οδηγούς ηλικίας 25 και 35 ετών οι οποίοι επιστράτευσαν ακόμα και ντρόουν με το οποίο τραβούσαν εικόνα την ώρα που κινούνταν σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας με σούζες, με ό,τι μπορούμε να φανταστούμε επικίνδυνο περιλαμβάνει αυτή του τύπου η οδήγηση. Σήκωσαν λοιπόν και ντρόουν, τράβηξαν το βίντεο από αυτές τις οδηγικές παραβάσεις, το ανέβασαν και στα διαδίκτυα. Υπάρχει πλέον, το έχουμε πει, μια ειδική υπηρεσία της τροχέας.
4: Προφανώς ήταν οργανωμένο. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε τις ταρζανιές μας με drone, ούτως ώστε να έχουμε και καλά πλάνα στο Instagram και στο TikTok.
9: Ακριβώς. Και κάμερες GoPro στα κράνη. Να πούμε ότι υπάρχει λοιπόν πλέον μια υπηρεσία, η ειδική ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της τροχέας. Αυτό πράγμα κάνει. Σαρώνει τα social media, όπου βλέπει κάτι αντίστοιχο, γίνεται μια δικογραφία, διαβιβάζεται στον εισαγγελέα. Με ό,τι προκύπτει μετά όσον αφορά τουλάχιστον ενδεχομένως την αφαίρεση διπλώματος ή αν μιλάμε για κάποιο πρόστιμο. Υπήρξε λοιπόν η ταυτοποίηση αυτών των δύο νεαρών 25 και 35 ετών.
4: Έπεσε καλό, πρέπει να έπεσε καλό πρόστιμο.
9: Πιθανότατα, ναι, αναμένουμε να δούμε και τι θα προέκυψε μετά την ενημέρωση και του αρμόδιου εισαγγελέα. Κατασχέθηκε και μια μηχανή μεγάλου κυβισμού από αυτές που φαίνονται στα βίντεο και εντοπίστηκε. Μια πολύ επικίνδυνη πρακτική και για τους άλλους και για τους ίδιους
4: οδηγούς. Και για τους ίδιους και για τους άλλους και για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να ακούσουμε τι είπε και η κυρία Δημογλούδη, εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Sky.
10: Έχει σχηματιστεί κανονικά δικογραφία σε βάρος τους. Μιλάμε για επικίνδυνη οδήγηση. Αυτή η ειδική ομάδα θα συνεχίσει και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Η ειδική ομάδα της τροχέας, που αντιλαμβάνεται τέτοιου είδους περιστατικά από social media, από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο. Και φυσικά σχηματίζεται σε βάρος δικογραφία και κανονικά οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
4: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Ο ακροδεξιός Τομπίας Ράους, πρόεδρος της Βουλής της Σαξονία-Ανχάλτ. Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες, στενές επαφές στρατιωτικού τύπου. Σκάνδαλο κατασκοπίας στη Γερμανία, σύλληψη του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο Τομπίας Ράους της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD εξελέγει πριν από λίγα λεπτά πρόεδρος της Βουλής στο κρατήδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας 48 ψήφους. Το κόμμα του διαθέτει 39 στην τοπική Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι είχε δηλώσει η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, την BSW, ότι θα τον υποστηρίξει, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν ανακοινώσει ότι θα απέχουν από την ψηφοφορία. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην Κύπρο. Ολοένα και στενότερες γίνονται οι σχέσεις συνεργασίας ΗΠΑ και Κύπρου στον αμυντικό τομέα, με τη δημιουργία νέων υποδομών που ενισχύουν την αμερικανική παρουσία στο νησί. Προγραμματίζονται κοινές ασκήσεις καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης. Ενδεικτική της νέας αυτής φάσης και η συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που δήλωσε ότι ο ουρανός είναι το όριο για τη συνεργασία των δύο χωρών, προκαλώντας τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων σήμερα στην Γαλλία, καθώς νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη πραγματοποίησαν επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τέλος, σε βαρύ πένθος από χθες το Ισραήλ, εν ώψη της αυριανής επετείου της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle.
4: Επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
13: Χαίρετε.
4: Έχει πραγμάτια σήμερα.
13: Αγανάπαυση στην πραγματικότητα, εν ώψη επανέναρξης πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο. Έχει σημαντικό μάτς Εθνική Ελπίδων το απόγευμα, παίζει 7 η ώρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε περίπτωση νίκης με 2 γκολ, περνάμε ως καλύτερη δεύτερη στο Euro του καλοκαιριού. Αυτό το συμβαίνει γιατί οι Γερμανοί έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Η Γερμανία έχει την ισοβαθμία μαζί μας. Λογικά θα κερδίσει την αντιπάλληλο της σήμερα.
4: Αν καταφέρουμε αυτή τη διαφορά.
13: Μετά.
4: Περιπέτεια.
13: Λογικά, ναι, θα παιχτεί στα γκολ.
4: Ναι,
13: λογικά θέλουμε. Αυτή τη στιγμή με 2 γκολ είμαστε σίγουρα στο γύρο το καλοκαίρι. Αυτό χρειάζεται η εθνική μας. Ελπίζουμε να τα καταφέρει φυσικά. Είναι πολύ καλή γενιά αυτή και πολλά παιδιά τα έχει απορροφήσει και η πρώτη ομάδα των ανδρών. Κατά τα λοιπά. Παίζει ο ΠΑΟΚ για το EuroCup με την Μπόσνα σήμερα το βράδυ. Αύριο ο Άρης, αύριο και η ΑΕΚ για τον BCL.
14: Έλα, υπάρχει και μια είδηση που μας έχετε δώσει εσείς. Δηλαδή, εγώ κλέβω τώρα, διαβάζω από εσάς.
13: Παρακαλώ.
14: Παίζει σήμερα Μέση για τελευταία φορά.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το παίξαμε και στο δελτίο νωρίτερα στην τηλεόραση. Τελευταία φορά με την εθνική ομάδα τη
14: Αργεντινή.
13: Σωστά, δύο τα ξημερώματα.
14: Και διάβαζα και ρεπορτάζ, θα φορέσει μια, η Εθνική Αργεντινή μια συλλεκτική.
13: Έφτιαξε η Αντίντας μια φανέλα ειδικά για την περίσταση για το τελευταίο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο μάτς. Όποιος αντέχει και έχει τα κουράγια να το δει στις δύο, θα είναι πολύ ιδιαίτερη
14: για
13: βραδιά.
14: Φαντάσου λοιπόν, όχι μόνο για τους Αργεντίνους, για όλους, να βλέπεις αυτό το θρύλο να φοράει τελευταία φορά την εθνική, την φανέλα της Εθνικής.
13: Την ίδια ώρα που ο Κριστιάνο δεν έχει τον καλύτερο τρόπο για να αποχωρήσει.
14: Ναι, εκεί λίγο στράβωσε το πράγμα.
13: Θα δούμε τώρα τα γίνει με αυτόν.
14: Σε ευχαριστώ. Δημήτρη μου. Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Και φτάσαμε κάπως έτσι στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων συνοψίζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad.
18: Είναι κωμωδία.
19: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
18: Stand-up είναι.
19: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
18: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
19: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
21: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
22: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
23: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
24: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Ποιος είσαι εσύ?
26: Ο Πιέρ.
27: Δεν είσαι ο Τωμά.
26: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
25: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
28: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
25: Και ποιος είσαι?
28: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
29: Η ιδέα της χρονιάς.
30: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
31: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
32: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
33: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκε. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια και να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η απάτη στηνόταν μέσα από καταστήματα όπως μαγαζιά ενδυμάτων, διαφημιστικές εταιρείες και εστιατόρια. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν σε ονόματα χειρανθρώπων και όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών, τις άφηναν απλήρωτες ή κατέληγαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες. Τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συμμαχική σχέση με την Αθήνα υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα σήμερα και αύριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 αύριο το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική είναι μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κυρία κατοικία. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία. Να δοθούν κίνητρα, όπως ύψος στα κτίρια, λέγοντας ότι η Αθήνα είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχει χώρο. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Σημείωσε ότι μετά τον Εύρο το πρόγραμμα διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Η Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανακατοικία, με προϋπόθεση την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάντες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να έχει πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Η κρατική ενίσχυση για τη ζημιά στις κατοικίες στην Κρήτη ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέδριοξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα συσσωρευμένα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο τους, οι επαγγελματίες αλλοίης συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην αγορά οι ελλείψεις στα ψάρια. Η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη παρέμεινε και σήμερα αποκλεισμένη από τους αλλείς για να αποτρέψουν την είσοδο φορτηγών με εισαγόμενα ψάρια. Στη Γερμανία, ως ύποπτος κατασκοπίας συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών της χώρας. Σύμφωνα με το γερμανικό τύπο, φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής.

0: παιδιά, γεια σας, γεια σας. Τι γίνεται, πώς είστε παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: 3-0, 3 και 10, πώς πάμε, όλα καλά?
0: Υπέροχα, έχει τώρα φανταστικό καιρό έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στους δρόμους, αλλά θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο άλλωστε εδώ. Έτσι, μη γελιόμαστε.
1: Έχω σηκώσει
0: παιδιά
1: τα ελικόπτερα όλα, έχω σηκώσει τους δορυφόροι.
0: Ναι.
1: Και σε λίγο θα ενημερώσουμε για όλα. Όλα.
0: Αυτά,
1: και τα drones και τις μπελαρά έχω βγάλει όλα.
0: Είναι για τον Αμερικανό IPEX, δεν είναι για μας.
1: Εγώ θα πω για μας.
0: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Προετοιμάζω το έδαφος για να έρθει ο Ρούμπιο. Ετοιμαστείτε να περάσουμε υπέροχα από το βράδυ, απόψε από το βράδυ μέχρι
0: το
1: και
0: απόγευμα.
1: Αύριο όλο η μέρα θα είναι, εντάξει. Θα κυκλοφορεί γενικώς στο κέντρο ο Ρούμπιο, οπότε αφήστε το καλύτερα. Ό,τι μπορείτε να κάνετε να το κάνετε. Θα μας τα πει και μετά εδώ πέρα η αρμόδια για το τι μέτρα έχουν πάρει εδώ οι αστυνομικοί. Εδώ η κυρία Γαλάνη θα έρθει σε λίγο να ετοιμαστεί.
0: Θα μας τα πει. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται ότι θα κλειδώσει η συμφωνία για τα ελληνικά F-35. Στο τραπέζι μπαίνουν και 6 ακόμη προηγμένα όπλα. Προφανώς η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει όσο περισσότερο γίνεται τη στρατιωτική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς στην Άγκυρα θα εκδηλωθεί και θα παρακολουθήσουν όλα αυτά που θα συμβούν στην αθηναϊκή πόλη με εμφανή νευρικότητα.
1: Τούρκοι πονάτε, θα το πω εγώ με ψυχραιμία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τούρκοι πονάτε που ήρθε ο Ρούμπιο εδώ πέρα, δεν έρχεται σε εσάς. Κοίτα, ήθιστε όποιος υπουργός εξωτερικών ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πρώτα στην Τουρκία ή να πηγαίνει μετά στην Τουρκία. Ή όποιος Αμερικανός πρόεδρος ερχόταν στην Ελλάδα να έχει πάει πριν στην Τουρκία ή μετά στην Τουρκία. Αυτός ήρθε μόνο στην Ελλάδα.
0: Όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ και με όσα συμβαίνουν.
1: Δουλίτσες εδώ πέρα,
0: και σε συνάρτηση με το Ισραήλ, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Αναγία σου, τα πες ωραία τώρα.
0: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια συνθήκη και μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πολλά παρακλάδια για να συζητήσουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 3. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 5 με τα ωραία μας κούβεντος.
1: Και αυτό είναι δέσμευση. Για κάποιους μπορεί να είναι τυραννία αυτό, αλλά για κάποιους είναι απόλαυση.
0: Αυτά είναι όλα μπακαλιάρι που
1: λέει. Ναι. Έχω βγάλει όλη την κασέλα με τους μπακαλιάρους και τους αραδιάζω όλους το μεσημέρι.
0: Ναι. Ο Παπαγιαννάκος φεύγει. Η Δήμητρα Σταματίου ήρθε.
1: Σαν τον Τζόνι Γουόκερ. Ο Παπαγιαννάκος φεύγει.
0: Μας εντωμεταξύ παρατηρήσατε πόσο ανανεωμένη είναι.
1: Άλλο πράγμα τώρα. Εντάξει.
0: Σταματίου. Τζέιλο. Κοίτα μαλλί συγκλονιστικό. Ένα καρέ υπέροχο. Φανταστείτε την Τζέιλο. Μα το δείχνει κιόλα. Φανταστείτε την Τζέιλο με ένα μακρύ κομψό καρέ. Αυτό, αυτή την εικόνα κάντε. Εμείς την έχουμε απέναντί μας τώρα. Καταλάβατε τώρα.
1: Δηλαδή σκεφτείτε τι πάνω στην πίστα την ώρα που τραγουδάει την Τζέι Λο.
0: Στην πίστα, την Τζέι Λο.
1: Πίστα δεν είναι.
0: Λες και είναι στο Αθηνών Αρένα.
1: Γιατί τι έχει το Αθηνών Αρένα, δεν κατάλαβα, κυρία μου. Ξαφνικά τι λέτε για το Αθηνών Αρένα.
0: Απλά λέω, εμείς έχουμε εδώ διεθνούς εμβέλειας.
1: Γιατί δεν ανεβαίνει σε πίστες ή διεθνούς εμβέλειας. Δεν ανεβαίνει σε πίστες.
0: Ναι, ανεβαίνει. Και κάνει και μίχα.
1: Τι ανεβαίνει, μόνο σε σκηνή ανεβαίνει.
0: Μίχα.
1: Ξεκίνησε μίχα.
0: Τώρα ξεκίνησε. Βλέπω τεράστια διαφορά. Α, δεν έχει κάνει το πρώτο ακόμα. Τώρα. Φαντάσου να κάνει τι έχει να γίνει. Γιατί είπε και ο Κολοκυθάς ότι θα έρθει, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ το είπα.
2: Ναι.
1: Για Μίχα,
0: ο Κολοκυθάς, μην ακούς γυμναστική, τρέχει.
1: Όχι, όχι. Εγώ νέο πρόγραμμα μου πει. Ναι, Μίχα.
0: Ναι, αρχή,
1: Μίχα, ναι, αρχή.
0: Μαζί με τη μετακόμιση σου πάει.
1: Θα πάρω και τον Αλέξη το Μίχα.
0: Ναι, φίλος μας αγαπημένος.
1: Να πάμε για Μίχα.
0: Αλέξη μας αγαπημένε. Είσαι σε μια σχετική σύγχυση σήμερα, βλέπω. Ή μάλλον και σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι, και τι.
0: Μπαίνει τίποτα στη σειρά.
1: Έχεις κάτι κανονικό?
0: Είχαμε πει κάτι χθες. Χθες ανοίξαμε εδώ πέρα, έγινε χαμός. Τι, από πού ξεκίνησε η συζήτηση?
1: Ξεκινήσαμε για τα μπέργκερ.
0: Για τα μπέργκερ.
1: Για τα fast food. Για τα fast food.
0: Τα παλιά, δηλαδή.
1: Τα παλιά.
0: Wendy's, Goodies καλά, που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι άνοιξε το πρώτο τη δεκαετία του 70. Goodies, παιδιά. Απίστευτα πράγματα. Χάμπο, φυσικά.
1: Σαλονίκη πρώτα άνοιξε.
0: Σόλωνος
1: εδώ στην Αθήνα, Σαλονίκη πάντως άνοιξε πρώτο. Το 78 άνοιξε στη Γλυφάδα το πρώτο fast food στην Αθήνα, αυτό το Queen. Ήταν τα πρώτα που άνοιξε στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Αυτό γενικά.
0: Δεν είπαμε όμως ότι σήμερα θα πιάσουμε τα γυμναστήρια. Μια και είπαμε για Μίχα.
1: Θα τα φύγω δηλαδή.
0: Όχι, δεν θέλω να φύγω.
1: Θα μιλήσει για γυμναστική μόνο.
0: Να μου πει, όχι, να μου πει το πρώτο γυμναστήριο που γράφτηκε όταν ήσουν μικρό.
1: Κοίτα, μικρό έπαιζα πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έπαιζα, ήμουν σε ομάδα να κάνουν. Κάκανα προπονήσει.
0: Σε σύλλογο.
1: Ναι. Οπότε έχω παίξει στο Sporting, έχω παίξει στον Παναθηναϊκό, έχω παίξει στην Κυπριάδου.
0: Για την πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Τι δηλαδή, κάτσε ρε φίλοι, τι είμαστε τώρα.
0: Έπαιζε στον Παναθηναϊκό και στο Sporting.
1: Καλά, δεν κόπηκαμε καριέρα. Έχω περάσει από πιτσιρικά εννοώ. Από εκεί ήμασταν τα Τσίκο, ήμασταν 5.000 παιδιά.
0: Ναι, ρε, μισό λεπτάκι. Όμω φορούσε φανέλα Παναθηναϊκού.
1: Πάντα. Το τριφύλι πάντα στην καρδιά.
0: Μη τι πιέσαι, ρε άνθρωπε.
1: Άκου λέει.
0: Ωραία, ως παιδάκι λοιπόν έκανε τέτοια. Καράτε και αυτά έχει κάνει.
1: Όχι, ρε, τέτοια δεν έχω κάνει ποτέ.
0: Ρυθμικές τέτοια.
1: Όχι, ρυθμική δεν κάνουμε.
0: Okay.
1: Ρε, καράτε, τάικ βοντό, χορούς και τα λοιπά. Όχι. Μακριά μου μένα.
0: Μόνο μπάσκετ.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Όχι, δεν τα πήγαινα, δεν μοιάζει.
0: Ούτως παιδί.
1: Είναι και τρομερή γυμναστική ο χορός. Δηλαδή, άμα δεις χορευτή, είναι γυμνασμένα και τα αυτιά του. Δηλαδή, είναι τρομερό.
0: Είναι σε παραλήρημα.
1: Ναι, είμαι.
0: Okay. Ωραία, άρα μόνο μπάσκετ εσύ.
1: Μπάσκετ, όταν ξεκίνησα να κάνω.
0: Δεν το έχεις.
1: Δεν τρελαινόμουν. Έπαιζα.
0: Μπάσκετ καλός όμως.
1: Πολύ καλός.
0: Τι θέση.
1: Πολύ καλός και στην μπάλα. Γιατί ξέρεις, όποιος πιάνει μπάλα είναι καλός σε όλα.
0: Οκ. Okay. Μπάσκετ τι θέση.
1: Ασόδιο.
0: Ωραία.
1: Ασόδιο. Δηλαδή, άσος δύο, ασόδιο, έτσι λέγεται. Ασόδιο, δεν είναι τάβλη.
0: Καλά, δεν είπα ότι είναι τάβλη.
1: Αφού ξέρει, ασόδιο, πες και εσύ.
0: Έπαιζε Παγκορασίδη Αμαρουσίου.
1: Καλά, αυτό είναι παγκοσμίω γνωστό.
0: Εντάξει, όμως playmaker εγώ. Τα έχω πει χίλιες φορές.
1: Καλά, playmaker. Το άσος είναι playmaker και το δύο επίσης. Είναι shooting guard. Yeah. Shooting guard λέγεται. Shooting guard.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ασόδιο.
0: Οκ, okay, ωραία. Ναι, μπάλα, τι θέση έπαιζε.
1: Περίπτερα.
0: Επιθετικό.
1: Ναι, ναι. Center four, γιατί ήθελα να βάζω γκολ, αλλά και τα μοδοφυλάκια έπαιζα πολύ καλά.
0: Ήσουν καλό.
1: Τα μοδοφυλάκια κάποτε είχα τρελαθεί, είχα πάρει γάντια, δέχεια, ήμουν πάρα πολύ.
0: Σε τι ηλικία τώρα μιλάμε.
1: Στην.
0: Βάλε τον μπουζούκι.
1: Πιτσιρικά στην Έλεσσα.
0: Σε παρακαλώ, Δημητρά, παίξε ένα μπουζούκι.
1: Κάποτε.
0: Έχουμε εκεί πέρα. Μην ξεκινήσει ιστορίε τώρα.
1: Να ξεκινήσω.
0: Αν δεν μπει το μπουζούκι, δεν ξεκινήσει.
1: Να μην πάρω το εφημερίδε Παπαδόπουλο.
0: Ναι, χρειαζόμαστε ένα μπουζουκάκι τώρα για να μπούμε ξανά να γυρίσουμε στα παλιά σου τα χρόνια. Ναι. Ο Ηλίας λέει ότι η Κυπριάδου μπορεί να παίζατε και μαζί.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ωραία. Γεια σου, Ηλία.
1: Εμένα έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά στην Κυπριάδου.
0: Πάνω.
1: Έχουν κρεμάσει τη φανέλα μου ψηλά. Τιμή Σένεκεν.
0: Ναι, αν σε ακούνε, προφανώς οι άνθρωποι εκεί τώρα θα λένε: ρε παιδιά, αυτός ο κολοκυθάς που παρουσιάζει κάτι εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ερχόταν ποτέ εδώ?
1: Είναι ανοιχτό το γήπεδο.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Άρα ψηλά είπα να την κρεμάσουμε. Αλλά εγώ το λέω πάντα εγώ αυτό. Έχουν κρεμάσει ψηλά τη φανέλα μου εκεί.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Εντελώς.
0: Φύγαμε. Γιατί πάντα πρέπει να πέφτουμε έτσι, δεν έχω καταλάβει. Κάτσε, πάρε λίγη φορά ακόμα, πάρε λίγη.
1: Αυτό κάνω.
0: Άιντε.
1: Καλά, δεν ήμουν χασικλής στο Βοτανικό μου, την παρευθέω. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε.
0: Ακούγονται φωνούλες παιδικές.
1: Για ποιο θέμα είπαμε θα μιλήσουμε?
0: Για το μπάσκετ, παιδί μου. Αχ, είπες. Τι, το ξέχασα, παιδιά.
1: Ναι, ξέχασα την ιστορία.
0: Για ρίξε λίγο το μπουζούκι του Γιαννάκη, ρε Σιδημήτρα, μπωστούσε τώρα.
1: Για να ρίξουμε το μπουζούκι του Γιαννάκη.

0: να θες να πεις για μπάσκετ, μην πεις.
1: Α, αυτό λέω, μην καμπείς πως μέσα μου όμως τώρα.
0: Πες μας πού το χόρευες, θα τελειώνουμε.
1: Στα γήπεδα μέσα. Έχει δίκιο ο φίλος μου ο Γεράς από τη Μάλτα. Η φανέλα μου μπορεί να μην είναι κρεμασμένη στην Κυπριαδού, αλλά είναι κρεμασμένη στους πυραντώνες στην ταβέρνα ψηλά πάνω.

0: σου φέρει.
1: Να τα αφιερώσουμε στο φίλο μας, τον Κώστα Μπακλιμίτζο που είναι στην παρέα μας.
0: Γεια σου,
1: ο αγαπημένος μας Κώστας. Θέλει να παίξω στο Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο. Δεν,
0: ο Μπακλιμίτζος παίζει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί είστε όλοι και φιλταράδες.
1: Είμαστε όλοι φιλταράδες.
0: Ναι. Γενικώς, αν θέλετε να βρείτε φιλταράδες, διαλέξτε δημοσιογράφους, παιδιά.
1: Έχασε τον μπάσκετ. Κέρδισε δημοσιογραφία.
0: Έπαιζε στην ομάδα.
1: Εντάξει, ψηλό παιδί, έχει παίξει μπάσκετ. Ξέρω ότι παίζει μπάσκετ.
0: Παίζει το πρωτάθλημα τύπου. Βλέπει πολύ μπάσκετ.
1: Δεν έχουμε παίξει μαζί.
0: Αυτό
1: λέμε, είναι ψηλό παλικάρι.
0: Ρε παιδί μου, τι θες.
1: Κάτσε λίγο να προκαλέσω. Ψέχω, μάθες ένα μονάκι. Ναι.

0: Άρχοντα!
1: Δεν είχα ακούσει τη Σούλα Δέλιου φωνάζει, έλα στρατηγέ μου Άρχοντα.
2: Α, κολλάει με το ρούμπι.
1: Πάρε μου τα είπα.
2: Στρατηγέ μου F35.
1: Στο Παπαχλημίτζο μέχρι να σου απαντήσει σε τι θέση παίζει.
2: Ναι. Κλαίω μου λέει μόνο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα δεν απαντάει.
2: Δεν
1: αποφεύγει.
2: Κότα.
1: Αποφεύγει.
2: Κότα και άλλο μόνο.
1: θα το αφιερώσουμε το επόμενο.
2: Ναι, ναι, ξέρω.

0: Ο Πασόκεμον λέει, φαντάζομαι αυτά λέει τα άκουγε ο μικρός Πασόκος όταν έφυγε από την προπόνηση στην Κυπριάδου και πήγαινε στο salad bar. Που πήγαινε να πάρει salad bar από τα Goodies να φας.
1: Μόνο salad.
0: Όχι, σπιραντώνεις.
1: Πριν τους αγώνες. Σπιραντώνεις το μεσημέρι.
0: Ναι, σπιραντώνεις.
1: Μετά ξεκινόμουν στα γήπεδα. Ναι. Νεστικό αρκούδι. Αν είναι δυνατόν.
0: Είχες φανέλα και στον Κάβουρα στην πλατεία Σχίζα, λέει ο Ηλίας.
1: Άκου λέει. Η Κάβουρα είναι η οικογένειά μου. Τι λέει τώρα.

0: λες μόνο για μπάλα τώρα. Μπάλα μπάσκετ, μπάλα ποδοσφαίρου. Ναι. Και Σαριανή, μας λέει ο Σάββας, έκανα όλα τα αθλήματα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, ταεκβοντό, kickboxing.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγα στο δημοτικό γυμναστήριο και Σαριανής, μετά black and white Λύσια, πιο πριν Βύρονα σε ένα που ήταν αλυσίδα και δεν θυμάμαι. Ποια άλλη λέει εδώ τώρα. Και μετά ήρθε στη Λούτσα, μετά πήγε Αρτέμιδα.
1: Ωραία.
0: Σπάτα γυμναστήριο.
1: Γιατί λες σε πρώτα Λούτσα και μετά Αρτέμιδα, γιατί περιοχή είναι.
0: Σπάτα Λούτσα Κοροπή, το ναι, καλύτερο
1: Λούτσα
0: παπί.
1: Λέγεται
0: θα
1: περιοχή. Τι Αρτέμιδα.
0: Ορίστε.
1: Τι Αρτέμιδα, Λούτσα λέγεται περιοχή.
0: Το.
1: Λούτσα λέγεται περιοχή.
0: Και, όχι, αυτό το καταλάβαμε.
1: Σπάτα Λούτσα Κοροπή, το καλύτερο παπί.
0: Άνα, γεια σου. Δεν αξίζουν μια δεκαρά. Ο Σάββας συνεχίζει. Ετοίμασε πάλι τον Μπουζούκι, Δημητρέα. Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμήθηκα την ιστορία. Τώρα όμως, γιατί πάω να ξαναφύγω.
0: Λοιπόν, σπάτα γυμναστήριο και Krav Maga έκανε εκεί. Αυτά είναι του Νότου τώρα, διάφορο.
1: Τι Krav Maga, Krav Maga είναι 25 χρονών το παιδί αυτό.
0: Γυμναστήριο Ραφίνα, τένις πάλι, crossfit στο Γέρακα και τώρα λέει με κυλίτσα. Τρίτεκνος πατέρα, αράζω στον καναπέ. Ξαναγράφτηκε όμως γυμναστήριο.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Λουτσάρα, ορίστε.
1: Λουτσάρα, έτσι λέγεται. Τι Αρτέμιδα και τα λοιπά.
0: Ρε εσύ Δήμητρα, θες να τον τρελάνεις τελείως. Πάει να πει μια παλιοϊστορία. Θα την πεις.
1: Δεν σε θυμάμαι την ιστορία, αλλά εδώ πέρα.
0: Ωραία, θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε.
1: Θα πω ιστορία, το πρώτο μου έντεχνο που άκουσα.
0: Ρε εσύ, ότι μπορείς να φέρεις τον μπουζού. Να παίξει κάτι. Έλα, μπορεί, σε παρακαλώ.
1: Αυτό είναι το πρώτο έντεχνο τραγούδι που άκουσα να πω.
0: Όχι, ναι,
1: πρώτη φορά που άκουσα έντεχνο τραγούδι.

0: Θυμάμαι που λες, Μαρία, φίλες και φίλοι, στα παιδικά μας χρόνια δεν είχαμε λεφτά να γραφτούμε σε ομάδες. Δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε παπούτσια. Ένα παπούτσι είχαμε. Παίζαμε μπάσκετ, μπάλες, βόλεϊ. Ναι, ένα παπούτσι είχαμε.
1: Ένα.
0: Με ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι. Το προσέχαμε. Γυρνούσαμε σπίτι του, καθαρίζαμε. Κάποια στιγμή, εδώ είσαι. Και πήραμε και δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Και έτσι νομίζαμε ότι γίναμε αθλητάς. Αλλά παίζαμε όλη μέρα. Μπάσκετ, μπάλα.
1: Αυτό θέλω.
0: Το κλωτσούσαμε το τόπι.
1: Ωραία, πήρατε δεύτερο παπούτσι και...
0: Τότε στα Πατήσια, Μαρία, προσπαθούσαμε όλοι να κάνουμε κάτι. Να ξεχωρίσουμε. Παίζαμε μπάσκετ στην Κυπριάδου. Τα χλάτσωνα όλα, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Τα χλά... Τα χλάτσωνα, τι, αυτό λέμε. Φαρμάκι το σούτ μου. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια, αποφάσισα να γυμναστώ σε γυμναστήριο. Έπρεπε να σφίξω, μου λέγανε. Τότε κακές παρέες. Το πρώτο γυμναστήριο που πήγα, Μαρία, ήταν εκεί. Στη Λαμπρινή. Λαϊκά. Στο Κόρπους. Στο Κόρπους.
1: Ωραία.
0: Για πολλούς κόπους.
1: Τι έκανες στο Κόρπους εσύ?
0: Γυμναστική.
1: Τι δηλαδή, όργανα?
0: Όργανα, κοιτάξτε.
1: Πρόγραμμα.
0: Ναι. Μετά είναι...
1: Έτρεχες.
0: Πολύ. Έπρεπε να αποκτήσω φυσική κατάσταση.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, κακές παρέες σου ξαναλέω.
1: Για την μπάλα.
0: Όχι, με είχαν επηρεάσει κακές παρέες, μάλλον.
1: Okay. Και έγινε σφιχτή.
0: Πώς έχεις γίνει έτσι.
1: Καθώς μπροστά στον καθρέφτη και γαμονόσουν.
0: Όχι, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Δεν είμαι από αυτούς πάνω σου, είμαι και έκανα.
1: Ωραία. Πόσο έκατσε στο γυμναστήριο?
0: Μήνες, Μαρία μου.
1: Και μετά?
0: Πάντα μήνες.
1: Και μετά είπες είμαι οκ, τέλος.
0: Δεν χρειάστηκε παραπάνω. Δύο, τρεις μήνες.
1: Η ιστορία αυτή τελειώνει κάπως. Ή την έβγαλες τώρα από το μυαλό σου?
0: Με ρώτησες ποιο γυμναστήριο πήγα πρώτη φορά.
1: Συνεχίζει το μπουζούκι και παίζει.
0: Η πρώτη μου σχέση με γυμναστήριο ήταν το Κόρπους στη Λαμπρινή.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω υπάρχει ακόμα το Κόρπους.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Αφού λέει δεν είχατε μπάσκετ εκεί.
0: Πώς δεν είχαμε σκηπιά, δεν είχαμε. Τι λένε ρε αυτή, ρε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Τρομερά γήπεδα
1: ανοιχτά. Από αυτά που μας λες δεν ισχύει.
0: Δίπλα σπίτι μου ήταν.
1: Okay.
0: Αφού εκεί ήμουν, πολύ λέμενα. Ακριβώς είχα την τύχη να είναι το μπάσκετ ακριβώς στο δρόμο του σπιτιού μου. Δηλαδή τι άλλο, μπροστά μου.
1: Μας παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
0: Ναι,
1: κάνουμε
0: ναι.
1: Εκπομπή. Ακού το Γιώργο τι λέει τώρα.
0: Τι λέει?
1: Πρόσεξε. Το πρώτο γυμναστήριο Apollo Fitness στη Νέα Φιλαδέλφια. Γράφτηκε το 1984. Και μετά Joe Wider.
0: Α, ναι. Ήταν αλυσίδα.
1: Java, Planet, Physique, Alter Life μέχρι σήμερα. 42 χρόνια ασταμάτητα. Ο Γιώργος κάνει γυμναστική.
0: Λέρε φίλε.
1: 42 χρόνια διάκοπα. Τι να του πεις του Γιώργου? Τι να του πεις? Εσύ κάνεις 30.
0: Ο 30 σου.
1: Γυμναστήριο 30 χρόνια σε ρίδε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το βλέπεις αφού είναι ντούκι. Ο Νότς παιδιά δεν τον βλέπετε. Δεν τον έχετε ποτέ. Είναι ντούκι. Δεν είναι τεράστια.
1: Ο Αβραάμ μας λέει ότι από τα πιο ιστορικά στην Αθήνα είναι το Health Studio στο Κολονάκι το 1964. Athens Gym στην Πατησίων το 83. Σκορπιός και η Sports στην Λιγούπολη το 1990. Gym Tonic στη Γλυφάδα το 92. Respect για το όνομα.
0: Ο τίτλος είναι φανταστικός.
1: Gym Tonic,
0: Gym Tonic,
1: respect,
0: ναι.
1: Μπράβο σας. Η μεγάλη έκρηξη όμως έγινε στα 90's,
0: ναι, ναι.
1: Μαζί με την ιδιωτική τηλεόραση που έκαναν όλα τα πρωινάδικα γυμναστικές.
0: Σουζαν
1: Άσμπι. Και πήγαν όλοι να γραφτούν aerobic και τη νέα κουλτούρα fitness.
0: Σουζαν Άσμπι, θυμάσαι, καλά με Σουζαν Άσμπι. Νομίζω ότι ήταν ερωτευμένοι όλοι οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Σούζαν Άσμπι και μετά Γιάννα Νταρίλη. Γιάννα Νταρίλη.
1: Και Φωτεινή
0: Γεωργαντά.
1: Γεωργαντά.
0: Σωστά.
1: Ελένη Πετρουλάκη.
0: Ελένη Πετρουλάκη, βεβαίως, βεβαίως. Από τις πρώτες γυμνάστριες τηλεοπτικές. Ένας άνδρας ήταν γυμναστής που έφυγε. Λουκανίδης, μπράβο, Λουκανίδης. Και η Σοφία Παθέκα.
1: Βάλει λίγο το καπηλιό, γιατί θα μας πει για το Σπυραντώνη τώρα. Εκεί που πήγαινε και τρώγε. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λες όλες αυτές τις ιστορίες, ευχαριστούμε Αγκόπ, έχεις δίκιο.
0: Ευχαριστούμε Αγκόπ,
1: ο φίλος μας ο αγαπημένος ο Αγκόπ.
0: Γεια σου Αγκόπ.
1: Ο Βακιμιάν.
0: Ο άνθρωπος μας.
1: Άσος, έτσι θυμίζω.
0: Καταστήματα Άσος, ναι, ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: Άσος,
1: όταν λες αυτές τις ιστορίες, η μαμά σου, η μητέρα σου, τι σου λέει. Μην μου πεις τώρα, μισό λεπτό να μπει το. Α, δεν μπορώ να μπει το καπηλιό τώρα. Ωραία, κράτα το καπηλιό για μετά.
0: Τα έχεις ζήσει όλα αυτά.
1: Γιατί τώρα θα πάρω εγώ τον Νότι. Σήμερα θα πάω με τον Νότι. Πήγαινε με τη Δήμητρα για Μίχα. Εγώ θα πάω με τον Νότι μια βολτίτσα τώρα στα Honda Center. Γιατί Νότι μου ξέρει τι θα πάρουμε τώρα. Άκου, θα πάμε να πάρουμε Μοσκίνο, D-Squared και Michael Kors. Ξέρεις πόσο.
0: Έλα ρε.
1: Νότι,
0: πόσο?
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Θα αγοράσουμε δύο πράγματα και θα έχουμε έκπτωση 35%.
0: Καλά τώρα.
1: Να σου πω κάτι, θα με περιμένεις να τελειώσει την εκπομπή να πάμε.
0: Καλά τώρα.
1: Τι
0: κάνετε...
1: μέρα είναι σήμερα. Τρίτη, καλά. Τα Honda Center είναι πάντα.
0: Είναι κάθε μέρα.
1: Το ξέρετε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση mortel.com.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση mort.com.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στη Λεωφόρο Κατεχάκη προς Κηφισίας. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Περισσότερες από 25 εικονικές εταιρείες μέσα σε 5 χρόνια φέρονται να είχαν στήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξεπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Είχαν προκαλέσει ζημιά άνω του 1,5 εκατομμυρίου. Το κύκλωμα έστεινε εταιρείες στο όνομα χειρανθρώπων που έκλειναν όταν έφτανε η ώρα καταβολής των εισφορών. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αρχηγικά μέλη φέρονται να είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα ως τις πρωινές ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο. Ευρωπαϊκό πρόβλημα χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει κάποιο είδους πολιτική συμφωνία, να δοθούν κίνητρα όπως ύψος στα κτίρια. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, το οποίο δίνει 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές, ανακοίνωσε μέσω του Sky η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η κυρία Μιχαηλίδου προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινά και η κατάθεση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή. Η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο, και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Περιμένουμε στους φίλους οδηγούς, γιατί ταλαιπωρείς αρκετά αυτήν την ώρα στο Κηφισό. Ας πούμε σε λίγο ποια σημεία είναι αυτά. Ακούστε λίγο τραγούδι, θα χαλαρώσετε, γιατί έρχεται ένα διημεράκι φωτιά, ειδικά στο κέντρο της πόλης.

Πρόβλημα βλέπω τώρα στο ανωδικό του Κηφισού, από το Εγάλεο πιάνει κίνηση μέχρι και την Αχαρνών στο ανωδικό. Στο καθοδικό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα, από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει και τους φίλους που έρχεστε από Ελευσίνα, από στην Αττική Οδό νούμε. Στην Αττική Οδό έχει επίσης, εντάξει, έχει αυξημένη κυκλοφορία από Πεντέλης μέχρι και Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Να δούμε τώρα Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι και Μαρούση και στα δύο ρεύματα ανατμήματα θα βρείτε κίνηση. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, μόνο λίγο στην αρχή από Κατεχάκη μέχρι τα νοσοκομεία. Περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη έχει κινησούλα αρκετή αυτή την ώρα, ο Καρέας δηλαδή. Επίσης έχει κίνηση από Ελληνικό μέχρι και Φάληρο, αρκετή κινησούλα, μέχρι και μετά το Καλαμάκι θα βρείτε κίνηση προς το ρεύμα προς Πειραιά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα είναι καλά τα πράγματα, αλλά έχει ένα κομμάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ και συμβολή με τη Σχιστού στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο όμως. Η λεωφόρος Αθηνών εκεί πέρα. Διάλογο βλέπω εδώ πέρα, το κέντρο, κινησούλα. Καλή κινησούλα.

0: Ωραίος.
1: Επίσης, μας ακούει η Βαρσάμι, η οποία λέει θα μας πεθάνετε. Και είπε ότι έχουμε το Βασιλάκι τον Καΐλα στην εκπομπή. Μικρός Βασιλάκης ο Καΐλα.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου.
1: Ναι.
0: Ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει Κωνσταντίνα. Δεν ανοίγουμε την ψυχούλα μας, δεν θέλει.
1: Όχι, η Κωνσταντίνα θέλει να την ανοίγουμε. Άρα... την ψυχούλα μας. Να προσέχουμε με τι την τίνουμε την ψυχούλα που
0: θα ανοίξει την ψυχούλα με τον Barry White και τη Λίσσα Στάνσφιλντ που έχει βάλει.
1: Δεν γίνεται.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Θα τα αγαπημένα τραγούδια.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για να σου πει για την Κυπριακή.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για τα παιδικά μου χρόνια, Σπυραντώνη.
1: Σε λίγο θέλω, σε παρακαλώ, να ανοίξουμε και το θέμα ξανά, όχι του Σπυραντώνη, του πώ πηγαίνει η μετακόμιση σου, γιατί είναι εθνικό ζήτημα πια.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι, ορίστε.
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Ναι. Τι.
0: Είμαστε μπράβο. Στην
1: τελική ευθεία. Σε λίγο θα μας τα πεις αυτά.
0: Εντάξει.
1: Σοφία Γαλάνη όμως. Καλώς τη Σοφία μας. Γελάς.
2: Καλώς σας
1: βρήκα. Τι να πεις με αυτά που ακούς. Πες μας τι γίνεται τώρα εκεί έξω. Χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες, όπως αντιλαμβάνεστε, θα βρίσκονται έξω για να πάνε όλα καλά κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
2: Είναι στα πρότυπα των μέτρων Ομπάμα, αν θυμάστε. Έτσι το έχουν χαρακτηρίσει από τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, από τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί τότε. Δρακόντια λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας. Από σήμερα ουσιαστικά το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης έχουμε τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς, οι οποίοι θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία, δημιουργώντας φραγμό γύρω από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Ελευθερίας, από τα μέτρα τάξης, από την τροχέα Αθηνών, από την αστυνομία Αθηνών, από την ασφάλεια, από το ελληνικό FBI, από την κρατική ασφάλεια. Θα υπάρχουν και drones, να πούμε, τα οποία θα επιτηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι σε ψηλά κτίρια, κυρίως γύρω από την Πνίκα, που θα γίνει και η ομιλία του Αμερικανού αξιωματούχου. Καταλαβαίνουμε
0: λοιπόν. Αύριο, έτσι. Αυτή είναι αύριο ομιλία.
2: Ακριβώς. Τα μέτρα βέβαια θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από σήμερα. Σταδιακά από σήμερα το βράδυ. Η Τετάρτη είναι η κορύφωση των μέτρων και ουσιαστικά από το πρωί της Πέμπτης και μετά με την αναχώρησή του θα αποσυρθούν. Από εκεί και πέρα έχει σημασία να πούμε ότι για το κέντρο της Αθήνας ειδικά, ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό για τους οδηγούς που θέλουν να κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας. Από σήμερα το απόγευμα σταδιακά θα αρχίσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο και οι κατατόπους διακοπές κυκλοφορίας. Αυτό θα γίνεται ανάλογα με την εκτίμηση των αστυνομικών. Δηλαδή γύρω από το Σύνταγμα και στην Ομόνοια, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, θα εφαρμοστούν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό το οποίο λέει η τροχέα είναι ότι αν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο να κατεβείτε στο κέντρο.
1: Ναι, παιδιά, το αποφεύγουμε το κέντρο τώρα.
2: Να το αποφύγετε ή πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Φυσικά.
2: Μην πάτε με το αυτοκίνητο.
1: Με τόσα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως καταλαβαίνετε, το να κατέβεις στο κέντρο, αν δεν είναι εντελώς, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
0: Να
1: κατέβεις με το αυτοκίνητο.
0: Αν δεν εργάζεσαι, ας πούμε.
1: Χρησιμοποιείς τα μέσα ή το αποφεύγεις και τα αφήνεις όλα να τα κάνεις από την Πέμπτη και μετά. Κάποια στιγμή θα φύγει αυτός ο άνθρωπος από εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα ομαλοποιηθούν όλα. Το θέμα είναι τι θα βγει.
0: Α, βέβαια, ναι, στην ουσία, ναι, προφανώς.
2: Ειδικά για το μετρό, να πω ότι αναμένεται να κλείνουν κάποιοι σταθμοί για λίγο όμως διάστημα.
0: Για λόγους ασφαλείας είναι αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Θα προσπαθήσουν βέβαια οι αρμόδιες αρχές, και το έχει πει και η ελληνική αστυνομία αυτό, να γίνεται αυτό για λίγο διάστημα για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Όσον αφορά το μετρό του Ευαγγελισμού, λόγω του νοσοκομείου δεν θα κλείσει καθόλου το μετρό Ευαγγελισμός. Ευτυχώς. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι απαγορεύονται και όλες οι πορείες και οι δημόσιες συγκεντρώσεις αύριο. Βέβαια σήμερα υπάρχουν προγραμματισμένες πορείες στο κέντρο της Αθήνας. 7.30 ώρα στο Σύνταγμα και 7 η ώρα στα Προπύλαια νωρίτερα. Οπότε και εκεί μοιραία το κέντρο θα κλείσει από το απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Γι' αυτό είναι προγραμματισμένη και 7 ώρα προφανώς από
1: όλες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις ιστορίες του μικρού Γιαννάκη, οι οποίες και τώρα που μεγάλωσε ο Γιαννάκη συνεχίζουν να είναι φοβερά ενδιαφέρουσες.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή.
1: Η Βαρσάμι ήθελε το αγαπημένο της Θανεσούλα Δέλιου. Τις άρεσε πάρα πολύ.
0: Τα καπνά.
1: Ναι, θέλει τα καπνά. Αλλά πρώτα θα μας πεις τι γίνεται με το σπίτι σου. Αλλά με το σπίτι σου, μισό λεπτάκι, πρέπει αυτό κάπως να το κουμπώσουμε τώρα.
0: Έγινε.
1: Ένα-ένα. Περιμένεις τη σειρά σου.

0: μας για σένα. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Αδερφές, από τότε που τραγουδήθηκε μέσα στο σπίτι σου να το τραγουδάμε αυτό.
1: Δεν είχα έρθει κανένα στο σπίτι μου να τραγουδήσει
0: το τραγουδί. Ωραία. Ναι. Ωραία, μετακόμιση τέλος πάντων.
1: Αύριο.
0: Α, αύριο είναι η μέρα. Ναι, δεν δουλεύεις αύριο.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω μετακόμιση.
0: Οκ.
1: Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά αύριο ολοκληρώνεται. Μια χαρά, όλα καλά. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον, Μαρία. Ευχαριστώ για το έχει κάνει reality, πραγματικά.
0: Πότε
1: θα
0: το κάνει reality, εσύ μα δίνει ενημέρωση κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι. Εμεί δεν κάνουμε τα ίδια με σένα.
0: Άλλο δεν μετακόμισε.
1: Ναι, αυτό.
0: Μόνο
1: για να έχει μετακόμισε, κανένα άλλο.
0: Και από την άλλη, πάρτι λιολιού, Δημήτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έρχεται ο άλλος αθληταράς εδώ τώρα.
1: Ο
0: μετά
1: ποιος?
0: Από προπόνηση, τρώει γιαουρτάκι με ξηρούς καρπούς, φυσικό βούτυρο με πρωτεΐνη και μέλι.
1: Α, δυνατός.
0: Ποιος μπορεί να είναι? Συνάδελφός μας. Πολύ αγαπημένος. Φίλος μας. Τρομερά αγαπημένος.
1: Παύλος Θανατόπουλος.
0: Όχι.
1: Επειδή είναι.
0: Είναι στο σταθμό μας.
1: Γυμναστηριακός. Ο Νίκος Θανατέλος. Ο αδερφός μου.
0: Ωραία, συνεννοηθήκαμε.
1: Και είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε όταν ακούστηκε η Λιόλιου.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί θες να προκαλέσω. Για ποιο λόγο.
0: Τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Γιατί να τον προκαλέσεις.
1: Γιατί μπορώ.
0: Οκ, ωραία.

0: Ο Γιώργος λέει τώρα, εγώ δεν ήξερα, λέει, ότι το πρώτο fast food ήταν στη Γλυφάδα. Ποιο fast food όμως από όλα?
1: Το Queen, μου είπαμε.
0: Α, για το Queen. Ναι. Πάντως μεγάλη ιστορία, λέει, μπορεί το σουβλάκι να είναι το εθνικό μας γρήγορο φαγητό. Τα εστιατόρια τύπου McDonald's και τα σχετικά έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μου βόλτα Σάββατο βράδυ σε fast foodάδικο ήταν όπως και πολλών άλλων. Στο δωμάτιο αφήσες της Μαντόνα, Σαμάνθα Φόξ και Τόμ Κρούζ και το βράδυ βόλτα για μπέργκερ. Να τα ξέρει, λέει, αυτά ο κύριος Ρούμπιο. Για να είναι σε φάση feels like home που λένε και στην επαρχία.
1: Μα είναι. Εμείς από, από τα έτη, επειδή είχαμε αυτά τα πρότυπα λόγω των σειρών και τα λοιπά και των βίντεο κλιπ που βλέπαμε, ό,τι βλέπαμε, ό,τι ξέρω, μαθαίναμε, είχαμε fast food. Fast food, έξοδος ήταν το. Στα 90's ήταν απαραίτητο να πας σε fast food το βράδυ του Σαββάτου να φας. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Έχουμε μεγαλώσει μια.
0: Εμείς το.
1: Με υγεία.
0: Στο Μαρούσι πάνω ήμασταν βουγκουλού. Η έξοδος μας το Σάββατο ήταν Village Goodies Luna Park. Αυτή ήταν η σειρά. Πηγαίναμε, βλέπαμε ταινία στα Village. Πηγαίναμε πρώτα. Θυμάστε που τα Village είχαν την αίθουσα που πηγαίναμε και ακούγαμε μουσική. Που διαλέγαμε τα CD που θέλαμε και ακούγαμε μουσική με τα ακουστικά. Λες και δεν είχαμε στο σπίτι, ας πούμε. Τέλος πάντων. Είχε όλα τα καινούργια όμως και μπορούσε να. Και καθόμασταν εκεί και ακούγαμε τις ώρες. Μετά πηγαίναμε, βλέπαμε την ταινία μας.
1: Ο καθένας τα δικά του.
0: Ναι, τι, με τα ακουστικά πώς θα ακούσουν, πώς οι άνθρωποι θα ακούσουν.
1: Δηλαδή πήγαινες παρέα και άκουγε ο καθένας τραγούδια δικά
0: του. Δεν το θυμάσαι αυτό στα Village.
1: Όχι.
0: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, και μετά φεύγαμε, πηγαίναμε goodies και απευθείας απέναντι Αηδονάκια Λούνα Πάρκ. Για συγκρουόμενα, Αλέξανδρο πάνω εκεί στο δαχτυλίδι, το σκουλίκι. Πώς λεγόταν το άλλο, ρε, εσύ, το dance, η μπαλαρίνα και το άλλο που πήγαιναν πάρα πολύ γρήγορα αυτά. Αχ, τώρα ποιος θα το θυμάται? Κάποιος φίλος μας εκεί από τα βόρεια θα το θυμηθεί αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό κάναμε.
1: Νικητή, εγώ δεν έχω πάρει το αυτοκίνητο που λες, αλλά αυτά τα παίζα. Τζαμί, παίξαμε τζαμί. Τζαμί, ξέρεις πώς είναι.
0: Χάμπο στην κολιά σου πηγαινές. Λέει Φωτεινή.
1: Λογικά έχω φάει και φτσαβούρα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τζαμί, καπάκια παίζουμε, χαρτάκια παίζαμε, μπάλα με κουτάκι, ναι, παίζαμε. Παίζαμε μπάλα με αλουμινόχαρτο στο σχολείο, με κουκουνάρι. Παίζαμε μπάλα με κουκουνάρι.
0: Λέει ο Τσιάπας, κανόνισε να δούμε ρεπορτάζ σε περιοδικά,
1: ναι,
0: με τίτλο Γιάννης Κολοκυθάς φωτογραφίζεται στο νέο του σπίτι. Δείτε τη διακόσμηση του νέου σπιτιού πασίγνωστου και επιτυχημένου παρουσιαστή.
1: Θα είναι άλλο τότε.

0: Maintain design θέλουμε. Να κάνει και σχόλιο για τη διακόσμηση.
1: Εγώ θέλω να παίξει. Δείτε τις κόζι γωνιές στο σπίτι του. Δεν θα παίξει.
0: Ζεστό και κόζι.
1: Ζεστό και κόζι, ναι.
0: Ετοιμάζει.
1: Μίνιμαλ. Μίνιμαλ. Τι γίνει ήδη. Σε φλοκάτι μπροστά στο τζάκι. Το πιάνεις, ε.
0: Ξυπόλυτος.
1: Ξυπόλυτος, εννοείται. Υπάρχει κάποιο χρόνο, γιατί κάνετε νοήματα απ' έξω.
0: Έλα, Σούζη, μέσα.
1: Έλα μέσα. Έλα αυτή η εκπομπή είναι διαδραστική. Δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι είμαστε.
0: Αυτή η λέξη διαδραστική δεν θέλω να την ξέρω.
1: Εντάξει,
0: τέλος. Τέλος με τη λέξη διαδραστική.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαστε τίποτα στριμόκολλοι. Πάμε, μας κάνετε σήμα απ' έξω. Πάμε διάλειμμα.
0: Θα
1: πάμε
0: διάλειμμα. Θα πει τώρα.
1: Βιάζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βιάζεται.
0: Ωραία. Να
1: δεν
0: θέλει
1: να απολαύσουμε τι ώρε με τη Σούζη. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό με στο πήξιμο. Διάλειμμα.
2: Τι έμαθα να τα κομίσει.
0: Πάλι. Είναι η σωστή ερώτηση. Πάλι μετακομίζεις.
1: Θα με διώξουν πριν πάω εκεί πέρα.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύντα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρτζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
18: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
19: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: μπορείς να μπεις στον καιρό έτσι. Πάνω στο beat.
1: Τραγουδώντας.
0: Έτσι όπως είσαι. Πάνω στο beat μπορείς να μπεις στον καιρό. Μέρα-μέρα. Δώστο. Δώστο. Μην το φοβάσεις, Σουζή. Βάλε τα ακουστικά, είσαι παρακαλώ, να ακούς τον beat.
2: Και πάρε ρυθμό.
0: Τον έχεις πει τον καιρό 1 εκατομμύριο φορές. Πες τον αλλιώς. Έλα.
1: Έτριος θα είναι ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει.
2: Είναι ακολουθήσεις αυτά που σου λέει.
0: Τους πόσους?
1: Ωχ Θεέ μου, 26 βαθμούς.
0: 26. Εντάξει, έλα σιγά. Τι τραβάει και σου έλεγε.
1: Τι τραβάω κι εγώ.
0: Για πες.
1: Τι τραβάτε εσείς με μένα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Εσένα δεν είναι απόλαυσή μας.
2: Φτιάξε καφέ με στο πόδι τραβάμε.
0: Χαρά μας. Να σου πω κάτι, θα πεις στον καιρό, δεν θα προλάβουμε.
1: Ναι, να πω ότι θα είναι μια χαρά καιρός μέχρι και την Πέμπτη. Με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς.
0: Εκεί στην Πέμπτη σκαλώνει.
1: Και 27.
0: Όμως.
1: Τώρα στην Παρασκευή σκαλώνει. Όχι στην Πέμπτη, στην Παρασκευή που θα αρχίσουν βροχούλες εκεί στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα. Και το Σάββατο θα στοιώνουν τα υπηρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιστεύω ότι ούτε στην Αθήνα θα βρέξει πολύ το Σάββατο, ίσως μόνο μια βροχούλα στα βόρεια του νομού. Και την Κυριακή. Μάλλον περνάει αυτό και δεν έχουμε τίποτα μάλλον από ό,τι φαίνεται. Αχα. Θα δούμε για την Κυριακή. Πήγαμε, έφτασα μέχρι το Σάββατο. Μεγάλη χάρη σας.
2: Πολύ καλά το πήγες.
0: Άρα μέχρι την Πέμπτη.
1: Οι άνεμοι δεν ενισχύονται. Νοτιάδες μέχρι 4-5 μποφόρ. Γενικώς μιλάω στα πελάγη. Και θερμοκρασία ούτε αυτή αλλάζει. Εκεί γύρω δεν πέφτει δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Και το Σαββατοκύριακο. Μετά την άλλη εβδομάδα θα πέσει πάλι.
2: Μάλιστα.
0: Ξαναπέσει.
2: Άρα φτιάξει ένα δεκαήμερο, ένα εφταήμερο.
0: Να βάλω το χαλιά.
1: Όχι, καλέ, μην τα βάλει ακόμα. Περίμενε. Γιατί θα πέσει, μένω, θα ξανανεύει.
2: Έχει παγωθεί με τα χαλιά. Βάλει τα χαλιά.
0: Όχι, θέλω να βάλω το χαλί, παιδιά. Μα είναι να μην με αφήνετε σε ησυχία και μία να είναι έτσι καιρό. Έχω κατεβάσει τι πιτζάμε τώρα, τι μακριμάνικε. Πιτζάμε μακριμάνικε αρχέ Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, εγώ φοράω ακόμα κάποια
2: πιτζάμα. Δεν είναι για πιτζάμα μακριμάνικη. Πότε έγινε κρυουλιά, ρε.
0: Για πιτζάμα μακριμάνικη. Να κρυώνουμε τώρα και να
1: κοιμάμε.
0: Δεν αισθάνομαι και πολύ άνετα.
2: Εσύ που είσαι καλοκαιράκιας, πώς έγινε τώρα κρυουλιάρα 10 Οκτώβρη, 5-7 πώς είμαστε. 6.
0: Ναι, 5. Άμα είναι 6. Και με έχετε βάλει 6. Στο mood από τόσο νωρίς.
1: Α, που στο mood είναι που σε κρυώνει.
0: 2,5 μήνες από τα Χριστούγεννα. 2,5 μήνες έχουμε ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Με το mood έχει κρυώσει, το πιάσες έτσι.
1: Ναι, με το mood.
0: Και με έχετε βάλει να φοράω ήδη μπουφανάκια. Είμαστε σοβαροί, σε λίγο θα βγάλουμε τις πατατούκες.
2: Καλύτερα, μην κρύωσε μεσούλα σου, που λέγει ο Άρης.
0: Μετά του Αγίου Δημητρίου δεν ερχόντουσαν τα κρύα?
1: Συνήθως.
0: Ωραία, τώρα τι έχεις κάνει εδώ?
1: Εγώ τώρα? Τίποτα. Ο καλός Θεός έχει κάνει.
2: Έχεις ακούσει ποτέ τη να σου λέει μετά του Αγίου Δημητρίου θα είναι κολοβάρβαρα και αυτά? Εμείς τα λέμε αυτά και λέει ναι, έχετε δίκιο. Έχεις ακούσει ποτέ τη να βάζει αυτά τις ημερομηνίες?
0: Θα βαρεθείτε το χειμώνα πάρα πολύ γρήγορα εσείς οι χειμωνάκηδες και το Γενάρη θα λέτε άντε Παναγία μου να ανοίξει ο καιρός, να έρθει άνοιξη.
2: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε, θα σας λέμε φάτε το.
2: Μα,
0: αυτό θα σας λέμε.
2: Όχι.
0: Θέλατε, πάρτε το.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Το ίδιο λέμε. Ωραία. Αυτό θα λέμε.
1: Εγώ λέω κάθε εποχή στην ώρα της.
0: Εντάξει. Κάτι μας είπες και εσύ τώρα.
2: Καλέ. Πώς σκέφτηκες αυτό?
0: Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά, ναι.
0: Ωραία. Χριστίνα.
1: Φωνάζει η Δημητρούλα.
2: Φωνάζει.
0: Δώσε break.
1: Μη φύγει κανείς, ε! Ναι. Έχουμε και χόντο.
2: Όχι χόντο, έχουμε λέπας. Λέπας. Θα ακούσεις.
1: Για να ακούσω.
2: Έχετε επισκεφτεί το πήλαιο, έχετε επισκεφτεί. Είναι πραγματικά μαγευτικό. Η λέπας είναι η νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion, το Μίλου Βασιλάκη. Τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο πήλαιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα οδηγώντας το λέπας L8.
1: Διεκδικήστε
2: ακόμη travel kits, signature φουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος.
1: Εγώ θα είμαι πρώτη που θα λάβω.
2: Μπράβο σου. Μπείτε στο Lepas Motors.
0: Όπου γάμος και χαρά.
1: Η Μαγδάλο πρώτη. Εγώ.
2: Ανάγκια σου. Lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου 26 και πάρτε μέρος στον υπέροχο διαγωνισμό Τρομερά Βραβεία.
0: Θυμάστε τι λέγαμε πριν για το Βουγκουλού. Το Σάββατο που πηγαίναμε Village Goodies Luna Park.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πόσο ταυτίζομαι με τη Μαρία Λεολευτέρη, τις ίδιες ακριβώς δραστηριότητες έκανα με την παρέα μου, αλλά Παρασκευή βράδυ για να αποφύγουμε τον πολύ κόσμο τα Σάββατα. Αιδονάκια.
1: Αιδονάκια, ναι.
0: Τσάμπα μουσική στο Μετρόπολη, κυρίως νέα soundtracks κλπ. Αυτό που σας έλεγα για
2: τώρα θυμήθηκα και εγώ ποιο είναι αυτό.
1: Ναι. Σινεμά, παιδιά μου τα κάνανε αυτά, βέβαια, όχι εγώ.
0: Σινεμά προβολή των 11 ή 12, με γυρίσατε τόσα χρόνια πίσω, να είστε καλά και οι δυο σας. Γεια σου, Λευτεράκο.
1: Γεια σου, Λευτέρη.
2: Αφού σε γυρίσαμε και πίσω.
0: Αυτό που πήγες να πεις.
1: Λοιπόν, μην φύγει κανείς, κάνουμε ένα διαλυματάκι. Αχα. Και ερχόμαστε πίσω σε λίγα λεπτούλα.
0: Είσαι είδωλη.
1: Φοβερή. Άντε, γεια σας.
2: Είσαι θεούλα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
11: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Κοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επεριφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με τρεις ψήφους κατά και δύο υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών, τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χωνίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας σε Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίου θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9μηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου, με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή, και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεντρική υπηρεσία, αναγνωστήριο μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το δανειστικό τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη διεύθυνση Δασών Υγείου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωαννιαμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρατσούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σίδηρου. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ.
2: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πως η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πως λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
6: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Κοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με τρεις ψήφους κατά και δύο υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών, τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρία σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χονίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. 5η 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίου θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9 Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία, Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Η Μικρασιατική καταστροφή αποτελεί μία από τις πιο τραγικές, αν όχι την πιο τραγική στιγμή του ελληνισμού. Πώς όμως φτάσαμε από την εντολή αποστολής ελληνικού στρατού στη Σμύρνη την άνοιξη του 1919 στην τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής 3,5 χρόνια αργότερα? Στα τέλη Αυγούστου 1922 οι φλόγες στη Σμύρνη κατάπιαν και τη Μεγάλη Δέα και η κοινή γνώμη απαιτούσε να αποδοθούν ευθύνες για την εθνική τραγωδία. Pod.gr.
1: Βασιλιάδες και πρωθυπουργοί, πρίγκιπες και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μίση και έρωτες, ίντριγκες και δολοφονίες. Όλα αυτά εδώ, στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό της νεότερης ιστορίας μας. Δρόμοι, γωνιές, κτίρια, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν. Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το κίνημα του στρατιωτικού συνδέσμου που ξέσπασε στο Γουδί τον 15 Αύγουστο του 1909 και άλλαξε άρδιν την πορεία της χώρας. Σε αυτό και στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα άλλο πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός που συνδέεται με το Γουδί. Κάτι πρωτοφανές, φρικτό και ανεπανάληπτο. Την εκτέλεση των 6, που καταδικάστηκαν ως υπεύθυνοι της Μικρασιατικής καταστροφής. 5 πολιτικοί, για την ακρίβεια 3 πρώην πρωθυπουργοί και 2 πρώην υπουργοί και ένα στρατιωτικός, ο τελευταίος ουσιαστικά αρχιστράτηγος στη Μικρά Ασία, εκτελέστηκαν στο Γουδί στις 15 Νοεμβρίου 1922, 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11:30 το πρωί. Ποιοι ήταν όμως οι 6 που καταδικάστηκαν ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας? Και πώς φτάσαμε στη δίκη και τελικά στην εκτέλεση των 6? Τη φυσική δηλαδή εξόντωση της ηγεσίας της μίας από τις 2 αντίπαλες παρατάξεις του εθνικού διχασμού. Η Μικρασιατική καταστροφή αποτελεί μία από τις πιο τραγικές, αν όχι την πιο τραγική στιγμή, του ελληνισμού. Η επί 3.000 χρόνια παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία τερματίστηκε με τον πιο βίαιο τρόπο, οριστικά και αμετάκλητα. Και η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί. Στα τέλη Αυγούστου 1922, οι φλόγες της Σμύρνης κατάπιαν και τη Μεγάλη Ιδέα. 3,5 χρόνια νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Lloyd George, ο Αμερικανός Πρόεδρος Wilson και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας Clemenceau πρότειναν στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο να στείλει στρατεύματα στη Σμύρνη. Ο λόγος ήταν ότι ήθελαν να ανακόψουν την επεκτατική πορεία των Ιταλών στη Μικρά Ασία και να προλάβουν τη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, εάν η Σμύρνη καταλαμβανόταν τελικά από ιταλικές δυνάμεις. Τυπικά, ο σκοπός της αποστολής των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη ήταν να προστατευτούν οι εκεί πληθυσμοί. Και βέβαια, μπορεί Βρετανοί, Γάλλοι και Αμερικανοί να απέτρεψαν τη δημιουργία τετελεσμένου στη Μικρά Ασία από τους Ιταλούς, αλλά η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας εκεί δημιούργησε μια νέα κατάσταση που επίσης δεν ήταν δυνατόν να ανατραπεί. 14 μήνες μετά την απόβαση των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, η τελευταία από τις συνθήκες ειρήνης που τερμάτισαν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στα πλαίσια της συνδιάσκεψης της ειρήνης που γινόταν στο Παρίσι, υπεγράφησαν ξεχωριστές συνθήκες ειρήνης των συμμάχων και νικητών του πολέμου με την κάθε μία από τις ειδημένες χώρες. Οι συνθήκες αυτές πήραν τα ονόματά τους από διάφορα προάστια του Παρισιού. Έτσι προέκυψαν η συνθήκη των Βερσαλιών με τη Γερμανία, η συνθήκη του Σαν-Ζερμάν με την Αυστρία, η συνθήκη του Τριανών με την Ουγγαρία, η συνθήκη του Νεγί με τη Βουλγαρία και τελευταία η συνθήκη των Σευρών με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η συνθήκη των Σευρών λοιπόν προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα θα είχε τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης για 5 χρόνια, μέχρι το 1925. Οπότε και θα γινόταν δημοψήφισμα, προκειμένου να αποφασιστεί από τους κατοίκους εάν ήθελαν την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος. Όταν επέστρεψε ο Βενιζέλος στην Ελλάδα στα τέλη του καλοκαιριού του 1920, προκήρυξε εκλογές για τις 25 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τις μοιραίες εκλογές που τελικά έγιναν την 1η Νοεμβρίου 1920, με μία εβδομάδα καθυστέρηση, λόγω του ευνίδιου θανάτου του βασιλιά Αλέξανδρου, απομόλυνση που προήλθε από δάγκωμα πυθίκου. Οι εκλογές του 1920 σηκώνουν πολύ μεγάλη συζήτηση και θα αφιερώσουμε ξεχωριστό επεισόδιο σε αυτές. Εδώ να πούμε μόνο δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι στον χάρτη της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών που οι Βενιζελικοί είχαν φροντίσει να διανεμηθεί σε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, οι αντιβενιζελικοί αντέταξαν ως δική τους επιδίωξη την απαλλαγή από τη βενιζελική τυραννία και βεβαίως, μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, την επιστροφή του Κωνσταντίνου στο θρόνο. Δεύτερον, παρά την διαδεδομένη εντύπωση ότι κεντρικό προεκλογικό σύνθημα των αντιβενιζελικών στις εκλογές του 20 ήταν ότι θα επέστρεφε ο στρατός από τη Μικρά Ασία, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ότι υπόθηκε ποτέ επισήμως από τον Δημήτριο Γούναρη. Από τοπικούς κομματάρχες ή υποψήφιους βουλευτές στην επαρχία δεν αποκλείεται να υπόθηκε. Σίγουρα όμως υπονοήθηκε. Ή ακόμη πιο σωστά, αποτελούσε κοινή πεποίθηση. Χαρακτηριστική άλλωστε είναι η κίνηση του αντιβενιζελικού υποψήφιου βουλευτή Μεσσηνίας Κωνσταντίνου Κουμουνδούρου, γιου του τέως πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, να σκίσει το χάρτη της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, με τους οπαδούς του να τον αποθεώνουν. Ενώ σε συγκεντρώσεις των αντιβενιζελικών, το πλήθος ούρλιαζε ρυθμικά για τη Σμύρνη και τη Θράκη «Δεν τα θέλουμε». Μετά λοιπόν τη συντριπτική ήττα του κόμματος των Φιλελευθέρων στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου, στις οποίες ούτε ο ίδιος ο Βενιζέλος δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής, θα περίμενε κανείς ότι η νέα κυβέρνηση θα άλλαζε άρδιν πολιτική στο μικρασιατικό ζήτημα. Τι συνέβη όμως όταν άλλαξε χέρια η εξουσία? Πρωθυπουργός ορκίστηκε ο Δημήτριος Ράλης. Τον θυμόμαστε ως επικεφαλής της λεγόμενης κυβέρνησης των θερινών διακοπών του καλοκαιριού του 1909, που του έσκασε το κίνημα του στρατιωτικού συνδέσμου στα χέρια. Πρωταγωνιστική μορφή του αντιβενιζελισμού όμως δεν ήταν άλλη από τον Δημήτριο Γούναρη, ο οποίος σε αυτή την πρώτη κυβέρνηση μετά τις εκλογές του 20 ανέλαβε το νευραλγική σημασίας Υπουργείο Στρατιωτικών. Ποια ήταν λοιπόν η πρώτη κίνηση που έκανε η νέα κυβέρνηση? Να προκηρύξει δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου στο θρόνο. Θα μου πείτε, τι το ήθελαν το δημοψήφισμα, αφού ο ίδιος ο Κούναρης σε προεκλογική του ομιλία είχε δηλώσει ξεκάθαρα: πράγματι, ζήτημα θρόνου δεν υπάρχει. Ο θρόνος έχει τον νόμιμο κάτοχό του. Βασιλεύς των Ελλήνων είναι ο Κωνσταντίνος. Κλήθηκε στη διαδοχή του αημνήστου βασιλέως Γεωργίου ως πρωτότοκος γιος του ο Κωνσταντίνος και ουδέποτε παρετήθηκε από το θρόνο. Αυτός είναι ο συνταγματικός βασιλεύς των Ελλήνων. Γιατί έκαναν το δημοψήφισμα λοιπόν? Διότι η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, λίγες μόλις μέρες μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου, εξέδωσαν κοινή διακοίνωση όπου ανέφεραν ότι θα θεωρούσαν την επιστροφή του Κωνσταντίνου στο θρόνο σαν μια ενέργεια μη φιλική προς εκείνες, που θα τους έδινε το δικαίωμα να επανεξετάσουν ολόκληρη την πολιτική τους στο θέμα της Εγγύης Ανατολής χωρίς καμία δέσμευση. Η Ελλάδα θα έπαβε να θεωρείται σύμμαχος της Αντάντ στη Μικρά Ασία και θα διέκοπταν κάθε διπλωματική και οικονομική υποστήριξη προς αυτή. Ο Κωνσταντίνος για εκείνους ήταν πάντα ο υποστηρικτής των Γερμανών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που με την πολιτική που ακολούθησε στράφηκε ευθέως εναντίον των Βρετανών και των Γάλλων. Η επιστροφή του στο θρόνο λοιπόν μεταφραζόταν ως επιβράβευση από την Ελλάδα των πράξεων του Κωνσταντίνου. Και η κυβέρνηση αποφάσισε να μετακυλήσει αυτή την ευθύνη απευθείας στο λαό, με το δημοψήφισμα. Δόθηκε λοιπόν απλόχερα στους συμμάχους η αφορμή να απαλλαγούν από τις συμμαχικές τους υποχρεώσεις απέναντι στην Ελλάδα. Σε μια χώρα που μαύρισε τον άνθρωπο που στάθηκε στο πλευρό του στον πόλεμο και επανέφερε στην εξουσία εκείνους που τους πολέμησαν λυσαλέα. Κίνηση δεύτερη. Εκαθαρίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, την εκκλησία και τις ένοπλες δυνάμεις. Πρακτική εντελώς αναμενόμενη βέβαια. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και το 1917, μετά την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από το θρόνο και την επαναφορά του Βενιζέλου. Οι πιο σοβαρές όμως και με μακροχρόνιες συνέπειες παρεμβάσεις ήταν οι αλλαγές που έγιναν στο στρατό. Πέραν της επαναφοράς στο στράτευμα 1.500 απότακτων κωνσταντινικών αξιωματικών, μέχρι το Μάρτιο του 1921 είχαν αντικατασταθεί οι 3 διοικητές των σωμάτων στρατού και 7 από τους 9 διοικητές των μεραρχιών του μετόπου. Το πλέον 38 παράδειγμα είναι η αντικατάσταση του Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, αρχηγού της στρατιάς Μικράς Ασίας, μετά την παρέτησή του, από τον Αναστάσιο Παπούλα, έναν άνθρωπο που δεν είχε πάει σε καμία στρατιωτική σχολή, ούτε αξιωματικών, ούτε καν υπαξιωματικών. Ακόμα και αντιβενιζελικοί αναγνώριζαν ότι η επιλογή Παπούλα είχε γίνει καθαρά για κομματικούς λόγους. Ο Βίκτορ Δούσμανης γράφει ότι ο ίδιος είχε προειδοποιήσει τον Γούναρη, ο οποίος είχε επιλέξει τον Παπούλα, ότι ήταν άνθρωπος αμαθής και ανίκανος να διοικήσει τη στρατιά και να διευθύνει πολεμικές επιχειρήσεις. Αλλά προφανώς ο Γούναρης τον επέλεξε μάλλον για λόγους κομματικής επικράτησης στο στράτευμα. Εν τω μεταξύ, Γάλλοι και Ιταλοί, με αφορμή την επάνωδο του Κωνσταντίνου, ξεκίνησαν κινήσεις για την αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών, ενώ παράλληλα είχαν αρχίσει και επαφές με τον Κεμάλ. Ο Βενιζέλος, από το εξωτερικό που βρισκόταν μετά την ήττα της 1ης Νοεμβρίου, βλέποντας ότι η Ελλάδα είχε αρχίσει να απομονώνεται διπλωματικά και συνυπολογίζοντας την κατάσταση του ελληνικού στρατού μετά τις αντικαταστάσεις της ηγεσίας του, πρότεινε τη σύμπτυξη του μετόπου σε μια περιφέρεια γύρω από τη Σμύρνη, ώστε το κόστος της εκστρατείας να μειωθεί σημαντικά. Μια τέτοια πολιτική όμως ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνει αποδεκτή από την αντιβενιζελική παράταξη, καθώς θα φαινόταν σαν υποχώρηση από τις θέσεις που είχαν καταληφθεί επί κυβερνήσεως Βενιζέλου. Παράλληλα, η υγεία του Κωνσταντίνου, που χειροτέρευε μέρα με τη μέρα, τον καθιστούσε όλο και λιγότερο ικανό να σκεφτεί καθαρά. Ενώ ο κορυφαίος ηγέτης του αντιβενιζελισμού, ο Δημήτριος Γούναρης, φαίνεται να καταλαμβανόταν από ένα βαθύ αίσθημα κομπλεξισμού απέναντι στο Βενιζέλο. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα έκανε οτιδήποτε λιγότερο από ότι ο πολιτικός του αντίπαλος. Έτσι, όταν ο Πρωθυπουργός Δημήτριος Ράλης δήλωσε ότι θα ηγείτο ο ίδιος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διασυμμαχική συνδιάσκεψη του Λονδίνου, συνεργαζόμενος με τον Βενιζέλο, τόσο ο Γούναρης όσο και ο Κωνσταντίνος έγιναν έξω φρενών. Ο Ράλης εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί στα τέλη Ιανουαρίου 1921 και ορκίστηκε η κυβέρνηση Καλογερόπουλου, με τον Γούναρη να διατηρεί το Υπουργείο Στρατιωτικών.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710.
4: 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη.
1: Οι συζητήσεις στη διασυμμαχική συνδιάσκεψη στο Λονδίνο ναυάγησαν στις αρχές Μαρτίου του 2021. Και ενώ οι Βρετανοί ενθάρρυναν τους Έλληνες να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία, δίχως όμως να δεσμεύονται για παροχή βοήθειας, στρατιωτικής ή οικονομικής, οι Κεμαλικοί υπέγραψαν μυστικές συμφωνίες με τους Γάλλους και τους Ιταλούς, οι οποίες πολύ σύντομα έγιναν γνωστές. Καταλαβαίνουμε ότι η διπλωματική απομόνωση της Ελλάδας επιδεινωνόταν με γεωμετρική πρόοδο. Και τι αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει τότε? Επιθετικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία. 5 μόλις μέρες μετά το ναυάγιο της συνδιάσκεψης στο Λονδίνο, ξεκινήσαμε πολεμικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν ουσιαστικά την πρώτη αποτυχία στο στρατιωτικό μέτωπο. Η κυβέρνηση Καλογερόπουλου πέφτει και μία μέρα μετά τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, στις 26 Μαρτίου 1921, ορκίζεται νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γούναρη, υπουργό στρατιωτικών τον Νικόλαο Θεοτόκη, υπουργό εξωτερικών τον Γεώργιο Μπαλτατζή και υπουργό οικονομικών και εσωτερικών τον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη. Παρά το γεγονός όμως ότι οι αντιβενιζελικοί προεκλογικά είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα κρατούσαν διαφορετική στάση στο ζήτημα της Μικράς Ασίας από ότι ο Βενιζέλος, και παρότι οι διεθνείς συνθήκες είχαν αλλάξει εντελώς, όχι απλά δεν είχαμε καμία απτή υποστήριξη από τους συμμάχους, αλλά Γάλλοι και Ιταλοί είχαν ήδη υπογράψει συμφωνίες με τις δυνάμεις του Κεμάλ, οι αντιβενιζελικές κυβερνήσεις συνέχισαν και επέκτηναν τη μικρασιατική εκστρατεία. Συγκλονιστική και διαφωτιστική της κατάστασης, αλλά κυρίως της νοοτροπίας που επικρατούσε, ήταν η συζήτηση μεταξύ Μεταξά, Γούναρη, Θεοτόκη και Πρωτοπαπαδάκη, που έγινε στο σπίτι του τελευταίου 3 μόλις μέρες μετά την ορκομοσία της κυβέρνησης Γούναρη. Ο Μεταξάς είχε κληθεί για να του ανακοινώσουν ότι σκόπευαν να ανασυστήσουν το επιτελείο των Βαλκανικών πολέμων, θέτοντας τον άρρωστο βασιλιά Κωνσταντίνο αρχιστράτηγο, και ότι ήθελαν να αναλάμβανε ο Μεταξάς αρχηγός του επιτελείου. Ο Θεοτόκης, όντας υπουργός στρατιωτικών τότε, είπε στον έκπληκτο Μεταξά σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις, τον ενεφοδιασμό του στρατού και άλλα ζητήματα που ήταν αρμοδιότητα του υπουργού στρατιωτικών: «Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά τα πράγματα. Πώς θα λύσω ζητήματα που δεν έχω ιδέα? Έχω ανάγκη να ρωτάω κάποιον που να ξέρει. Γι' αυτό θέλω το επιτελείο. Να το ρωτάω, να με συμβουλεύει, να μου λέει τι πρέπει να κάνω. Μάταια προσπαθούσε ο Μεταξάς να του εξηγήσει όχι μόνο ότι ήταν δουλειά και καθήκον του ως υπουργός στρατιωτικών να γνωρίζει και να διευθύνει τα του στρατού, αλλά και ότι ήταν εντελώς αντισυνταγματικό να μετατοπίζονται οι ευθύνες από τους υπεύθυνους υπουργούς στον ανεύθυνο, σύμφωνα με το Σύνταγμα, βασιλιά. Ο Γούναρης από τη μεριά του απάντησε στο Μεταξά ειλικρινέστατα και θρασίτατα. «Δεν πρόκειται περί του υπουργού και του έργου του. Νομίζεις ότι δεν τα γνωρίζουμε κι εμείς αυτά? Εδώ πρόκειται περί της κοινής γνώμης, περί του κοινού πόθου. Ο κόσμος βρίσκεται σε αγωνία και θέλει το βασιλέα επικεφαλής. Θέλει το επιτελείο και ο βασιλεύς πρέπει να τεθεί επικεφαλής. Εν ανάγκη, θα πρέπει και να θυσιαστεί ο βασιλεύς υπέρ του έθνους». Για τη δε μικρασιατική εκστρατεία, ο Γούναρης είπε ξεκάθαρα: «Δεν είναι πολιτική μας. Δεν ήταν ποτέ πολιτική μας. Ο Βενιζέλος μας έφερε εκεί. Τον πόλεμο τον βρήκαμε». Στην προτροπή του Μεταξά να αποσυρθεί ο στρατός στα σύνορα της συνθήκης των Σευρών, να οχυρωθεί αμυντικά και να επιδιωχθεί διπλωματική λύση με τους συμμάχους, η απάντηση του Γούναρη ήταν: «Πολιτική δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξακολουθήσουμε τον πόλεμο μέχρι τέλους. Έστω και αν κινδυνεύσουμε να καταστραφούμε». Ο Πρωτοπαπαδάκης πρόσθεσε: «Αν αποσυρθούμε από τον πόλεμο της Μικράς Ασίας, ποια θα είναι η εντύπωση στην Ελλάδα? Δεν θα μας συνεπάρει η οργή του κόσμου? Είναι προτιμότερη η ήττα παρά να διακόψουμε στη μέση τον αγώνα. Τα ηθικά αποτελέσματα θα είναι λιγότερο κακά». Αναγκάστηκε σε αυτό το σημείο Μεταξάς να του πει ότι η ήττα δεν έχει μόνο ηθικά, αλλά και υλικά αποτελέσματα φοβερά. Τόνισε μάλιστα ότι η ήττα του 1897 θα ήταν παιχνιδάκι μπροστά σε εκείνη που μπορούσε να επέλθει. Και όταν μετά από μακρά συζήτηση είδαν ότι δεν μπορούσαν με τίποτα να πείσουν το Μεταξά να αναλάβει την αρχηγία του επιτελείου, ο Πρωτοπαπαδάκης του είπε ευθέως: «Αν αποτύχουμε, θα καταστραφείς κι εσύ, γιατί η εσωτερική εξέγερση θα φέρει το Βενιζέλο». Και ο Γούναρης πρόσθεσε: «Εμένα τι με νοιάζει? Ένας άνθρωπος είμαι. Δεν έχω παρά να πάρω το δρόμο μου οπουδήποτε. Αλίμονο σε εσάς που έχετε δεσμούς και περιουσία». «Μην ταράζεστε», αντιγύρισε ο Μεταξάς. «Ο Βενιζέλος δεν επανέρχεται. Αλλά κι αν επανερχόταν, διότι θα τον ήθελε ο λαός, εγώ δεν τον φοβάμαι. Στο κάτω-κάτω, αν μόνο με το Βενιζέλο θα ήταν δυνατό να σωθεί η Ελλάδα, ας έλθει ο Βενιζέλος. Πρέπει να πάει ο τόπος μας στο διάβολο για να μην έρθει ο Βενιζέλος». Το επιτελείο ανασυστήθηκε βέβαια με αρχηγό τον Βίκτορα Δούσμανη, και αφού απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Γούναρη η διαμεσολάβηση της Αντάντ τον Ιούνιο του 1921 για εξεύρεση λύσης στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, έγινε συμβούλιο και αποφασίστηκε στις 15 Ιουλίου η προέλαση στον ποταμό Σαγκάριο, με τελικό στόχο να καταληφθεί η Άγκυρα. Παρότι ο αρχηγός της στρατιάς Παπούλας, ο αρχηγός του επιτελείου Δούσμανης και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ήταν επιφυλακτικοί, επικράτησαν οι προτιμήσεις του Γούναρη, του στρατηγού και του Θεοτόκη. Η αποτυχία της προέλασης στο Σαγκάριο και η υποχώρηση του εξουθενωμένου στρατού στις αρχικές του θέσεις έκανε πλέον ξεκάθαρη την αδυναμία στρατιωτικής επικράτησης των Ελλήνων. Ξαφνικά, η κυβέρνηση Γούναρη άρχισε να επιζητά διπλωματική λύση με βρετανική διαμεσολάβηση, την οποία μέχρι πρότινος αρνιόταν. Ο Γούναρης έφυγε τον Οκτώβριο του 1921 για το εξωτερικό, προσπαθώντας απεγνωσμένα να συνάψει δάνειο και να πετύχει κάποια διπλωματική λύση, ενδεικτικό της απελπιστικής οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η χώρα. Ήταν η πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών Πρωτοπαπαδάκη για διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Αφού απέτυχε η σύναψη εξωτερικού δανείου, προχώρησαν σε αναγκαστικό εσωτερικό δάνειο. Μετά από μήνες κυβερνητικής αστάθειας, σχηματίστηκε τελικά μια κυβέρνηση συνασπισμού των αντιβενιζελικών, με πρωθυπουργό τον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη. Είμαστε στο Μάιο του 1922, τον ίδιο μήνα που την αρχιστρατηγία στη Μικρά Ασία ανέλαβε ο Γεώργιος Χατζιανέστης. Με πρωθυπουργό λοιπόν τον Πρωτοπαπαδάκη και με το λεγόμενο Συμβούλιο των Πέντε, στο οποίο συμμετείχαν ο Γούναρης, ο Στράτος, ο Θεοτόκης, ο Μπαλτατζής και ο Πρωτοπαπαδάκης, θα φτάναμε μέχρι την καταστροφή τον Αύγουστο του 1922. Όσο για το στρατό, παρέμενε αδρανής επί έναν ολόκληρο χρόνο. Στη γραμμή Κιουτάχια, Εσκίσε Χίρ, Αφιόν Καραχισάρα, σε ένα μέτωπο εκατοντάδων χιλιόμετρων. Όλο αυτό το διάστημα, οι δυνάμεις του Κεμάλ είχαν όλο το χρόνο να εξοπλιστούν από τους Ρώσους, τους Ιταλούς και τους Γάλλους και να φτιάξουν έναν αξιόμαχο στρατό, έχοντας εξασφαλίσει και την οικονομική υποστήριξη που χρειάζονταν. Δύο μέρες πριν το 15 Αύγουστο του 1922,

0: εξήγησε ότι ο Γούναρης ζήτησε να γραφτεί το άρθρο μετά την επίθεση των δυνάμεων του Κεμάλ στη Μικρά Ασία για να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη για την επερχόμενη κατάρρευση. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε όσα ακολούθησαν την καταστροφή. Το κίνημα, τη λεγόμενη επανάσταση του στρατού και του στόλου, που ξέσπασε το Σεπτέμβριο του 1922 στη Λέσβο και στη Χίο, την παρέτηση του Κωνσταντίνου και το πώς φτάσαμε στη σύλληψη και την παραπομπή ενώπιον εκτάκτου στρατοδικείου των 8 που κατηγορήθηκαν ως υπεύθυνοι της μικρασιατικής καταστροφής. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.

0: Κύπριος Κεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κύπριος Κεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κύπριος Κεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
0: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
4: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.

0: κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
1: Α, Μαστροπαντελής.
0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
1: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
1: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, επιτέλους από αύριο ξεκινά η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Συγκοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, πρωί και μεσημέρι. Η σύμβαση που υπεγράφει με ανάδοχο την εταιρεία Canaris Tours και όπως προαναφέρθηκε αφορά το διάστημα από 7 Οκτωβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2026 ανέρχεται στα 32.685 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην Οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΦ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα χείου. Ο σεφ Ιάκωβος Απέργης, που έχει γράψει και το βιβλίο «Συνταγολόγιο» με υπότιτλο «Μαγειρική και υγεία» και έχει στο ενεργητικό του μεταξύ πολλών άλλων μια πολυετή παρουσία στις κουζίνες του Τζάνιου Νοσοκομείου, αλλάζοντας την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομιακό φαγητό, μίλησε στο ράδιο Αλήθεια για τη συνεργασία του με το Νοσοκομείο Χίου και τη θυγατρική εταιρεία της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Όπως εξήγησε, η Μεντιτέρα θα δίνει δωρεάν τις ποσότητες που θα χρειαστούν για το μενού στο Σκυλίτσιο. Όπως είπε, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για έναν μάγειρα από τις καλές πρώτες ύλες, σημειώνοντας ότι το μενού που θα φτιαχτεί δεν θα είναι για ένα μήνα, αφού θα συνεχιστεί η διάθεση του προϊόντος από τη Μεντιτέρα. Στο ερώτημα κόστος και νοσοκομιακό μενού, ο σεφ ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι όπως γίνεται η αγορά ενός αναγκαίου μηχανήματος ή κάποιων φαρμάκων, έτσι και η τροφή πρέπει να καλυφθεί έτσι όπως χρειάζεται να γίνει για το σώμα και την ψυχή του ασθενούς. Εκτίμησε τέλος ότι με πιλότο το νοσοκομείο της Χίου στο άμεσο μέλλον το μενού με μαστίχα θα μπορέσει να επικοινωνηθεί και σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλυσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Συνεπώς, ο Τάσου Κουτσοδόντης παραμένει κανονικά στη θέση του. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου, σημειώνοντας σχετικά. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περισσότεροι από 100 μαθητές επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα να διδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρεωτική αλλαγή της επιλογής τους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται και τα μέτωπα ενοποιούνται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμη να υποδεχθεί με κόκκινο χαλί το γεράκι του πολέμου, Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρουμπιό. Καλεί τα σωματεία να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα, 3η 6.30 το απόγευμα, στην είσοδο της Απλοταριάς. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χωνίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία κρίθηκαν ένοχοι οι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί τους φίλους και τα μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πόλη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, παρουσίασε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο του Σχοιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Εμείς αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερο καλοκαίρι με αυτόν τον μικρό διάδρομο, τόνισε ο κύριος Μούνδρος, προβλέποντας ότι ο χειμώνας που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροπορικών συγκοινωνιών στο νησί μας. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίο θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9 μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου που καταγράφει αύξηση κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όπως ενημερώνει η 96 ΑΘΤΕ, την 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω φανών περιοχή Ολύμπων. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και τις ώρες απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή προσέγγιση ατόμων, ζώων και οχημάτων προς αποφυγή ατυχήματος. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Φέτος θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια κεραμικής για παιδιά, γεωγραφίας, βιβλιοδεσίας, παραδοσιακής κατεργασίας πέτρας και βοτσαλωτού, τμήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, μαθήματα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με δυνατότητα εκμάθησης λαούτι, ούτι, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν. Παράλληλα θα υπάρχουν και τμήματα θεάτρου για ανήλικους και ενήλικους. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ομιλίου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα. Η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη διεύθυνση δασών Χιού έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Οδός Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Η διαδρομή του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου συνεχίζεται με το τρίτο μέρος της αφήγησής του. Μία διαδρομή που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του για τη συμμαχική αποστολή και την εθνική αντίσταση ως ασυρματιστής του Ιάσονα Καλαμπόκα. Όπως και στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη η δράση της Αντάρτικης Ομάδας υπό τον Ιάσονα Καλαμπόκα και η απελευθέρωση. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές στις ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου θα συμμετάσχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η βιωματική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στην Πολυσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στις 9 και 10 του μήνα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 έως και τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτρες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία «Ημέρα Άρτου», 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, στην πόλη της Χίου, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, με την ανατρεπτική κωμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπί Αλίμου», μια κωμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού στο 22740-21979 και θα υπάρχει ελαφρύ σνακ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 13 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 73-64 επί της Αθλητικής Ένωσης Πικερμίου για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου εκπροσωπώντας 38 σωματεία, καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΑΜΕΑ θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, την ίδρυση ξεχωριστής Μητρόπολης για τη Βόρεια Χίο με έδρα τα Καρδάμιλα αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αύριο 7 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή Μητροπολίτη. Υπενθυμίζεται ότι οι νέες χώρες, επομένως και η Χίος, πριν την υπογραφή της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928, υπάγονταν και διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άντε γεια, ελεύθερο ξανά το πεζοδρόμιο στην Προκυμαία. Φτιάξτε αμέσως το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χρυσό σταυρός ευπείας στην Αθηνά Κρομίδα. Η αλήθεια TV άλλαξε την πρωινή τη ζώνη. Η μαστίχα έπρεπε να έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Σταματήστε το διχασμό. Τιμωρείται μήπως ο Τάσος Κουτσοδόντης γιατί δεν άσκησε ποτέ το σπορ της παραπαιδείας του φιλόλογου Λεωνίδα Πυργάρη. Προς το απεισδέμι τη λύνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα στη στήλη επικαιρότητα. Γιάννης Μαλαφής, άνοιγμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα οικονομικά του Δημοχείου. Το Χαλκιός πρέπει να τιμήσει το παλικάρι του. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το θολό ποτάμι. Έφυγε από τη ζωή Δέσποινα το Μαζάνι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το «Μιλείτε νεχιώτικα». Χειμερινό ωράριο στη βιβλιοθήκη Κοραής. Βήρων το Μάζος οι δυσκολίες έγιναν οι ωραιότερες ιστορίες. Ένα ομίριο γεμάτο φως, μουσική και αλληλεγγύη για την Παρασκευή. Ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του ομιρίου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντί 58 προσλήψεις, 16. 9 προσφορές για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ποιον, τον Τάσο, του Παντελή Σαλιάρη. Και οι πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Τάσου Κουτσοδόντη. Το Δίαιο Αιγαία συμπαρίσατε στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αναστάσιο Κουτσοδόντη. Η εκπαίδευση ως λειτουργήμα και η οφειλόμενη τιμή στον Τάσο του Γιώργου Παυλιδάκη. Καλό ταξίδι στο φως Δέσποινα της Χαριτίνης Ξύδη. Το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας και οι συγκρίσεις Σμύρνης Βορείου Αιγαίου του Σπύρου Κάβουρα. Ιερείς του Υψίστου και του Δικαίου του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Τα φάρμακα έγιναν φαρμάκι του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων Νατ Βροντάδου. Τσικουλόλαδο του Γιάννη Παϊδούση. Έτσι αμείβεται έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό του Γιώργου Στήρου. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά του Ηρακλή Βούλτσου. Αν η πρόνοια δεν αφήνει άστεχους, γιατί το γυροκομείο Χίο αναγκάζεται να τους φιλοξενεί του Σίμου Βενέτου. Για το καράβιο και το ειδικό σχολείο της Κέτης Αδαμοπούλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα σε οικονομικό αδιέξοδο οι επαγγελματίες αλλής. Τα κάγκελα η Σάμος με συλλήψεις μαθητών. Ήρθαν στα χέρια και τον μαχαίρωσε. Ένας Τούρκος Λεβέντης ζητά κοντά στοιχείο να φτιάξει χώρα του τεχνητό νησί. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι ασχολείται σήμερα με το θέμα των συνοριοφυλάκων. Εδώ και κάποια χρόνια έχουν προσληφθεί, θα τα πούμε στη συνέχεια τους ακριβείς αριθμούς, κάποια άτομα από το νησί μας ως επιτοπλίστων αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας, που είναι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο, ας μην ξεχνάμε, ότι έχει περάσει από πολλές φάσεις και στοιχείο και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αυτοί λοιπόν που είναι στην πρώτη γραμμή για τη διαχείριση αυτού του προβλήματος είναι οι συνοριοφύλακες, οι οποίοι έχουν προσληφθεί από το 2020 συγκεκριμένα, είχαμε και παλαιότερα, και για αυτούς γίνεται σήμερα ο λόγος, γι' αυτό και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νεκτάριο Λούρο, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου. Σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Και τον κύριο Λάμπρο Λιόβαρη, που είναι ο αντιπρόεδρος της ίδιας Ένωσης.
3: Ναι.
1: Εσείς λοιπόν είστε συνοριακοί φύλακες που είστε επιφορτισμένοι με το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού.
2: Σωστά.
1: Ένα θέμα που πια στοιχείο δεν μας απασχολεί και πολύ, γιατί έχει μετατοπιστεί λίγο το βάρος αυτό προς την Κρήτη, δεν έρχονται πολύ προς τα νησιά, αν και αποδείχθηκε ότι τα νησιά που είχαν και οργανωμένες δομές είναι και πιο καλά, θα λέγαμε, πιο καλές οι συνθήκες και για τους εργαζόμενους αλλά κυρίως και για τους πρόσφυγες μετανάστες. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πότε μπήκατε στην υπηρεσία και με τι σκοπό?
2: Εμείς η πρώτη σειρά προσλήθηκε το 17 Ιουλίου του 2020. Ήταν μια προκήρυξη με 800 άτομα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ ταυτόχρονα έτρεχε και μια προκήρυξη μαζί με μας 400 άτομα στον Εύρο. Εμείς προσληθήκαμε για το μεταναστευτικό. Έχουμε τα καθήκοντα του συνοριακού φύλακα. Και το αντίστοιχο και στον Εύρο, συναδέλφοι μας και αυτοί έχουν τα καθήκοντα του συνοριακού φύλακα και προσληφθήκαν στον Εύρο. Η μόνη μας διαφορά.
1: Μισό λεπτό, οι 800 ήταν για όλα τα υπόλοιπα νησιά, ναι, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
2: Μπράβο, Μυτιλίνη, Κο, Σάμο, Χίο, αφορούσε Λέρο, ναι, αφορούσε τους 800.
1: Μάλιστα.
2: Και οι 400 ήταν
1: μόνο για τον Εύρο.
2: Μόνο για τον Εύρο.
1: Μάλιστα. Προσληφθήκατε με τι σύμβαση?
2: Εμείς προσληφθήκαμε, και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, γιατί αυτό μέχρι και τώρα αυτό διανύουμε, εκεί είμαστε δηλαδή κάθε χρόνο, προσληφθήκαμε με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δηλαδή κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου η πρώτη σειρά και στις 28 Οκτωβρίου η δεύτερη σειρά υπογράφουμε, εάν επιθυμούμε, την ανανέωσή μας στην ελληνική αστυνομία.
1: Αν επιθυμείτε εσείς ή αν επιθυμεί το κράτος να την ανανεώσει?
2: Σε όποιον δίνουν το κράτος για αρχή, ότι υπάρχουν τα κονδύλια από την Ευρώπη. Στη συνέχεια η διεύθυνση, αν έχει αξιολογήσει ότι μπορώ εγώ να ανανεώσω, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο πειθαρχικό που δεν μπορώ να ανανεώσω. Και στη συνέχεια η δικιά μου επιλογή, αν επιθυμώ να παραμείνω.
1: Άρα έχετε και αξιολόγηση.
2: Βέβαια. Κάνω όπως
3: κάθε χρόνο ετήσια αξιολόγηση
2: το,
3: από τους αξιωματικούς.
2: Το μόνιμο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Το ίδιο και εμείς.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς κάθε χρόνο δεν ξέρετε αν την επόμενη χρονιά θα σας κρατήσουν ή δεν θα σας κρατήσουν?
2: Όχι, αυτό δεν το ξέρουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα μέχρι και φέτος ακόμα. Είναι δηλαδή μέχρι και στο ΕΦΚΑ μας, στην ασφάλισή μας, δημιουργεί πρόβλημα η ανανέωση. Μένουμε κάποιες μέρες, φέτος μείναμε 10 μέρες νομίζω, ανασφάλιστοι, ενώ πηγαίναμε κανονικά υπηρεσία, δεν είχαμε ασφάλιση. Διότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα της ανανέωσης που γίνεται κάθε χρόνο και είχε κάποια κολλήματα και αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι.
2: Όμως
1: είπατε εν τη ρήμη του λόγου ότι αν υπάρχουν χρήματα, γιατί είναι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Σωστά.
1: Άρα εσείς αμείβεστε από την από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 80% η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα κονδύλια στην Ελλάδα πληρωνόμαστε κανονικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι η μισθοδοσία μας,
1: ναι.
2: Αλλά είναι το 80% από ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Το 80% των χρημάτων.
2: Των χρημάτων μας.
1: Άρα δίνει και ένα 20% το ελληνικό κράτος.
2: Το ελληνικό κράτος, σωστά.
1: Μάλιστα. Σαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα ένα πράγμα.
2: Ναι.
1: Με την ίδια συμμετοχή δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Αυτό γιατί σας δημιουργεί πρόβλημα, αφού βλέπουμε ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν σταματάει. Καταρχάς, μάλλον πριν φτάσουμε σε αυτό, γίνονται νέες προκηρύξεις για νέους συνοριακούς φύλακες.
3: Βεβαίως και γίνονται νέες προκηρύξεις.
1: Ακόμη.
3: Ακόμα και τώρα γίνονται.
1: Πού έχει δηλαδή συνοριακούς φύλακες?
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε σε όλα τα κρητικά νησιά. Καινούργια προκήρυξη αφορά την Κρήτη.
1: Ναι.
3: Με τα τελευταία γεγονότα του περασμένου χρόνου.
2: Και την Κρήτη, ναι.
3: Που δέχτηκε μεγάλη πίεση. Που πλέον είναι αναγκαίο να φυλαχθεί την Κρήτη, γιατί οι ροές είναι τεράστιες. Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η μεθόδευση του μεταναστευτικού δεν έχει σταματήσει από την απέναντι μεριά. Έχει μεταφερθεί το πρόβλημα προς τα κάτω, προς την Κρήτη.
1: Γιατί
3: ένας διακινητής που θέλει να φέρει εδώ πέρα, να φέρει στο νησί μας τους μετανάστες, πλέον με την εξειδίκευση που υπάρχει από τους συναδέλφους και από τους αυτοματισμούς που περνάνε τα χρόνια και πλέον υπάρχουν αυτοματισμοί πάνω στην υπηρεσία, μέσω όρο μπορεί να υπάρχουν και 7 και 8 αποτροπές. Οπότε σου λέει, από το να πάω εγώ στη Χίο, καλύτερα να πάω την μεταναστευτική ροή από την Κρήτη ή από την Κύπρο, γιατί και στην Κύπρο υπήρχε αυτό το πρόβλημα και υπάρχει ακόμα. Οι συνοριακές φύλακες γενικά έχουν κάνει τρομερή δουλειά στο νησί και σε όλα τα κρητικά νησιά. Οι ροές δεν έχουν σταματήσει. Το μεταναστευτικό είναι το πρόβλημα της δικιά μας γενιάς. Και δεν θα σταματήσει, μάλλον μέχρι να φύγουμε η σύνταξη δεν θα σταματήσει το μεταναστευτικό.
1: Εντάξει, είναι και δύσκολο να σταματήσει από την ώρα που δεν σταματούν οι αιτίες που το δημιουργούν.
3: Κανένας δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του και να φύγει και να αναζητήσει ένα αύριο αβέβαιο. Έτσι, προφανώς.
1: Και να κινδυνεύσει κιόλας.
3: Επίσης, ο ρόλος ο δικός μας δεν είναι μόνο η αποτροπή, είναι και η διαχείριση και η ασφάλεια των μεταναστών. Δεν είναι μόνο το να φυλάξουν τα σύνορά μας με τα παρατηρητήρια, είναι και η διαχείριση και η ασφάλεια.
1: Αυτό είναι το επόμενο που θα ρωτούσα. Εσείς τι ακριβώς κάνετε?
3: Έχουμε
1: την εντύπωση ότι είστε στην πρώην βιομηχανία αλουμινίου.
2: Όχι μόνο. Εμείς έχουμε, το καθηκοντολόγιο μας είναι του συνοριακού φύλακα. Εμείς έχουμε τη φύλαξη που είναι η ΚΕΔ της Χιού, έχει συνοριοφύλακες.
1: Αλλά είναι κλειστή.
2: Αυτό δεν θα το απαντήσω εγώ. Νομίζω ο κόσμος το βλέπει αν είναι κλειστή. Εντάξει, εγώ δεν.
1: Καλά, δεν είναι δικό σας θέμα.
2: Ναι,
1: απλά δεν είναι πολύ κλειστή.
2: Δεν είναι πολύ κλειστή, αλήθεια είναι. Μπάζει λίγο από παντού. Αλλά εντάξει. Έχουμε παράκτιες περιπολίες, οι οποίες παραθαλάσσια και μαζί με το λιμενικό, αλλά και μαζί με τους συναδέλφους οι οποίοι είναι στα σημεία των Καμερών, έχουν επικοινωνία.
1: Είναι δική σας και αυτή των Καμερών?
2: Ναι.
1: Συνοριοφύλακες.
2: Ναι, έχουν μέσα σταθερά, με κάμερες, με τα υλικά που πρέπει, θερμενόμενες, μαζί με επικοινωνία με τους συναδέλφους του λιμενικού, που κάνουν και αυτοί μια άριστη δουλειά. Οι συναδέλφοι πάρα πολύ καλή δουλειά με τα σκάφη. Και οι παράκτες περιπολίες οι δικές μας είναι σε επικοινωνία 24 ώρες το 24ωρο. Και ό,τι προκύψει, είναι οι πρώτοι που θα μπουν ενεργά στο
3: επίσης συνεργαζόμαστε εμείς και με το λιμενικό, που όπως είπε και ο πρόεδρος, έχουμε άριστη σχέση και μπορώ να τη βεβαιώ σε αυτό ότι η δουλειά που γίνεται το λιμενικό είναι αξιοθαύμαστη.
2: Ναι.
3: Σε συνεργασία με εμάς, αλλά εμείς συνεργαζόμαστε και με το στρατό αν απαιτηθεί η επιχείρηση, θα συνεργαστούμε και με το στρατό.
1: Ναι.
3: Οπότε εμείς είμαστε.
1: Άρα εσείς παρακολουθείτε.
2: Βέβαια.
1: Ενημερώνετε εκεί που πρέπει να ενημερώσετε όταν θα υπάρξει κάποιο συμβάν.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Θα πάνε οι παράκτιες περιπολίες. Εάν απαιτηθεί.
1: Γιατί εσείς μπαίνετε και σε σκάφη.
3: Και με την πυροσβεστική.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμείς είμαστε έξω από τα σκάφη. Αλλά αν απαιτηθεί. Έχουν βγει οι άνθρωποι σε κάποιο βουνό.
1: Ναι.
2: Οι μετανάστες που έχουν έρθει έχουν βγει σε κάποιο βουνό. Από εκεί και πέρα δεν αναλαμβάνει το λιμεναρχείο. Το λιμεναρχείο είναι για εντός θάλασσας. Αναλαμβάνουμε εμείς, οι οποίοι έχουμε φτιάξει, υπάρχουν ειδικές επιχειρηματικές ομάδες επέμβασης, οι οποίοι είναι συναδέλφοι που είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, έχουν έρθει και τους έχουν εκπαιδεύσει από την ΕΚΑΜ, όχι μία φορά, δύο φορές κιόλας, έχουν γίνει δύο διαφορετικά σχολεία στοιχείο από συναδέλφους της ΕΚΑΜ, οι οποίοι αναλαμβάνουν να μπουν στο βουνό, Ταυτόχρονα υπάρχουν από συνοριοφύλακες ομάδες drone, οι οποίοι σηκώνουν τα drone και ψάχνουν να εντοπίσουν τους μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει, για να ειδοποιήσουν την ειδική ομάδα να πάει να τους περισυλλέξει, ή μπορεί να υπάρχει κάποιος διακινητής και να είναι οπλισμένος.
1: Εσείς στην ουσία επιλαμβάνεστε όταν θα γίνει κάποιο περιστατικό.
2: Σωστά. Και μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε και με την πυροσβεστική, που θα έρθει τώρα με την αρμόδια την ΕΜΟΔΕ που έχουν κάνει, πάλι σε συνεργασία με την ειδική επιχειρησιακή ομάδα επέμβασης, να πάνε να μπεκολοβήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει σπάσει το πόδι του, μπορεί το οτιδήποτε, για να τον βγάλουμε πάνω να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ.
1: Μάλιστα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα» με άλλο μάτι. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένοι ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου Νεκτάριος Λούρος και ο Αντιπρόεδρος Λάμπρος Λιόβαρης, που περιγράφουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα μη δικαιώματά τους, με κυριότερο την κατέτος ανανέωση της σύμβασής τους με το πρόσχημα ότι πληρώνονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτά είναι που αφορούν το προσφυγικό μεταναστευτικό.
2: Σωστά.
1: Εκεί είναι η δουλειά σας ή κάνετε και κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Στα καθήκοντά μας είναι και η φρούρηση της αστυνομικής διεύθυνσης, ας πούμε, της Χίου. Θα δείτε στο σκοπό, θα έχει κάποιον συνοριοφύλακα να φυλάει την αστυνομική διεύθυνση. Και είναι και τα κρατητήρια, σκοπός κρατητήριων, γιατί έχει μέσα διοικητικούς κρατούμενους και πρέπει, μπορεί να είναι ένας συνοριοφύλακας να φυλάει τα κρατητήρια. Πέρα από αυτό όμως, επειδή έχουμε, εντάξει, στην ελληνική αστυνομία υπαγόμαστε, είμαστε συνοριοφέρουμε το βαθμό του συνοριοφύλακα, είμαστε αστυνομικοί όμως όλοι. Και εμείς και οι ειδικοί φρουροί και οι αστυφύλακες, όλοι είναι αστυνομικοί, φοράμε την ίδια στολή. Από εκεί και πέρα...
1: Που την πληρώνετε βέβαια.
2: Που την πληρώνουμε βέβαια, όλοι μας, όχι μόνο εμείς, όλοι
1: μας. Ναι, απλά το λέω γιατί κάνει πάντα εντύπωση όταν
2: μιλάω. Από εκεί και πέρα, επειδή θα μας δείτε και στα περιπολικά, γιατί ο συνοφυλάκας είναι και σε περιπολικό, θα μας δείτε και στο δρόμο, δεν νοείται, εντάξει, να χρειαστεί μια συνδρομή. Εμείς πάντα είμαστε όχημα συνδρομής.
1: Επικουρική δηλαδή.
2: Μπράβο, να συγγραφεί ένα συνάδελφός μας από το ΑΤΑΦ Χίου με το περιπολικό, μια συνδρομή, θα πάμε κι εμείς. Είναι συνάδελφος, θα πάμε να βοηθήσουμε και όπου μας ζητηθεί από την αστυνομική διεύθυνση της Χίου, εμείς, γιατί όπως μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ η αστυνομική διεύθυνση της Χίου και όλοι οι συνάδελφοι μας έχουν αγκαλιάσει και μας έχουν ευρεθεί πάρα πολύ ωραία, να το τονίσουμε αυτό, έτσι και εμείς θέλουμε να τους βοηθήσουμε, παρόλο που μπορεί κάποιος να πει ναι, δεν είναι τα καθήκοντά σου όμως αυτά. Σαν συνδρομή όμως μπορούμε να πάμε και να βοηθήσουμε όπου χρειαστεί,
1: ναι,
2: και όπου μας ζητήσει η αστυνομική διεύθυνση Χίου.
1: Αν γίνει κάποιο συμβάν, ναι, και είστε μαζί με έναν μόνιμο,
2: ναι,
1: αστυνομικό, ενώ εσείς δεν είστε μόνιμοι, ποιος θα έχει την ευθύνη?
2: Ο μόνιμος αστυνομικός.
1: Ο μόνιμος.
2: Είναι επικεφαλής μας κιόλας.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς είμαστε υφιστάμενοι, εκείνοι είναι προϊστάμενοι. Δηλαδή ένας συνάδελφος.
1: Θέλω να πω, δεν θα μπλέξετε.
2: Όχι, είμαστε σαν συνδρομή, δεν θα επιληφθούμε εμείς, δηλαδή ένα απλό παράδειγμα, εγώ δεν έχω την εκπαίδευση για μια ενδοοικογενειακή βία όπως έχει ένας συνάδελφος ο οποίος έχει βγει από τη σχολεία στη φυλάκων, ας πούμε ένα παράδειγμα, και είναι στα καθήκοντά του, έχει περάσει σχολείο πάνω σε αυτό, που είναι ένα σοβαρό θέμα και αυτό στις μέρες μας, εγώ δεν έχω την εκπαίδευση να επιληφθώ του συμβάν, οπότε εκεί είναι ο συνάδελφος σαν επικεφαλής και προϊστάμενος, επιλαμβάνεται το όχημα το δικό του, εμείς είμαστε από πίσω σε μια συνδρομή, σε περίπτωση που γίνει κάτι, να το πιο μπακαλίστα και χρειαστούν χέρια.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Για να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να επιληφθούμε εμείς κάθε αυτού.
1: Είστε 6 χρόνια και ανανεώνετε, όπως είπαμε, σύμβαση κάθε χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά νιώθετε αβεβαιότητα ότι μπορεί του χρόνου να μην έχετε δουλειά.
2: Φυσικά.
1: Αφού το προσφυγικό μεταναστευτικό συνεχίζεται, γιατί σας δημιουργείται αυτή η αβεβαιότητα?
3: Γιατί πολύ απλά στην Ελλάδα, όταν αλλάζει ένας υπουργός, αλλάζει όλο το υπουργικό σύστημα. Μπορεί μια μέρα να ξυπνήσουμε λίγο διαφορετικά και να βρωθούμε στον δρόμο. Δεν μας το εγγυείται με την ετήσια σύμβαση κάποιος ότι θα είμαστε φως ζωής έτσι. Ούτε έχουν βγει από επίσημα χείλη κάτι τέτοιο.
2: Ούτε από έγγραφα.

0: παράγραφα που να λέει. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό που σας είπα στην αρχή που ξεκινήσαμε το λόγο μας. Οι συνάδελφοι στον Εύρο, οι 400 συνοριοφύλακες.
1: Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι οι συνοριοφύλακες έχουν προσληφθεί για τον συγκεκριμένο τόπο.
0: Ναι, κάθε, δηλαδή έτσι. Στοιχείο έχουν προσληφθεί.
1: Υπηρετούν στοιχείο.
0: Στοιχείο.
1: Δεν μπορούν να πάνε στη Σάμμο.
2: Όχι.
0: Όχι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που.
1: Θα το πούμε στη συνέχεια.
0: Θα το πούμε στη συνέχεια. Ναι. Να σας ξεκινήσω το λόγο. Δηλαδή, οι συνάδελφοι του Εύρου, ναι, οι οποίοι μπήκανε μαζί μας, ίδια μέρα πήγαμε εμείς στην Κομωτινή, εκείνοι πήγαν στο Διδημότυχο. Ναι. Ίδια ακριβώς μέρα.
1: Ναι.
0: Οι συνάδελφοι αυτοί, στην προκήρυξή τους, οι 400, έλεγε ότι μετά τα 5 χρόνια στο σώμα θα υπογράψουν τη μονιμοποίησή τους. Όσοι επιθυμούν να μονιμοποιηθούν.
1: Έγινε.
0: Ναι, έχουν υπογράψει. Έχουν 6 χρόνια. Έχουν υπογράψει από πέρσι.
1: Μάλιστα.
0: Και στα 8 χρόνια θα γίνουν αστιφύλακες, όπως ορίζει το ΠΙΔΕΛΤΑ, μη ανακριτική. Θα γίνουν αστιφύλακες, όπως ορίζει το ΠΙΔΕΛΤΑ, και για το συνοριοφύλακα και για τον ειδικό φρουρό που έχει αυτή την εξέλιξη μετά. Δηλαδή μετά εντάσσονται στην ελληνική αστυνομία με το βαθμό του αστιφύλακα μη ανακριτικού. Σε εμάς. Αυτό από την πρώτη μέρα δεν υπήρχε. Εμείς είμαστε για ένα χρόνο. Του χρόνου δηλαδή στις 17 Ιουλίου, δεν ξέρω αν εγώ στις 18 Ιουλίου θα είμαι στο σώμα.
1: Του 27.
0: Του 27, αν θα είμαι στο σώμα. Δεν μου έχουν πει αν θα γίνω αστιφύλακας. Δηλαδή μπήκαμε δύο σειρές ίδιες, ο ένας γίνεται αστιφύλακας, εγώ μένω στάσιμος. Αυτό το στάσιμος όμως δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και αυτή η αβεβαιότητα ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε 1000 προβλήματα. Έχουμε όλες τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα που έχει ένας συνοριοφύλακας.
1: Και ένας αστυνομικός θα έλεγα εγώ.
0: Όχι, γιατί ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ωραία, είναι αυτό που σας είπα. Θα πάμε σαν συνδρομή.
1: Ναι, ναι,
0: δεν θα μπορούσαμε να επιβληθούμε. Ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Βλέπει τις ίδιες στολές.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι για τον πολίτη. Βλέπει τις ίδιες στολές, σου λέει είναι ίδιοι. Εμείς που είμαστε μέσα στην αστυνομία, το καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ίδιοι και δεν ζητάμε να γίνουμε ίδιοι. Προς Θεού, με τα παιδιά που έχουν πάει σε 3 χρόνια σχολή και 4 χρόνια σχολή αντίστοιχα. Δεν ζητάω εγώ να έχω την ίδια
1: επαγγελματική
0: εξέλιξη, σε καμία περίπτωση έτσι. Ζητάω να έχω την εξέλιξη και την επαγγελματική εξέλιξη που έχει ένας συνοριοφύλακας, οι οποίοι από το 99 μπήκανε και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι το 99-2000 που μπήκαν οι πρώτοι συνοριοφύλακες, πλέον έχουν γίνει όλοι αρχιφύλακες, ανθυπαστυνόμοι, έχουμε κάποιους που τους δόθηκε η ευκαιρία με κάποιο θεσμό που έχει αστυνομία και δώσαν εξετάσεις.
1: Α, και ανέβηκαν.
0: Και είναι, ναι, γίνανε παραγωγικοί. Και αυτή τη στιγμή είναι υπαστυνόμοι Β, υπαστυνόμοι Α.
1: Έχουμε και ανθρώπους που έχουν πάρει σύνταξη.
0: Και έχουμε και ανθρώπους που έχουν πάρει πολύ, έχουν πάρει σύνταξη και ετοιμάζονται και ακόμα πιο πολύ να πάρουν τώρα στη συνέχεια. Δηλαδή, μιλάμε και με την Ομοσπονδία μας που μιλάμε. Οι περισσότεροι πάνε για σύνταξη.
1: Είναι ένας θεσμός που είναι πάρα πολλά χρόνια, που είναι δοκιμασμένος, που σε εσάς έγιναν. Και οι τελικές σας μου επιτραπεί δοκιμές, δηλαδή σας δόθηκαν συγχρονά μέσα, κάνετε πιο όμορφα τη δουλειά σας, πιο αποτελεσματικά. Αλλά
2: κάθε
1: παρόλα
2: εκπαίδευση,
1: αυτά...
2: έχουν δαπανηθεί πολλά κονδύλια πάνω στην εκπαίδευσή μας. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι έχουν έρθει ομάδα της ΕΚΑ μας εκπαιδεύσει, έχουν έρθει δημιουργήτες μας, έχουν εκπαιδεύσει ετήσια
0: εκπαίδευση
2: κάθε χρόνο, όπως υπάρχει, όπως προβλέπεται για το αστυνομικό προσωπικό.
1: Εκπαιδεύεστε πού δηλαδή, στη Σκοποβολή, να το πω έτσι.
0: Σε όλα. Γίνεται εβδομαδιαίο κάθε χρόνο, εβδομαδιαίο. Και είναι από θεωρητικό μέχρι Σκοποβολή, μέχρι οπλοτεχνική, μέχρι οτιδήποτε έχει να κάνει με έναν αστυνομικό.
2: Ό,τι προβλέπετε.
0: Το περνάμε και εμείς. Δηλαδή μέσα στην τάξη, είναι μια τάξη, έχουμε τις εκπαιδευτές μας, είναι από συνοριοφύλακες μέχρι υπαστυνόμοι. Αντιπαστυνόμοι, περνάμε μαζί όλοι μαζί εκπαίδευση σταδιακά, κάθε
1: Μάλιστα.
0: χρόνο, όλη η ελληνική αστυνομία, η ίδια της ισχύου.
1: Αν υπολογίσει κανείς τώρα 6 χρόνια, έχετε αποκτήσει και μια εμπειρία. Έτσι, σωστά. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι το προσφυγικό μεταναστευτικό, η
0: πολύ
1: εμπειρία σας είναι πολύ,
0: πολύ σωστά.
1: Πολύτιμη.
0: Πολύ σωστά.
2: Υπάρχει εμπειρία, σίγουρα από τους συναδέλφους υπάρχει εμπειρία και υπεράνω ζήλιο. Γιατί μιλάμε για τον τόπο τους. Οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι χιώτες.
1: Έχετε και μυχιώτες.
2: Έχουμε και μυχιώτες. Είναι 22 άτομα αυτοί που δεν είναι από το χείο, αλλά αγαπάνε και επιδεικνύουν τον ίδιο επαγγελματισμό.
0: Είμαστε αυτή τη στιγμή, να σας πω, μπήκαμε στη χείο 160.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, πραγματικά το λέω και λυπάμαι, δυστυχώς, έχουμε κάθε χρόνο παραιτήσεις λόγω αυτής της ισομοιρίας. Γιατί ο άλλος σου λέει δεν ξέρω. Και εγώ είμαι, ας πούμε, 28 χρόνια, 29. Και αν με διώξουν, τι θα κάνω. Οπότε δυστυχώς.
1: Προτιμά να αλλάξει επάγγελμα
0: πιο γρήγορα. Προτιμά να αλλάξει όσο πιο γρήγορα μπορεί επάγγελμα. Ένα άλλο παιδί το οποίο δεν είναι απτυχίο και βλέπει ότι ήδη έχει, ας πούμε, 6 χρόνια και δεν μοριοδοτείται για να μαζέψει κάποια μόρια π.χ. να δει αν θα μπορεί να πάει στο σπίτι του. Καταρχάς δεν προβλέπει σε εμάς η μετάθεση, η απόσπαση, δεν το προβλέπει.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένη ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου Νεκτάριος Λούρος και ο αντιπρόεδρος Λάμπρος Λιώβαρης, που περιγράφουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα μη δικαιώματά τους, με κυριότερο την κατέτος ανανέωση της σύμβασής τους με το πρόσχημα ότι πληρώνονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ένα λεπτό. Καταρχάς προσληφθήκατε όμως για μια συγκεκριμένη περιοχή.
3: Σωστά.
2: Αλλά ας πούμε ότι γνωρίζεστε με μια γυναίκα, με έναν άντρα και ένας άντρας με μια γυναίκα και είναι από άλλη περιοχή. Νομίζω ότι και στην περίπτωσή σας ισχύει αυτό, έτσι.
3: Ναι.
2: Βέβαια μάλλον παντρευτήκατε λάθος γυναίκα. η γυναίκα σας ήταν προσλήφθηκε για τη Σάμο.
3: Η γυναίκα μου προσλήφθηκε για τη Σάμο.
2: Μετά από σας.
3: Εγώ ήμουνα πρώτη σειρά,
2: ναι.
3: Τον Ιούλιο μπήκα εγώ, η γυναίκα μου μπήκε τον Οκτώβριο.
2: Α, την ίδια χρονιά.
3: Την ίδια χρονιά.
2: Α, εκείνη όμως μπήκε για τη Σάμο.
3: Εκείνη επέλεξε, δυστυχώς είχε βάλει πρώτη επιλογή τη Σάμο, δεν είχε γνωρίσει εμένα, αλλιώς θα βάζει τυχείο. Και δεύτερη τυχείο.
2: Πώς γνωριστήκατε σε διαφορετικά μέρη?
3: Την ήξερα πριν που είμαι από την αστυνομία, μετά πήγα εγώ στη Σάμο για μια υποχρέωση συνδικαλιστική. Και ξαναγνωριστήκαμε.
2: Ωραία. Εντάξει, τα έφερε έτσι, ναι, η ζωή, ναι, και εκείνη είναι στη Σάμο. Δεν μπορούσε να έρθει εκείνη εδώ ή να πάτε εσείς εκεί?
3: Με τη γυναίκα μου ήμασταν παντρεμένοι με ένα παιδί. Παλεύαμε 1,5 χρόνο.
2: 1,5 χρόνο τι?
3: Να τη φέρω στοιχείο. Ναι. Με χαρτιά, με ενέργειες.
2: Χιώτησα κιόλας εκείνη.
3: Δεν έχει χιώτησα εκείνη, εκείνη είναι την Τολεμαϊδα. Εγώ είμαι τυχείο. Θέλαμε να έρθει εδώ.
2: Δεν υπήρχε κάποιος συνάδελφός σας στη Σάμο που να ήθελε να μετακινηθεί ώστε να καλύψει?
3: Δεν προβλέπεται. Υπήρχε, δεν προβλέπεται σε εμάς. Δεν προβλεπόταν.
2: Τι θα πει δεν προβλέπεται, δεν είναι λογικό?
4: Δεν προβλέπεται η αμοιβαία μετάδεση. Ενώ υπήρχε όχι ένας και δύο-τρεις μάλιστα που θέλουν να πάνε στη Σάμο να υπηρετήσουν, δεν προβλέπει η προκήρυξή μας την αμοιβαία μετάδεση.
2: Έχετε λοιπόν τέτοιου
4: εμεί είχαμε τη λύση,
3: έχουμε,
4: αλλά.
3: Εμεί, να σα δώσω καταλάβετε, έχουμε αυτό που σα είπα, έχουμε τι ίδιε υποχρεώσει, τις ίδιες ευθύνες που έχει ένας συνοριοφύλακας, ο οποίος είναι μόνιμος, έχουμε τις ίδιες ευθύνες, τις ίδιες υποχρεώσεις, και με το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό έχουμε τις ίδιες ευθύνες, όχι ίδιες υποχρεώσεις, γιατί είναι το καθηκοντολόγιο όλα, αλλά ευθύνες έχουμε ίδιες, και είμαστε σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα θετικά, σε εισαγωγικά να το πούμε έτσι, αν επιτρέπεται η λέξη, που έχουν οι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες, οι ειδικοί φρουροί, εμείς δεν τα έχουμε. Δηλαδή, τι να σας πω, μέχρι πριν 2 χρόνια δεν είχαμε την υπηρεσία γραφείου. Συνάδελφος χτύπησε.
2: Ναι.
3: Συνάδελφος χτύπησε και εν ώρα υπηρεσίας.
2: Ναι. Αν χτυπήσει εν ώρα υπηρεσίας και δεν μπορεί να.
3: Και τότε υπήρχε το καθεστώς, βέβαια μετά από πολλές ενέργειες της Ομοσπονδίας, ότι εάν στην ανανέωσή σου δεν αξιολογηθείς ότι μπορείς να περπατήσεις, δεν είσαι εντάξει, φεύγεις από την αστυνομία.
2: Πάβεται.
3: Απολύεται.
2: Απολύεσαι.
3: Δεν υπήρχε υπηρεσία.
2: Αφού γράφη. Ήταν εν ώρα υπηρεσίας.
3: Που χτύπησε εν ώρα υπηρεσίας και που χτύπησε και σε καταδίωξη διακινητή, όχι απλά. Εν ώρα υπηρεσίας έπεσα κάτω και χτύπησα. Κυνηγούσε και κινητή να πιάσει, έπεσε, χτύπησε.
2: Συγγνώμη, σας τιμωρούνε?
3: Τι να σας πω. Εν τέλει αυτό το φτιάξαμε με πολύ. Δηλαδή η Ομοσπονδία τότε πραγματικά πάρα πολύ αγώνα για να κερδίσουμε το αυτονόητο. Το πιο αυτονόητο. Μία. Στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα πάμε άλλο. Μία γυναίκα η οποία γεννάει. Κάνει, ναι, παιδί. Παίρνει την 1,5 γονική άδεια. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει.
2: Άρα τι?
3: Δηλαδή η γυναίκα που θα γεννήσει θα πρέπει να πάρει. Εμένα η κόρη μου είναι 2,5 χρονών. Η γυναίκα μου έχει μέχρι το 2027 της έχει βγει κάθε χρόνο πόσα παίρνει αυτή την άδεια. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο πήρε 20 μέρες γονική άδεια. Το δεύτερο χρόνο εάν ανανεώσεις 1 μήνα γονική άδεια. Τον τρίτο χρόνο δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει αυτό το 9 μήνο που παίρνει
2: συνεχόμενο.
3: Δεν μπορεί να το πάρει.
2: Πάλι καλά που σας επιτρέπετε να κάνετε.
3: Πάλι καλά, ναι, πάλι καλά, πραγματικά. Και διάφορα άλλα, από τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπηρετήσεις, οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά. Το πιο και ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα, ξέρουμε όλοι, ότι ο Έλληνας αστυνομικός πεινάει. Οικονομικά δεν είναι και από τους δυνατούς. Όλοι οι Έλληνες αστυνομικοί, τα παιδιά, οι συναδέλφοι, περιμένουμε να έρθει 26 του μήνα, 10 του μήνα, μετράμε τα ψηλά μας, είναι σίγουρο αυτό. Με βάση νόμου δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε δεύτερες δουλειές.
2: Ούτε και στους αστυνομικούς.
3: Ναι, ούτε και στους αστυνομικούς. Απαγορεύεται. Ερχόμαστε τώρα εμείς και λέμε, το πιδέλτα μας επιτρέπει και σαν σφόχ, δηλαδή συνολική φύλαξη ορισμένου χρόνου,
2: ναι,
3: να κάνουμε μεταγωγές διοικητικών κρατουμένων. Όχι ποινικών, διοικητικών κρατουμένων. Ναι. Μας το επιτρέπει το πιδέλτα μας. Η μεταγωγή αυτή, δηλαδή αν εγώ από τυχείο πάρω έναν κρατούμενο, να τον πάω στην Αθήνα, π.χ. στα Προκεκά. Οι μεταγωγές αυτές πληρώνονται. Σε πληρώνει η αστυνομία.
2: Έξτρα από το μισθό σου.
3: Έξτρα από το μισθό σου. Αν πας δύο φορές το μήνα, τρεις, μπορεί να βγάλεις ένα ενοίκιο σου ή ένα μερίδιο του ενοικίου σου αν νοικιάζει σπίτι. Που είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα. Ερχόμαστε τώρα πάλι εμείς και μας λένε, ενώ ο συνοριακός φύλακας θα την πάει τη μεταγωγή και θα πληρωθεί κανονικά, εσύ επειδή είσαι συνοριακός φύλακας ορισμένου χρόνου, δηλαδή είσαι της Ευρώπης, μπορεί ο διοικητής σου αν θέλει να σε στείλει, και ευτυχώς που ο άνθρωπος, η διοίκηση δεν το κάνει,
2: γιατί και, δεν σας στέλνει.
3: Και δεν μας στέλνει, γιατί ένας συνάδελφος μπορεί να μην βαστάει τα λεφτά να μείνει στην Αθήνα, να πάει να κοιμηθεί μετά τη μεταγωγή, να πάει να κοιμηθεί κάπου.
2: Ένα λεπτό. Εννοείται ότι όποιοι κάνουν μεταγωγές παίρνουν κάποιο έξτρα ποσό πάνω στο μισθό τους και παίρνουν και τα έξοδα διαμονής διατροφής.
4: Όχι έξτρα ποσό.
3: Θα πάνε στην υπηρεσία.
4: Έξοδα μεταγωγής.
3: Ναι,
2: θα πάνε ναι, στην... αυτά τα έξοδα μεταγωγής είναι,
4: πάνε στο μισθό,
2: είναι ένα επιπλέον ποσό.
4: Ναι, για να έχεις να πληρώσεις τη διαμονή σου και το φαγητό.
3: Την ημέρα που φεύγει η μεταγωγή θα πάνε από την υπηρεσία της ΙΟΥ, ας πούμε τώρα για παραδείγματος χάρη. Η γραμματεία θα τους δώσει τα λεφτά της μεταγωγής, να τα βαστάνε οι άνθρωποι στο χέρι τους, να πάνε στην Αθήνα, να δώσουν τον κρατούμενο και μέχρι να έρθει το πλοίο να κοιμηθούν, να φάνε κάτι αν θέλουν.
2: Και τους μένουν και χρήματα. Από ό,τι καταλαβαίνω. Για να λέτε ότι το επιδιώκετε.
3: Ναι, ναι,
2: έτσι δεν είναι.
3: Ναι, προφανώς.
4: Με μια οικονομία θα μείνει.
3: Ναι, είναι κάποια λεφτά που τα χρειαζόμαστε όλοι μας. Και έρχομαι τώρα εγώ και μου λένε εσύ επειδή είσαι συνοριακός φύλακας ορισμένου χρόνου.
2: Ναι,
3: μεν ο διοικητής σου έχει το δικαίωμα σου πει πήγαινε. Και είπαμε ευτυχώς που δεν το κάνει γιατί δεν θα έχουμε να μείνουμε. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τα λεφτά γιατί είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια και είναι ένα μπέρδεμα στο πώς θα τα πάρεις, πότε θα τα πάρεις και αν θα τα πάρεις. Οπότε έρχομαι και εκεί, ενώ ο συνοριακός φύλακας θα την πάει τη μεταγωγή κανονικά, μία, δύο το μήνα, τρεις, τέσσερις, πόσες θα πάει, εμένα πάλι με βγάζει στην απέξω και μου λέει, ενώ το δικαιούσε, δεν θα πας, γιατί είσαι ορισμένου χρόνου και υπάρχει πρόβλημα στη μισθοδοσία.
2: Μάλιστα. Και έτσι δεν μπορείτε εσείς να κάνετε μεταγωγές που θα κάνατε μεταγωγές προσφύγων μεταναστών, έτσι.
3: Ναι, ναι. Διοικητικών.
4: Όχι
3: ποινικών.
4: Όχι.
3: Διοικητικών κρατουμένων, δηλαδή κρατούμενοι που έχουν πρόβλημα με τα χαρτιά τους ή είναι να τους απελάσουν ή έχουν κάποιο πρόβλημα με τα χαρτιά και πρέπει να πάνε στα Προκεκά.
2: Πάντα πρόσφυγες μετανάστες.
3: Πάντα.
2: Όχι υπόλοιποι.
3: Όχι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Θα συνεχίσουμε γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα έχετε να κάνετε και τα όσα δεν μπορείτε τελικά να απολαύσετε. Θα το συνεχίσουμε μετά από λίγο αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Κοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με τρεις ψήφους κατά και δύο υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών, τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρία σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χονίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίου θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9μηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή, και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία, Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμου περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα» με άλλο μάτι. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένοι ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου Νεκτάριος Λούρος και ο Αντιπρόεδρος Λάμπρος Λιόβαρης, που περιγράφουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα μη δικαιώματά τους, με κυριότερο την κατέτος ανανέωση της σύμβασής τους με το πρόσχημα ότι πληρώνονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Επιστροφή λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας. Σήμερα το θέμα μας είναι οι συνοριοφύλακες. Εδώ και 6 χρόνια που έχουν έρθει στο νησί μας, χιόντες ως επιτοπλίστων, τους έχουμε συνηθίσει, τους έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις να έχουν διαχειριστεί αυτό το δύσκολο πρόβλημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Πώς σας αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία?
2: Η τοπική κοινωνία στην αρχή είχαν τις αμφιβολίες σαν νέο θεσμό, γιατί είχε, δεν είχε ξαναγνωρίσει συνοριακούς φύλακες στο νομό. Ήμασταν οι πρώτοι. Βέβαια, σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα μας αγκάλιασε και μας αγκάλιασε σε όλους τους τομείς. Αναγνωρίστηκε αρχικά το έργο μας, γιατί στην αρχή δικαιολογημένα και ηχείως είχε τις επιφυλάξεις. Με όσα είχαν προηγηθεί είχε τις επιφυλάξεις. Στο πέρασμα του χρόνου βλέπουμε όμως ότι η κοινωνία έχει αναγνωρίσει το έργο μας σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό αποτελεί και υπερηφάνεια, όσο μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για το θεσμό μας. Έχουμε ιδιώτες, μας έχουν βοηθήσει στα σημεία των καμερών. Έχουμε άλματα πρόοδου στα σημεία των καμερών. Ξεκινήσαμε από μια σκηνή και μέσα στο σωματείο έχουμε πάει σε κοντέινερ. Και όλες οι ιδιώτες έχουν αγοράσει υλικά ώστε να επιτηρούμε καλύτερα εμείς το νησί μας. Γενικά, από πτυχίο υπάρχει πολύ θερμό κλίμα. Μας αγκαλιάζουν συνεχώς και όσο περνά ο χρόνος και δείχνουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Γιατί υπάρχει μια εξειδίκευση μετά από 6 χρόνια. Ξέρουμε ότι η δουλειά μας είναι αυτή. Υπάρχει εξειδίκευση και υπάρχουν αυτοματισμοί που βγαίνουν πλέον. Γνωριζόμαστε εμείς με τους συναδέλφους. Πλέον έχω μάθει εγώ το συναδελφό μου που είναι δίπλα μου πώς λειτουργεί. Και βγαίνει μια δουλειά δύσκολη, την κάνουμε εύκολη. Γενικά, ηχείως, το μεταναστευτικό δεν έχει σταματήσει και δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Εντάξει, αλλά δεν μας
2: αφορά. Η πρόληψη όμως και η πρόληψη του θεσμού μας είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να γίνουν τα έκτρωμα που είχαν γίνει παλαιότερα. Αν θυμάστε, και ο Χιάκος λέω, αν θυμάται με τον κήπο, με το κάστρο, με το λιμάνι μας.
1: Ναι, εμείς αλλά δεν αυτά... έχουμε πια και τόσες ροές.
2: Όχι. Εγώ θα διαφωνήσω πάνω σε αυτό, γιατί εγώ τα βλέπω από μέσα. Οι ροές δεν έχουν σταματήσει.
1: Αλλά.
2: Οι ροές υπάρχουν και οι πιέσεις υπάρχουν. Η αντιμετώπιση υπάρχει όμως πλέον. Παλιά δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε το welcome του Greece όπως παλιά. Πλέον υπάρχει αντιμετώπιση. Και υπάρχει αντιμετώπιση και υπάρχουν και αποτελέσματα. Γιατί το να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα δίχως αποτελέσματα. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Μισό λεπτό. Θέλετε να πείτε ότι έρχονται έτσι μαζικά άνθρωποι από τις απέναντι ακτές?
2: Κατά καιρούς, ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα και υπάρχει και μεγάλη κίνηση όταν βλέπουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να υπάρχει μια αναταραχή.
1: Ναι.
2: Μια αναταραχή. Ναι. Το μεταναστευτικό λειτουργεί σαν μόχλος πίεσης στην Ελλάδα και θα συνεχίσει, πιστεύω, όπως είδα και στον Εύρο. Και στον Εύρο αυτό που έγινε με τους 40 περίπου χιλιάδες ήταν ένας μοχλός πίεσης. Και στοιχείο υπάρχουν. Υπάρχουν μέρες πολύ δύσκολες, πιο εύκολες.
1: Ακόμη.
2: Υπάρχουν ακόμα. Και θα συνεχίσουν
1: ακόμη,
2: να υπάρχουν. Όσο υπάρχουν οι πολέμοι και όσο δημιουργούνται καταστάσεις μετανάστες, θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Απλά πλέον.
1: Και γιατί λοιπόν δεν το καταλαβαίνουμε πια?
2: Αυτό ρωτάμε και την κυβέρνηση. Γιατί δεν το καταλαβαίνει πια ότι από τη στιγμή που υπάρχει προσωπικό με όρεξη, εντοπιότητα που σημαίνει για εμένα προσωπικά αλλά και για τους συναδέλφους ότι η περηφάνεια που προσφέρω στον τόπο μου, μια ασφάλεια.
1: Γίνεται θέμα τιμής το να μπορέσετε να το διαχειριστείτε
2: βέβαια,
1: σωστά.
2: Είναι μεγάλη υπάρχει αμεσότητα στα περιστατικά που υπάρχουν εντός ΒΙΑΛ και εκτός ΒΙΑΛ, ακόμα και σε βάρκες. Ύποπτες βάρκες, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα από τους συναδέλφους και μεγάλη ευαισθητοποίηση και επαγγελματισμό. Το θεωρούμε κάπως σαν μέρος της κοινωνίας είμαστε και εμείς και θεωρούμε τιμή μας να προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να όσο το δυνατόν να περάσει το ανώδυνο μεταναστευτικό.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σας, η άποψή σας ποια είναι για το να γίνει ή να μην γίνει κλειστή δομή στη μέση του πουθενά? Κάπου απομακρυσμένα δηλαδή.
2: Έχει τα καλά και τα κακά της σίγουρα. Τώρα το να γίνει στη μέση του πουθενά.
1: Το λέω γιατί μία από τις αιτιολογίες που δεν ξέρω αν αληθεύει όχι, είναι ότι και εσείς δεν θέλετε να μετακινήσετε και να κάνετε δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα για να πάτε στη δουλειά σας, αλλά είναι πιο καλά να είναι μέσα στην πόλη.
2: Θα το διαψεύδουμε κατηγορηματικά. Κανένα συνάδελφο δεν έχει πει τέτοιο πράγμα το και δεν υπάρχει περίπτωση να πει το θέμα.
1: Θέλω να πω, θα κάνατε με τον ίδιο ζήλο τη δουλειά αν πηγαίνατε στο ΕΠΟΣ παρά.
3: Εμάς όπου μας ζητηθεί η υπηρεσία να πάμε, είναι καθήκον μας και θα πάμε. Είτε είναι στην πλατεία, η κλειστή δομή, είτε η πλατεία είναι στη Βολισσό. Οφείλουμε και είναι καθήκον μας, γι' αυτό πληρωνόμαστε, να πάμε και πρέπει να πάμε.
1: Μάλιστα.
3: Το ότι ακούγεται ότι κάποιοι συναδέλφοι μπορεί να μην θέλουν ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν νομίζω να έχει υποθεί κάτι τέτοιο, αλλά και όπου και να πάει η δομή, η αστυνομική διεύθυνση της ΧΙΟΥ θα φροντίσει να υπάρξουν και βανάκια και μεταφορικά μέσα να τον πάνε τον αστυνομικό,
1: ναι,
3: και να τον γυρίσουν τον αστυνομικό άμα γίνουν. Το θέμα είναι...
1: Θα βοηθούσε μια κλειστή, μια σωστή κλειστή δομή.
3: Κοιτάξτε, μια
1: βλέποντας τα πράγματα μετά από 6 χρόνια τώρα.
3: Για εμένα προσωπική μου άποψη θα ωφελούσε. Είναι αυτονόητο ότι θα ωφελούσε, διότι θα γινόταν και η δουλειά η δικιά μας
1: πιο εύκολη
3: και πιο σωστά, πιο σωστή, ακόμα πιο σωστή από ό,τι γίνεται. Και πιστεύω ότι και για την κοινωνία έξω, την πολιτεία, είναι διαφορετικό ένας από τους καλούς κακούς ηχείος, είμαστε μια κλειστή κοινωνία, έχουμε μάθει αλλιώς. Είναι διαφορετικό εγώ να βλέπω τον οποιοδήποτε αλλοδαπό όλη την ώρα έξω από την πόρτα μου και είναι διαφορετικό εάν γίνει μια κλειστή δομή και τηρείται και είναι κλειστή δομή να τον βλέπω μία φορά την ημέρα για μία ώρα.
1: Ναι. Αυτό επειδή είναι... θα υπάρχουν ωράρια.
3: Υπάρχουν ωράρια, υπάρχουν κριτήρια για να βγεις. Δεν μπορεί να βγει όποιος θέλει από μια κλειστή δομή.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν κριτήρια και πρέπει να συμφωνήσουν ο διοικητής της εκάστοτης δομής για να πάρεις, σαν το στρατό που λέμε, ένα
1: αδιαεξόδου
3: για να βγεις, και ο διοικητής της εκάστοτης αστυνομίας, σε εμάς ας πούμε ο διοικητής της φύλαξης που είναι πάνω, πρέπει αυτοί οι δύο να εγκρίνουν ότι αυτός μπορεί να βγει έξω ή αυτός δεν μπορεί να βγει έξω.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένη ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου Νεκτάριος Λούρος και ο αντιπρόεδρος Λάμπρος Λιόβαρης, που περιγράφουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα μη δικαιώματά τους, με κυριότερο την κατέτος ανανέωση της σύμβασής τους με το πρόσχημα ότι πληρώνονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχετε δει άλλες δομές στα γειτονικά νησιά, δηλαδή ας πούμε στη Σάμο που έχει γίνει κλειστή δομή,
3: έχει
2: στη Λέρο που έχει γίνει κλειστή
3: δομή. Στη Σάμο εγώ έχω πάει.
2: Έχεις πάει στη Σάμο, μισό λεπτό.
3: Και η σύζυγος ήταν Σάμο.
2: Α, γι' αυτό το λόγο. Είναι καλύτερα τα πράγματα δηλαδή?
3: Ναι, πολύ καλύτερα.
2: Α, είναι πολύ καλύτερα.
3: Πολύ καλύτερα. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλύτερα, πιστεύω, για αρχή για τους κατοίκους της Σάμος που είναι εκεί στις περιοχές. Στη συνέχεια μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερα για το αστυνομικό προσωπικό που δουλεύει στις δομές,
2: ναι.
3: Και στη συνέχεια για,
2: για
3: τους ίδιους τους ανθρώπους που είναι μέσα.
2: Είναι καλύτερες οι συνθήκες?
4: Σίγουρα
3: είναι καλύτερες, σίγουρα καλύτερες συνθήκες.
4: Δεν υπάρχουν ράπχολ, εγώ επειδή έχω πάει Σάμο, δεν υπάρχουν ράπχολ.
2: Δεν υπάρχουν σκηνές.
4: Είναι όλοι σε κοντέινερ, υπάρχουν μέσα.
3: Η κάθε κοντέινερ το δικό της κοντέινερ.
4: Είναι σίγουρα, πάνω απ' όλα νομίζω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι καλύτερα για τους ίδιους τους μετανάστες και μετά για όλους τους υπόλοιπους.
2: Είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες.
3: Ναι.
4: Σίγουρα πολύ πιο ανθρώπινες και υπηρεσίες πιο σωστά δομημένες και καταμερισμένες.
2: Ναι.
4: Ένας μετανάστης, παραδείγματος χάρη, αν θέλει κάποιος να πάει, αν επήγει να πάει στο νοσοκομείο, πρέπει να φύγει ασθενοφόρο από το νοσοκομείο και να πάει στη ΒΙΑΛ, που αυτό, εντάξει, ένα ασθενοφόρο, αν δεν κάνω λάθος, έχει είναι ηχείος, που να πρωτοκαλύψει και απασχολείται πολύ στη ΒΙΑΛ, καλός ή κακός. Είναι αλήθεια αυτή. Απασχολείται πάρα πολύ στη ΒΙΑΛ. Ενώ σε μια κλειστή δομή είναι το νοσοκομείο μέσα με όλους τους γιατρούς μέσα. Αν βέβαια απαιτηθεί περαιτέρω, βέβαια. Ναι. Υπάρχει...
2: Η πρωτοβάθμια δηλαδή περίθαλψη γίνεται εκεί.
4: Υπάρχουν γιατροί νοσηλευτές και είναι, δεν είναι. Είναι σε μεγάλη σχέση. Θα σας δώσω
3: και ένα άλλο παράδειγμα. Πάμε στη δομή τη δικιά μας, το KEDQ. Ο μετανάστης που μπαίνει μέσα δεν μπορεί να ελέγχθει. Ούτε όταν μπει, ούτε όταν βγει.
2: Τι εννοείται δεν μπορεί να ελέγχθει? Αφού μπροστά έχετε κλειστά.
3: Δεξιά και αριστερά και από παντού είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτός που θέλει να κάνει κάποια ζημιά ή κάτι θέλει να περάσει, θα το περάσει πιο εύκολα στη δομή της Σάμου, ας πούμε, απορρίπτεται. Δεν θα το περάσει.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχει έλεγχος με μηχανήματα, οι πύλες είναι με ειδικά μηχανήματα που σε ελέγχουν, μπαίνεις όλες μέσα, σε ελέγχουν. Περνάς μόνο από την αστυνομία υποχρεωτικά, δεν έχει από αλλού να μπεις τίποτα. Ναι. Εμάς εδώ έχει από να μπεις όπου θες. Μόνο από την αστυνομία που δεν θα περάσεις. Είναι ανοιχτά από παντού. Ναι. Κατά ψέματα δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Αυτό αυτομάτως έχει ένα μεγάλο κίνδυνο και για τους υπόλοιπους αλλοδαπούς που μένουν μέσα στη δομή, οι οποίοι μπορεί να είναι ήσυχοι αλλά ο άλλος δεν είναι και κάτι να κάνει, και για τους συναδέλφους οι οποίοι μπορεί να κληθούν να πάνε σε ένα περιστατικό μέσα που ο άλλος δεν έχει ελεγχθεί, οπότε δεν ξέρουμε τι βαστάει.
2: Ναι, σωστά. Άρα κινδυνεύεται με αυτόν τον τρόπο.
3: Βέβαια.
2: Και εσείς και οι υπόλοιποι πρόσφυγες και μετανάστες, όπως πολύ,
3: πολύ σωστά.
2: Η δομή, λέμε, της Χίου, αυτή η δομή που έχουμε, ότι είναι για 1014 άτομα. Είναι, θέλω να πω, αν βρεθούν 1014, φτάνουν αυτά που έχει ή η διαβίωσή τους είναι δύσκολη?
4: Μετά πάμε σε, σε λιγότερο ανθρώπινες καταστάσεις. Δηλαδή το να ξαναστηθούν σκηνές πέριξ της ΒΙΑΛ.
2: Και το 2014 πολύ είναι, αυτό θέλω να πω.
4: Ο τωρινός αριθμός καλύπτεται. Αν υπερβεί αυτός ο αριθμός, που αυτό δεν μπορεί να το ελέγξουμε. Δηλαδή, σας είπα και προηγουμένως ότι είναι ανάλογα το τι πίεση θα ασκήσει ο απέναντι και το τι αποτελέσματα έχει μας η αποτροπή μας.
2: Ναι.
4: Αν υπερβεί αυτός ο αριθμός, υπερβαίνεται εύκολα και δεν νομίζω ότι να έρθει αυθημερών κάποιος εδώ πέρα στοιχείο και να φύγει αυθημερών για να μην περάσουμε το όριο των 1014 ατόμων.
2: Σωστά, θα μείνει.
4: Θα μείνει σε μια σκηνή, θα στηθεί μια σκηνή. Έχουν, αυτά τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν.
2: Εσείς βλέποντας μερικές φορές, γιατί το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, δύσκολες συνθήκες στη δομή, το λέτε παραπάνω, λέτε να φτιάξουν πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους, παρότι δεν σας αφορά τόσο άμεσα?
4: Εμείς είμαστε και για την ασφάλεια των μεταναστών. Είμαστε κυρίως για την ασφάλεια στη ΒΙΑΛ των μεταναστών. Βέβαια και το λέμε. λέμε ότι υπάρχουν πρόβλημα θρησκευτικό, έχουν έρθει σε συγκρούσεις. Εμείς οι...
2: Όχι, το λέω και από την άποψη της διαβίωσης. Για παράδειγμα, δεν έχει νερό. Δεν...
4: Βέβαια.
3: Ανθρώποι είμαστε πάνω απ' όλα. Δεν το συζητώ, εντάξει.
4: Και μπορούμε κιόλας να τους συνοδεύσουμε και εντός ΚΙΤ για να πάνε και στις υπηρεσίες τις αρμόδιες για να λυθεί το πρόβλημά τους. Και νερό έχει γίνει και με air-condition, εντάξει, με air-condition, αλλά και με ρεύμα. Είναι καθημερινό. Είναι καθημερινό, εντάξει. Όχι, αυτά είναι, έχουμε άμεση.
2: Άρα ασχολείστε και με αυτό, με το
4: τρόπο. Υπάρχει πεζή περιπολία που κατά κύριο λόγο είναι να βλέπει τα προβλήματα της VR. Ανεξαρτήτως το ότι.
3: Και στο ανθρωπιστικό κομμάτι πάνω, ότι εντάξει, φοράμε μια στολή, αλλά δεν είμαστε ρομπότ, είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Άμα βλέπουμε τώρα ένα παιδάκι, ένα μωρό, ας πούμε, να κρυώνει ή να διψάει, αυτά, εννοείται. Έχουμε και παιδιά οι περισσότεροι, ότι μας πιάνει να βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Δεν το συζητώ, εννοείται. Αλλά και στο ανθρωπιστικό κομμάτι, αλλά μετά, εάν δεν ασχοληθεί ο συνεργοφύλακας που είναι πάνω, θα υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα, το οποίο θα εξελιχθεί στη δομή μέσα και μπορεί και προς τα έξω από τη δομή. Θυμηθείτε, 2019... Ναι. Μεγάλο Σάββατο που κάει και όλη η δομή, κάψαν αυτοκίνητο συναδέλφου, κινδυνεύσαν συναδέλφοι που ήταν μέσα, ανθρώποι που δεν φταίγανε κινδυνεύσαν και αυτοί. Οπότε εμείς και για δικό μας καλό και για τους συνανθρώπους που είναι ό,τι και να είναι και εκείνος ένας άνθρωπος και για το χαλκιό έξω, κλιμακώνουμε άμεσα ώστε να μην πάρει έκταση το θέμα, να λήξει εκεί. Και όσο πιο γρήγορα δώσουμε τη λύση, τόσο καλύτερο και για τους ανθρώπους που είναι μέσα, και για εμάς και για το χαλκιό έξω.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτά όλα είναι αλυσίδα.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις, αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα» με άλλο μάτι. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένοι ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Χίου Νεκτάριος Λούρος και ο Αντιπρόεδρος Λάμπρος Λιόβαρης, που περιγράφουν τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα μη δικαιώματά τους, με κυριότερο την κατέτος ανανέωση της σύμβασής τους με το πρόσχημα ότι πληρώνονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν ξανάρθουμε λίγο στα μη δικαιώματά σας, γιατί από υποχρεώσεις μπόλικες. Είστε κατά κάποιο τρόπο δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Ναι.
1: Μπορείτε, ας πούμε, να επικαλεστείτε ότι αφού είμαι δημόσιος υπάλληλος πάω να πάρω ένα δάνειο όπως μπορεί να πάρει ένας άλλος δημόσιος υπάλληλος.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Όχι. Διότι έχουν πάει συναδέλφοι για δάνειο για σπίτι, ας πούμε, και η απάντηση του τραπεζίτη: είσαι αστυνομικός, θα το πάρεις το δάνειο. Και όταν ο συνάδελφος πήγε τη σύμβασή του εκεί, του λέει: κι αν του χρόνου σε διώξουνε, ποιος θα πληρώσει το δάνειο? Απορρίπτεται το δάνειο σου.
1: Άρα αυτό το μονοετές
2: είναι ζημιά για όλα. Έχουμε 1000 προβλήματα. Τα 1000 προβλήματα να τα λύσεις ένα-ένα δεν μπορείς. Νομίζω δεν θα μπορέσει κανείς ένα-ένα. Τα 1000 προβλήματα θα λυθούν μόνο με τη μονιμοποίησή μας. Όταν γίνει η μονιμοποίηση, δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από έναν συνοριοφύλακα που ο θεσμός ξεκίνησε από το 99 έως τώρα. Ζητάμε ακριβώς ό,τι πήραν οι συνοριοφύλακες του 2000, να πάρουμε και εμείς το 2026 που έχουμε σήμερα, που μπήκαμε το 2020. Ζητάμε μονιμοποίηση. Αν η μονιμοποίηση έρθει, αυτομάτως όλα τα προβλήματα σβήνονται και έχουν λυθεί.
1: Ναι. Στην ουσία είστε, για να κάνω έναν παραλληλισμό, σαν τους ΕΠΟΠ του στρατού.
2: Ούτε. Η ΕΠΟΠ είναι μόνιμη.
3: Ναι. Είμαστε άλλο κάτω.
2: Εμείς είμαστε μια κατηγορία μόνοι μας.
1: Δεν είναι για 5 χρόνια.
2: Η ΕΠΟΠ είναι όπως προσληφθήκαν οι συνοριακοί φύλακες του Εύρου.
1: Ναι.
2: Οι ειδικοί φρουροί.
1: Μετά από μια πενταετία μονιμοποιούνται.
2: Ναι, αυτοί είναι κάτω από ελληνικά κονδύλια, είναι στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό από την αρχή που βγαίνει η προκήρυξή τους. Και τους λέει, στα 5 χρόνια θα σας δώσουμε να υπογράψετε, εάν εσείς επιθυμείτε, πέρα από το αν υπάρχει κάποιο πειθαρχικό που είπαμε και πριν, να παραμείνετε στην ελληνική αστυνομία.
1: Μάλιστα.
2: Και στα 7 με 8 χρόνια, 7 θα μονιμοποιηθείτε, στα 7 μονιμοποιήστε, στα 8. Γίνεται αστιφύλακες.
1: Κατάλαβα.
2: Γίνεται λοχίες η ΕΠΟΠ. Εμείς δεν το έχουμε αυτό.
1: Πώς είστε τώρα σε όλη την Ελλάδα?
2: Είμαστε πάνω από 2.500.
1: Πάνω από 2.500 στοιχείο.
2: 148.
3: Ναι,
1: 148.
2: Ήμασταν 160.
1: Στοιχείο. Αμειώθηκαν.
2: Βέβαια, αφού
3: έχουμε. Και σίγουρα θα μειωθούν και άλλο, γιατί έχουμε διάλογο με τους συναδέλφους. Είμαστε μέρος της υπηρεσίας. Και έρχονται και άλλες παρετήσεις, γιατί κομβική χρονιά, μας είχε πει η κυβέρνηση, ήταν το 27. Πηγαίναμε μέχρι το 27 τα κονδύλια. Ανεπίσημα, εμείς μαθαίνουμε ότι τα κονδύλια έχουν πάει μέχρι το 29. Δεν έχουν βέβαια κάποιο επίσημο.
2: Κανείς δεν μας επιβεβαιώνει.
3: Κάποια επίσημη τοποθέτηση που να μας το επιβεβαιώνει αυτό. Αναμένουμε οπότε να μας διαψεύσουν ότι είναι μέχρι το 29.
1: Αυτοί οι 12 που έφυγαν έχουν αντικατασταθεί?
2: Όχι.
1: Άρα πώς βγαίνουν οι υπηρεσίες σας ή όλα αυτά τα πράγματα?
3: Με μεγαλύτερη δυσκολία.
1: Μάλιστα. Εν τούτη συνεχίζει το κράτος να προσλαμβάνει συνοριοφύλακες?
2: Ναι, η τελευταία προκήρυξη που πήρε ήταν φέτος. Τους 700 που πήρε για τα αεροδρόμια, που πήρε σε Κρήτη για το αεροδρόμιο και σε διάφορα άλλα μέρη. Πάλι σκόχο.
1: Μα και αυτή είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αυτή είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ τώρα είναι δίκοπο μαχαίρι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή από τη μία εξασφαλίζει τη μισθοδοσία σας, από την άλλη δεν σας αφήνει άλλα πράγματα.
3: Εξασφαλίζει τη μισθοδοσία μας, γιατί φυλάμε και τα ευρωπαϊκά σύνορα πέρα της Ελλάδας. Έτσι.
1: Καλά,
3: εντάξει. Γι' αυτό, αυτό γίνεται.
1: Μας κάνουν χάρη.
2: Εμείς.
3: Προφανώς.
2: Εμείς θέλουμε να συνεχίσει να παίρνει. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε αναγκαίοι.
1: Ναι.
2: Ότι για να παίρνουν και να συνεχίζουν να παίρνουν, σημαίνει ότι δουλειά γίνεται, κάτι βλέπουν από εμάς και καλώς κάνουν και παίρνουν. Όπως καλώς κάνανε και πήρανε και εμάς το 2020, βγήκε μια προκήρυξη όπως βγήκε. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ελλάδα ήθελε να πάρει τα λεφτά, και θέλει ακόμα να παίρνει τα λεφτά, το αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι ότι βγήκε σε μια βραδιά αυτή η προκήρυξη, στην κυριολεξία βγήκε σε μια βραδιά αυτή η προκήρυξη, γιατί αν την είχαν παραπάνω δεν θα βγαίνει έτσι. Καλώς κάναν και την πήραν, δώσανε δουλειά σε πολλά παιδιά, ας πούμε στοιχείο σε 160 άτομα. Αυτό καταλαβαίνετε τι λεφτά μπήκαν στο νησί μας, στον τόπο μας, από αυτά τα
1: 160 άτομα. Και
2: μένουν ναι. Στον τόπο μας.
3: Και μένουν και έχουμε λύσει και ένα δημογραφικό πρόβλημα, γιατί περισσότεροι δεν θα ήταν στοιχείο νομίζω,
2: ναι.
3: Από την γενιά μας.
2: Πέρασε ο ένας χρόνος, πέρασαν οι δύο χρόνοι, πέρασαν τρία, τέσσερα, πέντε, έξι χρόνια.

0: Ξέρουμε όλοι ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση να πιάσει κατά σειρά ποιοι μπήκανε πρώτοι, ποιοι μπήκανε δεύτεροι, ποιοι μπήκανε τρίτοι, ποιοι μπήκανε πώς είναι οι προκηρύξεις, να δουν με βάση σειράς να ξεκινήσει μια πολιτική βούληση να υπάρξει. Ξέρουμε ότι με πολιτική βούληση όλα μπορούν να αλλάξουν. Γιατί και εμείς σαν ενώσεις, και δεν μιλάω τώρα σαν ένωση συνορακού φυλακονχείου, μιλάω προς όλες οι ενώσεις.
1: Πόσες ενώσεις έχετε περίπου?
2: Σε κάθε νομό
0: που έχει και μια ένωση.
1: Γι' αυτό έχετε και ομοσπονδία, ε?
0: Ακριβώς. Ναι. Και η ομοσπονδία μας από πάνω, δεν μπορούμε να κρατήσουμε, πραγματικά κρατάμε 2.500 συνοριακούς, τους κρατάμε οι ενώσεις και η ομοσπονδία κάθε φορά, παιδιά, υπομονή, θα τα φτιάξουμε, θα. Θέλουν να βγουν στο δρόμο, οι συνάδελφοι όλοι, και θα βγούμε στο δρόμο. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι.
1: Α, για να το διεκδικήσετε.
0: Ναι, ότι εάν δούμε ότι μέχρι τις εκλογές, ότι...
1: Τούτες τις εκλογές.
0: Ναι, θα πάμε πια σε 7 χρόνια η πρώτη σειρά. Ότι δεν έχουμε καμία πολιτική βούληση, θα αναγκαστούμε να βγούμε στο δρόμο και πιστεύω, γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε και τους συναδέλφους άλλο. Δεν μπορούμε, δηλαδή εγώ σαν ένωση συνεργών φυλάκων χείου δεν μπορώ να βάλω άλλο πλάτες.
2: Και έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα.
0: Θα βγούμε στο δρόμο και σκεφτείτε για την κυβέρνηση πόσο ντροπιαστικό θα είναι στην Ευρώπη να δει αστυνομικούς απέναντι από αστυνομικούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Και
1: ό,τι θα σας φυλάνε οι αστυνομικοί.
0: Βέβαια, θα κληθούν οι συναδέλφοι να μπουν μπροστά μας όπως μπαίνουν σε όλους. Και σκεφτείτε λίγο αυτό, πόσο ρεζίλι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα είναι στην Ευρώπη για την κυβέρνηση της Ελλάδος.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα αντιληφθούν την χρησιμότητα του θέματος. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας σαν εργαζόμενη, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα αμιγώς πολιτικό, είναι πολιτική απόφαση.
2: Βέβαια,
1: να μονιμοποιηθείτε. Γι' αυτό κάναμε και την εκπομπή, για να δημοσιοποιήσουμε τις θέσεις σας, για να σας γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα και να γνωρίσουμε και το έργο σας. Γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι η κοινωνία της Χίου σιγά σιγά είδε ότι γίνεται δουλειά στο νησί μας. Γιατί εμείς ήμασταν από τα νησιά που είχε έντονο πρόβλημα. Το ότι συνεχίζει να παραμένει πρόβλημα είναι και συνηγορούν και άλλοι παράγοντες που δεν φταίτε μόνο εσείς, δηλαδή το παράδειγμα ότι δεν έχουμε κλειστή δομή, ότι δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε για κάτι τέτοιο, αλλά σε αυτό δεν έχετε εσείς ευθύνη.
2: Ναι.
1: Ελπίζω λοιπόν όντως να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και την επόμενη φορά που θα κάνουμε συνέντευξη να την κάνουμε σε άλλη βάση.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός. Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί. Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη. Πορτοκαλί γυλαίκο.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Κοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επεριφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με τρεις ψήφους κατά και δύο υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χωνίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίου θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9μηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή, και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, κεντρική υπηρεσία, αναγνωστήριο μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το δανειστικό τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωαννία Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμου περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρατσούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8
2: και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Διεθνής μέρα κίτρινου χρώματος.
1: Επειδή το τραγούδι μίλαγε για κίτρινο φθινόπωρο.
0: Άντε για κίτρινο έλεγε μέσα.
1: Δεν κιτρινίζουν τα φύλλα του φθινόπωρο.
0: Έλατε. Από το κακό τους.
1: Και καθαρίζουμε κιόλας τώρα το φθινόπωρο.
0: Έτσι,
1: όλο το καλοκαίρι δεν καθαρίζαμε. Καθαρίζουμε τώρα, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλημέρα στους εργαζόμενους του Δήμου Χίου που χθες και σήμερα είχαν το πλυντήριο κάδων εκεί στην Προκυμαία. Εννοώ το όχημα του πλυντήριου. Και
0: καθαρίζουν τα πεζοδρόμια. Μπράβο.
1: Της Προκυμαίας.
0: Στο Δήμο Χίου. Μπράβο, καθάρισε εκατομμύρια από πίσω. Είπε ψέματα ο δήμαρχος ότι το καθάρισε δύο φορές.
1: Ψέματα
0: είπε. Όταν το καθαρίσανε προχθές, έλαμψε ο τόπος.
1: Έλαμψε.
0: Όταν καθαρίζεις, λάμπει ο τόπος. Μπράβο λοιπόν που έστω και καθυστερημένα, άφηκε το καλοκαίρι, πιάνουν και καθαρίζουν τους δρόμους. Και πλένουν.
1: Είχε προηγηθεί στο λιμάνι ο τσιχλοεξολκέας, τον είχα δει εγώ.
0: Τσιχλοεξολκέας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Yes, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους πατριώτες, στους ομογενείς μας. Στο Θωμά.
1: Στο Θωμά.
0: Θωμάς.
1: Ο Θωμάς σήμερα γιορτάζει.
0: Θωμάς
1: κανονικά.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Είναι
0: κανονικά.
1: Το Αποστόλου Θωμά. Ρωτάω στην κυρία που με πήρε να μου πει ότι γιορτάζει ο Άγιος Θωμάς Πόλεως Χίου. Λέω καλά, το Αγίου Θωμά δεν είναι την Κυριακή μετά το Πάσχα. Μου λέει τότε είναι το θαύμα. Το θαύμα εννοώ.
0: Θωμάς ήταν από τους 12 Αποστόλους.
1: Ναι.
0: Δεν πίστεψε στην Ανάσταση. Λέει τα παραμύθια, ρε.
1: Και, ναι, και ήθελε να τον αγγίξει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και άγγιξε τις πώς λέγονται, επί των τύπων των ύλων.
0: Που είδες που ξέρεις αρχαία, ε? Μπράβο, ρε Σιρήνη.
1: Η τρύπα τώρα ποιος είναι?
0: Η τρύπα είναι τρύπα. Μην ψάχνεις.
1: Πώς λέγεται
0: τον τύπων,
1: η τρύπα των ύλων είναι των τρυπών. Μία τρύπα πώς είναι?
0: Η τρύπα της τρυπός. Ο Άγιος Θωμάς.
1: Πες μου, Χριστιανέ μου, ήλον. Όπως λέμε, τον ήλον, πώς θα το πούμε στον ενικό?
0: Κούκλα ρε τώρα.
1: Δεν ξέρει.
0: Ο Απόστολος Θωμάς, λοιπόν, ξέρετε κάτι? Κήρυξε το Ευαγγέλιο πού? Στην Περσία.
1: Το Ιράν δηλαδή.
0: Και τις Ινδίες.
1: Αλλά αυτοί πώς γυρνάνε μετά από το
0: Σουλμάν? Μακριά πηγαίνανε αυτοί. Δεν πέτυχε, ρε παιδί.
1: Δεν πέτυχε.
0: Τι να κάνουμε, ο άνθρωπος το διέδωσε. Δεν είχαν άλλα αυτά, αλλά εθνικά.
1: Φαόμ, από εκεί προέρχεται το όνομά του.
0: Α, είναι εβραϊκό.
1: Σημαίνει δίδυμος.
0: Λοιπόν, ο Θωμάς.
1: Με ποιον ήταν δίδυμος?
0: Μπλέξαμε παιδιά άσχημα τώρα.
1: Ψαράς κι αυτός.
0: Σας λέω, μπλέξαμε άσχημα, ναι. Αλίευς.
1: Θα μου πεις ποιος είναι ο ενικός των ύλων?
0: Μιλείτε νεχιώτικα.
1: Α, δεν μου λέει.
0: Μιλείτε νεχιώτικα. Το βιβλίο του Νίκου Μιτσή. Είμαστε στο γράμμα.
1: Ύλων είναι των καρφιών, δεν είναι των τρυπών.
0: Στο γράμμα Ι.
1: Πρέπει κάτι να κάνουμε με σένα.
0: Όχι, στο Ι είμαστε.
1: Δεν είμαστε στο Ι. Εχθές λέγαμε το Ε, γιατί είχαμε ζήτα. Παραλείψει το.
0: Είχαμε πει το Ζ. Είχαμε πει το Ζ. Είχαμε παρακάψει το Ε.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Είμαστε στο Ι, ναι. Εντάξει, σου ζητώ συγγνώμη.
0: Δεν ξεμάθηκα τελείως.
1: Τελείως, ναι. Όχι τελείως.
0: Όχι τελείως.
1: Ήτα, λοιπόν.
0: Ήτα.
1: Όπως.
0: Ή.
1: Κοίτα τι διάλεξε τώρα για το Ήτα. Ηρώδης.
0: Ηρώδης. Για διαβάστε. Για ακούστε. Για
1: αυτό το... που επικαλούμαστε συχνά πυκνά.
0: Ρε, με τα μωρά αυτό τον Ηρώδη. Για να δούμε τι Ηρώδη λέει.
1: Ο γνωστός βασιλιάς της Ιουδαίας.
0: Α, μπράβο.
1: Που το 12 π.Χ. άλλος είναι.
0: Άκουσε. Το 12 π.Χ. Μια χαρά το λες.
1: Μια χαρά το λέω.
0: Βέβαια.
1: Ταξιδεύοντας για να συναντήσει το βασιλιά Αγρίπα,
0: ναι.
1: Κατέφυγε στη Χίο λόγω κακοκαιρίας.
0: Μπράβο.
1: Και ανταποδίδοντας την καλή φιλοξενία,
0: ναι.
1: Βοήθησε στην εκ νέου κατασκευή του λιμανιού.
0: Κουτέ. Ναι.
1: Το οποίο τη σημερινή του μορφή πήρε επί τουρκοκρατίας το 1898, πολύ αργότερα.
0: Το λιμάνι ήταν πιο μπροστά, που λέει επί Ηρώδη, ήταν προς τη μεριά του νοσοκομείου, σαν τα μπάκικα.
1: Α,
0: ναι.
1: 1898, άκου τώρα μία λεπτομέρεια.
0: Εκεί υπάρχει και η Εβραϊκή Συναγωγή, δίπλα στην κλινική Αυγουστή. είναι η Εβραϊκή Συναγωγή. Ναι. Εκεί ήταν το κέντρο της πόλης.
1: Η λεπτομέρεια είναι άλλη όμως.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι λέει πήρε τη σημερινή του μορφή επί Τουρκοκρατίας 1898.
0: Μάλιστα.
1: Από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία.
0: Ήταν η πρώτη εταιρεία, σύμπραξη ελληνικού δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. ΣΔΙΤ. Πώς λέγεται αυτό, έτσι δεν λέγεται, ΣΔΙΤ.
1: Είχαν ΣΔΙΤ και τότε.
0: Βεβαίως, τότε ήταν το πρώτο ΣΔΙΤ.
1: Επί Τουρκοκρατίας.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Είχαμε Τουρκοκρατία, αλλά το κάναμε εμείς οι Έλληνες. Ακού λέει από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία.
0: Τα ίδια πάλι. Μπράβο μας. Είδες πόσα μαθαίνεις. Νίκο, Μίτσι, πόσο χρήσιμος είσαι. Όσο να βάλει το γράμμα Ι.
1: Ιγού, Ιγού.
0: Ιγού, Ιγού. Ιγού, Ιγού, καλέ, Ιγού, καλέ. Μόνο εμείς το λέμε στοιχείο. Χιώτικοι, χιώτικοι, δεν πολλαλιά είναι αυτοί που χρησιμοποιεί ο Νίκος, ναι.
1: Ηλιάστρα.
0: Ηλιάστρα.
1: Αν θυμάστε το παλιό καφενείο Ηλιάστρα είχε πάρει το όνομά του από την τόπια έτσι αργό να το πω
0: σημαίνει...
1: τόπος που απλώνουν σίκα για να ξεραθούν.
0: Α, μπράβο.
1: Ηλιάστρα.
0: Για να γίνει σούμα μετά.
1: Ήμπα Κύβγα. Δεν χασομερώ καθόλου.
0: Ήμπα Κύβγα. Λοιπόν, αύριο η συνέχεια
1: με το θήτα.
0: Διότι εγώ θα σας διαβάσω από το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά στίχους του Δετού που είναι η λαϊκή μας παράδοση. Έτσι δεν πρέπει να ξεκινάμε, να θυμόμαστε τη λαϊκή μας παράδοση. Ο Δετός. Τεράστια, το βιβλίο αυτό έχει όλους τους στίχους. Θα τους διαβάσω όλους. Θα κάνω κανένα 2-3 χρόνια. Θεός να μας έχει καλά.
1: Που...
0: Λάβε κρατάς... κορμί χωρίς ψυχή. Εγώ ξέρω που κρατάω. Και σώμα δίχως αίμα. Άκου, άκου, άκου. Και ρώτησε τον να σου πει πώς τα περνώ στα ξένα. Ο πόνος της ξενιτιάς σε δύο στιχάκια. Άραγε θα το αξιωθώ, άραγε θα το σώσω, τα ρουχαλάκια που φορείς να σου τα σιδερώσω. Άραγε τα ματάκια μου θα δούνε τέτοια χάρη, να σηκωθούμε ένα πρωί από ένα μαξιλάρι. Τι λέει ρε φίλε. Λαϊκή μας παράδοση. Πρέπει να είμαστε και το μόνο ραδιόφωνο εν Ελλάδη.
1: Που διαβάζουμε στίχους.
0: Διαβάζουμε στίχους από ποίημα.
1: Ναι. Ο τύπος σας... του ύλου είναι στον ενικό. Ο τύπος του καρφιού. Το σημάδι του καρφιού.
0: Το βρήκε, είδες.
1: Ευτυχώς που έχω το Τζέμινι και με βοηθά.
0: Αλίμονο, ο σου ξάδερφος είναι.
1: Όχι.
0: Ο Τζέμινις.
1: Δεν έχουμε συγγένεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, όλα βαίνουν καλώς. Περιμένουμε το Ρούμπιο. Θα έρθει ο Ρούμπιος.
1: Ο Μάρκος θα έρθει.
0: Ο Μάρκος, ο Ρούμπιος. Εκεί επώνυμα.
1: Ρούμπιο. Όχι Ρούμπιος.
0: Το κάνουμε Έλληνα. Το κάνουμε.
1: Μάρκος.
0: Μάρκος Ρούμπιος. Θα έρθει σήμερα, θα μας πει το ποίημα. Εγώ ξέρω.
1: Γιατί έρχεται. Είναι κάτι να αγοράσουμε.
0: Κοίταξε, για καλό δεν θα έρθει. Αυτό είναι ο Θεός πάντα να έρθει.
1: Φωνιάδες των λαών Αμερικάνων.
0: Καλοδεχούμενος. Χάρηκα πάρα πολύ χθες. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι παρακολουθείτε. Εγώ έχω τα δικά μου τα.
1: Αλίμον.
0: Ναι, έχω το δικό μου το βλάψιμο. Έβλεπα τη χαρά που χαρίσαμε στη Βουλγαρία, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό ο δυσκύλιος ο Σαμαράς δεν παίζεται με τίποτα, Κάναμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Γιατί να μην κάνεις το, γιατί να είσαι ευτυχισμένο. Μιλάμε ότι έχουνε τους χαρίσαμε τον κόσμο.
1: Τι τους χαρίσαμε, καλέ.
0: Τα λείψανε, ρε.
1: Ναι, αλλά κάτι μας δώσανε και αυτοί πίσω.
0: Α, σε τι μας δώκανε, κάτι παγικόνες. Δεν πειράζει. Πήραμε κάτι κι εμείς.
1: Δώσαμε και πήραμε.
0: Μεταξύ των χωρών αυτό γίνεται.
1: Αλυσβερίσικα.
0: Κάναμε ευτυχισμένους. Δηλαδή, μιλάμε για εμάς και το χαμόγελο τους μέχρι τα αυτιά.
1: Καλά, για πόσο καιρό θα το δούμε.
0: Δεν πειράζει. Έχει τον κόσμο ευτυχισμένο.
1: Αυτή είναι και λίγο
0: περίεργη. Τους γειτόνους σου.
1: Που δεν τους διαλέγεις τόσοι άλλοι.
0: Έχει τους χαρούμενους και ευτυχισμένους.
1: Άκου που σου λέω. Παραδοτσέκ να δαγκάνουν.
0: Α, μπράβο. Ένα αέριος χώρος των Σκοπίων τον ελέγχει η Ελλάδα. Η Βουλγαρία είναι ευτυχισμένη που πήρε τα κόκαλα μιανού ανθρώπου. Ποιος ξέρει ποιος ήταν. Ο Θεός χωρέσει του. Του την ευαθύσανε τον Σαμουήλ. Δεν βαργέσαι. Μήπως ό,τι λίτσορο κυκλοφορεί σε εμάς σε εκκλησίες είναι.
1: Έλα από... τώρα, δεν έχουμε κάνει
0: τίποτα. Μην το ανοίξουμε το θέμα. Ναι, μην το ανοίξουμε. Άστο. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος πιστεύει σε μύθους. Αυτό το εξηγεί και ο Χαράρι, ψάξτε τον διανοητή του Ισραήλ, αυτό το περίφημο το πανεπιστημιακό, το Χαράρι, ο οποίος λέει ότι δεν είναι ο άνθρωπος το μόνο όν το οποίο παίζει ομαδικά. γιατί αποδίδανε ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει γιατί μπορεί και συνεργάζεται, παίζει παιχνίδι. Βες μπάλα, μπαμ,
1: και άλλα ζώα.
0: Ναι, δεν είναι ο μόνος.
1: Δρούν ομαδικά.
0: Ομαδικά με τον τρόπο τους.
1: Αγέλη, γι' αυτό τους λέμε αγέλη.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει τον άνθρωπο? Λέει ο νους, λέει, και άλλοι έχουν νου. Και πάει ο χαράρι και τι λέει?
1: Πώς ξεχωρίζουμε?
0: Από τη δυνατότητα να πλάθει μύθους.
1: Ιστορίες.
0: Μύθους. Να πλάθει μύθους μέσα στο κεφάλι του. Αυτό είναι η διαφορά του ανθρώπου από τους υπόλοιπους.
1: Έλα,
0: να φτιάχνει μύθους.
1: Από το λύκο δηλαδή, εκεί διαφέρομαι.
0: Να φτιάχνει μύθους. Να δουλεύει η φαντασία του και να φτιάχνει πράγματα. Θεός είναι αυτό που φτιάχνει. Θεά η Ήρα είναι, ο Ηρακλής είναι, ο Τραχανίδης.
1: Γιατί διάλεξες την Ήρα?
0: Δεν σε αρέσει να πούμε. Αν πάω, δεν θα πω την Αφροδίτη.
1: Πιο ωραία είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Προς τα εκεί κλείνω δηλαδή. Θέλω να πω δηλαδή. Και αυτοί είχαν το μύθο τους, ότι αυτός είναι ο τσάρος τους, ο οποίος σαν το Μέγα Αλέξανδρο ένα πράγμα τον έχουν. Λοιπόν, τους πήγαν με τα λείψερα, ας τα έχουν εκεί να τα χαίρονται, να τα προσκυνάνε. Ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, θυμάται κανείς από που ξεκινήσαμε? Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν πειράζει. Χάθησα με την καρδιά μας. Αυτοκίτρινο χρώμα ξεκινήσαμε. Α, σαν σήμερα. Σημαντικό εκκλησιαστικό σαν σήμερα. Το 1924 ιδρύεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο νέα Μητρόπολη στη Βόρεια Χίο με έδρα τα Καρδάμιλα. Πρώτος Μητροπολίτης ο Αδραμητίου, ο οποίος μετατέθηκε εκεί, ο Ιωακήμ Στρουμπής από τα Θημιανά, Μητρόπολης Καρδαμίλων. Έπρεπε κάπου να πάνε αυτοί οι Μητροπολίτες όταν χάσαμε τις χώρες στο βόρειο μέρος. Δημιουργήθηκαν λοιπόν Μητροπόλης τα Καρδά. Η εκλογή του έγινε την επόμενη 7 Οκτωβρίου. Τι θέλω να πω, τα Καρδάμιλα του 1824 που έγινε Μητροπολίτης ο Ιωακήμ Στρουμπής είχαν πληθυσμό 6.000 κατοίκους.
1: Πόσες?
0: 6.000 κατοίκους.
1: Τώρα πόσους έχουν?
0: Λιγότερους.
1: Α.
0: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Τα
1: βγαίνει.
0: Ψαρά είχαν 4.000 κατοίκους.
1: Α. Τώρα πόσους
0: έχουν? Οι Νούσες είχαν περίπου 3.000 κατοίκους.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Λοιπόν, η Μητρόπολη λοιπόν του Ιωακήμ Στρουμπή είχε καμιά 32.000 κατοίκους από το Βροντάδο και πάνω. Λοιπόν, τώρα θέλετε να κάνουμε συγκρίση με το σήμερα? Ας μην τις κάνουμε.
1: Ναι, αλλά πότε ήταν καλύτερα?
0: Πάμε παρακάτω.
1: Τότε ή τώρα?
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι.
1: Ναι, τι κουνάς στο κεφάλι σου?
0: Α, σε το κουνάω και εγώ, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Σε λίγο θα δείξει 8 και 19.
1: Όπως είναι και το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου, μην το ξεχνάτε, 2271-08-19-19. Είναι, αποκλείται να μην το έχετε μάθει.
0: Α, πα, πα, πα, πα, πα.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 28 και 21 παιδιά. Θέλετε να κάνετε ασφάλεια που να ταιριάζει γάντι στο χεράκι σας, ψάξτε
1: και στην τσέπη σας.
0: Καλά, αυτά είναι δοχεία συγκοινωνία. Ψάξετε τη Δέσποινα Γεωργουλή, 690-605-1419. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφαλίσεις και θα σας πει ποια είναι αυτή που ταιριάζει το πρόβλημά σας στην περίπτωσή σας και σε σχέση με εκείνη που θέλετε να πληρώνετε, για να έχετε μια ασφάλεια που να σας συμφέρει. Κάνει εξατομίκευση. Εντάξει, ωραία.

0: Λοιπόν, πού βασταγάμε? Έχουμε ένα ωραίο, μια ωραία είδηση. Μην ξεκινάμε έτσι να είμαστε μουτζουβλίδες. Αναφερόμαστε στα νέα τα ωραία τα οποία μάθαμε για αυτό το σεφ, ο οποίος θα μας βάλει τη μαστίχα, από ό,τι καταλαβαίνω, στα νοσοκομεία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κάνοντας αρχή από το Σκυλίτσιο ή κάναμε από το Τζάνιο?
0: Α, δεν ξέρω αν ήταν από το Τζάνιο.
1: Νομίζω από το Σκυλίτσιο.
0: Από το Σκυλίτσιο, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να πούμε ποια είναι η είδηση, παιδιά, να την ξέρετε και ραδιοφωνικά.
1: Υπάρχει ένας σεφ που μπορεί να μην είναι γνωστός από την τηλεόραση, γιατί δεν παίρνει μέρος σε reality και σε παιχνίδια και σε τέτοια, αλλά ο οποίος, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, έχει αφαιρώσει τη ζωή του στο να υπηρετεί τους ανθρώπους και να βοηθάει με την μαγειρική του τέχνη, γιατί η μαγειρική είναι τέχνη, να βοηθάει λοιπόν τους ανθρώπους και ειδικότερα τους ασθενείς στο να αναρώνουν, αλλά ταυτόχρονα να απολαμβάνουν το φαγητό τους. Έτσι εγώ το αντιλήφθηκα το όλο θέμα.
0: Ξέρετε, παλιά το φαγητό στα νοσοκομεία ήταν...
1: Και παλιά και τώρα.
0: Ένα από τα τελευταία που κοιτάγανε, τώρα άρρωστος είναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ναι, λέμε πολλές φορές, τι είναι φαγητό είναι αυτό, σαν του νοσοκομείου, ή τι ώρα θα φας, δεν είναι νοσοκομείο,
0: λοιπόν,
1: και τέτοια πράγματα.
0: Αρχής γενομένης από τον ιδιωτικό τομέα, τώρα έχει επεκταθεί και στο δημόσιο, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπεις το γεύμα στο νοσοκομείο και νομίζεις ότι είναι γεύμα το οποίο προσφέρει ένα καλό εστιατόριο ή ένα καλό ξενοδοχείο.
1: Στα ιδιωτικά σου φέρνουν και το μενού της εβδομάδας, της ημέρας κλπ.
0: Μιλάμε, είναι το ίδιο, περνάει σιγά σιγά και στο δημόσιο τομέα.
1: Μπράβο
0: σε αυτό το τομέα, μπράβο. Τι σχέθηκε λοιπόν η Μητητά? Έχω μετά τα αθηλικά μυαλά στο μαστίχα σοπ. Είναι η άλλη χείος. Πώς είναι η άλλη χείος που χέζει στο αμαξοστάσιο του κήπου? Έγινε αυτό που λέω τώρα, έγινε αυτό. Ναι. Ήταν η τουαλέτα δίπλα. Έχει φτιάξει ο Δήμος τουαλέτα μέσα στο κήπο. Άντως πήγε και έχεσαι δίπλα στο αμαξοστάσιο. Και τα άφησε εκεί. Είναι η άλλη χείος αυτή. Λοιπόν, άστε λοιπόν τη χεσμένη και πάμε στην άλλη χείο που βλέπει μπροστά. Είμαι τη τέρα λοιπόν, το μαστίχα σου, πόσο μπροστά είδε. Φώναξε το σεφ αυτό, του λέει: φίλε, άκου να δεις, θες μαστιχίτσα να την βάλεις σε νοσοκομείο? Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε ένα νοσοκομείο να κάνει την αρχή. Μπράβο στο Μερετζάνι. Μπράβο, Βαγγέλη. Έδωσε το νοσοκομείο, κάνε το πειράμα σου του σεφ.
1: Ο οποίος σεφ Ιάκωβος Απέργης έχει γράψει το βιβλίο Συνταγολόγιο, Μαγειρική και Υγεία είναι ο υπότιτλος. Έχει δουλέψει στο Τζάνιο νοσοκομείο πολλά χρόνια.
0: Μπράβο, ξέρει το θέμα δηλαδή.
1: Και προσπαθεί μέσα από τη δουλειά του να αλλάξει αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή την αντίληψη για το νοσοκομιακό φαγητό.
0: Ο άνθρωπος είναι ιδεολόγος, παιδιά. Βλέπει τη μαστίχα.
1: Έτσι όπως το λες, ιδεολόγος.
0: Έτσι. Βλέπει τη μαστίχα και σαν μυρωδικό όμορφο για το φαγητό, αλλά και σαν φάρμακο. Και τι κάνει λοιπόν?
1: Μιλώντας χθες και στο ραδιόφωνο στη Χριστίνα την Ψηλή, της είπε ότι ο ευλογισμένος τόπος μας, κάτι το οποίο έλεγε και ο Βάιος Γακής, πώς είναι το...
0: Όλοι το λένε, ναι, γιατί μας τίχα, ναι.
1: Για τον τόπο μας και τα προϊόντα που παράγει, ότι λοιπόν είναι ευλογισμένος, μπορούν να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει.
0: Πέρε,
1: και ένα από
0: λοιπόν,
1: αυτά είναι η μαστίχα.
0: Παίρνει λοιπόν τη μαστίχα και τη βάζει μέσα στα μενού νοσοκομείου.
1: Σε παραλλαγές. Μέλι, μαρμελάδα, ελαιόλαδο, στα πάντα.
0: Εκεί που μπορεί να πει η μαστίχα, εμπάσχετος, και κάνει τις δοκιμές του. Αν αυτό, παιδιά, πετύχει, εγώ λέω ότι θα πετύχει, γιατί δεν πετύχει. Δηλαδή, ο σεφ είναι πασίγνωστος και έχει σχέση με τα νοσοκομεία πάρα πολύ καλή.
1: Και ο ίδιος λέει ότι η μαστίχα είναι ένα τοπικό προϊόν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και από τα πιο σημαντικά στον κόσμο. Και άμα το λέει ένας άνθρωπος που έχει και μια εμπειρία, έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, έτσι.
0: Λοιπόν, αν αυτό πετύχει, σιγά σιγά, δεν είναι, δεν βιαζόμαστε σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η μαστίχα μπορεί να μπει στα νοσοκομιακά μενού. και είναι να μην ξεκινήσει η παιδιά και να μην γίνει μόδα.
1: Στην περίπτωσή μας η Μεντιτέρα θα παρέχει δωρεάν το προϊόν, τη μαστίχα δηλαδή, και ο σεφ έχει, θα δημιουργήσει τις συνταγές που θα ακολουθούνται μετά από εδώ τους τοπικούς παρασκευαστές φαγητού.
0: Δεν ξέρω αν...
1: Τους τοπικούς μάγειρες.
0: Ναι, δεν ξέρουμε εμείς αν αυτό.
1: Κρέμα μαστίχας, αντί για απλή κρέμα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Κρέμα μαστίχας με μανταρίνι. Και φτεδάκια ψαριού με μαρμελάδα που είχε λεμόνι.
0: Έχει μια σειρά.
1: Και φτεδάκια ψαριού.
0: Έχει μια σειρά ιδέες που θα τις υλοποιήσει σιγά σιγά στα μενού των νοσοκομείων. Θα μου πεις τώρα και κάτσε ρε φίλε, αυτό μπορεί να μην πετύχει. Ναι ωραία, ναι σπινάτερο, δεν θα πετύχει. Και λοιπόν σημασία έχει ότι κάποιους σιώτες οι οποίοι σκέφτονται θετικά, σκέφτονται μπροστά τι να κάνουν να ανεβάσουν την αξία του κάτι του πράγματος που λέγεται μαστίχα και... στην περίπτωση μας οι έντες μαστίχων παραγωγών.
1: Και φυσικά δεν πρέπει να το βλέπουμε και κοντόφθαλμα.
0: Κάποια μυαλά σκέπτονται.
1: Αυτό μπορεί να μπει όχι μόνο στα νοσοκομειακά μενού της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
0: Έλατε, πες τα σύνα μετά από εγώ λοιπόν. Σιγά σιγά τυχόνι στη μαστίχα παντού. Και εδώ στο, και εδώ στο, και εδώ. Εδώ τη βάλανε οι Τούρκοι. Εδώ την εσέλευερε ο Τούρκος στο επίσημο δείπνο που έκαμε στην Άγκυρα. Έβαλε
1: μαστίχα. Αγινάρες με μαστίχα.
0: Λοιπόν.
1: Με σάλτσα μαστίχας. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν μαστίχα από
0: μπράβο,
1: τη δική μας.
0: Μαστιάζονται τέτοια μυαλά και μαστιάζεται φαντασία, παιδιά, για να μπορούμε να κοιτάμε μπροστά. Το νησί έχει αυτή την ανάγκη. Ούτε τη μιζέρια θέλει, ούτε τη φαουδιά. Έχουμε γύρω μας πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Άρρωστα πράγματα, αρρωστημένες καταστάσεις. Συνεπώς λοιπόν, τι μας χρειάζεται? Μας χρειάζονται άνθρωποι που να βλέπουν μπροστά, πάνω. Πάνω, άνθρωπος, ο άνω θωρών. Απάνω. Απάνω βλέπει. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο Γιάννη Μανδάλα, στο Γιώργο,
1: στο επιτελείο του.
0: Στο Γιώργο το Τούμπο, σε όλα τα παιδιά. Μην πω τα ονόματα και παραξηγηθώ και θεωρηθεί ότι έχω κάνει τίποτα. Δηλαδή, όλο το επιτελείο
1: τη
0: Ένωση που σκέπτεται.
1: Απέργης που έμεινε εδώ στοιχείο 5 μέρες. Είναι εδώ στοιχείο 5 μέρες. Ενθουσίασε όλους όσοι συναντήθηκαν μαζί του. Γιατί είναι όπως το είπες, ιδεολόγος.
0: Σας είπα, είναι ιδεολόγος, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε αυτή την ωραία είδηση. Τι?
1: Θα πάμε σε δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού διευκρινίσω ότι το λιμάνι που λέγαμε ότι έγινε από ελληνική κατασκευαστική εταιρεία το 1898.
0: Ναι.
1: Δόθηκε, λέει, στην εταιρεία. Δόθηκαν αντιπαροχή τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν από τις προσχώσεις γύρω από αυτό.
0: Τα έχω πει κατά καιρούς εγώ, αν παρακολουθείς τι λέω.
1: Ναι, μπράβο. Απλά το διευκρινίζω.
0: Και απάνω εκεί γίνανε πολυκατοικίες.
1: Α, αυτό είναι πολύ αργότερα.
0: Ναι, αλλά εκεί γίνανε.
1: Οι πολυκατοικίες, οι οποίες είναι οι μόνες που δεν θα πέσουν, σου λέω εγώ σε ένα ισχυρό σεισμό, γιατί είναι θεμελιωμένες με ειδικό τρόπο.
0: Πασαλόπηξη.
1: Ναι.
0: Η προκειμένα να το συνειδητοποιήσουμε. Τα έχω πει χίλιες φορές.
1: Ήτανε.
0: Το κύμα χτύπαγε. Πλάτς, πλούτς.
1: Το Άγιο Βασιλάκι, πώς λέγεται.
0: Το ιερό στο Άγιο Βασιλάκι. Το Άγιο Βασιλάκι είναι.
1: Στα κλειδιά του Φρουδά.
0: Ακριβώς απέναντι από τα κλειδιά του Φρουδά είναι το εκκλησάκι. Εκεί χτύπαγε το κύμα.
1: Κάτσε, και η σχολή της Χίου όμως υπήρχε, δεν υπήρχε.
0: Τι δουλειά έχει η σχολή της Χίου?
1: Δίπλα είναι.
0: Είναι παρακάτω, ναι. Πού πας τώρα?
1: Ήταν δηλαδή παραλιακά η σχολή.
0: Παραλιακά ήταν, ναι, γιατί σου φαίνεται παράξενο. Το λιμεναρχείο, ας το πούμε έτσι, το λιμεναρχείο τώρα, ήταν εκεί που ήταν παλιά το K-Food. Τώρα ποιοι είναι και δεν έχω
1: χάσει.
0: Έχω χάσει τα
1: Αλφαβήτα σου λέει.
0: Τα νούμερα. Ναι, ο Αλφαβήτας είναι εκεί.
1: Δεν είναι Βήτας, είναι Βήτας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στο φίλο μου του Μιχάλη με τα ποδήλατα, εκεί ήταν το.
1: Απέναντι από του μυριστή που έχουν κλείσει το. Αυτό το.
0: Εκεί που είναι
1: παιδί. Εκεί είναι ακόμα αυτό,
0: έτσι. Εκεί είναι αυτό, είτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Του βάλανε το κάκι. Ακόμα εκεί είναι άνθρωπο.
1: Πόσου μήνε.
0: Αντέχει, δεν μπράβο, ρε παλικάρι μου. Λοιπόν, το έχουν βάλει τα κάτω.
1: Το συνήθισε και εκείνο και όλοι.
0: Τι να κάνουμε, βάλει. Έτσι, η μέθοδο είναι απλή. Πάμε, βάζουμε τα.
1: Κοίταξε,
0: τα παλούκια.
1: Σε πολλές περιπτώσεις πιάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Στην προκειμένη δεν έπιασε.
0: Βάργεσαι, ναι. Ναι, ανακατέψαμε πολλά πράγματα τώρα.
1: Διαφημίσεις.
0: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πως η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πως λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
8: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αδημιαρχείος 8 και 36 υποδελεπτά. Μαζεύουμε εδώ, σαν μας λέτε, άμα τα βάλαμε τώρα κάτω, εμείς τελειώνουμε του χρόνου.
1: Τηλεόραση πώς σας φαίνεται, δεν μας είπατε.
0: Εντάξει, τι ας πούνε οι άνθρωποι. Αν σας
1: αρέσουν οι πληροφορίες που προβάλλονται, τώρα θα βάλουμε και σαν σήμερα, τι έχει γίνει σαν σήμερα. Σε μια λυτή μορφή, βέβαια, για να μπορείτε να το διαβάσετε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όλο και κάτι.
1: Όλο και προσθέτουμε πράγματα.
0: Μας βάζετε κι εσείς ιδέες, μην νομίζετε, αλλά βοηθήστε μας λίγο να γίνουμε όλοι μας, να γίνουμε καλύτεροι. Η εικόνα είναι ωραία, είναι ωραία, ωραία είναι όλα. Τα γράμματα δεν βλέπω εγώ.
1: Εσύ είπαμε ότι πρέπει να πας σε οφθαλμίατρο. Δεν φταίμε.
0: Αλλά είπαμε ότι.
1: Ή κάτσε πιο κοντά.
0: Πρέπει να πάω, ναι.
1: Αλλά κοντά έχεις πρεσβειοπία. Μακριά έχεις μειοπία. Δεν σου κάνω εγώ τώρα.
0: Δεν μπορεί να βρεθεί μια μέση λύση.
1: Έχει γυαλιά και για τις δύο παθήσεις.
0: Λοιπόν, γρήγορα, δεν ξέρω, κάναμε αναφορά στην υπόθεση Κουτσοδοντίνης.
1: Όχι. Πώς το παραλείψαμε σήμερα.
0: Δεν πειράζει. Γρήγορα.
1: Γρήγορα.
0: Ο Κουτσοδόντης παραμένει στη θέση του, το ανώτατο περιφερειακό συμβούλιο απεφάνθη ότι επιστρέφει πίσω την αναφορά που έκανε η κυρία Βλησίδου και έτσι ο Κουτσοδόντης.
1: Η κυρία Βλησίδου είπε όμως ότι.
0: Ναι. Δεν θέλω να πω τι είπε η κυρία Βλησίδου, με συγχωρείτε. Θέλω να το χειριστώ εγώ το θέμα αυτό.
1: Γιατί δεν θες να πει.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Μία ώρα μιλούσε χθες. Δεν θα πει τίποτα.
0: Δεν θέλω να πω, όχι. Λοιπόν, η υπόθεση έδειξε, παιδιά. Εντάξει, τέλος. Πάμε παρακάτω.
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τίποτα δεν έδειξε.
0: Ναι.
1: Τώρα ξεκινάμε.
0: Εάν θέλετε να πάμε μπροστά, η υπόθεση τελείωσε. Εντάξει, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Αν θέλουμε να πάμε στη μιζέρια και στην πίχλα, καμιά αντίρρηση. Εμείς δεν θα συνενέσουμε σε αυτό. Η υπόθεση του Κουτσοδότη έχει τελείωσει, έχει λήξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εργασία του, στη διεύθυνση του μουσικού σχολείου. Καλή συνέχεια και στην ευτυχία της Βλησίδου, στην πονεταργική θέση την οποία έχει στην εκπαίδευση.
1: Όταν πάντως η ίδια λέει τα στοιχεία δεν μπαίνουν στο αρχείο και ο έλεγχος πρόκειται να συνεχιστεί, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια.
0: Ο Κώστας Μούδρος χθες από το φορέα τουρισμού μας έδωσε καινούργια στοιχεία για το ζήτημα των Τούρκων τουριστών. Μάλιστα, αναμένεται, λέει, ότι το 26 θα φτάσουν τους 150.000.
1: Αναμένεται.
0: Ναι.
1: Θα φτάσουν τους 150.000. Πόσους είχαμε το 25?
0: Το αντίστοιχο, λέει, διάστημα είχαμε 16% λιγότερους.
1: Α.
0: Αύξηση 16% από το 25. Λοιπόν, άντε κουράγιο, παιδιά. 150.000.
1: Άντε κουράγιο να τελειώσει το αεροδρόμιο, να μην έχουμε ανάγκη τους Τούρκους τουρίστες.
0: Ανάγκη θα έχουμε και από το Μέρμιγκα. Αλλά ας γίνει και το αεροδρόμιο.
1: Θα
0: σιγά
1: γίνει.
0: Σιγά,
1: γίνεται.
0: Πάλι ο κύριος Μούδρος από το φορέα τουρισμού χθες είπε ότι έχει, λέει, άλλα νούμερα.
1: Τι νούμερα?
0: Τα πιο αισιόδοξα. Αυτός είπε ότι θα τελειώσει το αεροδρόμιο νωρίτερα.
1: Νωρίτερα.
0: Αυτό το χρονοδιάγραμμα του πήγε δοθεί.
1: Και από αυτή την παράταση που δώσε ο κύριος Ταχιάος από μόνος του, και από τότε θα τελειώσει νωρίτερα. Ο κύριος Ταχιάος

0: είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Η υπόθεση αεροδρομίου νομίζω ότι είναι ξεκαθαρισμένη. Το αεροδρόμιο θα κλείσει.
1: Θα κλείσει. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί όπου έχει γίνει τέτοιο έργο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το κλείνουν το αεροδρόμιο.
0: Αυτό μας είπανε από την αρχή. Ουδής έφερε αντίρρηση.
1: Ουδής έφερε αντίρρηση.
0: Ποιος έφερε αντίρρηση?
1: Πολλοί έχουν φέρει αντίρρηση, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Ποιος είπε ότι πρέπει να κλείσει? Πού έχει γίνει αλλού και δεν έχει λειτουργήσει το αεροδρόμιο, έστω και με λίγα μέτρα?
0: Μάλιστα.
1: Πού έχει γίνει? Πού? Θέλω να μου πεις ένα μέρος στην Ελλάδα.
0: Εγώ να σου πω.
1: Θέλω να μου πεις ένα μέρος στην Ελλάδα που το αεροδρόμιο έκλεισε εντελώς.
0: Εγώ δεν ξέρω κανένα μέρος. Εγώ τεχνικός δεν είμαι. Εντάξει. Ξέρω όμως ότι από την αρχή είχαν πει.
1: Γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση. Και επειδή είμαστε και ούργοι. Είμαστε και χιώτες.
0: Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά το είχαν πει.
1: Το είχαν πει. Επειδή το είχαν πει δεν σημαίνει πως είναι και σωστό.
0: Υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστεί? Βάζω με ένα προβλήμα.
1: Όχι, γιατί η εταιρεία θέλει να βγάλει όσο γίνεται περισσότερα.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι θέμα πίεσης τώρα.
1: Πίεσης. Εδώ τη δίνουμε παράταση χωρίς να τη ζητήσει. Τι λέμε τώρα?
0: Οι φορείς λοιπόν που ενδιαφέρονται και εμείς όλοι πρέπει να πούμε, να πιστούμε, να πιέσουμε. Μήπως μπορεί να γίνει παράλληλα να γίνουν και εργασίες. Αλλά είχαμε προειδοποιηθεί για το κλείσιμο.
1: Ναι. Είχαμε προειδοποιηθεί βέβαια για κλείσιμο που θα γινόταν Γενάρη-Φλεβάρη, δηλαδή σε μια νεκρή υποτίθεται περίοδο. Τώρα θα το κλείσουμε 15 του Νοέμβρη και θα χάσουμε όλες τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ωραίο, έτσι.
0: Αυτός είναι ένας προβληματισμός τώρα, ο οποίος μπαίνει στο τραπέζι.
1: Κοίταξε, κάτι θα χάναμε. Ή θα χάναμε το Πάσχα ή θα χάναμε τα Χριστούγεννα. Προφανώς είναι προτιμότερο τα Χριστούγεννα από το Πάσχα. Γιατί εδώ που τα λέμε το Πάσχα έχει περισσότερη κίνηση από ότι τα Χριστούγεννα.
0: Άρα λοιπόν σκάσε και σκάβε.
1: Ακριβώς. Και επίσης, επειδή ακριβώς θα κλείσει το αεροδρόμιο, μειώνουμε και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
0: Αδίτες πουλιά. Λοιπόν, θα περάσουμε δύσκολα.
1: Έτσι. Πλοίο για Πειραιά, ας πούμε, ή από Πειραιά μάλλον, από Πειραιά για Χίο, δεν θα έχει το Σάββατο.
0: Όλα αυτά ο Μηταράκης που βλέπει τα έργα θα πρέπει να τους φωνάξει να ξανακάτσουν κάτω όλοι μαζί και να βρουν μια φόρμουλα. Κάτι θα χάσουμε, παιδιά, κάτι θα χάσουμε, αλλά θα κερδίσουμε ένα μεγάλο καινούριο αεροδρόμιο. Αυτό είναι τουλάχιστον αυτό που μας υπόσχονται και μας λένε. Λοιπόν,
1: και ασφαλές.
0: Και ασφαλές. Εγώ,
1: πάνω απ' όλα.
0: Στο μεταξύ, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι εγώ, επειδή είμαι λίγο ούριος. Μέχρι να γίνει το αεροδρόμιο, μέχρι να... Καμιά μολόχα μπορεί να φυτέψουν από έξω στις σαρτάνες.
1: Τι σαρτάνες?
0: Του αεροδρομίου. Εκεί
1: ας πάει το Σύλλογος Ενοικιαζομένων να τις ξαναβάλει.
0: Ρε παιδιά, δεν τρέπεστε.
1: Να τα βάλει τώρα τα φυτά που θα βρέξει και θα ποτίζονται.
0: Να βλέπεις να βγαίνεις απ' έξω, να βλέπεις άδειες. Γιατί κάνετε αρτάνες? Δηλαδή πραγματικά, άστο, χέστο. Μην κάνετε αρτάνες.
1: Είναι σε αναμονή των φυτών που θα
0: βρουν. Αφού βάλατε αρτάνες, πάρτε και κάνα βασιλικό.
1: Ποιος θα τα βάλει? Ποιος θα βάλει? Δεν έχει κανένα μαγαζί να πάει να τα κάνει δωρεά.
0: Ρε φίλε να. Λοιπόν, περιμένουμε ανυπομονησία την ημέρα Άρτου.
1: Το λέγαμε χθες, στις 96 αυτές, στην πλατεία.
0: 16 Οκτωβρίου.
1: Το αρτοποιείο εγώ θέλω. Δεν θέλω τον Άρτο και τα θεάματα. Θέλω το αρτοποιείο να πάει στην πλατεία
0: γιατί
1: για να το δω.
0: Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο το στρατιωτικό διοικητή?
1: Εσύ τα έχεις καλά με το στρατιωτικό
0: διοικητή. Ας δω το τηλέφωνο του.
1: Εσύ πες το. Μισή δουλειά θα είναι να έρθει μόνο ο Άρτος. Πρέπει να έρθει και ο παρασκευαστής.
0: Κύριε διοικητά, Ειρήνη.
1: Θέλω να δω πώς είναι ένα κινητό
0: Άρτο. Όχι, θέλει να δει. Α, ζυμώσει. Όχι, να δει. Γίνε στρατός, δεν είναι πανηστήρι.
1: Συγγνώμη.
0: Α, πά κάνεις δουλειά. Α, πιάσα, βάλεις την πουδίτσα σου και α ζυμώσεις το ψωμάκι.
1: Εγώ το
0: τότε. Ακουβαλήσεις το αλεύρι.
1: Σε περίπτωση που λέμε, εγώ θα το κάνω αυτό.
0: Δεν θα το κάνει.
1: Αυτοί που το κάνουν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ναι, α σου κάθεται ο φαντάρος να σου.
1: Εγώ έχω άλλη δουλειά, εγώ πρέπει να είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τι, δεν θα ενημερώνουμε τον κόσμο?
0: Ακριβώς.
1: Θα λειτουργήσει
0: αδιόφορο. Θα πάρουν λοιπόν εκεί να βοηθήσεις τα παιδιά.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Καλά θα περάσεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα και να βοηθήσω.
0: Αλεύρια μέσα.
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Αλεύρια, σιτάρια.
1: Ναι. Μαύρο βγάζουν, μαύρα ψωμιά ή μόνο άσπρα. Γιατί η κουραμάνα είναι.
0: Θα πας να ρωτήσεις. Θα πας. Τώρα πια βγαίνει.
1: Μ' άρεσε η κουραμάνα βέβαια.
0: Τώρα πια δεν βγαίνει με μεγάλο ψωμί. Βγαίνουν μικρά ψωμάκια.
1: Γιατί? Ατομικά.
0: Ατομικά.
1: Έλα ρε εσύ, δεν σου φαντάρεσαι ατομικά ψωμάκια.
0: Παλιά έβγαινε εκείνο που δεν είσαι εσύ.
1: Η κουραμάνα.
0: Τώρα είναι τέσσερα ψωμάκια μικρά.
1: Τέσσερα ψωμάκια μικρά, ναι. Σαν τα πολυτελείας που λέμε.
0: Αυτά είναι πανέμορφα.
1: Αυτή την πεταλούδα.
0: Τέσσερα ψωμάκια, ναι. Τέσσερα ψωμάκια δεν είναι.
1: Τέσσερα

0: Ψωμάκια σε ένα φαντάρο.
1: Άμα είναι και δύο, τέσσερα δίνουν νερό στο κάθε φαντάρο. Πού το πρόβλημα σου?
0: Τέσσερα στον κάθε φαντάρο.
1: Τα τρώει.
0: Τι τα κάνει?
1: Εντάξει, τα κάνει. Τα τρώνε τα πουλάκια. Ξέρω εγώ, τέσσερα του δίνουν πάντω. Τέσσερα ψωμάκια δικαιούται.
0: Καλά, είσαι σίγουρο για αυτά που λε?
1: Ναι, ρε. Ναι, πα εκεί να βοηθήσει. Να βοηθήσει τα παιδιά.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά εγώ θέλω τον αρτοπαρασκευαστή.
1: Αυτό λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή 16 του μηνό στην πλατεία.
0: Όχι, τούτη την άλλη.
1: Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Για να μας δείξουν το πώς γίνεται η Παρασκευή, αλλά και όχι μόνο αυτό, για να τιμηθεί, όπως λέει,
0: η Παγκόσμια ημέρα τροφίμων,
1: η διατροφική αξία των Δημητριακών, αλλά και η αξία της Γεωργίας, λέει η Ταξιαρχία.
0: Ποια Γεωργία? Εμείς τη Γεωργία στην Ελλάδα θέλουμε να τη βγάλουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάνει και το. Κάνουμε εμείς, μετά έρχονται οι βροχές, μετά τα πνίγουν όλα, μετά έρχονται οι αποζημιώσεις που δεν σου δίνουν τίποτα, μετά έρχεται η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα σαρώνει. Τι θα μείνει?
1: Παράματι, Ταξιαρχία. Έτσι. Όχι και να το ίδιο συνδικάτο.
0: Φωνιάδες των λαών Αμερικάνων.
1: Μπράβο.
0: Κολλάει και αυτό.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ. Okay.
4: Οκ, okay, τι.
5: Οκ, okay, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο για τρεις μέρες έχουμε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές στο εντός της Χίου. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Λεωφόρος Ενώσεως 94. Μπορείτε να βρείτε το ετοιμοπαράδοτο διπλό κρεβάτι σελέστε με αποθηκευτικό χώρο μόνο 479 ευρώ. Και με ανατομικό τελάρο μόνο 379, αν δεν θέλετε να έχει αποθηκευτικό χώρο. Και παίρνετε και το στρώμα Queen, που είναι διπλό ανατομικό με pocket springs 7 ζωνών, Eurotop και gel memory, μόνο με 289 ευρώ. Μόνο για τρεις μέρες, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, στο εντός της Χίου, επαναλαμβάνω.
1: Σε να προλάβετε. Τα πάρουν άλλοι. Χθες λέγαμε για τους καθηγητές των γερμανικών. Τώρα βγήκαν οι γονείς
0: των γερμανικών.
1: Των γονιών και δαιμών. Α, μπράβο. Η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι τι θα γίνει, ρε παιδιά, λέει. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περισσότεροι από 100 μαθητές επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα να διδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρεωτική αλλαγή της επιλογής τους. Λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της ειδικότητας. Μα οι εκπαιδευτικοί κάνουν ανακοίνωση και διαμαρτύρονται πότε τους παίρνουν. Μπορείτε να με ενημερώσετε εμένα με λίγο βλάξ. Οι γονείς λέτε ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται πότε δεν προσληφθήκανε. Τι νοσή είναι ένα γυναίκα το παιδί. Για βρείτε μια άκρη μεταξύ σας και πέτε μας και εμάς.

0: ναι, τα βλέπω τα μηνύματα σας, τα βλέπω. Τα... Ναι, θα το πω, θα το πω. 421. Εντάξει, παιδιά.
1: Ημέρες. Ναι, ναι, 421.
0: 421 μέρες.
1: Και εκείνη έχουμε ένα, μια γυναίκα και έναν κύριο που παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο.
0: Μόνο αυτοί παίρνουν τηλέφωνο.
1: Όχι, για τα, από τα Καρδάμιλα.
0: Α, θα, μπήκε τηλέφωνο.
1: Τα Καρδάμιλα. Πότε?
0: Μπήκε, θάμπαινε.
1: Ναι.
0: Ναι, θάμπαινε. Τον Αύγουστο.
1: Ναι, πότε?
0: Τον Αύγουστο.
1: Όχι, 1η Σεπτέμβρη είχε πει ο Δήμαρχος.
0: 1η Σεπτέμβρη.
1: Μετά είπε τώρα... μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Τώρα έχουμε Οκτώβρη όμως, έχουμε 6.
0: Και βάλει μια μέχρι τέλειο Οκτώβρη.
1: 6 το Οκτώβρη. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ναι. Τέλειο Οκτώβρη, γιατί τέλειο Οκτώβρη?
0: Να βάλει μια ημερομηνία να βάλουμε. Έβαργεσαι. Φόρο πληρώνεις. Λέγε μια ημερομηνία, να ξεμπερδεύει. Λεωφορείο αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στη Βολισσό. Όλο το υπόλοιπο νησί, το 5ο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας.
1: Μην το λες, μην το λες.
0: Χωρίς συγκοινωνία. Έτσι.
1: Εξάλλου, τι 5ο μεγαλύτερο? Εκεί που είναι ο κόσμος είναι πόσο, μια πατουνιά.
0: Καμάρια μας. 421 μέρες.
1: Κανονικά πρέπει να τη βλέπουμε τυχή όλοι μαζί. Πρέπει να βλέπουμε από το Βροντάδο μέχρι τα Θημιανά. Το υπόλοιπο νησί αραίο κατοικείται.
0: Σήμερα 6 απόγευμα θα βρεθούν στο αγατικό μας κέντρο οι κάτοικοι της, των πολυκατοικιών Χριστού Βαρβασίου. Ενώ την 5η 6.30 ώρα μην ξεχάσεις να πας. Έτσι.
1: Πού?
0: Είσαι καλεσμένη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, καλούνται τα φίλοι και τα μέλη του κόμματος ΕΛΑΣ.
1: Ελλήνων Χριστιανών.
0: Όχι, ρε, ΕΛΑΣ.
1: ΕΛΑΣ, Ελληνική Αστυνομία.
0: Όχι,
1: τι ΕΛΑΣ.
0: Άλλη ΕΛΑΣ, του Αλέξη.
1: Α, Ελληνικός Λαϊκός Συναγερμός.
0: Α, αυτός.
1: Όχι, όχι, Ελληνική Αριστερή Συμπατάταξη. Καλέ, Ελληνικός Λαϊκός Συναγερμός ήταν το ΕΛΑΣ, ΕΑΜ.
0: ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, Πολυτεχνείο.
1: Τα κάναμε.
0: Να πάμε. Να πάμε, παιδιά. 6.30 ώρα είναι. 6.30 ώρα στην Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα βρεθούμε όλοι μαζί, σύντροφοι, για να γίνει η επανάσταση. Τον Αλέξη μαζί, επικεφαλής. Ο Κασιλέξης που πήγε, ρε.
1: Το σκέφτεται αν θα κατέβει, αλλά εδώ είναι.
0: Α, γιατί ο άλλος, πώς το λένε, ο Ναύαρχος. Ο Αποστολάκης.
1: Αχ, ναι. Άλλος περιφερόμενος.
0: Πήγε στο Πασόκ. Εντάξει. Δίπλα είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην με σφαλιά. Μια πατουνιά είναι. Μετά στην άλλη αλλαγή όμως. Στην άλλη αλλαγή.
1: Ποια άλλη αλλαγή?
0: Κάθε εξάμεινο και κόμμα. Πάμε σε ένα άλλο κόμμα. Μετά πάμε στο Πασόκ.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Να πάμε.
1: Πού το άκουσα, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι άμα δεν βγει η κυβέρνηση με την πρώτη, επειδή ο ένας δεν συνεργάζεται με τον άλλο.
0: Όχι, ούτε δεν το ξέρει, θέλει.
1: Ναι. Θα κάνουμε, λέει, αλλεπάλληλες εκλογές μέχρι να πετύχουμε.
0: Ναι, παιδιά, κάνουμε εκλογές. Κάθε 15 μέρες θα κάνουμε εκλογές.
1: Όχι, δεν γίνονται κάθε 15.
0: Γιατί θα
1: κάνουμε.
0: Νομίζω
1: θέλει.
0: Ας το λαό να παίζει. Έτσι κι αλλιώς εκείνο που ξέρει παίζει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
1: Τι παίζει?
0: Αμάν, κάτι λεπτομέρειες τώρα. Εκλογές. Παίζει το παιχνίδι εκλογό.
1: Οι εκλογές είναι παιχνίδι.
0: Α, δεν είναι παιχνίδι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Α, νόμιζα πως είναι.
1: Αφού κρίνεται το μέλλον μας. Μετά έρχεται ο λογαριασμός, πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει, λέει, αυτή η ρουφιάνα η ιστορία?
1: Η ρουφιάνα η ιστορία, ναι.
0: Γιατί άρα υπάρχει?
1: Για να μας παιδεύει.
0: Για να κάνουμε μάθημα.
1: Να τα μαθαίνουμε απ' έξω και να έχεις να απομνημονεύσεις ημερομηνίες. Μόνο το 1453
0: ιστορία...
1: που είναι η άλωση της πόλης έχω μάθει. Και τη Γαλλική Επανάσταση που ήταν. Το ξέχασα και αυτό.
0: 1789.
1: 1700, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό είπα. Ιστορία, γι' αυτό υπάρχει. Η ιστορία λέει ότι εγώ λέω. Εγώ ζητάω. Συνέχεια. Λέω, ζητάω. Και άμα θα κάνεις πως λιγάκι χάνεις το βηματισμό σου, τσάκα της, τοπ, σου παίρνω και κάτι. Θα σας θυμίσω τι έγινε. Είχαμε, δεν είχαμε κυβέρνηση Σιμίτη, θυμόσαστε εκείνο το Ανεπομπουλίκη?
1: Το Σισμίκ.
0: Το θυμόσαστε το Ανεπομπουλίκη? Τι είχε ως αποτέλεσμα? Τα ίμια. Ε, τι δους είναι τα ίμια τώρα, παιδιά?
1: Γκρίζα ζώνη.
0: Δεν ξέρω τι δους είναι, ας πάνε να βάλεις σημαία από πάνω, πεις είναι μάγκας.
1: Δεν έχουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, να προσέχουμε, διότι να στη γειτονιά μας δεν έχουμε αγγέλους. Τελείωσα εγώ. Από ό,τι είχα να πω. Γεια χαρά. Καλή τύχη. Κάθε 15 μέσα κάνουμε εκλογές.
1: Αφού αυτό θα γίνει, ναι, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τον άλλο.
0: Λέω, δεν,
1: τι,
0: εντάξει,
1: δεν κατάλαβα.
0: Για κανένα πρόβλημα, παιδιά. Κανένας δεν μένει μόνος του. Κάποιος τον εμπουτάει. Κάποιος δεν παίρνει την αγκαλίτσα του. Ναι.

0: Και να τελειώσουμε με την άσκηση που θα έχουμε την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη
0: 8 Οκτωβρίου.
1: Την Πέμπτη λοιπόν 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω φανών. Προσοχή.
0: Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Μπράβο.
1: Πρώτη φορά που το λένε μπορεί να είναι.
0: Καλά, εντάξει, επισήμως που μπορεί, σωστά, καλά το λες. Αλλά επισήμως πρώτη φορά να κινούνται τέτοιο πράγμα.
1: Μπορούμε να πάμε να δούμε.
0: Είπαμε, θα...
1: Έχει, θα έχει εξέδρα.
0: Θα σου στείλω το τηλέφωνο του.
1: Μα δεν μου κάνεις έτσι, δε, δε. Όλα εμένα τα παραπέμπεις.
0: Α, το κατάλαβα. Εσύ δεν να πας.
1: Πρέπει, παιδί μου.
0: Πάρε τηλέφωνο.
1: Επειδή θα έχει drones, μπορούμε να πάμε να βλέπουμε από κάπου.
0: Πάλι θα βλέπεις. Ω, θα βλέπεις.
1: Τι να κάνω, να οδηγώ τα drone, δεν ξέρω.
0: Θα κάνεις και δουλίτσα.
1: Τι να κάνω. Μαζεύω, ρίχνουν βλήματα αυτά, τι κάνουνε.
0: Όχι καλέ, τα drone, σοκολάτες.
1: Ρίχνουν σοκολάτα.
0: Ναι, περνάς και ρίχνεις σοκολατάκια. Από εδώ, από εκεί πάνε τα μπούφαλα, από εκεί πάνε τα άλλα, τα έχει κάτι μάρκες. Αναλόγως στο τι θες να ρίξεις κάτω στον κόσμο, να μπορείς να μοιράζεις ψωμί ή ταξιαρχία, δίνει και σοκολατάκια μετά. Λοιπόν.
1: Ωραία φάση.
0: Ναι, καλέ. Νομίζω ότι τελειώσαμε, δεν πληρώσαμε.
1: Τι ρίχνουν τα ντρο, δεν κάνουν αναγνώριση, ρίχνουν κάτι. Αναγνώριση δεν κάνουν.
0: Είπα σοκολατάκια, δεν το πιστεύεις.
1: Τι σοκολατάκια.
0: Αυτά
1: του πρέσβη.
0: Ναι, θες πρέσβη, του πρέσβη, ό,τι θες. Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιδερμικές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρχομαι σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γύρω ξεφτύλα.
6: Καλημέρα.
7: Χάος.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μην μου πεις ότι το ξέχασες.
8: Καλή σας μέρα. 4 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα χάος.
9: Μην ανησυχείς.
8: Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 6. 6 Οκτωβρίου 26.
9: Την αγάπη δεν μπορεί.
8: Εδώ θα είμαστε για τα επόμενα 56 λεπτά μέχρι το δελτίο των 10, είτε το πρωινό είτε το βραδινό, ανάλογα από ό,τι μας ακούτε.
9: Δεν μας χωρίζει τίποτα εμάς ούτω κοπή.
8: 2, 5, 6, 7, 8, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας.
9: Δεν μας χωρίζει τίποτα.
8: Λοιπόν, όπως σας τα λέγαμε, έχει μαλακώσει λίγο η κατάσταση με τον καιρό. Βασικά έκοψε ο βοριάς και από ό,τι βλέπω σήμερα και αύριο θα είναι έτσι το λίγο παραπάνω. Η θερμοκρασία μάλλον από την ερχόμενη εβδομάδα θα γράψει κάτι της παραπάνω.

0: Λοιπόν, 19, 18, 19. Ανάμεσα μας, εντάξει, το πρωί έχει δροσιά, έτσι. Το πρωί θέλει μπουφανάκι, μια-δύο κουβέρτες. Καμιά φλοκάτι να ρίξει απάνω σου.
1: Δεν μας χωρίζει τίποτα.
0: Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δεν θα φυσάει πολύ. Θα
1: στα δύσκολα σε όλα εμείς μας.
0: Θα έχει κάτι σύννεφα που θα μπαινοβγαίνουν.
1: Δεν μας χωρίζει τίποτα.
0: Αυτά, τίποτα το. Τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι.
1: Θα ήταν σαν να έκανε.
0: Καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Μαρία μας ακούει εκεί στο 2 Αιγαίας. Το 2 Αιγαίας ξεκινά για μικρές ηλικίες τα ρούχα της μουσικής. Από 2,5-3 χρονόπαιδια μπορούν να ξεκινήσουν τα παιδιά, έτσι. Παίζουμε, τραγουδάμε, ανακαλύπτουμε το μαγικό κόσμο της μουσικής. Εκεί κάνουν τα πρώτα βήματα ουσιαστικά, έτσι, από 2,5 ετών μάλιστα. Μπορείτε να κάνετε και δωρεάν δοκιμαστικό εκεί στην Αδελφών Ράλι.
1: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς σου το έχω πει.
0: Τηλέφωνο επικοινωνία 41074.
1: Με τη θάλασσα ή γη. Δεν μας χωρίζει τίποτα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα είναι του Αγίου Θωμά του Αποστόλου. Ο Θωμάς γιορτάζει, η Θωμαή, ο Τόμας. Αύριο γιορτάζει ο Σέργιος, όχι ο Στέριος, ο Σέριος. Ο Πολυχρόνης. Αυτό που λέει το, πώς το λέει το Πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη. Έχει μια παροιμία ρε φίλε, ένα πώς το λένε, όχι παροιμία, ένα γνωμικό έτσι, ένα. Γεια σου βρε Πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη, κάπως. Είναι περιγράφει.
1: Ζεστή,
0: περιγράφει την κατάσταση.
1: Με κόβουν,
0: η πελαγία είναι την Πέμπτη, είναι. Και πάμε λέγοντας. Η βενζίνη δεν λέει να κουνήσει προς τα κάτω. Με αυτή την τιμή, κύριε Μηταράκη, καλημέρα. Δεν ξέρω, μας ακούει. Κύριε Μηταράκη, κύριε Μιχαηλίδη. Προς τα βουλευτάς μας απευθύνομαι. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαλαφή, κύριε Βρουλή, κύριε. Κύριε υποψήφια, μου πεις τι θα κάνει ο Δήμαρχος. Έλατε. Με αυτά στα στιμάς βενζίνας θα πάμε σε εκλογές. Βρε θα φάτε μαύρο που δεν θα ξέρετε από ποια παραλία βγήκατε χωρίς αντιλιακό. Χθες πήγα και έβαλα βενζίνη στο σκούτερ. Πάω έτσι με ύφος John Wayne. Μου λέει παρατηρεί, πόσο να βάλω, μου λέει Αρσιμανόλη. Του λέω βάλε 10 ευρώ. Μου λέει στο βάλω σε ένα μπουκαλάκι να το. Ένα μπουκαλάκι για αγίασμα. Λοιπόν, 10 ευρώ, του είπα και εγώ 10 ευρώ και νόμιζα ότι του είπα. Τέλος πάντων, βάλαμε σε συνοπτικές διαδικασίες μέχρι να κάνουμε έτσι αντλία ταχύτητα. Μου λέει αντίστοιχα. Όχι 10, 11 ευρώ του είπα. 11, ναι. Λοιπόν, και μου δίνει την απόδειξη. Στα 11 ευρώ μου βάλε 5 ευρώ και 85 κάψιμο. Και μου βάλε 5 ευρώ και 15 φόρους και δασμούς. Βρε, δεν πάτε στο δαίμονα. Για να μην πω κανένα διάβολο πρωί-πρωί. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Βάζεις βενζίνη και τα μισά είναι βενζίνη και το άλλο μισό είναι φόρος. Φόρος και δασμός. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιώργο και τη Δήμητρα, είναι αυτά τα διπλά επίθετα. Γεια σου Μάνο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στα παιδιά που μπαίνουν εδώ πέρα στην παρέα μας. Παιδιά. Φοβερό πράγμα, έτσι. Ρε μπαγλαμάδες, δηλαδή με μισά-μισά θα το πάμε. Δεν το κατάλαβα, μαζί τα έχουμε το πορτοφόλι και το. Θα κάνει λέει κάποια κίνηση, θα. Καλά, κοίταξε να δεις. Έχουμε πάει και με χειρότερα. Και πάλι τους ξαναψηφίσαμε. Βρε σανό, το σανό να μην ακριβίνει. Το σανό να μην ακριβίνει.
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
0: Γιατί με σανόν.
1: Με
0: σανό ζει η μεγαλύτερη μάζα, πληθυσμιακή μάζα της Ελλάδας.
1: Δεν το.
0: το σανό να μην πάρει πάνω. Και δεν μπορούν να μας σερβίρουν άλλο σανό.
1: Ποιος να το πιστέψει, πες μου ποιος.
0: Κάπου διάβαζα ότι έρχεται και ο Αλέξης. Πίσω από τη behind of the words is Alexis.

Το αφιερώνουμε στον Αλέξη. Αλέξη, χωρίς εσένα δεν θα... Λοιπόν, παιδιά, έτσι, τι να σου πω τώρα, κάπου το διάβασα. Λες να είναι fake, fake news. Έρχεται ο Αλέξης. Και δεν ξέρω πότε θα έρθει, γιατί αν έρθει πριν τις 14 δεν θα έχουμε να τον κεράσουμε και πίτσα. Πίτσα λύκος. Ναι παιδιά, είναι μέχρι τις 14 του μήνα, σήμερα έχουμε 6, δηλαδή για άλλες 8 ημέρες, άλλη μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Τρίτη ανοίγει. Την ερχόμενη, συγγνώμη, την ερχόμενη Τετάρτη 14 η πίτσα λύκος ανοίγει ξανά. Τα προϊόντα θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν μπορείτε να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να πείτε καλημέρα χάους, να σας δώσουν και τροπιτάκια. Όχι, αυτό είναι το... αυτό είναι μόνο για το deliberation. 27 27 7.

0: Στους διαδικτυακούς μας, δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα προβλήματα εδώ στα Facebook και στα... Όσοι μας βλέπετε πάντως από την τηλεόραση, όσοι μας βλέπετε από την τηλεόραση, βλέπετε και το καινούριο μας το καινούριο layout, πώς το λέμε, την καινούρια παρουσίαση αυτή. Είναι πάρα πολύ ωραία, ενημερώνεσαι, διαφημίζεσαι εδώ. Βλέπεις τις ειδήσεις, βλέπεις διαφημίσεις και το βασικό είναι ότι ακούς, ακούς και, πώς το λένε, ακούς και ραδιόφωνο. Λοιπόν, και άλλες φωτογραφίες με ακλάδευτα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται με το... Κάτι αμάξια μέσα στον κήπο παρατημένα, στον κήπο λέω, μέσα στον κάμπο. Χρυσοστόμου Γανιάρη, παρατημένο αυτοκίνητο. Οδός Χρυσοστόμου Γανιάρη και γκιάλα πίσω από την πυροσβεστική. Έχει φύγει ένας καθρέφτης, έχουν βγει τα δέντρα. Στον κάμπο, παιδιά, μέσα στα στενάκια εκεί τα δέντρα, στην κυριολεξία, έτσι, στην κυριολεξία κοντεύουν να κλείσουν τελείως το δρόμο. Καλά, και δεν είναι και ο μόνος. Όχι, όχι, δεν είναι ο μόνος.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εγώ χθες μπήκα στο site του Δήμου. Λέω, σ' ακολουθήσω τις διαδικασίες. Μπαίνεις μέσα Δήμος Χίου, γράφεις τα ελληνικά. Έχει ένα υπηρεσίες προς το Δημότη.
1: Τα πάντα είσαι.
0: Τραβάω μια φωτογραφία, έτσι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Επί της οδού Αντωνίου Κοραή. Η Αντωνίου Κοραή έχει 7, 8, 10, 12 δέντρα, τα οποία έχουν κλείσει το ένα, έχει ενώσει το ένα με το άλλο. Έχει και συγκεκριμένα σε ένα σημείο, έτσι, μια ελιά. Είναι μια ελιά εκεί, Αντωνίου Κοραή και Σιδερή Πηλιαρού, εκεί στη διασταύρωση. Καταλαμβάνει μια θέση πάρκινγκ η ελιά. Επίσης μου στείλανε κάτι δέντρα εκεί μπροστά στο εργατικό κέντρο, που έχουν βάλει κάτι ωραία δεντράκια, τα οποία περνά ο κόσμος και τρώνε τα κλαδιά με στα μούτρα. Υπηρεσία Πρασίνου. Έχουμε και τέτοια, ναι, είχε, επί Πασόκ είχε, τότε που ήταν όλα πράσινα. Το Πασόκ τότε, το Παπανδρέου τότε, το όλα πράσινα. Στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, έχουμε τον Παναθηναϊκό πράσινο. Στο Δήμο τίποτα έχουμε, βάλε, υπηρεσία Πρασίνου. Ευτή υπηρεσία Πρασίνου, τι διάβολο κάνει ρε παιδιά με τα κλαδέματα και τα...
1: Τι νιώθω πως είναι.
0: Μου γράψε από κάτω ο κόσμος.
1: Μέσα μου είναι γεμάτο εσύ.
0: Μου γράψανε παιδιά για τα κλαδέματα από κάτω. Μου γράφει ο Νίκος, έξυπνες κάμερες παντού, μεγάλα πρόστιμα. Μέχρι και αυτό, όχι αυτό είναι για άλλο. Όχι αυτό είναι για άλλο, συγγνώμη. Αυτό είναι για άλλο, αυτό θα σας το πούμε μετά. Για τα κλαδέματα, να ορίστε, μου λέει εδώ πέρα η Σόφη. Δυστυχώς όλος ο κάμπος είναι στην ίδια κατάσταση. Καλημέρα στον Νίκο, αν είναι δυνατόν. Έχουν να κλαδέψουν.

0: Παιδιά, δεν τα λέμε εμείς αυτά, εσείς τα λέτε, έτσι. Τελικά αυτό που λέει, μου λέει και ένας προχθές που κάναμε κάτι ένα ρεπορτάζ, μου λέει Μανουλάκη, δεν πάμε καλά. Του λέω μάστορα, πάμε κατά διαβόλου. Μου λέει, δεν πάμε κατά διαβόλου, φτάσαμε.
1: Σε θέλω και όπου με βγάλει.
0: Ωραίο, έτσι.
1: Κι αν και η ψυχή.
0: Δεν πάμε κατά διαβόλου, φτάσαμε στο κατά διαβόλου. Αυτό που λέει ο άλλος, που μένει ο άλλος του διάολου τη μάνα. Πώς δεν το κάνει απόφαση να έρθει πιο κοντά, ρε φίλε, να. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νικόλας είναι ο ανταποκριτής μας στο αεροδρόμιο. Μου είπε ότι γύρω στις 15 του Γενάρη κλείνει το αεροδρόμιο. Κλείνει, λουκέτο. Κατεβαίνω τα τεπέκια. Λοιπόν, για 70 μέρες. Για 70 μέρες. Ναι, δεν μπορεί να κλείσει, λέει, πιο λίγο. Βρε, το πιο λίγο δεν μας πειράζει, το παραπάνω μας πειράζει. Μη γίνουν οι 70 μέρες 370. Λοιπόν, αφιερωμένο στο Μαστρογιάννη το Βαποράκι, μας ακούει εκεί στις θάλασσες, μέσα στους ωκεανούς ταξιδεύει και ακούει το. Πού είσαι, Μαστρογιάννη, πού είσαι? Α, στην Τζιά. Ένα και μας εκεί, που είσαι ένα τίποτα Μαγκελάνο ταξιδευτής το. Στην Τζιά μας ακούει ο Μαστρογιάννης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρι από τα Πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής.

0: Καλημέρα σε εσάς που είστε μέσα στα αυτοκίνητα και σερφάρετε με το κινητό παράλληλα. Σε εσάς που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και πριν από λίγο είχατε το καρφωμένο το τηλέφωνο στα αυτή σας και οδηγάγατε και μιλάγατε κιόλας και με το άλλο χέρι είχατε και μια τυρόπιτα και μπροστά σας είχατε και μια ανοιχτή εφημερίδα. Ω πάρε τραχανά, ποιος είσαι, ο Verstappen είσαι, ο Σουμάχερ είσαι. Μέσο έβαλες για να πάρεις το δίπλωμα και τώρα μου οδηγάς με το κινητό στα αυτή. Αλλά είστε κινητοί, είστε τυχεροί, δεν υπάρχει κανένας τροχονόμος έξω να σας κόψει το κοντό. Λοιπόν, σε λίγες μέρες βγαίνει η απόφαση. Ορίστε, το διάβασα μέσα στην Καθημερινή. Πόσοι οδηγοί έχουν ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητο αλλά δεν ξέρουν καν τι έχει μέσα. Από την 1η Ιανουαρίου του 27, με το που έρθει ο Άγιος Βασίλης, θα έρθουν από πίσω του και 2-3 τροχονόμοι. Λοιπόν, θα ψάξουν το... Λοιπόν, έχει βγει το περιεχόμενο των φαρμακείων. Δεν πρέπει να έχει, λέει, φάρμακα μέσα, γιατί μπορεί να χαλάσουν με τη θερμοκρασία. Λοιπόν, πρέπει να έχετε και προσβεστήρες, πρέπει να έχετε και φωσφορίζοντα τέτοια γελέκα. Λοιπόν, όλο το kit που πρέπει να έχει μέσα το αυτοκίνητό σας σε εκπληκτική τιμή θα το βρείτε στο PKFI. Ο Μιχάλης ο Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Να πάτε από εκεί να το πάρετε, να γλιτώσετε τα προστήματα. Γιατί από την πρώτη του... Από την πρώτη του μήνα... Λοιπόν, από την πρώτη του μήνα έχουν τα πρόστιμα. Λοιπόν, μου στείλανε μια φωτογραφία τώρα. Ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές με τον αντιδήμαρχο Βροντάδου, το Θοδωρή του Παντελόγλου. Λοιπόν, μάλλον από ότι... Τώρα αυτές είναι αποκλειστικές πληροφορίες. Ο Αναστάσης ο Μουντές προσελήφθη στο Δήμο, άμυστος παρακαλώ, μπράβο του και προς τιμήν του είναι αυτό. Προσελήφθη από το Δήμο της Ομηρούπολης. Καλά, δεν είναι ξεχωριστός, ένας είναι αυτός. Προσελήφθη ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ως αρμόδιος αντιδήμαρχος προσελήφθη για τα υδροπλάνα. Για τα υδροπλάνα, πώς το λένε, δεν ξέρω, μάλλον θα γίνει ενημέρωση της παραλαβής της θέσης του. Ο Αναστάσης ο Μουντές βρίσκεται εκεί στο Βόρειο Βροντάδο. Φίλε μου, θέλω... Και μας ενημερώνει για το πρωινό. Σήμερα δεν ήρθε το πρωινό υδροπλάνο, δεν ήρθε. Απόψε τι είπε. Αναστάση, για ποιο λόγο δεν ήρθε σήμερα το πρωινό υδροπλάνο? Πες μας να πούμε στον κόσμο. Φίλε μου, με παράτησε. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα στο Γρηγόρη. Καλημέρα στο Γιώργο το Βενέτη. Βαλάντο. Με παράτησε. Εκείνη π' αγαπάω. Γιωργάρα, πού βρίσκεσαι? Ο Γιώργος είναι, παιδιά, δεν είναι ο μπαμπάς, είναι ο γιος με το σαντούρι. Φίλεξε κόλλα, δε σου ταιριάζει το χαρακτήρα της. Παιδιά, εκεί φτάσαμε. Θα κλείσει το αεροπλάνο. Θα κλείσει το αεροδρόμιο και θα εξυπηρετούμαστε με τα υδροπλάνα. Ναι, ναι. Πάντως θες έβλεπα, έβαλε ένα ποστάρισμα, έκανε ο βουλευτής ο Νότσο Μηταράκης. Λέει όλα καλά, λέει, το αεροδρόμιο είναι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο τουρισμός μας πάει από το καλό στο καλύτερο, χαμός, τέτοια. Το ότι οι τουρίστες μας είναι μόνο καρσί, ταραμά, από απέναντι τσογλάν μπαρούτ, μόνο ότι έρθουν και καλά και έρχονται κι αυτοί. Δεν έχουμε από πουθενά, πώς το λένε, δεν έχουμε. Φίλε μου, Λοιπόν, ας πάνε πρώτα νερό, λέει, στο Βροντάδο και βλέπουμε μετά για τα υδροπλάνα.
1: Να δεις τι μου συμβαίνει.
0: Ας πάνε, λέει, πρώτα νερό στο Βροντάδο που δεν έχουν οι άνθρωποι. Τρέχει, λες, και είναι το αγίασμα, το αγίασμα στον Άγιο Ραφαήλ, βοήθειά μας.
1: Με καταλαβαίνει.
0: Καλά και το δικό μας που τρέχει,
1: Γιατί είσαι μόνος.
0: Ούτε να το βράσεις για μακαρόνια δεν κάνει.
1: Με καταλαβαίνει.
0: Τώρα που είπα για φαγητό, παιδιά, άντε να πάτε, τώρα αυτές τις μέρες το τώρα.
1: Όλα.
0: Όχι σήμερα, σήμερα είναι κλειστά ο...
1: Αρτίδι.
0: Σήμερα είναι κλειστός ο μόλος του Καταράκτη, κάθε Τρίτη είναι κλειστός. Θα πάω να τα βρω τα παιδιά στο... εκεί στο Σέμουα να πιούμε ένα πρωινό καφεδάκι. Λοιπόν, ο μόλος τον Καταράκτη κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Τρίτης. 61-2-92 είναι το τηλέφωνο. Γιώργος Ορφανός, παιδιά, μεγάλη δύναμη, έτσι.
1: Σου,
0: μεγάλη δύναμη στο χώρο της εστίασης.
1: Μες στο σκοτάδι χάνω τα βήματα. Είναι τα δυο σου χείλη, φωτιά και αβύσσος.
0: Λοιπόν, με αυτά που βλέπεις γύρω γύρω, σε λίγες μέρες θα αλλάξουμε ώρα, έτσι.
1: Για σένα ναι, μπορώ.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε πάντα τον Οκτώβρη. Πάμε μια ώρα πίσω. Που θυμάσαι τότε σχολείο που λέγαμε θα κερδίσουμε ύπνο και.
1: Άξω, να χάθω.
0: Ναι, ναι.
1: Για σένα ναι, μπορώ.
0: Λοιπόν, εγώ λέω.
1: Χαρίσω, κι ό,τι
0: εγώ λέω αντί να πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω, να πάμε όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα να την πάμε 45-46 χρόνια εκεί στο 1980. Άσχημα, τι ωραία. Τι ωραία που ήταν στο σχολείο τότε το. Η μόνη έννοια μη σε σηκώσει ο δάσκαλος το. Ήσουν έξω, έπαιζες, έπινες το νερό από τις βρύσες του σχολείου. Ούτε κινητά, βέβαια το καλό. Αυτό με τα κινητά είναι καλό γιατί και μεγαλώνοντας. Γιατί και τότε κάναμε βλακίες και τότε κάναμε ανοησίες. Και τότε, αλλά τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπάρχουν τεκμήρια.
1: Και
0: ό,τι και να λες για τότε δεν υπάρχουν τεκμήρια.

0: Γεια σου, ο Δημήτρης είναι ο Master Chef. Ο Δημήτρης ο φίλας είναι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Λοιπόν, καλημέρα στην καλημέρα στην κυρία Ελένη. Ελένη Ηλιογραμμένου. Καλημέρα Μανώλη από τη Μυτιλίνη. Σε λίγες μέρες αφήνουμε το γλάρο με στη Δίνη. Α, είναι ποιηματάκι. Γυρίζουμε Αργυρούπολη. Όπα, συγγνώμη, το χάσα. Από Αθήνα θα σε ακούμε. Ευτυχώς που έχουμε κινητό, Μανώλη. Καθημερινά θα χαρούμε. Α, ευτυχώς που έχουμε κινητό, Μανώλη. Καθημερινά θα χαρούμε.
1: Σε να ναι μπορώ.
0: Υγεία πάντα δίπλα σου είναι να συνεχίζεις τη Σχίου, το όμορφο νησί, με ειδήσεις να γεμίσεις. Μπράβο, κυρία Ελένη, πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
1: Για σένα, ναι, μπορώ.
0: Αυτό του βάλουμε και μια μικρή μουσικούλα, γίνεται μια ωραία ρούμπα. Ρούμπα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην Αγγλία, στο Έσεξ της Μεγάλης Βρετανίας. Μας ακούει ο Κωνσταντίνος ο Ζανίκος. Καλημέρα Μανώλη, στην όμορφη παρέα. Εγώ επέστρεψα στην Αγγλία, στο Έσεξ, μέσω Μυτιλίνης. Κοίτα παιδιά, κοίτα. Δες τώρα, δες τι έκανε ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος ο Ζανίκος ζει στο Έσεξ της μεγάλης, το Έσεξ, όχι το απορριπαντικό βρε παιδιά, το Έσεξ της μεγάλης Βρετανίας. Λοιπόν, πώς πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα? Μπήκε στο καραβάκι, πήγε στη Μυτιλίνη και από τη Μυτιλίνη έχει απευθείας πτήση για Αγγλία. Εμείς είμαστε 600 χρόνια τουρκικά πίσω. Η Μυτιλίνη, παιδιά, έχει 25 πτήσεις τσάρτερ. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης είναι αυτός που μας κάνει το ρεπορτάζ του δρόμου όταν συναντήσει κάτι, γιατί γυρνάει όλη μέρα με το...
2: Αυτό που νιώθω μέσα μου.
0: Λοιπόν, για κοίτα η Μυτιλίνη, παιδιά, λέμε για τη Μυτιλίνη. Η Μυτιλίνη όμως έχει εκεί το Μουτζούρι. Έχει εκεί τον Αντιπεριφερειάρχη.
2: Για το όνομά σου μόνο.
0: Εμείς να μας έρθει καμία επίσκεψη με την κυρία Μουτζούρι σε κάνα φεστιβάλ. Αυτά τα φεστιβάλ που κάνει το καλοκαίρι που δεν τα παίρνει είδηση άνθρωπος. Παιδιά, τώρα μεταξύ μας, έτσι. Ένα φεστιβάλ που πλησιάζει τις 300.000, 500, 400, δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν, η Μυτιλίνη, παιδιά, έχει κάθε εβδομάδα 25 τσάρτερς. Πάει στο Λονδίνο, πάει στο Παρίσι, πάει στο Άμστερνταμ, στην Πράγα, πάει στη Βουδαπέστη, πάει στο...
2: Όλες τις διέγραψα.
0: Στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πορτογαλία, στη Μαδρίτη. Και εμείς, να έρθει, καλέ, την περιμένω με το αεροπλάνο να πάμε στον Περέα. Πού να λες τώρα το τέτοιο. Πού να λες τώρα να της πεις της γυναίκας ότι το δεν πάει στον Πειραιά το τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αργύρη. Μετά την κυρία Ελένη την Ηλιογραμμένη έχουμε και τον κύριο Αργύρη τον Παογιός. Καλημέρα στη μητέρα μου στη Μυτιλίνη. Έχει πάλι έμπνευση πρωί πρωί και γράφει ποιηματάκια. Άσε τα ποιήματα. Κυρία Ελένη, αφήστε τα ποιήματα και ελάτε να βοηθήσετε με τα τρία εγγονάκια σας. Θα μου πεις τώρα ο Αργύρης ως τρίτεκνος, πολύτεκνος δηλαδή.
2: Σε κάνω κέφι αγάπη μου.
0: Ως πολύτεκνος με αυτό έχει πάρει τώρα και τα επιδόματα, έχει πάρει και τα...
2: Μια ζωή. Τα σ' αγαπώ που μου πες.
0: Άρε φίλε, δηλαδή είναι αυτός ο Κυριάκος. Είναι αυτός ο Κυριάκος δηλαδή. Δώσε κίνητρα ρε, δώσε κίνητρα ρε. Κύριε Κυριάκο, Κυριάκος Μητσοτάκης, η μόνη περίπτωση να λύσετε το πρόβλημα υπογεννητικότητας σε αυτή τη χώρα είναι να στέλνετε υπουργούς, βουλευτές να γυρνάνε στις περιφέρειες και να μας κάνουν παιδιά. Όχι να δίνουν, δεν μπορείτε να δώκετε τίποτα γύρω-γύρω. Τίποτα δεν μπορείτε να δώκετε γύρω-γύρω. Να γυρνάνε και να μας κάνουν παιδιά. Πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Έλα εδώ μέσα. Μπάμπα, πηγαίνεις σε ένα δωματιάκι. Τρία παιδιά. Σε λίγο, ας πούμε.
3: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siris Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siris Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siris Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. Great Food. 2271-043-111. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Τα τηλέφωνα μας, παιδιά, είναι ανοιχτά. Δεν βλέπω να... Μου κάνετε παράπονα, μου κάνετε αυτό, καταγγελίες. Να πάω κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, εκεί. Μα βγείτε να μιλήσετε όμως κιόλας. Βγείτε να τα πείτε κιόλας. Μην είστε φοβιτσιάρε κακοτόπουλα. Μην κάνετε τα γατάκια. Λοιπόν, εντάξει, ωραίο ανεκδοτάκι και είναι και ανακοινώσιμο. Λέγεται τέλος πάντων. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στον Αργύρη. Τι επίδομα έχω πάρει, λέει. Εδώ μας μείωσαν και το βάουτσερ για τον παιδικό σταθμό. Όχι πήρα, μας πήρανε κιόλας. Επίσης ακόμα οι τρίτεκνοι είμαστε ένα τίποτα, δεν είμαστε πολύ τεκνοί. Ο Αργύρης ο για μας, δεν ξέρω που είναι ο Αργύρης. Ο Αργύρης ακούει καμιά φορά. Ο Αργύρης ακούει καμιά φορά το... εδώ στην εκπομπή μας. Τι έγινε Αργύρη, του μειώσατε το βάουτσερ του Αργύρη? Είστε αργύριδες και δύο. Αργύρης για μας έκοψε το βάουτσερ του Αργύρη του ηλιογραμμένου. Γιατί Αργύρη? Όρισε, τρομάξαμε και την κυρία Καλλιόπη. Καλημέρα Μανώλη, όντως θα κλείσει το αεροδρόμιο το Δεκέμβρη? Όχι κυρία Καλλιόπη, πλάκα κάνω. Το Γενάρη θα κλείσει. 15 Ιανουαρίου το αεροδρόμιο κλείνει. 15, 16 ή 17. Όχι για αυτές τις τρεις μέρες. Τουλάχιστον για 70 μέρες. Όταν λέμε κλείνει, λουκέτο, τεπέκια, κλείσιμο, φεύγουν οι υπάλληλοι. Λοιπόν, χαλαρώστε και απολαύστε. Καλημέρα στον Καπτα Δημήτρη. Μου στείλε εδώ μια φωτογραφία που... ωρε φίλε. Ράγισα.
0: Παιδιά, είναι σε ένα καράβι ο άνθρωπος. Με το ζόρι βλέπεις μπροστά την πλώρη του ή το φανάρι. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Είναι νύχτα όμως τώρα. Ή μάλλον είναι ξημέρωμα. Άρα πρέπει να είναι δυτικά. Πολύ δυτικά. Πού είσαι, Παναγιώτη, πού βρίσκεται το καράβι, πού είναι το καράβι τώρα, συγγνώμη, Δημήτρη. Α, ορίστε ρε, να το ρε φίλε. Καλημέρα Χάος, καλημέρα Χίος από το βροχερό Γιβραλτάρ. Ωρε φίλε, είμαι μπατα... Λοιπόν, πάει ένας τσιγκούνης, σκοτσέζος, τσιγκούνης. Καλά, δεν είναι απαραίτητο να είναι σκοτσέζος για να το πει. Πάει σε μια εφημερίδα να βάλει μια αγγελία γιατί πέθανε η γυναίκα του. Ξέρω και από μακριά, δε, πάει για την κηδεία το τύπο. Λέει του υπαλλήλου, πόσο είναι λέει να βάλω την αγγελία. Λέει ο υπάλληλος, είναι 2 ευρώ η λέξη. 2 ευρώ η λέξη. Πας καλά ρε μας τώρα, του λέει. Πας καλά. Το χωριό ήταν μικρό και ο ένας ήξερε τον άλλον, τέλος πάντων με το τέτοιο. Άρα εσύ, του λέει, 2 ευρώ, του λέει, πολύ ακριβά. Τέλος πάντων, γράψει μια αγγελία. Μαρίκα πέθανε. Τι είναι αυτό το Μαρίκα πέθανε? Για τη γυναίκα μου που πέθανε. Δύο λέει, θα σου δώσω 4 ευρώ. Δεν γίνεται, τι λέει πάλι. Δεν μπορούμε να βάλουμε λέει αγγελία. Το κείμενο πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 λέξεις. 5 λέξεις. 10 ευρώ. Πας στο διάλογο. Σκέφτεται. Οκ, γράψε, του λέει. Μαρίκα πέθανε. Πωλείται Fiat Cinquecento. Σου λέει, θα βάλω για τη γυναίκα μου, θα βάλω και για τα μάξι που το πουλάω. Λοιπόν, παιδιά, μην μπερδευτούμε ποιος έκοψε τα επιδόματα. Ο Γιαμάς τα έκοψε, ο Αργύρης τα έκοψε. Ορίστε, ο Αργύρης μου λέει, δεν τα έκοψε ο Αργύρης ο Γιαμάς τα επιδόματα. Ο Αργύρης κάνει αγώνα για τους τρίτεκνους. Αλλά το κράτος κλείνει τα αυτιά του και είναι μόνο λόγια. Παιδιά, συμφωνήστε ποιος σας έκοψε τα επιδόματα. Ο Αργύρης τα έκοψε, ο Κυριάκος τα έκοψε. Μήπως τα έκοψες εσύ, Αργύρη μου, με τον τρόπο που πας και ψηφίζεις τις εκλογές? Λοιπόν, χαιρετώ το Μέγα Κομισάριο, το Γιάννη το Λουκαράκι. Λοιπόν, πότε έχουμε αγώνα, ενημέρωσέ μας πότε έχουμε αγώνα και πού θα γίνει ο αγώνας των Ιόνων. Πότε θα γίνει ο αγώνας των Ιόνων? Πριν από σένα, δεν ξέρω. Ού να χαθείτε, βρωμό, βρε. Μου στείλανε μια φωτογραφία, παιδιά, δεν θα σας πω ποιος μου την έστειλε. Φωτογραφία από το νέο κήπο. Ο κήπος είναι ο ίδιος, αλλά μετά από 4 χρόνια πια το λες νέο κήπο. Που θυμάσαι τώρα πως ήταν ο παλιός τότε, τι. Εδώ έχεις μνήμη χρυσόψαρο. Εδώ που θα ξαναψηφίσεις τον Τσίπρα, λες και είναι ένας καινούριος. Ήρθε ένας καινούριος πολιτικός, λέει, στην πολυκατοικία μας, ένα νέο παιδί. Πώς το λένε? Κάτσε να διαβάσω το κουδούνι. Αλέξης Τσίπρας. Καινούριος είναι, βρε, αυτός. Τέλος πάντων, μνήμη χρυσόψαρου. Λοιπόν, στο νέο κήπο που στείλανε μια φωτογραφία, είναι το μηχανοστάσιο, είναι στη νοτινή πλευρά του κήπου, εκεί προς το Ομήριο. Είναι το μηχανοστάσιο, έχει πάει ένα δίποδο, συγγνώμη κιόλας, πρωί-πρωί.

0: ένας αντιδήμαρχος. Ή αν πήγε και τάκαμε ο δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μαλαφής. Ή κανένας από τους αντιδημάρχους. Οπότε τότε ναι, μας θέει ο Δήμος. Αλλά όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Προχτές την Κυριακή δεν μπήκα μέσα στις τουαλέτες. Άσχημες τουαλέτες. Στον κήπο τις καινούργιες. Άσχημες τουαλέτες. Συγγνώμη παιδιά. Πολύ άσχημες τουαλέτες. Αυτό το πράγμα τώρα. Λες και σας έπεσε κάνα κουτί. Λες και σας έπεσε κάνα κουτί από, το, από κάνα κοντέινερ τέτοιο. Ας βάζετε ένα ωραίο σπιτάκι έτσι ξύλινο είναι το. Τέλος πάντων. Μπήκα μέσα. Ευτυχώς και ήμουν παλιά βατραχάνθρωπος, αλεξιπτωτιστής βατραχάνθρωπος, όλα αυτά τα έχω κάνει τότε. Και με το που μπαίνω, τσάκ, ξανακλίνω την πόρτα. Πριν μπω μέσα λοιπόν, τραβάω μια καλή τζούρα οξυγόνο. Ανοίγω και κράτησα την αναπνοή μου 4 λεπτά, δεν θυμάμαι πόσο. Παιδιά, μία βρώμα, μία εικόνα.
1: Ποιος θα νιώσει την ψυχή.
0: Τι βρωμιάριδες ρε που είμαστε. Δεν είμαστε για τέτοια πράγματα εμείς.
1: Αν δεν είσαι εσύ.
0: Ο κήπος μες στα μπουκάλια, μες στα σκουπίδια, με τα λουλούδια πατημένα. Βρε μοσχάρι. Βρε μοσχάρι που το κεφάλι το έχεις μόνο για να το ξύνεις. Ανά 8 μέτρα, ανά 6 μέτρα έχει είσοδο που μπαίνεις μες στον κήπο. Διαφορετικές εισόδους, με σκαλάκια, με κατηφοράκια, με τέτοια. Είναι ανάγκη ρε μπακλαμά, ρε μπακλαβά, μπακλαβά, μπακλαβά. Είναι ανάγκη να πάω να πατήσεις τα λουλούδια. Είστε... Και να σου να και μπακλαβάς με επικάλυψη σοκολάτας ίων, να πεις πας στο δαίμονα. Να σου να γαλακτομπουρεκά και αυτά τα μικρά τα ατομικά με το, πάλι με σοκολάτα βαριζό. Πα στο δαίμονα τέτοια. Να σου να αυτά τα μασουράκια του μελιού, το μασουράκι της μαστίχας τότε. Να σου να ένα γλυκό από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι, να πω πα στο δαίμονα. Αλλά είσαι ρε τραχανά.
1: Μυστικά μου άσυ.
0: Ναι, ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι, παιδιά, στη Βενιζέλου 84. Τώρα σε λίγες μέρες θα σας πω εγώ πότε. Τα παιδιά θα κλείσουν για μια εβδομάδα. Να του take a rest. Και ανοίγει μετά με εκεί με, θα έχουμε εδώ διαγωνισμούς. Τσουρέκια με σοκολάτα. Αμαρτία ρε φίλε, έτσι.
1: Είναι χωνιό.
0: Παιδιά, πλάκα τα γλυκά του.
1: Είναι αυτό που πίσω με.
0: Τα γλυκά του Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου θα έπρεπε να συνταγογραφούνται, να πηγαίνει στο γιατρό. Γιατρέ, έχω εδώ ένα, έχω και μια αίσθηση, έχω μια στεναχώρια. Ναι, μισό λεπτό. Ένα κουτί μασουράκια με σοκολάτα. Ένα κουτί μασουράκια σοκολάτας. Ένα κουτί μιλοπιτάκια μεθυσμένα. Μισό κουτί μαμούλια. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι Βενιζέλου 84. Πάρτε αυτό και θα με θυμηθείς. Γιατρέ, θα κάνει δουλειά. Εννοείται θα κάνει δουλειά. Για να στο γράφω εγώ, 50 ευρώ. Για το πότε θα κλείσει το τέτοιο θα σας ενημερώσουμε το... Για το πότε κλείνει το αυτό να ξεκουραστεί θα σας ενημερώσουμε.

Λοιπόν, επόμενο μάτς Ίωνες για την National League 2 είναι η, σαν να λέμε, η Α3, τρίτη εθνική. Λοιπόν, είναι στην Αθήνα, παίζει με τον Αθηναϊκό αυτή την Κυριακή. Στο νησί μας έρχεται πάλι 18 του Οκτώβρη, 5 το απόγευμα, στο κλειστό, ελπίζουμε στο κλειστό, να έχει ανοίξει το κλειστό μέχρι τις 18. Με τα Μελίσια, με την Γκάο Μελισσίων. Στο μεταξύ και τα δύο Σάββατα και στις 10 του μήνα ο Ναυτικός Όμιλος Χίου παίζει στο Ιωνικό με το Περιστέρι, και ξαναπαίζει στις 17 του μήνα πάλι στο Ιωνικό. Παιδιά, χαμός θα είναι. Είναι ο χειμώνας, είναι δηλαδή μες στα αθλήματα. Μόνο που σας τα διάβασα κουράστηκα. Στα τόσα ψέματα που μας είπε η κυβέρνηση, μας είπε ότι θα εδώ και 2 χρόνια σχεδιάζουν να κλείσουν, λέει, τα social media, να τα κλείσουν.

Μιλήσουν για τα παιδάκια. 6 χρονών, 7, 8, 10, 12, 14. Τώρα διαβάζω εδώ η κυβέρνηση. Α, 1η Ιανουαρίου του 27. Τώρα πήγε το 27. Όριο ηλικία στα 15 έτη. Η Ελλάδα λέει πρωτοστατεί στην ψηφιακή ενηλικίωση, στη συζήτηση για την ψηφιακή ενηλικίωση. Θεσπίζοντας όριο ηλικίας στα 15 έτη από το 2027. Είναι και χρονιά εκλογών, ε, Κυριάκο. Μίστερ Κυριάκο, εσείς και το... Όλα, παιδιά, γίνονται για τα παιδιά, έτσι ήταν. Από μακρύ... Όλα και στα σχολεία και σε όλα τα... Το TINS συνεχίζει κανονικά τις εγγραφές του. Το TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Χωρίς καρδιά. Χωρίς δίδακτρα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια, χωρίς δίδακτρα. Αυτό να το πούμε για τους νεοεισαχθέντες μαθητές που θέλουν να πάνε στο συγκεκριμένο. Και μετά, βέβαια, ακολουθούν και... πώς το λένε, η Ακαδημία Μηχανικών, Καπεταναίων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών. Έχω μια αλήθεια να σου πω για κάθε... Πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Έχω μια αλήθεια να σου πω. Λοιπόν, τώρα που λέμε για τα σχολεία, μου στείλανε κάτι φωτογραφίες. Ο Νικόλας, σε αυτό το ντροπιαστικό θέαμα, ένα έχω μόνο να πω. Αλίμονό μας. Λοιπόν, είναι η σημαία στο δεύτερο πειραματικό. Είναι και πειραματικό, μήπως είναι κανένα πείραμα. Δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο της Χιού, η σημαία, η κεντρική, έτσι. Είναι κάτι από σημαία. Έχω μια αλήθεια να σου πω. Θα με κάμετε να πάω σήμερα στο, πάλι στο Δήμο, παιδιά, να το... Θα περάσω αυτό το δημοτικό και αν είναι έτσι, ντροπή μας, έτσι. Θα πάω στο Δήμο, θα πάρω πάλι μια σημαία και θα πάω να την ανεβάσουμε στο τέτοιο. Να την ανεβάσουμε στο μπαλκόνι. Και είναι και σχολείο, ρε φίλε, έτσι. Δεύτερο πειραματικό δημοτικό σχολείο. Είναι δίπλα στο, στο γήπεδο. Μου λέει εδώ πέρα ο Λουρέντζος, απέναντι στην Τουρκία... Καμία σημαία δεν είναι, όχι σκισμένη, να λείπει μια κλωστή. Το χειρότερο είναι ότι σταματούν και τη δείχνουν με το δάχτυλο. Οι Τούρκοι, ναι. Οι Τούρκοι περνάνε καμιά φορά και κάνουν ντουρ, ντουρ, Οσμάν, άμα, άνε, αντέρ, ντουρ, ντουρ. Μέραμπα, τσογλάν, τσογλάν μπαρούτε. Και δείχνουν τη σημαία μας. Αγάπη είναι. Δείχνουν τη σημαία μας. Εσύ κοντά μου. Παιδιά, εκεί στο σχολείο το δεύτερο πειραματικό δεν... δεν έχει πέσει σε κανενός την υπότιτλο. Στα δυο σου χέρια. Δεν βλέπει κανενών, κανένας. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα Αποστόλη. Ας τους να λένε οι άλλοι ό,τι θέλουν. Αυτό που νιώθω δεν το κατάλαβα. Ναι, δεν σας είπα τη βενζίνη σήμερα, ναι, μισό λεπτό, θα τη δούμε και τη βενζίνη, έτσι. Ρε φίλε, αλλά είναι να σκάσει, έτσι. Και ειδικά εμένα. Ειδικά με πιάνουνε κάθε μέρα. Α, κάντε εκεί, άντε εδώ. Δες αυτό, κάνε εκείνο. Πάρε μια φωτογραφία. Μη με βάλεις όμως, μη φανεί ότι είμαι από μένα. Να πάω να κάνεις ένα ρεπορτάζ στο τάδε μέρος, αλλά μη φανώ εγώ πουθενά. Φίλε μου, άμα δεν θες να φανείς, να έρθει το ρεπορτάζ να στο κάνει ο Στεφανής. Ωραίο, έκανε και μια καταληξία. Με σένα να ξυπνάω. Δηλαδή είναι να σκάσει, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι, ρε παιδί μου, στη ζωή μου 3,5 ξέγνια στα χρόνια. 3,5, 4. Αυτό όλο και όλο στη ζωή μου 3,5 με 4 ξέγνια στα χρόνια. Μετά από αυτά με πήγανε και με γράψανε στον νηπιαγωγείο τότε.

0: Χρόνια πολλά και στους γενεθλιάζοντες σήμερα, τους γιορτάζοντες τους είδαμε. Αν έχετε κανένα κοντινό σας, ή εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι πολύ κοντινό σας, είναι ψιλομακρινό σας. Τέλος πάντων, θα πάτε και έχετε σκοπό να κάνετε και δώρο. Σας έχω φοβερή πρόταση για δώρο, έτσι. Θα του πάτε ένα ωραίο μπουκαλάκι. Ένα ωραίο μπουκαλάκι. Ένα δίλητρο. Δίλητρο αμόλυβδη 95 οκτανίων. Όχι δίλητρο, συγγνώμη. Κάτσε να δω τις υποχρεώσεις, έτσι. Ένα δεκάλιτρο. Ένα δεκάλιτρο αμόλυβδη 95 οκτανίων. Παιδιά, συγγνώμη, 21 ευρώ, 21-23. Μιλάμε, δεν μιλάμε για μεγάλη υποχρέωση. Έτσι, δεκάλιτρο. Αν του πας 10 λίτρα. Παιδιά, 2-12 είναι το λίτρο το πιο φθηνό στοιχείο. Η πιο φθηνή βενζίνη στοιχείο είναι 2-12. Και πάει, ξέρετε μέσα πόσο πάει. 2-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2-27. 2-27. Καλά, τα ψαρά δεν συζητάμε. Καλημέρα στα ψαρά, παιδιά. 2-378. Επειδή είναι τα ψαρά, επειδή είναι η ηρωική νήσο των ψαρών. Επειδή είναι ναι, ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ρε φίλε αυτοί οι άνθρωποι, επειδή γεννήσανε τον πυρπολιτή. Επειδή γεννήσανε τον πυρπολιτή, τον Κωνσταντή, τον Κανάρι.
1: Δες πόσο με άλλαξες.
0: Το ευχαριστώ είναι. Το ευχαριστώ είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, έρχεται και μια ωραία θεατρική παράσταση το Σάββατο το απόγευμα. Πάτε στο Πόλο και μετά πάτε και στην παράσταση. Είναι από την ομάδα του ΜΕΟΘ. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Κωμωδία είναι αυτό. Α, είναι βασισμένο στη, από την, εμπνευσμένο μάλλον. Θέλω. Από τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά. Η εφηβική θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ παρουσιάζει την κυρία Τρέποζε. Τρέποζε, τι ήτανε το ποζέ ρε φίλε, όπλο ήτανε. Όλα. Τότε που πήγε να κυνήγει, ήτανε το σούπερ ποζέ. Θέσα. Το δίκανο, οριζόντια και το σούπερ ποζέ κάθετα. Τι νομίζετε βρεγατάκια, ότι εγώ φύτρωσα, δε. Όταν πήγαινα εγώ κυνήγι και έτρεχα πάνω στα βουνά τα βόρεια με τον πατέρα μου στις Πέρδικες εκεί πέρα. Και μου πάτε τώρα γατάκια, λέει πάω κυνήγι. Μου λέει ο άλλος πάω κυνήγι, λέει στο πέρασμα στην Πέρδικα. Ού να χαθείς βρε τραχάνα. Στην Πέρδικα πέρασμα. Μα είναι δυνατόν. Είναι κάτι καινούργιοι κυνηγοί από τα Lindl. Από τα Lindl κάτι κυνηγοί που πηγαίνουν τώρα. Τι να πεις ρε φίλε, ναι. Και μου το παίζουνε και κυνηγοί.
2: Κάποτε οι δυο μας είμαστε ένα.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έχουμε αυτή τη βδομάδα στο Ζανί του Κοκολιά, στο μεγάλο τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Αφού φυλάς.
0: Εκεί στην Καλουτά 29. Τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές. Μεταξύ αυτών, έτσι. Βαλίτσα με 25 είναι σετ καστάνια με καρυδάκια. Όλα τα καρυδάκια, όλα τα. 25 τεμάχια, 25 ευρώ. Είναι η βαλίτσα, οι λαβές, οι καστάνιες, τα καρυδάκια, όλα. Έχει εργαλειοθήκη 2 θέσεων. Αυτή που ανοίγει με σιρταράκια τέτοιο. 70 εργαλεία μέσα. Στα 109. Και σετ βαφής. Αβάψεις ό,τι θες. Από τον τοίχο, το κομωδίνο μέχρι το κεφάλι σου, τα μαλλιά σου. Κάτι που πάνε και βάφουνε το κομωδίνο και ό,τι μπογιά περισσέψει τη βάφουνε στο κεφάλι τους. Έχει σετ βαφής τέτοιο. 19 τεμαχίων στα 19 ευρώ. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Είναι και στο Facebook. Το γράφετε έτσι όπως ακριβώς σας το είπα εγώ. Πολύ δυνατό, έτσι.
2: Κάποτε οι δυο μας είμαστε ένα. Δεν μου κρατούσες μυστικά.
0: Δεν μας είπες, λέει, καμία διατροφική συμβουλή σήμερα. Γιατί είναι... Παιδιά, προσέξτε, έχω κάτι πολύ καλό, έτσι. Έχω κάτι πολύ καλό. Όταν φας κάτι τα μεσάνυχτα, 12, όταν χτυπήσει δηλαδή η καμπάνα της εκκλησίας στη γειτονιά σας, χτυπάει μεσάνυχτα. 12 φορές, έτσι. Όταν φας κάτι τα μεσάνυχτα, δεν σε παχαίνει καθόλου. Γιατί, ας σου πω γιατί. Το σώμα μας δεν ξέρει αν οι θερμίδες είναι για την προηγούμενη μέρα ή αν είναι για την επόμενη μέρα. Κατάλαβες, άρα ο οργανισμός μας τις θερμίδες που παίρνει ακριβώς τα μεσάνυχτα δεν ξέρει τι να τις κάνει και δεν τις παίρνει καθόλου. Δεν τις δέχεται, δεν τις θέλω. Σου λέει, ας πούμε, τρώω σήμερα τα μεσάνυχτα. Σου λέει ο οργανισμός, κάτσε ρε φίλε, τώρα τρώει για Τρίτη αυτός ή τρώει για Τετάρτη πρωί. Και δεν τις λαμβάνει καθόλου υπόψη του. Λοιπόν, ακολουθήστε με και θα ακούσετε κι άλλες διατροφικές συμβουλές που πραγματικά θα σας... θα σας κάνουν, θα σας δημιουργήσουν πολύ καλό. Να τώρα που λέμε και για, τώρα που λέμε για φαγητό.

0: Α, παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι ενδιαφέρον. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Τζουρί, πρόεδρο Σιδηρούντας. Μας έστειλε το. Μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, όσοι δεν προλάβατε, όσοι θέλετε να βοηθήσετε τη μικρή Παρασκευούλα Σαλτσίδη, το μπλοκ με των αποδείξεων για τα χρήματα που δεν έχει να κάνει με εισιτήρια, έτσι. Λοιπόν, υπέρ της Παρασκευής Σαλτσίδη, το μπλοκάκι, δηλαδή μπορείτε ακόμα και τώρα να πάτε να δώσετε 5 ευρώ, 8 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ στο παντοπολείο, ο ποροπαντοπολείο του Ανδρέα του Τσουρί, okay, στη Βουπάλου. Μπορείτε να πάτε εκεί πέρα και να δώσετε ό,τι ποσό θέλετε.
1: Είχα και πια όσα...
0: Τα οποία θα... Λοιπόν, είναι πολλοί κόσμος που πηγαίνει στον Ανδρέα τον Τζουρί και του δίνει ποσά. Έχει μαζευτεί ένα αρκετά καλό ποσό, έτσι. Έχω μιλήσει με την οικογένεια Σαλτσίδη και το ποσό αυτό θα δοθεί στη συνέχεια θα δοθεί στην οικογένεια. Όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάει. Λοιπόν, καλημέρα Αργύρης για μας την παρέα. Αρέσει Αργύρης, σε ψάχναμε. Τι θα γίνει με τους τρίτεκνους ρε φίλε? Με αισιοδοξία σας λέω ότι κάποτε η κεντρική εξουσία θα θελήσει να δώσει ουσιαστικά κίνητρα για το δημογραφικό. Εμείς είμαστε εδώ για να τα διεκδικούμε. Τότε δεν θα είμαστε, Αργύρη. Όταν η πολιτεία δώσει ουσιαστικά κίνητρα, εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε τυχοκόλλημα. Ο Αργύρης ο ηλιογραμμένος μου είπε εδώ ότι του κόψανε το βάουτσερ στον παιδικό σταθμό. Τι γίνεται ρε φίλε? Λοιπόν παιδιά, μην ξεχνάτε ότι επειδή γίνεται χαμός με το πετρέλαιο τώρα, είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε ότι για θέματα ενέργειας, θέματα ασφάλειας, υπάρχει πάντα εδώ το γραφείο λύσης στην αρχή της οδού Καλοπλήτου, όπου θα σας δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις, το που θα πάτε με το ρεύμα σας, στον Ήρωνα, στη ΔΕΗ, στη Ζενίθ, στην Μπεμβέ, στη Mercedes. Στην αρχή της οδού Καλοπλήτου, γραφείο λύσης. Είναι ο Κώστας Τσακός και η Μαρία Εφράγκου. Για ασφάλεια, για ενέργεια, για ό,τι χρειαστείτε θα πάτε εκεί πέρα. Καλή σας μέρα μέχρι αύριο, πρώτα ο Θεός. Ευτυχώς τα πάμε όλα. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, επιτέλους από αύριο ξεκινά η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Συγκοινωνιακού Έργου στις υπεραστικές γραμμές του νομού Χίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, πρωί και μεσημέρι. Η σύμβαση που υπεγράφει με ανάδοχο την εταιρεία Canaris Tours και όπως προαναφέρθηκε αφορά το διάστημα από 7 Οκτωβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2026, ανέρχεται στα 32.685 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην Οδολάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΦ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα χείου. Ο ΣΕΦ Ιάκωβος Απέργης, που έχει γράψει και το βιβλίο Συνταγολόγιο με υπότιτλο Μαγειρική και Υγεία και έχει στο ενεργητικό του μεταξύ πολλών άλλων μια πολυετή παρουσία στις κουζίνες του Τζάνιου Νοσοκομείου, αλλάζοντας την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομιακό φαγητό, μίλησε στο Ράδιο Αλήθεια για τη συνεργασία του με το Νοσοκομείο Χίου και τη θηγατρική εταιρεία της Ένωσης Μαστιγοπαραγών Χίου. Όπως εξήγησε, η Μεντιτέρα θα δίνει δωρεάν τις ποσότητες που θα χρειαστούν για το μενού στο Σκυλίτσιο. Όπως είπε, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για έναν μάγειρα από τις καλές πρώτες ύλες, σημειώνοντας ότι το μενού που θα φτιαχτεί δεν θα είναι για ένα μήνα, αφού θα συνεχιστεί η διάθεση του προϊόντος από τη Μεντιτέρα. Στο ερώτημα κόστος και νοσοκομιακό μενού, ο ΣΕΦ ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι όπως γίνεται η αγορά ενός αναγκαίου μηχανήματος ή κάποιων φαρμάκων, έτσι και η τροφή πρέπει να καλυφθεί έτσι όπως χρειάζεται να γίνει για το σώμα και την ψυχή του ασθενούς. Εκτίμησε τέλος ότι με πιλότο το νοσοκομείο της Χίου, στο άμεσο μέλλον το μενού με μαστίχα θα μπορέσει να επικοινωνηθεί και σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλυσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Συνεπώς, ο Τάσος Κουτσοδόντης παραμένει κανονικά στη θέση του. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου, σημειώνοντας σχετικά. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περισσότεροι από 100 μαθητές επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα να διδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρεωτική αλλαγή της επιλογής τους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται και τα μέτωπα ενοποιούνται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμη να υποδεχθεί με κόκκινο χαλί το γεράκι του πολέμου, Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Καλεί τα σωματεία να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα, 3η 6.30 το απόγευμα, στην είσοδο της Απλοταριάς. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, ο Δαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χωνίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα, 3η 6 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι οι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί τους φίλους και τα μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πόλη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, παρουσίασε σε συνέντευξή του στην Αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο του Σχοιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Εμείς αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερο καλοκαίρι με αυτόν τον μικρό διάδρομο, τόνισε ο κύριος Μούνδρος, προβλέποντας ότι ο χειμώνας που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροπορικών συγκοινωνιών στο νησί μας. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίο θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9 μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου που καταγράφει αύξηση κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όπως ενημερώνει η 96 ΑΘΤΕ, την 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8:30 το πρωί ως τη 1:30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω φανών περιοχή Ολύμπων. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και τις ώρες απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή προσέγγιση ατόμων, ζώων και οχημάτων προς αποφυγή ατυχήματος. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Φέτος θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια κεραμικής για παιδιά, γεωγραφίας, βιβλιοδεσίας, παραδοσιακής κατεργασίας πέτρας και βοτσαλωτού, τμήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, μαθήματα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με δυνατότητα εκμάθησης λαούτι, ούτι, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν. Παράλληλα θα υπάρχουν και τμήματα θεάτρου για ανήλικους και ενήλικους. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ομηρίου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα. Η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Οδός Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9:30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Η διαδρομή του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου συνεχίζεται με το τρίτο μέρος της αφήγησής του. Μία διαδρομή που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του για τη συμμαχική αποστολή και την εθνική αντίσταση ως ασυρματιστής του Ιάσονα Καλαμπόκα. Όπως και στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη η δράση της Αντάρτικης Ομάδας υπό τον Ιάσονα Καλαμπόκα και η απελευθέρωση. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές στις ακαδημίες, τι κίνητρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο ημέρας ψυχικής υγείας Χίου θα συμμετάσχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η βιωματική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστηρά. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στην Πολυσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στις 9 και 10 του μήνα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Πολυσσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 έως και τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτρες, γονείς και κηδεμόνες καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, 96 ΑΦΤΕ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην πλατεία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 ΑΦΤΕ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κομμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπί Αλίμου», μια κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού στο 22740-21979 και θα υπάρχει ελαφρύ σνακ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 13 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 73-64 επί της Αθλητικής Ένωσης Πικερμίου για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου εκπροσωπώντας 38 σωματεία καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΑΜΕΑ θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη, εντάσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη, εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαμαρή στην οδό Καλοπλήτου 2, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1924, την ίδρυση ξεχωριστής Μητρόπολης για τη Βόρεια Χίο με έδρα τα Καρδάμιλα αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αύριο 7 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή Μητροπολίτη. Υπενθυμίζεται ότι οι νέες χώρες, επομένως και η Χίος, πριν την υπογραφή της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928, υπάγονταν και διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
1: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
1: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άντε γεια, ελεύθερο ξανά το πεζοδρόμιο στην Προκυμαία. Φτιάξτε αμέσως το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χρυσό σταυρός ευπείας στην Αθηνά Κρομίδα. Η αλήθεια TV άλλαξε την πρωινή τη ζώνη. Η μαστίχα έπρεπε να έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Σταματήστε το διχασμό. Τιμωρείται μήπως ο Τάσος Κουτσοδόντης γιατί δεν άσκησε ποτέ το σπορ της παραπαιδείας του φιλόλογου Λεωνίδα Πυργάρη? Προς το απισδέμι τη λύνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα στη στήλη επικαιρότητα. Γιάννης Μαλαφής, άνοιγμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα οικονομικά του Δημουχείου. Το Χαλκιός πρέπει να τιμήσει το παλικάρι του. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το θολό ποτάμι. Έφυγε από τη ζωή Δέσποινα το Μαζάνι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το «Μιλείτε νεχιώτικα». Χειμερινό ωράριο στη βιβλιοθήκη Κοραής. Βύρον το Μάζος οι δυσκολίες έγιναν οι ωραιότερες ιστορίες. Ένα ομίριο γεμάτο φως, μουσική και αλληλεγγύη για την Παρασκευή. Ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του ομιρίου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντί 58 προσλήψεις, 16. 9 προσφορές για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ποιον? Τον Τάσο, του Παντελή Σαλιάρη. Και οι πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Τάσου Κουτσοδόντη. Το Δίαιο Αιγαία συμπαρίσατε στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αναστάσιο Κουτσοδόντη. Η εκπαίδευση ως λειτουργήμα και η οφειλόμενη τιμή στον Τάσο του Γιώργου Παυλιδάκη. Καλό ταξίδι στο φως Δέσποινα της Χαριτίνης Ξύδη. Το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας και οι συγκρίσεις Σμύρνης Βορείου Αιγαίου του Σπύρου Κάβουρα. Ιερείς του Υψίστου και του Δικαίου του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Τα φάρμακα έγιναν φαρμάκι του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιού Χωνάτ Βροντάδου. Τσικουλόλαδο του Γιάννη Παϊδούση. Έτσι αμείβεται έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό του Γιώργου Στήρου. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά του Ηρακλή Βούλτσου. Αν η πρόνοια δεν αφήνει άστεχους, γιατί το γυροκομείο Χίο αναγκάζεται να τους φιλοξενεί του Σίμου Βενέτου? Για το καράδιο και το ειδικό σχολείο της Κέτης Αδαμοπούλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Σε οικονομικό αδιέξοδο οι επαγγελματίες αλλής. Στα Κάγκελα η Σάμος με συλλήψεις μαθητών. Ήρθαν στα χέρια και τον μαχαίρωσε. Ένας Τούρκος Λεβέντης ζητά κοντά στοιχείο να φτιάξει χώρα του τεχνητό νησί. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
5: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ και σήμερα, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με το ρολόι να δείχνει 10 και 36 πρώτα λεπτά, πρωινή λεωφόρος, πάμε παρέα μέχρι τις 11.30. Και να και η καλή είδηση της ημέρας. Μετά από 421 ημέρες ξεκινούν αύριο, με συγχωρείτε, αύριο Τετάρτη. Δρομολόγια στη Νότια Αχείο, οι υπεραστικές συγκοινωνίες στη Νότια Αχείο. Έτσι, για να μην χαίρονται προς Λαγκάδα, Σικιάδα, Καρδάμελα, εκεί αναμένουμε. Σήμερα λοιπόν είχαμε την ανακοίνωση της περιφέρειας ότι θα εκτελούνται 2 δρομολόγια, ένα το πρωί και ένα το

Ξεκινούν 7 Οκτωβρίου, θα διαρκέσουν μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Μετά θα δούμε τι θα γίνει πάλι. Ολόγιο θα είναι Χίο, Καλυμασιά, Καταράκτης, Νένη, Τα Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Πατρικά, Καλαμωτή, Πυργή, Ολύμπη, Μεστά, Λιμένας, Μεστών. Και το δεύτερο θα είναι Χίος, Άγιος Γεώργιος, Βέσα, Ελάτα, Λυθή.

πώς να μην είναι αυτό η είδηση της ημέρας. Ξαναλέμε, μετά από 421 ημέρες που όλο το νησί ήταν χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες.

0: αύριο στην Αθήνα.
1: Είμαι το μπάρσος του εαυτού μου.
0: Θα φτάσει το βράδυ στη χώρα μας, θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Γέρα Πετρίτη.
1: Πληκή μου, μες στο παλάτι.
0: Τι προσδοκά τώρα η Αθήνα από την επίσκεψη, η οποία έχει τα ενεργειακά στο επίκεντρο και φόντο τα ελληνοτουρκικά.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να ενημερώσει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών για την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου και τις πιθανές αντιδράσεις της Άγκυρας. Μιλάμε για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου-Ισραήλ.

Παρασυνδικαλιστικές οργανώσεις καλούν σε συγκεντρώσεις σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το ομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί σε κινητοποίηση διαμαρτυρία.

σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας. Εργατικά συνδικάτα θα πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις. Χιλιάδες φοιτητές και καθηγητές πανεπιστημίων σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των παιδιών.

Στην Κρήτη τώρα, περισσότερες από 25.000 στρέμματα αγροτικής γης στο οροπέδιο Λασιθίου πλημμύρισαν, προκαλώντας τεράστιες ζημιές. Οι αγρότες προσπαθούν να ανακάψουν από το πλήγμα στις καλλιέργειές τους. Είναι μια ζημιά την οποία θα τη βλέπουμε μπροστά μας για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, δηλώνει ο αγροτικός κόσμος. Πάντως, εικόνες από ντρόουν φανερώνουν εκτάσεις τεράστιες, αχανείς εκτάσεις συνολικού εμβαδού άνω των 25.000 στρεμμάτων να έχουν βυθιστεί στο νερό. Χάθηκαν, λέει, 15 με 20 εκατομμύρια κιλά πατάτες. Για φανταστείτε.

είχαμε και γενέθλια. Είχαμε γενέθλια, γαλάζια γενέθλια. Και όλοι έδωσαν περισσότερο βάρος στις απουσίες παρά στις παρουσίες. Ήταν τα μέλη της κυβέρνησης παρών, αρκετοί βουλευτές, όμως για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά καταγράφηκαν ηχηρές απουσίες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τόσο εύκολα. Εντάξει, αναμενόμενη λόγω διαγραφής η απουσία του Αντώνη Σαμαρά, άλλο τόσο αναμενόμενη η απουσία του Κώστα Καραμαλή. Από ο Νίκος Αδένδιας. Αρκετοί βουλευτές.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, 11 παρατέταρτο η ώρα. Επιστρέφουμε και θα έχουμε μπροστά μας τον Αθηναϊκό Τύπο. Να δούμε τα θέματα που υπάρχουν σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 20.

0: 2 71 0 20 9 20.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: πάμε στον Αθηνικό Τύπο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, με την Καθημερινή ξεκινάμε. Η επόμενη μαφία, η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος έχουν καταδικαστεί για ίδιο αδίκημα. Γενέθλια με μήνυμα Μητσοτάκη και απουσίες. Συνταξιούχοι αύξηση 2,8% από 1η Ιανουαρίου. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο απόψε στην Αθήνα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μέταρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα έργα που δεν έγιναν ποτέ στην Κρήτη, μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες. Ισπανία, εκλογές, στοίχημα για τον Σάντσεφ. Πάμε στα νέα αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών, όλη η νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται, τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις, τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά, τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Εισφορά 6% υπέρ πεθαμένων, 220 εκατομμύρια ετησίως στο χαράτσι για χείρες και ορφανά. Μια διάταξη από το νόμο Κατρούγκαλου που δεν έχει καταργηθεί. Προϋπολογισμός, αισιόδοξο προσχέδιο εν μέσω κρίσης. Νέα Δημοκρατία επιστροφή στο σεμνά και ταπεινά χωρίς Καραμαλή. Ο Ναύαρχος στο Πασόκ με χμές κατά Τσίπρα. Μετά τον Τασούλα, προτροπές και από τον Ιερώνυμο. Μάρκο Ντρούμπια θα στείλει μήνυμα από την Πνίκα, πολύ σημαντική χώρα η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αερομαχία με έμπλοκη στο Καστελόριζο. Εκλογές, πλεονέκτημα Μπολσονάρο στη Βραζιλία. Κάλπες, στις 29 Νοεμβρίου παίζει τα ρέστα του ο Πέντρο Σάντζεθ. Επενδύει στην κρίση κάτω από τη σκιά της ακροδεξιάς. Σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία, Κυριάκος, θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40% όσα έγιναν στη Γαλάζια γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στον Γκάζι, η επιστροφή του Πυρσού, οι μπασκέτες και ο πίνακας των ευχών. Γιατί ο Καραμαλής έκανε τον Κινέζο. Τέσσερις χώρες ξεκλειδώνουν τον κάθετο διάδρομο. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία κλείνουν το δρόμο στο ρωσοτουρκικό αέριο ανήμερα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. Κοκτέιλ θανάτου στο αίμα του Μαζονάκη. Η καταστροφή της Κρήτης στο πιάτο μας. 112, νέα εποχή με Σίλετ Μπούντον και βιντεοκλήσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. Να πάρει μέτρα τώρα και όχι του χρόνου, ζητά από την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σε ρόλο παρατηρητή, ο πρωθυπουργός θα μοιράσει φιλοδωρήματα τον Απρίλιο για να εξαγοράσει ψήφους. Πασόκ, διεύρυνση με συνέχειες, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ποιέπονται. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, οι ατζέντες, συμφωνίες και οι κρυφές επιδιώξεις. Αλής παράταση του αγώνα τους για την επιβίωση. Ισπανία, Ζαριά, Σάντζεθ με προώρες εκλογές. Ποντάρει στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση για τη στέγη. Η Γαλλία στους δρόμους, νέος γύρος μαθητικών κινητοποίησεων. Συνεχίζουμε με το ριζοσπαστή, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Με πολεμική ατζέντα, φωτιά ο στρατηγός, διάλογος Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, όλοι σήμερα στα συλλαλητήρια σωματείων και φορέων σε όλη τη χώρα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ανακούφιση από την ακρίβεια σημαίνει σύγκρουση με τις αιτίες που την προκαλούν, απειθαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027. Σταθερότητα στη φορολογία και στους κόφτες που τσακίζουν το λαό. Γαλλία, νέες μαθητικές κινητοποιήσεις σήμερα σε όλη τη χώρα. Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πανεπιστήμιο Πάτρας, αστυνομία και απειλές απέναντι στα δίκαια αιτήματα των φοιτητών. Ελεύθερος Τύπος, Μητσοτάκης για τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Στα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Είμαστε μεγάλη παράταξη που μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. 4.703 προσλήψεις μέσα στον Οκτώβριο. Διπλάσια ανάπτυξη από Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήσεις 2,8% σε συντάξεις. Τι λένε οι ειδικοί, θα είχε σωθεί με 3 ανάσεις οξυγόνου ο Μαζονάκης. Αναβαθμισμένο το 112 με βιντεοκλήση και σιωπηλό κουμπί ειδοποίησης. Νόμπελ Ιατρικής για Πάρκινσον και Άνοια σε 3 ερευνητές. Στις 29 Νοεμβρίου στις Κάλπες, η Ισπανία, με προβάδισμα της κεντροδεξιάς. Επόμενο πρωτοσέλιδο από την Κόντρα. Πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας οι 3 πρώην πρόεδροι, Καραμαλή, Σαμαράς και Μεϊμαράκης. Απουσία με νόημα και από το Δένδια, με πρόσχημα τη συμμετοχή τους στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία. Πλυντήριο μέσω των ΔΕΚΟ, το κόλπο γκρόσο με λογαριασμούς για να ξεπλένουν το μαύρο χρήμα. Μάρκο Ρούμπιο με καυτή ατζέντα σήμερα στην Αθήνα. Σκληρή κριτική Τσίπρα, στόχος της κυβέρνησης η εξαγορά ψήφων λίγο πριν τις εκλογές. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Ισχύει στην Ελλάδα, 1 στα 4 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Ενεργειακός εφιάλτης, στερεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Η εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμο από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών και στην εκποίηση των κοιμηλίων της 20 Φινήσης. Ίσως δεν αρκεί για να ανάψει τη φωτιά, πόντος του Κώστα Καραμαλή τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Με βαριά ατζέντα και ένα δύσκολο ερώτημα φτάνει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ενέργεια θα κρίνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πώς η έξωση μιας ανάπηρης έσυρε τον Σάντζεθ στις πρόωρες κάλπες. Συνεχίζουμε με την πολιτικά. Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξή μας μετέτρεψε την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής. Ο Ρούμπιος στην Αθήνα, η κρυφή ατζέντα και τα δώρα, επίσκεψη υψηλού συμβολισμού από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, τι θα συζητήσει για ενεργειακά, αμυντική συνεργασία και εξοπλιστικά. Τσίπρας για την ακρίβεια των χειμών, αυτό που θα ζήσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις δεν το έχουμε ξαναζήσει. Καταγγελία για έγκριση 3 συμβάσεων από αναρμόδια διεύθυνση, βουνό τα μπερδέματα στον Δήμο Αλίμου. Πάμε στη Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη, γενέθλια χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στο κόμμα Μητσοτάκη. Παρόν ο κομματικός στρατός, απούσα η κοινωνία, τεχνητές ενέσεις αισιοδοξίας. Πισόπλατη μαχαιριά από τον Μακρόν, αφού εξασφάλισε 10 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για τα γαλλικά εξοπλιστικά, υπογράφει αμυντική συνεργασία με τον Ερντογάν. Πόνεσαν το Μαξίμου, η αποκάλυψη για Τριαντόπουλο και παρουσία κορυφαίων στελεχών στα 150 χρόνια της εστίας. Πάρτι διαρκείας, απευθείας αναθέσεις 50 εκατομμυρίων ευρώ στη ΔΥΠΑ. Κλεμμένα κοιμήλια πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι που μας έριξαν. Κλιμακώνουν τον εκβιασμό για τη Μονή Σινά οι Αιγύπτιοι, εγκληματικές οι ευθύνες Γέρα Πετρίτη. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα, πάμε σε αυτό της ναυτεμπορικής. Επενδυτικό άλμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, αισιόδοξη πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες. πρώτο εξάμηνο με μέτρο ή τόλμη στην μόχλευση. Ταμεία έκρηξη πλεονάσματος στα 2,43 ευρώ. Πάμε στην One Voice, το πρωτοσέλιδό της. Ξέσπασε εμφύλιο στους γαλάζιους λογιστές ο Σταυρούλιας στο ραντεβού. Η μαύρη λίστα έχει ανθρώπους παντού στην αγορά. Ο Παπασταύρου, το γιαούρτι υπογραφεί και το ξέφερεν οράλι της μέτοχης στην Κρικρή. Στην Κομισιόν το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και των γκρίζων ιατρίων. Λοιπόν, αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Το ρολόι δείχνει 11. Συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Επιστροφή σε λίγα λεπτά για τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 92,3.
1: Καλησπέρα μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας έστησαν εικονικές εταιρείες με υπευθύνους χειρανθρώπους για να φοροδιαφεύγουν. Μέχρι στιγμής, όπως έγινε γνωστό, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και αρχηγικά, καθώς και λογιστές, επιχειρηματίες και άνθρωποι που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνο των εταιριών. Το ύψος της φοροδιαφυγής ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο. Την προώθηση διάταξη ώστε να είναι ιδιώνυμο με επιβαρυντικές διατάξεις, εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων, ώστε οι δράστες να έχουν μεγαλύτερες ποινές, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης με συνέντευξή του. Χαρακτηρίζοντας επιδημία τις ηλεκτρονικές απάτες, ο Υπουργός δήλωσε στην RT News ότι κυρίως Ρωμά στείλουν τηλεφωνικά κέντρα, μαφίες ολόκληρες για να πείθουν οι ηλικιωμένους να τους δίνουν τις περιουσίες τους. Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος ανά την Ελλάδα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ 2 είχαν απασχολήσει αστυνομικές αρχές άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνους 2026, στο 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφηξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε η Ελλάδα, είναι ένα μέρος του οποίου οι ΗΠΑ δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα, ενώ σε 7 η ώρα το απόγευμα θα γίνεται εκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Θα επιβεβαιαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, δήλωσε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης με συνέντευξή του. 2 πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και ένα από αυτά έχει βυθιστεί σύμφωνα με τη Βουλγαρική Υπηρεσία Διάσωσης. Σύμφωνα με την πρόεδρο της χώρας, έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα. Ο διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλασσίων Διασώσεων στην Βάρνα δήλωσε ότι ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Παγκράτη μετά από επεισόδιο μεταξύ ατόμων σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, με την αστυνομία να προχωρά σε 3 συλλήψεις ατόμων ηλικίες 20, 19 και 18 ετών. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε πιστόλι. Σε βάρος ενός 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι 2 άλλοι συλληφθέντες κατηγορούνται για συνεργεια. Εξάγησαν τέλος 2 από τους 3 αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που είχαν πετάξει άγνωστοι έξω από σπίτι στο Πελώπιο Ηλίας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Γύου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης έκτακτου κοινωνιακού έργου στις υπεραστικές γραμμές του νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επεριφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωί, το πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομειακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρία σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χονίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίου θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9μηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ με το ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή, και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία, Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδηρού. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκους θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου ξαναμπαίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από τη Νέα Δυναμική κατατέθηκε έτοιμο.

η νέα δυναμική να μπει προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος, το θέμα της δρομολόγησης του πλοίου που θα συνδέει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου με το Βόλο. Σημαντικό αν το πετύχουμε αυτό, που θα το πετύχουμε πια την επόμενη χρονιά, αν γίνει πραγματικότητα, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές, μας το έχουν υποσχεθεί στο παρελθόν. Σήμερα το απόγευμα έχουμε τη Γενική Συνέλευση των κατοίκων και των ιδιοκτητών των εργατικών κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, 6 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο. Ο Σύλλογος κάνει κάλεσμα στον Δήμο αλλά και στην Περιφέρεια να σταθούν δίπλα στους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες.

αυτό που μας είπε χθες ο πρόεδρος του ιδιωτικού φορέα τουρισμού, εκτός από το ότι έχει αυξηθεί κατά 16% η άφιξη Τούρκων τουριστών το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου σε σχέση με το 25 το ίδιο διάστημα. Το θέμα που σε αυτό που αναφέρθηκε ο κύριος Μούνδρος είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί, ότι οι εργασίες τα έργα επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο θα έχουν τελειώσει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί. Ποιος θα φύγει? Ακούγονται διάφορες ημερομηνίες στο τραπέζι που θα κλείσει το αεροδρόμιο. Καλό θα είναι να βγει κάποιος και να μας ενημερώσει υπεύθυνα και σωστά. Πάντως ο κύριος Μούνδρος φιλοδοξεί, με συγχωρείτε, ότι αν όλα αυτά έχουν επαληθευτεί, μέχρι το Πάσχα το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων, μέχρι το Μάιο του 27 1.800. Τι ζητάς, θα στο βρει εκείνη μόνο μιας, κι άμα όντως κάτι θες. Με την Καταφερτζού από τους Γιαγκίνηδες κλείνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άντε γεια, ελεύθερο ξανά το πεζοδρόμιο στην Προκυμαία. Φτιάξτε αμέσως το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χρυσό σταυρός ευπείας στην Αθηνά Κρομίδα. Η αλήθεια TV άλλαξε την πρωινή τη ζώνη. Η μαστίχα έπρεπε να έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Σταματήστε το διχασμό. Τιμωρείται μήπως ο Τάσος Κουτσοδόντης γιατί δεν άσκησε ποτέ το σπορ της παραπαιδείας του φιλόλογου Λεωνίδα Πυρκάρη. Προς το απεισδένη τη λύνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα στη στήλη επικαιρότητα. Γιάννης Μαλαφής, άνοιγμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα οικονομικά του Δημοχείου. Το Χαλκιός πρέπει να τιμήσει το παλικάρι του. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το θολό ποτάμι. Έφυγε από τη ζωή Δέσποινα το Μαζάνι. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το μιλείτε νεχιώτικα. Χειμερινό ωράριο στη βιβλιοθήκη Κοραής. Βήρων το Μάζος οι δυσκολίες έγιναν οι ωραιότερες ιστορίες. Ένα ομίριο γεμάτο φως, μουσική και αλληλεγγύη για την Παρασκευή. Ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του ομιρίου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντί 58 προσλήψεις, 16. 9 προσφορές για τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ποιον, τον Τάσο, του Παντελή Σαλιάρη. Και οι πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Τάσου Κουτσοδόντη. Το Δίαιο Αιγαία συμπαρίσατε στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αναστάσιο Κουτσοδόντη. Η εκπαίδευση ως λειτουργήμα και η οφειλόμενη τιμή στον Τάσο του Γιώργου Παυλιδάκη. Καλό ταξίδι στο φως Δέσποινα της Χαριτίνης Ξύδη. Το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας και οι συγκρίσεις Σμύρνης Βορείου Αιγαίου του Σπύρου Κάβουρα. Ιερείς του Υψίστου και του Δικαίου του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Τα φάρμακα έγιναν φαρμάκι του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιούχων Νάτ Βροντάδου. Τσικουλόλαδο του Γιάννη Παϊδούση. Έτσι αμείβεται έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό του Γιώργου Στήρου. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά του Ηρακλή Βούλτσου. Αν η πρόνοια δεν αφήνει άστεγους, γιατί το γυροκομείο Χίο αναγκάζεται να τους φιλοξενεί του Σίμου Βενέτου. Για το καράβιο και το ειδικό σχολείο της Κέτης Αδαμοπούλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα σε οικονομικό αδιέξοδο οι επαγγελματίες αλλής. στα Κάγκελα η Σάμος με συλλήψεις μαθητών. Ήρθαν στα χέρια και τον μαχαίρωσε. Ένας Τούρκος Λεβέντης ζητά κοντά στοιχείο να φτιάξει χώρα του τεχνητό νησί. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πως η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πως λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
6: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: μας μπροστά.
1: Καλημέρα.
0: Έγινε και βάλε μια φωτιά.
1: Χιώτη και Ραδιοπαλμή και σήμερα μαζί σας, 3η 6 Οκτωβρίου, και όπως και κάθε μέρα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 περίπου το μεσημέρι.

0: Και μέσα σε όλα έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα με βαριά ατζέντα. Και με συμφωνίες λέει, να δούμε τι θα δούμε.
1: Τότε θα φτιάξω μια βραδιά, μια μουσική, όλα τα μπάσα μας βαριά.
0: Η επίσκεψή του λέει συνδέεται με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και έρχεται σε μια περίοδο, κρατήστε το αυτό, κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος, η ενεργειακή ασφάλεια και η ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διαρκή αναδιάταξη.

Και μέσα σε όλα έσκασε και αυτή η υπόθεση από σήμερα το πρωί, μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής. Εξαρθρώθηκε, λέει, η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ καθώς και φόρο διαφυγή, και στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος, παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του.

0: Στα δικά μας ανακοινώθηκε από την περιφέρεια σήμερα το πρωί ότι από αύριο ξεκινούν τα δρομολόγια των λεωφορείων στα χωριά. Να πούμε ότι δεν αναφερόμαστε σε οριστική επίλυση του προβλήματος. Μιλάμε για μια προσωρινή σε πρώτη φάση λύση, η οποία έχει και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την περιφέρεια, η οποία ενημερώνει ότι ο Περιφερειάρχης Βορειογείου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση. Η σύμβαση είναι με την εταιρεία Canaris Tours. Όπως προαναφέρθηκε, τα δρομολόγια θα γίνονται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με μια χρηματοδότηση εξασφαλισμένη 32.685 ευρώ. Η αφετηρία, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα είναι στην Οδό Λάδης, εκεί που ήταν και η αφετηρία του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον αρμόδιο για τις μεταφορές, τον Νίκο τον Νύχτα. Να σας πούμε ότι όσον αφορά τις συγκοινωνίες, παραμένει σε εκκρεμότητα η ιστορία που αφορά την σύνδεση της πόλης της Χίου με το βόρειο-ανατολικό τμήμα, την Δημοτική Ενότητα Καρδαμήλων, για την οποία είχε δεσμευτεί ο Δήμος ότι θα βάλει εκείνος λεωφορεία. Είχε δοθεί μια ημερομηνία αρχικά από την 1η του Σεπτέμβρη, πάει ο Σεπτέμβρης, πέρασε, περάσαμε και την 1η του Οκτώβρη, περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Δήμο για το συγκεκριμένο τμήμα, για να πούμε ότι τελικά έχουμε μια κάποια συγκοινωνία στα χωριά μας. Και λέω μια κάποια συγκοινωνία στα χωριά μας, γιατί η δρομολόγια εκτελούνται Δευτέρα με Παρασκευή, έτσι, όπου έχουμε δρομολόγια μέχρι τώρα ή όπου θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Το Σαββατοκύριακο το αφήνουμε εκτός και μιλάμε για συγκεκριμένες χρονικές διάρκειες συμβάσεις, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά την διαχείριση του θέματος μέχρι τώρα από πλευράς της περιφέρειας. Λευκό καπνό είχαμε και για την υπόθεση των μαθητικών δρομολογίων. Τα λέγαμε και την περασμένη Παρασκευή με τον Στέλιο Καμπούρη, τον ειδικό σύμβουλο της περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα μιλήσουμε και μαζί του σήμερα για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε τελικά, ποια δρομολόγια θα αρχίσουν να γίνονται και από πότε. Μιλάμε για τα μαθητικά που είχαν βγει άγωνα από την πρώτη φάση.
1: Τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει.
0: Σήμερα έχουμε και τις διαμαρτυρίες του Βασίλη Μύριαγκου για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο των Νενίτων. Εκεί λοιπόν, ενώ έχει απαγορευτεί η είσοδος, μπαίνουν μέσα παιδιά, και επειδή τα πύλαρ

0: Είναι ανοιχτά, που σημαίνει ότι υπάρχει και πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαμε σήμερα μία συζήτηση φορτισμένη στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ Βασίλη Μυριακού και Δημάρχου Χίου για το ποιος ευθύνεται και ποιος πρέπει να πάει να τα κλείσει, να κλείσει το ρεύμα στο Δημοτικό Γήπεδο των Ενίτων και να μην γίνει κανένα ατύχημα με κανένα από τα παιδιά που πηγαίνουν μέσα. Είχαμε και μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο στην Δημοτική Επιτροπή σήμερα για το θέμα που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων και τι γίνεται και με τις μονάδες που πρέπει να κατασκευαστούν για να προχωρήσει παραπάνω και το αντικείμενο της ανακύκλωσης και να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα υπέρογκα τέλη, τα φύς απορριμμάτων.
1: Μαράζει φως να βρω, μια να σου μοιάζει, τραγουδάμε μαζί, ουρα βρω, μια να σου μοιάζει, της...
0: Ενώ έγινε και ενημέρωση για τα μικρά πάρκα αναψυχής από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πατελίδα. Μιλάμε για παρεμβάσεις στην πόλη που φτάνουν περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς, οπότε πάρτε μια ανάσα, βάλουμε και εμείς διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, σήμερα μετράμε και βρισκόμαστε στην ημέρα 421, έτσι, 421 ημέρες είμαστε, χωρίς λεωφορεία στα χωριά, και επιτέλους ήρθε η πολυαναμενόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη, του Κώστα του Μουτζούρη, για την σύμβαση με ανάδοχο την εταιρεία Canaris Tours, προκειμένου να ξεκινήσουν δρομολόγια στα χωριά της Νότιας Χίου, αρχής γενομένης από αύριο, με συγκεκριμένη όμως χρονική διάρκεια, μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Πάμε να δούμε σε τι ακριβώς αφορά αυτή η σύμβαση και αν θα υπάρχει συνέχεια, γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα μόνιμο, το οποίο δεν θεραπεύεται με δρομολόγια δυόμιση μηνών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο τον Νίκτα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλή σας μέρα, κύριε Νίκτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χριστίνα, σε ένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πείτε μας τι συμφωνήθηκε τώρα, πότε ξεκινάει και ποια δρομολόγια προβλέπει. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να πω πρώτα ότι ήταν μακρά η περίοδος. Όντως, ξεπεράσαμε πολλά εμπόδια. Νομικό καθεστώς, όπως ξέρετε, δεν υπήρχε για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το συγκοινωνιακό έργο το επιτελεί μόνο το ΧΤΕΛ από τον νόμο, μόνο το ΧΤΕΛ, όχι κανένας άλλος φορέας. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να το πείσουμε τους νόμους, να τη διατάξεις, να μιλήσουμε με τα Υπουργεία, με κόντρα, με καυγάδες, με συμπεριφορές πολλές φορές που υπερέβησαν και τα στάθηκα μένα. Λοιπόν, και έτσι καταφέραμε, όπως είπα προηγουμένως, να βρεθεί μια λύση προς το πόνο και θα δούμε πώς θα συνεχίσει, θα σας πω άλλωστε. Άρα αυτή τη στιγμή είναι μια πρωτοποριακή κατάσταση, με την έννοια της ότι δεν είχε φτωχεύσει συγκοινωνιακός φορέας ο οποίος να κάνει το συγκοινωνιακό έργο. Και έτσι τώρα αναγκαστήκαμε εμείς για πρώτη φορά να αναθέσουμε συγκοινωνιακό έργο σε τουριστικό φορέα. Και θα δούμε τώρα πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το πράγμα. Η σύμβαση έχει γίνει και απόφαση υπουργείου υπάρχει και απόφαση περιφερειάρχη υπάρχει και σύμβαση έχει υπογραφεί. Αύριο λοιπόν καλώς έχουν τα πράγματα, ξεκινάνε τα πάντα. Πρώτα ο Θεός να είμαστε γεροί. Τώρα η συγκοινωνία θα είναι όπως τα υπεραστικά. Ο τόπος όπου θα ξεκινάει ο χώρος, εκεί που ήταν τα υπεραστικά, η αίθουσα των επιβατών ήταν εκεί που ήταν η αίθουσα των επιβατών των υπεραστικών. Οι άνθρωποι θα μπορούν να βάζουν τα πράγματά τους. Θα μπορούν να πίνουν τον καφέ τους, εννοείται. Υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο θα μπορούν να, σε οποίο θα μπορούν να απευθύνονται για να ενημερώνονται. Είναι από το ανάδοχο, από το Canaris Tours. Άρα λοιπόν δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια στην πράξη θα τα δούμε όλα, πώς είναι, ας πούμε, πώς θα υπάρχει. Αν όμως υπάρχει οποιοδήποτε, θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Αφετηρία λοιπόν στην Οδό Λάδης. Ξέρουμε τι ώρα θα ξεκινούν τα δρομολόγια το πρωί από τη Χίο?
1: Βέβαια, αυτό το έχει ανακοινωθεί. Και αλλά πλέον τούτου σας ενημερώνουμε, γιατί έχουμε μιλήσει με τον κύριο πολλά, αλλά και με διάφορους.
0: Ακόμα δεν έχει δοθεί. Έχει δοθεί το πρόγραμμα που θα πηγαίνει το λεωφορείο. Δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες.
1: Έχει δοθεί το πρόγραμμα από πότε. Έχει δοθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό το είπα και προηγουμένως, θα δώσει ένα τηλέφωνο του κυρίου Μπολά στο περαστικό, όπου θα μπορεί να πληροφορείται ο κάθε πολίτης τι ώρα να πάει το λεωφορείο του. Πλέον ο κ. Μπολάς και ίσως και η υπηρεσία θα το δούμε, ο κ. Μπολάς σίγουρα θα ενημερώσει όλους τους φορείς, αλλά και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους σχετικούς αντιδημάρχους, ποια ώρα των χωριών της Νοτιάς Χίου, γιατί όλη η Νοτιά Χίος θα καλυφθεί. Θα μπορούν να περνάνε τα λεωφορεία από τα χωριά και να μπορούν να τα παίρνουν και από την πόλη της Χίου.
0: Να.
1: Θα ενημερωθούν και με mail.
0: Εδώ βέβαια βλέπω στην ανακοίνωση της περιφέρειας μιλάτε για δύο δρομολόγια την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το μεσημέρι, έτσι.
1: Σωστά.
0: Το πρώτο δρομολόγιο είναι Χίος, Καλλιμασιά, Καταράκτης, Νένιτα, Φλάτσια, Βουνό, Κοινή, Πατρικά, Καλαμωτή, Πυργή, Ολύμπη, Μεστά, Λιμένες, Μεστών. Και το δεύτερο δρομολόγιο που δίνει η περιφέρεια είναι Χίος, Άγιος Γεώργιος, Βέσα, Ελάτα, Λυθή. Θα είναι Δευτέρα με Σάββατο, κύριε Νύκτα.
1: Λοιπόν, αυτό έχει, υπάρχει μια, η σύμβαση αυτό λέει, όπως είπα όμως, ότι υπάρχει μια δυναμική κατάσταση αυτή, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί θα πηγαίνουμε το Σάββατο, αλλά αν δεν υπάρχει ψυχή ένας άνθρωπος και τώρα θα δούμε πώς θα το αντιμετωπιστεί σε άλλες καταστάσεις, να το αναθέσουμε κάπου αλλού, αν υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Προηγουμένως, ότι θέλουμε να δούμε και την εφαρμογή του.
0: Παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτείται σαν περιφέρεια η συγκεκριμένη σύμβαση, θα υπάρχει και εισιτήριο, έτσι. Θα πληρώνει ο επιβάτης εισιτήριο.
1: Υπάρχει εισιτήριο, νομίζω ότι είναι, ναι. Αλλά είναι αυτό που βγαίνει από τη υποχρέωση του νόμου, έτσι.
0: Με βάση τη χιλιομετρική απόσταση, δηλαδή.
1: Ναι, αυτά που λέω, ναι, ο νόμος. Βάση του νόμου, υποχρεούμαστε.
0: Δεν θα έχει επομένως αποκλείσεις από αυτά που πλήρωναν και όταν υπήρχε το υπεραστικό κτέλ, αυτό μας λέτε.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι από ό,τι είχα διαβάσει, γιατί τους είχα βάλει στην υπηρεσία να το βάλουν. Δεν είναι σημαντικό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Η σύμβαση της περιφέρειας είναι μέχρι 16 Δεκεμβρίου.
1: Σωστά.
0: Μετά τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, εμείς το κάναμε και προσωπικά εγώ είχα πάρει αυτή τη δυνατότητα, την ευκαιρία μάλλον να γίνει αυτό, διότι ήθελα να γίνει άμεσα χωρίς διαγωνισμούς, διαστάσεις κτλ. Ώστε να υπάρχει ανάθεση. Σας δύο λοιπόν ότι θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, να δούμε με τον τρόπο τώρα πώς.
0: Γίνονται, μπορούν να γίνουν ανανεώσεις της σύμβασης.
1: Το Υπουργείο νομίζω ότι μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, το δούμε όμως. Ας ξεκινήσουμε να εφαρμοστεί αυτό, να δούμε πώς θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Μην πηγαίνουμε και δεν υπάρχει ψυχή στις στάσεις. Και αυτό καλό και από διημών, καλό και τον κόσμο να το αγκαλιάσει, να πήγαινε, να μην πήγαινε αδιατελεφορία. Είναι κρίμα τα λεφτά μας.
0: Άρα λοιπόν το πώς θα συνεχιστεί εξαρτάται από την επιβατική κίνηση. Μας το λέτε ευθέως. Έχετε βάλει και κάποιο πλαφόν, δηλαδή λέτε.
1: Η εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τη δυνατότητα να αναλώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά απλώς ελπίζω όμως και θα ήταν τώρα πασφεπτός ή όχι ορθό και ούτε λογικό να μην υπάρχουν προβλήματα για να το έχουμε, έτσι.
0: Άρα λοιπόν είμαστε σε μια δοκιμαστική, από όσο καταλαβαίνω,
1: είναι
0: περίοδο.
1: Είναι μια περίπτωση, μπράβο. Είναι μια περίπτωση η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, δοκιμαστική, όπως είπα εσύ μάλλον, και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
0: Ωραία.
1: Γιατί το ζητήσει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, να επικοινωνηθεί και στα χωριά και από τους προέδρους, για να δείτε...
1: Θα ξαναμιλήσουμε εμείς σε προσεχές μέλλον άμεσα πώς εφαρμόζεται και τι γίνεται. Αυτό που θέλω να πω μόνο, ότι δύο πράγματα. Πρώτον, να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να μην είναι άσχημο να φεύγουν τα λεωφορεία μόνα τους. Και δεύτερο, το κυριότερο, να κάνει λίγο επόμενη, αν υπάρχουν θέματα και τέτοια, αν ενημερώνεται μαζί μας, να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Που εμφανίζονταν ψευδώς ως υπεύθυνοι των εταιριών. Η οργάνωση φέρεται να δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κακούργημα από το πρώτο ευρώ θα αποτελούν οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων ή άλλων ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με νέα διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει ενταχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως εξηγήσε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του, μέχρι σήμερα η κακουργηματική μορφή της απάτης συνδεόταν με οικονομική ζημιά που ξεπερνούσε το ποσό των 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό, η ψήφιση της διάταξης αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου. τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση της Απάτης με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, προανήγγειλε παράλληλα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως επισημάνθηκε, σε αυτό θα είναι συνδεδεμένη για την παροχή πληροφοριών τράπεζες, τηλεπικοινωνιακή πάροχη, αλλά και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τουλάχιστον 270 άτομα που συνελήφθησαν φέτος σε όλη τη χώρα και κατηγορούνται για απάτες είχαν πιαστεί για ίδια αδικήματα και στο παρελθόν, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Οι περισσότεροι εξ αυτών, 167, είχαν συλληφθεί άλλη μια φορά, ενώ δύο είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές τουλάχιστον άλλες 10 φορές. Τα τελευταία χρόνια οι δράστες φαίνεται πως επιμένουν στις ίδιες μεθόδους. Τους πρώτους 9 μήνες του 2026, το 42% των περιπτώσεων, οι απατεώνες υποδίθηκαν τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΔΕ, αποσπώντας χρήματα από τα θύματα τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 90χρονης στα Γιαννιτσά. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι δράστες αρχικά τηλεφώνησαν στη γυναίκα και την απείλησαν, ζητώντας χρήματα και κοσμήματα. Λίγη ώρα αργότερα, άλλος δράστης παρουσιάστηκε στο τηλέφωνο ως αστυνομικός και την έπεισε ότι δήθεν θα τη βοηθούσε να συνεργαστεί με τις αρχές για τη σύλληψη των απατεώνων. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν σχεδόν 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Η αστυνομία ταυτοποίησε έναν άνδρα 61 ετών που παρέλαβε τα τιμαλφή. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την άφιξή του στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα είναι ένα μέρος στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μόνο ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη το πρωί με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ στις 7 το απόγευμα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες και κεντρικές λεωφόροι. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλά στην υγεία τους είναι και οι 30 επιβαίνοντες δεξαμενόπλοιου ελληνικής ιδιοκτησίας, το οποίο χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στο στενό του Ορμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται 11 Έλληνες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας. Στη Μαύρη Θάλασσα ένα από αυτά έχει βυθιστεί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων με στόχο τη νίκη, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας δώσει την πρόκριση στα τελικά του Euro κάτω των 21 ετών. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την Αργεντινή και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Λιονέλ Μέση θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Την Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουρά.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
1: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
0: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, ξεκινά αύριο η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Κοινωνιακού Έργου στις Υπεραστικές Γραμμές του Νομού Χίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπεριφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και μεσημέρι. Η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην οδό Λάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου Χίου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΒ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα Χίου. Με τρεις ψήφους κατά και δύο υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλήνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχία Βλεσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Εκτός των εκπαιδευτικών, τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα 3η 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Κάλεσμα του Νομαρχιακού Τμήματος Ισαδεδή σε σωματεία και φορείς να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρία σήμερα 3η 6.30 το απόγευμα στην είσοδο της Απλοταριάς για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπια στη χώρα μας. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χονίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Την 5η 8 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί φίλους και μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμίζης, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, έδωσε στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο της Χίου θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Όπως ενημερώνει η 96 αυτή, την 5η 8 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω Φανών, περιοχή Ολύμπων Χίου. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίου θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9μηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, που καταγράφει αύξηση 16% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομιλίου Πνευματικού Κέντρου, με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα Τρίτη. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως, με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή, και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία, Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα, ενώ η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους Μεστά και Λιμένα Μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμου περιοχής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Σήμερα το τρίτο μέρος της αφήγησης της ανθρώπινης διαδρομής του Πάνου Καρατσούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σίδηρου. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας θα συμμετέχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στη Βολισσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου θα βρίσκεται στο νησί μας 12 με 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 24 έως 92%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Είναι η κλιματική. κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ξεκινήσαμε την περαστική συγκοινωνία στην Νότια Αιγαίο με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Νίκτα. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν εκεί τα δρομολόγια. Πάμε να συνεχίσουμε πάλι για δρομολόγια λεωφορείων. Για τα μαθητικά θα μιλήσουμε για την συνέχεια και όχι μόνο λεωφορείων αλλά και άλλων μέσων μεταφοράς. Διότι σε όλη αυτή την ιστορία εμπλέκονται και τα ταξί. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον ειδικό σύμβουλο της περιφέρειας, τον κύριο Στέλιο Καμπούρη, για να δούμε τι έγινε στα πλαίσια της δεύτερης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνονταν τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης, μεταξύ των οποίων και η σύνδεση που αφορά στα σχολεία του Πυργίου, της Καλλιμασιάς, των Ενίτων, τα νηπιαγωγεία εδώ στην πόλη, το 7ο και το 11ο. Κύριε Καμπούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ψηλή, σε εσάς και στους φίλους ακροατές.
0: Για πείτε μας τώρα, έχουμε οριστικά αποτελέσματα, από πότε ξεκινούν και για ποια, και ποια σχολεία καλύπτονται από αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία?
1: Την Παρασκευή το μεσημέρι στις 3 η ώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δεύτερης πρόσκλησης που είχαμε για τα άγωνα δρομολόγια και την Δευτέρα προχωρήσαμε στην αποσφράγηση των προσφορών προκειμένου να δούμε πόσοι πήραν μέρος και, ποια, και για ποια δρομολόγια έδωσαν προσφορά. Από τα στοιχεία τα οποία είχαμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΥΒΙΣ, φάνηκε ότι είχαμε 9 συμμετέχοντες σε αυτή τη δεύτερη πρόσκληση, οι οποίοι με την προσφορά τους καλύπτουν το σύνολο των δρομολογίων που είναι σε εκκρεμότητα από την πρώτη πρόσκληση ως άγωνα, με εξαίρεση 3 δρομολόγια. Το ένα αφορούσε μια μετακίνηση στην Καλλιμασιά που όμως εσκεμμένα δεν δόθηκε διότι αυτό το δρομολόγιο θα καταργηθεί διότι δεν υπάρχει πλέον μαθητή για μεταφορά. Mm. Και ουσιαστικά τα μόνα 2 δρομολόγια από τα 31 που έμειναν συνεχίζουν να είναι άγωνα είναι τα 2 δρομολόγια της επιστροφής από το Λοήμερο Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όπου για αυτά τα 2 δρομολόγια δεν έδωσε κανένας προφορά. Επί της ουσίας λοιπόν η δεύτερη πρόσκληση έρχεται να καλύψει θα έλεγα στο κοντά στο 100% των αναγκών που χρειάζονται να ικανοποιηθούν προκειμένου το σύνολο των μαθητών της ΧΙΟΥ να μετακινούνται από την οικία τους προς το σχολείο.
0: Για αυτό που είπατε για το Ολοήμερο των Θημιανών, προς ποιες περιοχές είναι αυτά τα δρομολόγια?
1: Είναι 2 δρομολόγια. Αναφέρεται το ένα στην επιστροφή, όπως σας είπα, στις 3 η ώρα από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών προς Αγία Ερμιώνη Καρφά Λευκονιά Καντάρι είναι το ένα και αναφερόμαστε για 6 παιδιά, και το άλλο από το Σχολείο των Θημιανών προς Βάγια Νεχώρη, άλλα 6 παιδιά, με ώρα αποχώρηση από το σχολείο 3 η ώρα το μεσημέρι. Ναι.
0: Το πρωί θα περνάει κανονικά το λεωφορείο
1: ή το όχημα να τα παίρνει? Κανονικά με τα δρομολόγια
0: το,
1: που
0: το μεσημέρι υπάρχει το σχολείο. Πρόβλημα.
1: Είναι
0: το...
1: μόνο η αποχώρησή του το μεσημέρι. Είχαμε λύσει με την διευθύντρια γιατί για πρώτη φορά ζητήσαν αυτά τα 2 δρομολόγια, δεν υπήρχαν ξανά. Mm-hmm. Και μάλιστα η ίδια μου είπε ότι εντάξει, τα ζητήσαμε γιατί μας είπαν ότι δικαιούνται μεταφοράς και του Ολοήμερου, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Εμάς το πρόβλημά μας είναι αυτό, αυτό και αυτό, πράγμα που είχε λυθεί. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που υπάρχει αίτημα για τη μεταφορά αυτών των 6 και 6 παιδιών προς τις 2 κατευθύνσεις που σας είπα από το σχολείο των Θημιανών στις 3 η ώρα το μεσημέρι, θα δούμε αν το επαναπροκηρύξουμε, που το βλέπω πολύ δύσκολο να βρεθεί ανάδοχος, και να εξηγήσω γιατί. Είναι μια μικρή χιλιομετρική απόσταση με ένα μικρό ποσό αμοιβής, να το πω έτσι απλά. Αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα θα φύγει ένα ταξί από τη Χίο να πάει στα Θημιανά και να μην πληρώνεται αυτά τα κενά χιλιόμετρα για να πληρωθεί για τα 2-3 χιλιόμετρα που είναι η εσωτερική αυτή διαδρομή. Ωστόσο εμείς ως περιφέρεια θα εξετάσουμε το σύνολο των παραμέτρων που μας δίνει το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για αυτά τα 2 δρομολόγια τα οποία έχουν μείνει.
0: Η έσχατη λύση είναι η αποζημίωση των γονέων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι, παραμένει δικαίωμά τους, δηλαδή αν δουν ότι δεν γίνεται κάτι άλλο μπορούν να διεκδικήσουν ένα ποσό για να μεταφέρουν ήδη τα παιδιά.
1: Ακριβώς, καταθέτουν αίτημα και πλέον αποζημιώνονται με το περιβόητο ποσό που όλοι έχουν μάθει, το 0,35 λεπτά ένα χιλιόμετρο.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Από πότε, μόνο πείτε μου, από πότε ξεκινούν τώρα τα δρομολόγια αυτά?
1: Εμείς τη Δευτέρα προχωρήσαμε στην αποσφράγηση των προσφορών και ελέγξαμε τις εγγυητικές. Σήμερα η Επιτροπή ελέγχει τους οικονομικούς και τεχνικούς όρους των συμμετοχόντων.
0: Ναι.
1: Θα συνταχθεί το πρακτικό, πρέπει να περάσει από την Περιφερειακή Επιτροπή. Για να μην σας τα λέω λεπτομερέστατα, η εκτίμησή μου είναι ότι αν όχι τέλος της εβδομάδας, τις δύο πρώτες μέρες της άλλης τα παιδιά θα μετακινούνται πλέον κανονικά στο σύνολο των δρομολογίων που έχει το νησί μας.
0: Ωραία, οι γονείς θα ενημερωθούν προφανώς από τις διευθύνσεις των σχολείων, έτσι?
1: Οι γονείς ενημερώνονται από τους διευθυντές και τις διευθύντρες των σχολείων μας, βέβαια.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλημέρα, καλά κύριε Ψήφι. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε στη διαφημίση και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πως η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πως λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
7: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα έχουμε την επόμενη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Σωματείου Πρόοδος της Καλλιμασιάς. Διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Γεώργιος Σταγκούλης και το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καλλιμασιάς Χίο. Και κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας. Πρόκειται για τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος θα αναπτύξει ζητήματα που αφορούν την ασφαλή και υπεύθυνη παρουσία μας στο διαδίκτυο, τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να θωρακίσουμε την καθημερινή ψηφιακή μας δραστηριότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μαθητές, εκπαιδευτικοί και κάθε ενδιαφερόμενος θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ενημερωθούν από έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση και εμπειρία στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, αλλά και να συνομιλήσουν με τον κύριο Μπλέτσα και να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα να γίνουν και άλλες δράσεις με την παρουσία του και εκτός ωραίων Καλλιμασιάς. Ας πούμε ότι είναι η αρχή και θα υπάρχει και συνέχεια. Ας κρατήσουμε αυτό. Γιατί είναι από τα θέματα τα πολύ σοβαρά της σημερινής πια ζωής και της καθημερινότητάς μας. Και αυτή η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, των κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, καθιστούν αναγκαία να υπάρχει μια ψηφιακή επίγνωση, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου της περιφέρειας, και υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά και κουλτούρα πρόληψης και ασφάλειας. Έτσι, διότι μπορούμε να πέσουμε σε παγίδες πάρα πολύ εύκολα. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχει και τα καλά της και τα αρνητικά της.

0: πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο συζητήθηκε, έγινε μια ενημέρωση στα πλαίσια της σημερινής συνεδρίας της Δημοτικής Επιτροπής, μετά από ερώτημα που έθεσε ο Βασίλης Ομεριαγκός, ο Δημοτικός Σύμβουλος, στον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Μαλαφή, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Βόρειο Αιγαίο. Ο κύριος Μαλαφής τον ενημέρωσε για το πού ακριβώς βρισκόμαστε, αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τις μονάδες που είναι σε εξέλιξη αλλά και που πρέπει να γίνουν ώστε να επεκταθεί η ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών και να σταματήσουμε να πληρώνουμε όλα αυτά που καλούμαστε να πληρώσουμε σήμερα και που θα γίνουν πολλαπλάσια αν δεν προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα τα επόμενα χρόνια στα πλαίσια της λογικής ορυπαίνων να πληρώνει. Οπότε είχαμε τις απαντήσεις Μαλαφής στον κύριο Μυριαγκό, τις απαντήσεις του Δημάρχου και για την μονάδα ανάκτησης απορριμμάτων και για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Μπορούμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τη συζήτηση που έγινε σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα σέρνεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια επειδή δεν μπορεί να τηρήσει τις υποχρεώσεις της με αποτέλεσμα τι σχέση έχει με εμάς. Θα το καταλάβετε.
2: Έχει με όλους.
1: Ναι. Έχει τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα επειδή δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ποια πρέπει να γίνουν? Είναι η αποκομιδή των αποβλήτων, η επεξεργασία τους, η ανακύκλωση, ο χώρος υγειονομικής ταφής και μια σειρά από διαδικασίες. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω και έχει άμεση σχέση με εμάς είναι το εξής. Επειδή το τέλος ταφής ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο και θα το δούμε στα ανταποδοτικά πώς και τι γίνεται, εμείς και είστε και πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής σε όλη αυτή την αλυσίδα που προανέφερα και τι υπολείπεται να γίνει το σώστε και σώστε να γίνεται η δουλειά και γνωρίζουμε ότι το τέλος ταφής εξαρτάται από τους τόνους των σκουπιδίων που θάγονται. Όσο πιο λίγοι θάγονται, τόσο λιγότερο είναι το τέλος ταφής και τόσο λιγότερο επιβαρύνονται οι δημότες ισχύου. Αν έχετε κάτι από αυτού και σαν πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ να πείτε, ενδιαφέρει όλη την κοινωνία.
2: Λοιπόν, θα το πω πάρα πολύ σύντομα γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και είναι πολύ δύσκολη μέρα. Λοιπόν, εμείς προχωράμε και τελειώνουμε τη ΜΕΑ Αλίαν Συντόμως σε πολύ λίγους μήνες. Τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία για να ανατεθεί η μελέτη για τη μονάδα απόκτησης απορριμμάτων, δηλαδή από τα απορρίμματα από τα απορρίμματα να το λέω για να από τα απορρίμματα να παίρνεις τα ανακυκλώσιμα που υπολογίζεται γύρω στο 20%. Το ίδιο υπάρχει και στη Σάμμο και στη Μυτιλίνη. Έχουμε ψηφίσει το ΣΔΙΤ για τη Σάμμο και τη Μυτιλίνη και προχωράνε οι διαδικασίες για να γίνει ο διαγωνισμός. Και συγχρόνως έχει ψηφιστεί και έχει εγκριθεί και από την Υπουργική Επιτροπή το ληστικό σχέδιο που θα είναι αυτό που θα αγοράσει όλα τα δομικά στοιχεία και τα οχήματα και τους κάδους και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, που έχει σχέση με τα βιοαπόμπτητα και με όλα τα ανακυκλώσιμα. Εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση εννοείται από τα υπόλοιπα νησιά και εννοείται ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα τελειώσουμε πολύ συντόμως και οι πρώτοι που θα πληρώνουμε όπως θα είμαστε. Όχι ότι δεν θα πληρώνουν οι άλλοι, ίσα ίσα που οι άλλοι έχουν την επαφή των προστήμων. Απλά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που ουσιαστικά όλοι πρέπει να πληρώνουν. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Αλλά πρέπει περιβαλλοντολογικά να γίνει αυτό. Αυτό έχουμε ψηφίσει σαν χώρα, αυτή τη συμφωνία έχουμε κάνει και αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε. Όποιος δεν το υποστηρίξει θα παίρνει τα πρόστιμα που τα πρόστιμα μετά θα μετακυλίονται στον Δήμο, στον πολίτη. Εφόσον δεν φτάσεις στο αποτέλεσμα που έχεις συμπογράψει ότι θα γίνει.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, αυτά και για τη διαχείριση των απορριμμάτων και για το ζητούμενο που είναι να έχουμε περισσότερα ανακυκλώσιμα από εκείνα που καταλήγουν τελικά για ταφή στον χυτά. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας έρχεται μέσα από μια καταγγελία της Πασπουδαστικής και αφορά

αποτέλεσμα να μην χωράνε και δεκάδες από αυτούς να αναγκάζονται είτε να είναι όρθιοι είτε να αποχωρήσουν από το μάθημα. Τελικά λέει το μάθημα των Αγγλικών Α, που είναι στην διδασκαλία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε με δεκάδες φοιτητές να είναι στιβαγμένοι όρθιοι για πάνω από μια μισή ώρα. Ενώ τα μαθήματα των μαθηματικών του Τμήματος Ναυτιλίας και του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας ακυρώθηκαν παρά τις πιέσεις των εκλεγμένων με την πασπουδαστική, ώστε να βρεθεί μια λύση. Είναι αποκαλυπτικό, σημειώνει η συγκεκριμένη παράταξη των φοιτητών, το γεγονός ότι οι φοιτητές αντικρίζουν κυριολεκτικά με το καλημέρα την έλλειψη υποδομών και καταγγέλουν τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και της διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν. Και καλούν φοιτητές και φοιτήτριες να μην αποδεχθούν αυτή την κατάσταση και να απαιτήσουν εδώ και τώρα λύση, οργανώνοντας τον αγώνα κόντρα στην πολιτική, όπως αναφέρει η πασπουδαστική, που θέλει να τους πετάξει από τις σπουδές τους κόντρα στην πολιτική που βρίσκεται σε εκατομμύρια για τους πολέμους και τα κέρδη των αφεντικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και θεωρεί τις ζωές των φοιτητών κόστος.

0: Διαφημίσια σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με τους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς, 12 λεπτά πριν τη μία, και μαζί μας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Ομεριαγκός. Σήμερα είχαμε μία έτσι φορτισμένη κατάσταση στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Αφορμή ήταν μία παρέμβαση του κυρίου Ομεριαγκού. Θα μας την εξηγήσει αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομεριαγκέ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ως γνωστόν, το γήπεδο των Ενίτων δεν λειτουργεί, έτσι, είναι κλειστό.
1: Δεν λειτουργεί τώρα εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Ναι. Είναι όμως ένας χώρος που από ό,τι φαίνεται, με βάση τα όσα είπατε και στη Δημοτική Επιτροπή, είναι προσβάσιμος και κυρίως είναι προσβάσιμος από τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Κάθε απόγευμα είναι γεμάτα από παιδάκια και παίζουν εκεί, όπως όλα τα παιδιά σε όλα τα χωριά παίζουν στις πλατείες, στα γήπεδα που βρουν ανοιχτούς χώρους για να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες.
0: Δεν έχει κλειστεί αυτός ο χώρος. Είναι δημοτικό καταρχάς το γήπεδο, έτσι.
1: Το γήπεδο είναι δημοτικό. Το τραγικό είναι ότι είναι προσβάσιμο, όπως σας είπα. Παίζουν τώρα πάρα πολύ καιρό τα παιδιά μέσα και καλά κάνουν και παίζουν. Η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά ποιο είναι το άσχημο? Ότι έχει δύο πύλας τα οποία δίνουν ρεύμα στους προβολείς του γήπεδου. Είναι ορθάνυχτη, να, με το ηλεκτρικό ρεύμα ζωντανό. Ένα παιδάκι τώρα που θα πάει μπάλα και κοντά στα πύλα ή ανυποψίας θα βάλει το χεράκι του μέσα, θα γίνει κάρβουνο την ίδια ώρα.
0: Εσείς...
1: Και ενώ συζητούσαμε για άλλα πράγματα σήμερα στη Δημοτική Επιτροπή, ευγενικά το είπα, και αντί να μου πει ευχαριστώ που μας ενημερώνεις, επιτέθηκε κιόλας...
0: Για το Δήμαρχο λέτε.
1: Για το Δήμαρχο λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε το λόγο γιατί είμαι φορτισμένος, επειδή πριν μέρες σκοτώθηκε ένα 16χρονο παιδί μέσα στον αγωνιστικό χώρο στη Θάσο από παραλήψεις που υπήρχαν για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Αντί λοιπόν αυτό να μας γίνει παράδειγμα και να έχουμε ορθάνει τα μάτια μας να τρέξουμε να προλάβουμε να μην συμβεί κάποιο αντίστοιχο κακό, υπάρχουν δύο πύλαρες ανοιχτά τα οποία ηλεκτροδοτούνται και τα παιδιά δίπλα παίζουν ποδόσφαιρο. Εάν αυτό δεν είναι ανευθυνότητα, τι είναι?
0: Εσείς από τη δική σας την πλευρά το είπατε σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή στο Δήμαρχο. Παράλληλα το έχετε επισημάνει και στη Διεύθυνση Αθλητισμού ή στον Αντιδήμαρχο?
1: Α. Το έχω επισημάνει και πριν από 2-3 μέρες στην υπηρεσία.
0: Στη Διεύθυνση πάλι Αθλητισμού ξαναλέω, δηλαδή.
1: Ναι, να. Πάλι το ξαναλέω ευγενικά και τηλεφωνικά για να μην πω στη διαδικασία των εγγράφων και των καταγγελιών. Αλλά βλέπω ότι δεν καταλαβαίνουν.
0: Άρα λοιπόν εσείς θα κάνετε και κάποια επόμενη κίνηση, θα το κάνετε και εγγράφος?
1: Εγώ περιμένω αυτή τη στιγμή να το κλείσουν, έπρεπε να το έχουν κλείσει από την ώρα που το είπα.
0: Να
1: πάνε εκεί να βάλουν ένα λουκέτο, να ασφαλίσουν το γήπεδο, να ασφαλίσουν τα πύλας, να μην σκοτωθεί κανένα παιδί. Τι άλλο να κάνουμε πια? Είναι εγκαταλελειμμένα και τα επισημαίνεις και αντί να σου πούνε ευχαριστούμε, πηγαίνουν και από πάνω.
0: Το γήπεδο των Ενίτων έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Θυμάμαι στις τελευταίες, έχουν περάσει 2 χρόνια τώρα, 2,5 χρόνια είναι στη Δημοτική Αρχή, νομίζω ο κύριος Μαλαφής, που είχαμε τις καταστροφές εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο...
0: Δεν χρησιμοποιείται, δεν έχετε κάποια εικόνα για το τι γίνεται από εκεί και πέρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Καλό είναι να τα πούνε εκείνοι τι έχουν κάνει και πότε το γήπεδο θα λειτουργήσει. Ήτανε το Στολίδι και το Καμάρι των Ενίτων με μια ομάδα που πρωταγωνιστούσε και ήταν πρωταθλήματα στοιχείο και είναι τώρα 2,5-3 χρόνια το γήπεδο της κλειστό. Πρέπει να υπάρξει μια υπεύθυνη ενημέρωση αναλυτικά το τι έχει γίνει, το τι πρόκειται να γίνει και το πότε θα λειτουργήσει. Αντί να γίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς λένε άλλα ντάλλον.
0: Μάλιστα. Άλλους χώρους για να παίξουν τα παιδιά εκεί έχουν?
1: Κοιτάξτε, είναι η πλατεία που παίζουν. Ναι. Δεν έχουν χώρους να παίξουν. Δηλαδή για να παίξουν ποδόσφαιρο ή από τα παιδιά που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, 12, 14, 15 χρόνων, δεν έχουν. Το γήπεδο ήταν εκεί πέρα που παίζανε και το δημοτικό, η αυλή του δημοτικού σχολείου είναι ίδια. Που μπορούν να παίξουν εκεί τα παιδιά μπάσκετ. Αλλά δεν είναι το που μπορούν να παίξουν. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι μπροστά στα μάτια τους. Είναι τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα και δεν μιλάει κανένα.
0: Μάλιστα. Ωραία, εμείς κρατάμε την επισήμανση και θα ενημερώσουμε και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Θα ενημερώσετε αν αλλάξει κάτι σε αυτά τα δεδομένα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επανέλθουμε για δυσάρεστο λόγο.
1: Ελπίζουμε ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα, να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Και εκεί το ατύχημα θα είναι ακαρίο. Δυστυχώς είναι η προβολή, ηλεκτροδοτούνται μέσα από αυτά τα κουτιά.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε στην σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής, το οποίο βέβαια θα το παρουσιάσουμε και πιο αναλυτικά στο επόμενο διάστημα.

0: Ναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε τώρα, θα το ακούσουμε όμως. Μπορούμε να το ακούσουμε τώρα. Αφορά στη δημιουργία αυτών των πάρκων τσέπης. Είναι πάρκα αναψυχής μέσα στην πόλη. Μιλάμε για παρεμβάσεις οι οποίες αγγίζουν σχεδόν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Την παρουσίαση έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Παπαδελίδας, στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και μπορούμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, θυμάστε τον Ιούνιο είχαμε μιλήσει για την πρόταση που είχαμε κάνει στα ΒΑΑ, γιατί αυτό είναι πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης για τα πάρκα αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χίου. Όπως βλέπετε, ευωδόθηκε αυτή η πρότασή μας και εγκρίθηκε. Αυτό το έργο, όπως ξέρετε, αφορά αναπλάσεις σε περιοχές όπως στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό, στην Αγία Κατερίνη, στην Πολυτεχνείου, στη Λάδη, στον Άγιο Ισίδωρο. Θέλω μόνο να πω ότι επειδή όντως η περιοχή, στην περιοχή Λάδη του Φλουρίου, όλος ο ευρύτερος χώρος εκεί θα γίνει ένα μεγάλο πάρκο αναψυχής και θα έρθουμε να το συνδέσουμε με το κτίριο της Λάδης, θα γίνει δηλαδή ένας εντελώς διαμορφωμένος χώρος, όπως ξέρετε. Επειδή ίσως μας ρωτήσετε κάποια στιγμή ότι καθυστερεί η μελέτη της Ελλάδης ένα πρόγραμμα ενταγμένο στο Τρίτσις με ποσό 600.000 ευρώ, τη μελέτη αυτή την κάνει ο κύριος Κίζης. Αυτή θέλω να σας πω ότι αυτή τη μελέτη την επιβλέπει ο κύριος Βεγιανίτης. Είναι εδώ και πολύ καιρό και περιμένουμε την τελική έγκριση από την αρχαιολογία και θα είναι πάρα πολύ καλό μόλις έχουμε την πρώτη έγκριση από την αρχαιολογία να σας δείξουμε και τη μελέτη της Ελλάδης, γιατί όπως βλέπετε θέλουμε να διαμορφώσουμε ενιαία το χώρο. Και είναι ευκαιρία τώρα που έχουμε αυτόν τον αρχιτέκτονα, γιατί σε πολύ λίγο χρόνο θα συνταξιοδοτηθεί, να έχουμε αυτές τις προτάσεις και τις τελικές εγκρίσεις από την αρχαιολογία, να σας τα φέρουμε ενώπιον σας, γιατί όντως με αυτά τα έργα τα πάρκα αναψυχής θα αλλάξουν πολλές γειτονιές, θα αλλάξει και το κέντρο της Χίου. Φανταστείτε ότι μετά έρχονται τα πεζοδρόμια, έρχονται αναπλάσεις, είναι δηλαδή μεγάλα έργα, γι' αυτό θέλουμε να σας έχουμε και την κοινή γνώμη, γιατί πολλοί μας ρωτάνε για αυτά τα πάρκα αναψυχής, όλες οι γειτονιές μας ρωτάνε πού θα γίνουν, τι θα γίνουν, τι θα δούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία, όπως είπε ο Δήμαρχος, θα βγάλουμε το φάκελο διακήρυξης της μελέτης, μετά ακολουθεί η Επιτροπή Συγκρότησης, η οποία θα αξιολογήσει τους μελετητές. Μόλις παραλάβουμε τις μελέτες, ξεκινάει ο αγώνας για τη δημοπράτηση αυτών των έργων.

0: Σύμφωνα με τον κύριο Πατελίδα, σε έναν χρόνο από τώρα θα έχουμε τις πρώτες δημοπρατήσεις για κάποια από τα πάρκα αναψυχής. Υπήρξε, ακολούθησε και συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Να ακούσουμε την παρέμβαση Μυριαγκού.
1: Ποιοι εδώ, δεν το καταλαβαίνετε. Και δεν το ξέρουν ότι θα γίνει αυτό το έργο. Και για να γίνει αυτό το έργο ήμουν νιός και γέρας. Να μην αναφέρω παραδείγματα, γιατί περνάμε μετά στο στάδιο που δεν μας πιστεύει κανένας. Είπατε για τη Λάδης, να πω εγώ για το ΡΕΞ, να πω για το Α, για το Β, για το Γ. Είναι έργα που έχουν ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια και τα συζητάμε για να γίνουν. Και μακάρι να γίνουν. Καλό θα είναι σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται, και εγώ χαίρομαι όταν ακούω ότι εντάσσονται, ξεκινήσανε, θα δημοπρατηθούν. Είπατε μάνι, ένα μισή χρόνο έκανε τώρα η διαδικασία για να μαζέψετε τα στοιχεία, τα ΚΑΕ και όλα αυτά για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο. Καλό θα είναι σε κάθε έργο, ας το κάνουν όλοι, να λένε και πότε θα προχωρήσει και πότε θα τελειώσει. Για να μπορέσει να μας πιστεύει και ο κόσμος.
2: Διότι αν δεν μπορεί να το πει, Βασίλη, όταν έχει δημοπρατηθεί.
1: Ναι, Δημαρχέ.
2: Μέχρι να δημοπρατηθεί, μέχρι να πάρεις και την τελευταία αδειοδότηση, που είναι μια αδειοδότηση, μπορεί να σου κάνει 8 μήνες.
1: Συμφωνώ και τα ξέρω. Λέω όμως το εξής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη θέση ευθύνης, όπως είναι ο αντιδήμαρχος, υπολογίζει και περίπου κάποια πράγματα. Άλλο να πούμε θα γίνει ένα έργο τώρα, το αναφέρουμε, και θα γίνει το 2035, και άλλο να περιγράψει αυτό το οποίο λέμε, και αν προκύψει κάποιο
2: πόδιο, μπορούμε ότι θα έχουν δημοπρατηθεί όλα πριν τις εκλογές. Δεν σας είπα ότι θα δημοπρατήσουμε 130 εκατομμύρια συν.
1: Δήμαρχε, γι' αυτό και προσπαθούμε να πιάσουμε θέση για να βάλουμε μαζί σου. Αλλά,
2: αυτό δουλεύουμε.
1: Αλλά καλό είναι αυτό που λέω, κύριε Αντιδήμαρχε, να μπορέσουμε να το δίνουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Έχει την αξία του και θα μας αντιμετωπίζουν ανάλογα. Διότι το να ανακοινώνουμε και να περιγράφουμε πράγματα τα οποία είναι στο απότερο μέρος, νομίζω ότι μειώνει.
2: Πάντως εμείς δεν ανακοινώνουμε. Δεν ανακοινώνουμε πράγματα που είναι στο απότερο μέρος. Εμείς αυτή τη στιγμή ανακοινώνουμε ότι εντάχθηκε το έργο με τα υποέργα του και αυτή τη στιγμή κάνουμε την αποδοχή όλων αυτών των όρων για να προχωρήσει η διαδικασία, να προκηρυχθεί η μελέτη και να γίνει μετά το έργο. Αν δεν γίνει μελέτη δεν μπορεί να γίνει το έργο. Κάποια άλλα θα δείτε ότι θα γίνουν μόνο δημοπρατήσεις, γιατί τις μελέτες τις έχουμε κάνει. Επόμενες εντάξεις που θα δείτε, λίγα συντόμως. Και βεβαίως θα δείτε και για πρώτη φορά να γίνεται παιδική χαρά για ΑΜΕΑ, που είναι και ίσως από τις ελάχιστες στη χώρα μας.
3: Να πούμε ότι για αυτή την παιδική χαρά το χώρο αναψυχής ΑΜΕΑ δεν θα είναι...
0: Ακούμε τον Αργύρη Γιαμά.
3: Θα έχει πρόσβαση και οποιοδήποτε σε όλοι οι πολίτες του Δημουχείου σε αυτό το χώρο, απλά επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος χώρος μετά από την παραχώρηση και από την Ιερά Μητρόπολη που της ανήκει διευθυνσιακά ο χώρος, για να είναι πιο εύκολο και για χρήση από την δομή ΑΜΕΑ και από όλο τον κόσμο του σχήματος. Επίσης, η μελέτη αυτού του πάρκου αναψυχής ετοιμάστηκε από το Δημοχείο. Ήταν έτοιμη από πριν για να είναι όσο πιο όρημη και να περάσει στα συγκεκριμένα έργα.
2: Ωραία, ομόφωνα, θέμα 13.
0: Λοιπόν, αυτά και για τα πάρκα αναψυχής και για την παιδική χαρά των ατόμων με αναπηρία που έχει και έτοιμη μελέτη, όπως ακούσαμε να λέει ο αντιδήμαρχος ο Αργύρης ο Γιαμάς, και θα γίνει εκεί που είναι το ΚΘΑΠ ΜΕΑ. Είναι μια καλή είδηση αυτή και ελπίζουμε να τη δούμε και σύντομα να υλοποιείται έτσι όπως πρέπει. Στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας.
4: Είναι η κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
8: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 6 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Μετά από 421 ημέρες από την πάυση των δρομολογίων στα χωριά, επιτέλους από αύριο ξεκινά η προσωρινή εξυπηρέτηση των χωριών της Νότιας Χίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνο Μουτζούρη της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εκτέλεσης Έκτακτου Συγκοινωνιακού έργου στις υπεραστικές γραμμές του νομού Χίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, θα εκτελούνται δύο δρομολόγια, πρωί και μεσημέρι. Η σύμβαση που υπεγράφει με ανάδοχο την εταιρεία Canaris Tours και όπως προαναφέρθηκε αφορά το διάστημα από 7 Οκτωβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2026, ανέρχεται στα 32.685 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφετηρία στην πόλη της Χίου θα είναι στην Οδολάδης, όπου ήταν και η αφετηρία για το υπεραστικό κτέλ. Σε ένα άλλο πλαίσιο μπαίνει το νοσοκομιακό μενού στο Σκυλίτσιο, το οποίο μετά τη χορηγία της Μεντιτέρα, την πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου και την καθοριστική συνδρομή του βραβευμένου Ευρωπαίου ΣΕΦ για το 2025 Ιάκωβου Απέργη και της ομάδας που τον πλαισιώνει, θα περιλαμβάνει συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με μαστίχα χείου. Ο ΣΕΦ Ιάκωβος Απέργης, που έχει γράψει και το βιβλίο Συνταγολόγιο με υπότιτλο Μαγειρική και Υγεία και έχει στο ενεργητικό του μεταξύ πολλών άλλων μια πολυετή παρουσία στις κουζίνες του Τζάνιου Νοσοκομείου, αλλάζοντας την αντίληψη που υπήρχε για το νοσοκομιακό φαγητό, μίλησε στο Ράδιο Αλήθεια για τη συνεργασία του με το Νοσοκομείο Χίου και τη θυγατρική εταιρεία της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών Χίου. Όπως εξήγησε, η Μεντιτέρα θα δίνει δωρεάν τις ποσότητες που θα χρειαστούν για το μενού στο Σκυλίτσιο. Όπως είπε, δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για έναν μάγειρα από τις καλές πρώτες ύλες, σημειώνοντας ότι το μενού που θα φτιαχτεί δεν θα είναι για ένα μήνα, αφού θα συνεχιστεί η διάθεση του προϊόντος από τη Μεντιτέρα. Στο ερώτημα κόστος και νοσοκομιακό μενού, ο ΣΕΦ ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας ότι όπως γίνεται η αγορά ενός αναγκαίου μηχανήματος ή κάποιων φαρμάκων, έτσι και η τροφή πρέπει να καλυφθεί έτσι όπως χρειάζεται να γίνει για το σώμα και την ψυχή του ασθενούς. Εκτίμησε τέλος ότι με πιλότο το νοσοκομείο της Χίου, στο άμεσο μέλλον το μενού με μαστίχα θα μπορέσει να επικοινωνηθεί και σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Με 3 ψήφους κατά και 2 υπέρ στη χθεσινή συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, απορρίφθηκε η εισήγηση της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλυσίδου, που ζητούσε την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη με την κατάθεση μιας πολυσέλιδης αναφοράς. Συνεπώς, ο Τάσος Κουτσοδόντης παραμένει κανονικά στη θέση του. Εκτός των εκπαιδευτικών τώρα και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Χίου διαμαρτύρεται με επιστολή της για τη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας στα δημοτικά σχολεία της Χίου, σημειώνοντας σχετικά. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, περισσότεροι από 100 μαθητές επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα να διδαχθούν τη γερμανική γλώσσα. Ωστόσο, λόγω της μη έγκαιρης κάλυψης των θέσεων και της έλλειψης διάθεσης εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι μαθητές αυτοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρεωτική αλλαγή της επιλογής τους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται, ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται και τα μέτωπα ενοποιούνται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμη να υποδεχθεί με κόκκινο χαλί το γεράκι του πολέμου, Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρουμπιό. Καλεί τα σωματεία να συμμετέχουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας σήμερα, 3η 6.30 το απόγευμα, στην είσοδο της Απλοταριάς. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, το Σωματείο Συνταξίου Χωνίκα και ο Σύλλογος Γυναικών Χίου καλούν σε συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση σήμερα, 3η 6 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους, Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία κρίθηκαν ένοχοι οι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου το συντονιστικό γραφείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καλεί τους φίλους και τα μέλη του κόμματος σε μια πρώτη συνάντηση. Επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα αναγορευτεί ο συμπατριώτης μας αστροφυσικός ακαδημαϊκός Σταμάτης Κρυμιζής, ομότιμος επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής. Η τελετή θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτηρίου διοίκησης στην Πολυτεχνείου Πόλη Ζωγράφου. Την πληροφορία, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι θα ολοκληρωθούν νωρίτερα από το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που είχε δοθεί η εργασία σε επέκταση του διαδρόμου στο αεροδρόμιο, παρουσίασε σε συνέντευξή του στην αλήθεια ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού Κώστας Μούνδρος, σημειώνοντας ότι μέχρι το Πάσχα, αν επαληθευτούν τα όσα του έχουν μεταφερθεί, το αεροδρόμιο του Σχοιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διάδρομο μήκους 1.500 μέτρων και από το Μάιο του 2027 θα αυξηθεί στα 1.800 μέτρα. Εμείς αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερο καλοκαίρι με αυτόν τον μικρό διάδρομο, τόνισε ο κ. Μούνδρος, προβλέποντας ότι ο χειμώνας που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροπορικών συγκοινωνιών στο νησί μας. Την εκτίμηση ότι το 2026 οι αφιχθέντες Τούρκοι τουρίστες στη Χίο θα φτάσουν στους 150.000 έκανε ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος μετά την παρουσίαση των στοιχείων του 9 μήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου που καταγράφει αύξηση κατά 16% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025. Όπως ενημερώνει η 96 ΑΘΤΕ την 5η 8 Οκτωβρίου από τις 8.30 το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί άσκηση με τη συμμετοχή τροχοφόρων οχημάτων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στο πεδίο ασκήσεων κάτω φανών περιοχή Ολυμπών. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και τις ώρες απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή προσέγγιση ατόμων, ζώων και οχημάτων προς αποφυγή ατυχήματος. Την 3η 13 Οκτωβρίου ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου με τις εγγραφές να ξεκινούν σήμερα 3η 6 Οκτωβρίου. Φέτος θα λειτουργήσουν τα εργαστήρια κεραμικής για παιδιά, γεωγραφίας, βιβλιοδεσίας, παραδοσιακής κατεργασίας πέτρας και βοτσαλωτού, τμήματα ελληνικών παραδοσιακών χωρών, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, μαθήματα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με δυνατότητα εκμάθησης λαούτι, ούτι, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν. Παράλληλα θα υπάρχουν και τμήματα θεάτρου για ανήλικους και ενήλικους. Το κόστος είναι στα 100 ευρώ ετησίως με τα 50 να καταβάλλονται με την εγγραφή και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ομηρίου. Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής διαμορφώνεται ως εξής. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, Κεντρική Υπηρεσία Αναγνωστήριο Μουσείο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, το Δανειστικό Τμήμα. Η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή κάθε Σάββατο. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Οδός Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Θολό Ποτάμι με την υποστήριξη του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου. Η διαδρομή του Πάνου Καρασούλη που τα πολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια πέρασε διαπυρός και σιδήρου συνεχίζεται με το τρίτο μέρος της αφήγησής του. Μία διαδρομή που έχει καταγραφεί στο βιβλίο του για τη συμμαχική αποστολή και την εθνική αντίσταση ως ασυρματιστής του Ιάσονα Καλαμπόκα. Όπως και στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη 7 το απόγευμα, 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη η δράση της Αντάρτικης Ομάδας υπό τον Ιάσονα Καλαμπόκα και η απελευθέρωση. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές στις ακαδημίες, τι κινήτρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου, το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Χίου θα συμμετάσχει σε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και την προσβασιμότητα σε αυτές. Η βιωματική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Υγεία για Όλους πραγματοποιεί διήμερη δράση στην Πολυσσό με εθελοντές γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, επιστημονικούς και υγειονομικούς φορείς. Διακεκριμένοι επιστήμονες θα βρεθούν κοντά στους κατοίκους και θα μιλήσουν, ενώ παράλληλα στις 9 και 10 του μήνα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολυσσού θα πραγματοποιηθεί οργανωμένη ιατρική παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αμανής. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος θα βρίσκεται στη Χίο από τις 12 έως και τις 23 Οκτωβρίου με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας Οδυσσέας με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα ενδοσχολική βία και εκφοβισμός για μαθητές, μαθήτρες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς. Φορείς και σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί η ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τροφίμων με την ονομασία ημέρα Άρτου, 96 αυτέ γνωστοποίησε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, στην πόλη της Χίου, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα γίνει η παρουσίαση της ιστορίας της αρτοποίησης των στρατό Ξηράς και θα διατεθούν στο κοινό αρτοσκευάσματα παρασκευασμένα από τα κινητά στρατιωτικά αρτοποιία εκστρατείας της 96 αυτέ. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη της σημασίας του άρτου ως βασικού αγαθού για τη διατροφή του ανθρώπου, της αξίας των Δημητριακών και της Γεωργίας. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου επιστρέφει στο Ομίριο για την πρώτη προβολή της νέας σεζόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30 το βράδυ με την ανατρεπτική κομμωδία «Η Μεγάλη Σφαγή των Δεύτερων Καπί Αλίμου», μια κομμωδία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία Θανάσιου Τόμη Σκλάβου. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στο παλιό σχολείο στον Εγρηγόρο, θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Οι συμμετέχοντες θα κατέβουν ένα από τα πρώτα μονοπάτια που ανοίχτηκαν στη Χίο, μια εύκολη διαδρομή σε ένα μονοπάτι που περνά μέσα από το ιδιαίτερο τοπίο της Χίου, ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Η πεζοπορία θα καταλήξει στο υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων, όπου θα μπορέσουν να απολαύσουν ένα θερμό λουτρό, απαραίτητο όμως το κλείσιμο ραντεβού στο 22740-21979 και θα υπάρχει ελαφρύ σνακ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Χιώτης Σέντερ της Γυμναστικής Ένωσης Αγίων Αναργύρων Λεωνίδας Μπουμπάρης πέτυχε 13 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 73-64 επί της Αθλητικής Ένωσης Πικερμίου για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Με τη συμμετοχή 630 αθλητών, αθλητριών, προπονητών, συνοδών, κριτών και οργανωτών από 19 νησιά του Αιγαίου εκπροσωπώντας 38 σωματεία, καθώς και 7 σωματεία σχολεία ΑΜΕΑ θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μύθυμνας η 37η Αιγαιοπελαγίτικη Αγώνες Στίβου, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό του Αιγαίου. Οι αγώνες διοργανώνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον ΣΕΓΑΣ και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Λέσβου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη φόρη, εντάσσεως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 32 έως 77%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς και υγρασία από 24 έως 92%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτου 2, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Τσατσαρώνη στην οδό Δημοκρατίας 16. Στο Βροντάδο διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1924, την ίδρυση ξεχωριστής Μητρόπολης για τη Βόρεια Χίο με έδρα τα Καρδάμιλα αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αύριο 7 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή Μητροπολίτη. Υπενθυμίζεται ότι οι νέες χώρες, επομένως και η Χίος, πριν την υπογραφή της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης του 1928, υπάγονταν και διοικητικά στην Κωνσταντινούπολη.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άντε γεια, ελεύθερο ξανά το πεζοδρόμιο στην Προκυμαία. Φτιάξτε αμέσως το αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό. Χρυσό σταυρός ευπείας στην Αθηνά Κρομίδα. Η Αλήθεια TV άλλαξε την πρωινή τη ζώνη. Η μαστίχα έπρεπε να έχει 300.000 ευρώ το κιλό. Σταματήστε το διχασμό. Τιμωρείται μήπως ο Τάσος Κουτσοδόντης γιατί δεν άσκησε ποτέ το σπορ της παραπαιδείας του φιλόλογου Λεωνίδα Πυρκάρη. Προς το απισδένει τη λύνη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα στη στήλη επικαιρότητα. Γιάννης Μαλαφής, άνοιγμα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στα οικονομικά του Δημοχείου. Το Χαλκιός πρέπει να τιμήσει το παλικάρι του. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το θολό ποτάμι. Έφυγε από τη ζωή Δέσποινα το Μαζάνη. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το «Μιλείτε νεχιώτικα». Χειμερινό ωράριο στη βιβλιοθήκη Κοραής. Βήρων το Μάζος οι δυσκολίες έγιναν οι ωραιότερες ιστορίες. Ένα ομήριο γεμάτο φως, μουσική και αλληλεγγύη για την Παρασκευή. Ξεκινούν τα πολιτιστικά εργαστήρια του ομηρίου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Αντί 58 προσλήψεις, 16. 9 προσφορές για τα άγουνα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ποιον, τον Τάσο, του Παντελή Σαλιάρη. Και οι πρώην μαθητές του σχολείου υπέρ του Τάσου Κουτσοδόντη. Το Δίαιο Αιγαία συμπαρίσατε στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αναστάσιο Κουτσοδόντη. Η εκπαίδευση ως λειτουργήμα και η οφειλόμενη τιμή στον Τάσο του Γιώργου Παυλιδάκη. Καλό ταξίδι στο φως Δέσποινα της Χαριτίνης Ξύδη. Το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας και οι συγκρίσεις Σμύρνης Βορείου Αιγαίου του Σπύρου Κάβουρα. Ιερείς του Υψίστου και του Δικαίου του Κωνσταντίνου Φραγκομίχαλου. Τα φάρμακα έγιναν φαρμάκι του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συνταξιού Χονάτ Βροντάδου. Τσικουλόλαδο του Γιάννη Παϊδούση. Έτσι αμείβεται έναν υποδειγματικό εκπαιδευτικό του Γιώργου Στήρου. Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά του Ηρακλή Βούλτσου. Αν η πρόνοια δεν αφήνει άστεγους, γιατί το γυροκομείο Χίο αναγκάζεται να τους φιλοξενεί του Σίμου Βενέτου. Για το καράβιο και το ειδικό σχολείο της Κέτης Αδαμοπούλου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα σε οικονομικό αδιέξοδο οι επαγγελματίες αλληλείς. Στα Κάγκελα η Σάμος με συλλήψεις μαθητών. Ήρθαν στα χέρια και τον μαχαίρωσε. Ένας Τούρκος Λεβέντης ζητά κοντά στοιχείο να φτιάξει χώρα του τεχνητό νησί. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, καλεσμένη του Γιάννη Τζούμα είναι η Μαρίνα Χατζημανόλη, Υπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξηγεί πώς η ναυτιλία διδάσκεται στην Κύπρο από τα δημοτικά σχολεία, πώς λειτουργούν οι ναυτικές της ακαδημίες, τι κίνητρα δίνονται για να δυναμώνει όλο και περισσότερο η κυπριακή σημαία.
4: Είμαι σήμερα εδώ μαζί σας για να μιλήσουμε για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως τα τόσα πολλά που ενώνουν την Κύπρο με τη Χίο μας.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ λοιπόν και πάλι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Το χαμόγελο του παιδιού σε συνεργασία με το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, θα βρίσκεται στοιχεία από τις 12 έως και τις 23 Οκτωβρίου. Με το επιστημονικό προσωπικό του και με το κινητό εργαστήριο ενημέρωση, εκπαίδευση και τεχνολογία Οδυσσέας, με στόχο να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης. Βασικό ζητούμενο είναι η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες, καθώς και σε εκπαιδευτικούς. Και η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και με το Δημοχείο, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ισχύου. Μακάρι να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι γνώσεις και η εμπειρία που έχουν στο συγκεκριμένο θέμα τα στελέχη της οργάνωσης στο χαμόγελο του παιδιού. Διότι στο νησί μας θα βρίσκεται ομάδα ψυχολόγων, θα επισκεφθεί σχολεία και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας. Ενώ παράλληλα θα γίνονται και δράσεις στο κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, στον Οδυσσέα, που θα βρίσκεται σταθερά στην κεντρική πλατεία στην πόλη της Χίου. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μονάδα, η συγκεκριμένη κινητή μονάδα, είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και δημιουργεί την ευκαιρία για δράσεις, ιδιαιτέρως διαδραστικές και οικίες για τα παιδιά. Ελπίζουμε, επαναλαμβάνουμε, όσο το δυνατόν περισσότεροι, είτε είναι οι σχολικές μονάδες, είτε οι γονείς, είτε είναι οι εκπαιδευτικοί, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία. Έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή. Το πώς ακριβώς θα το κάνουν, να μπορούν να το αναζητήσουν και στη σχετική δημοσίευση που έχει γίνει στο αλήθεια.gr. Υπάρχει και επισυνάπτεται η ψηφιακή φόρμα. Να πούμε ότι θα γίνουν και σεμινάρια με διάρκεια περίπου 2 ώρων για εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες. Το σεμινάριο των γονέων και κηδεμόνων θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 6 με 8 το απόγευμα και για τους εκπαιδευτικούς την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου πάλι τις ίδιες ώρες.

Το χαμόγελο του παιδιού έρχεται στοιχείο την επόμενη εβδομάδα. Από τοιχείο τώρα θα φύγουν τέλη αυτή τη εβδομάδα. Τι τέλη, από τα μέσα αυτή τη εβδομάδα θα φύγουν αρκετοί αθλητές μας για να πάρουν μέρος στους αγιοπελαγητικούς αγώνες Στίβου. Φτάσαμε στους 37ου αγιοπελαγητικούς αγώνες που θα γίνουν αυτή τη φορά στο δημοτικό στάδιο της Μύθυμνας. Ένα ωραιότατο στάδιο, πλήρως ανακαινισμένο. Η έναρξη των αγώνων θα γίνει αυτό το Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Να πούμε ότι θα πάρουν μέρος 630 αθλητές και αθλητρίες, προπονητές, συνοδοί, κριτές και οργανωτές από 19 νησιά του Αιγαίου. Οι αιγαιοπελαγητικοί αγώνες που γίνονται από το ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής είναι η μία από τις δύο διοργανώσεις που καταφέρνουν, φέρνουν κοντά τους αιγαιοπελαγίτες. Η δεύτερη είναι η συνάντηση των ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Αθλητισμός και πολιτισμός μας φέρνουν κοντά. Τώρα αυτό το κοντά για κάποιες περιοχές είναι για να τα καταφέρουν να προσεγγίσουν, μπορεί να ταξιδεύουν και μια ολόκληρη μέρα ή και παραπάνω από μια ολόκληρη μέρα. Πάντως είναι σημαντικό το ότι στηρίζεται το συγκεκριμένο εγχείρημα και ότι οι αθλητές από 19 νησιά του Αιγαίου θα δώσουν το παρόν αυτή τη φορά στην Λέσβο στο στάδιο Μύθυμνας. Εκτός πάντως από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το ΣΕΓΑΣ και βέβαια την τοπική ένωση Στίβου της Λέσβου, συνδιοργανωτές είναι και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και η ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου και η ΑΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου, 12 νήσων και Κυκλάδου.

0: Την Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα

0: Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λοιπόν, επειδή λέγαμε και για την καταγγελία της πανσπουδαστικής για τους σπουδαστές, τους πρωτοετής που πήγαν να κάνουν μάθημα αγγλικών και ήταν σε αίθουσες όρθιοι, σε αίθουσες διδασκαλίας όρθιοι, επειδή δεν υπήρχε χώρος να καθίσουν και κάποια μαθήματα μαθηματικών δεν έγιναν, πάλι επειδή δεν υπήρχαν υποδομές. Να σας πούμε ότι η πανσπουδαστική και στην Μυτιλίνη έχει προχωρήσει σε καταγγελίες και ειδικότερα βάζει το ζήτημα των φοιτητών που δεν στεγάζονται. Μιλάει για 105 φοιτητές και φοιτητρίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλίνη που, όπως καταγγέλλεται, ενώ πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για δωρεάν στέγαση, παραμένουν στη λίστα επιλαχόντων καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια.

Μια καλή είδηση μας έρχεται από τις ακριτικές ινούσες. Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει η προσπάθεια να δημιουργηθεί κάτι πιλωτικό στις ινούσες. Μέσα από το πρόγραμμα Horizon χρηματοδοτείται η κατασκευή μιας πολυμορφικής πλατφόρμας, η οποία θα εγκατασταθεί κοντά στην νησίδα Γαϊδουρόνησο, στο ανατολικό σύμπλεγμα των νησίδων των Ινουσών, ώστε μέσω αυτής και με τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας, αιωλικής, φωτοβολταϊκής και κυματικής, και με την παρουσία καινοτόμων συστημάτων από

αποθήκευσης ενέργειας πάνω στην πλατφόρμα, να δημιουργηθεί ένα έξυπνο ενεργειακό σύστημα για το νησί και να παρέχεται αφαλατωμένο νερό και πράσινες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του εγχειρήματος, το οποίο όταν πια το τελειώσουν θα λειτουργεί σε πιλωτική μορφή για να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μικρά νησιά, είχαμε στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως ενημερώνει ο Δήμος Ινουσόν, μια ολοήμερη επίσκεψη στο νησί και από πολυμελή αντιπροσωπεία της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon, προκειμένου να δουν πώς προχωράει όλη αυτή η διαδικασία.

Λοιπόν, να το συζητάνε πολλά χρόνια. Δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Είναι ένα πρόγραμμα, επαναλαμβάνουμε, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μακάρι όλη αυτή η προσπάθεια να έχει θετικά αποτελέσματα κάποια στιγμή. Πιστεύουμε πια να βρισκόμαστε προς το τέλος αυτής της προσπάθειας.

Χθες συζητούσαμε και με τον κύριο Πουλιανό από το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών για την μη κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία. Μεταξύ των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί είναι και καθηγητών, καθηγητριών γερμανικής γλώσσας. Χθες είχαμε την ανακοίνωση καθηγητών γερμανικής στο νησί μας που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχουμε 100 παιδιά τα οποία στο δημοτικό σχολείο έχουν δηλώσει να μάθουν γερμανικά και δεν έχουν προσληφθεί καθηγητές και καθηγήτριες. Σήμερα έχουμε και την παρέμβαση της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Χίου που διαμαρτύρεται με επιστολή της για αυτήν την κατάσταση. Φανταστείτε τώρα παιδιά 5ης και 6ης τάξης δημοτικού που έχουν δηλώσει δεύτερη ξένη γλώσσα τα γερμανικά, είναι περίπου 100 μαθητές, το επέλεξαν έγκαιρα και νόμιμα και τώρα τους λένε ότι κοιτάξτε, να δεν έχουμε καθηγητές γερμανικής, θα πάτε σε τμήματα για παράδειγμα γαλλικής γλώσσας, δεν ξέρω ποια άλλη γλώσσα επιλέγετε, ποιους εκπαιδευτικούς έχουν. Και από την δική της την πλευρά η Ένωση Γονέων ζητά να μην ισχύσει κάτι τέτοιο και να προσληφθούν οι καθηγητές με βάση και τις δηλώσεις που έκαναν οι μαθητές.

Να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, με αφορμή τις ανακοινώσεις σπουδαστικής σας που αναφερθήκαμε και στο θέμα της έλλειψης υποδομών για χώρους δασκαλίας εδώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στα τμήματα της Χίου, αλλά και στο θέμα της στέγασης των φοιτητών στην Μυτιλίνη. Να αναφερόμαστε και στα θετικά, να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παραμένει ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά τις επιδόσεις του. Ανάμεσα σε 2.297 πανεπιστήμια από 118 χώρες, το πανεπιστήμιο είναι στην κατηγορία, μια μέση κατηγορία εκεί, ανάμεσα στα 1.001 με 1.200 πανεπιστήμια. Ενώ σε εθνικό επίπεδο το Ίδρυμα βρίσκεται στην 7η θέση μεταξύ 20 πανεπιστημίων. Σε σύγκριση, λέει, με την έκδοση του 2026, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βελτίωσε τη βαθμολογία του σε 3 από τους 5 τομείς. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην ποιότητα της έρευνας. Ενώ βελτιώθηκε και στους τομείς της διδασκαλίας και του ερευνητικού περιβάλλοντος. Η σύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον επιχειρηματικό παραγωγικό τομέα παραμένει ο τομέας με την υψηλότερη βαθμολογία του Ιδρύματος, με 81 μονάδες. Έχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων. Πολύ σημαντικό αυτό.

Και πριν κλείσουμε, επειδή λέγαμε για τις ελλείψεις στα σχολεία των καθηγητών γερμανικής γλώσσας, να πούμε ότι το θέμα έρχεται και στη Βουλή με ερώτηση που καταθέτουν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μαρία Κομινάκα, Γιάννης Δελής και Μανώλη Συντιχάκης, καταθέτουν αναφορά στην οποία περιλαμβάνουν την επιστολή των εκπαιδευτικών γερμανικής γλώσσας αρχείου, με την οποία ζητούν και την άμεση κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς της γερμανικής γλώσσας στο νησί μας.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ελπίζουμε το ισοζύγιο μεταξύ θετικών και αρνητικών να γέρνει προς την πλευρά των θετικών. Σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία, χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Έφτασε χθες βράδυ στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για διήμερη επίσκεψη. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων στους τομείς της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της ενέργειας. Η κυρία Γκίλφοϊλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση ΗΠΑ και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι έως αύριο 5η το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κομμάτος του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή πάντως η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1993 και μια γυναίκα γεννημένη το 2002. Αρχικά υπήρξε εκτίμηση ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς αλλά και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλον τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή. Ο ποδοσφαιριστής φορά για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν που διεξάγεται αυτήν την ώρα. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στα social media, ο Μέση έγραψε πως η στιγμή έφτασε. Φεύγω μεγαλύνη, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό, με το κλίμα να είναι ήδη φορτισμένο στο Buenos Aires για το αντίο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Από το απόγευμα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 2 μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 3ης 6 Οκτωβρίου. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας και για εσάς που συναντιόμαστε εδώ στην ελλαδική επικράτεια και για εσάς που είστε στην παρέα μας από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και τα μηνύματά σας. Οπότε φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με 2-3 ζητήματα τα οποία έτσι έχουν έναν χαρακτήρα δικό σας, ενώ τη δική σας συμβολή στην καθημερινότητά μας, η οποία καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή, είναι σκληρή εν πάση περιπτώσει. Τώρα το πολύ λίγο δεν είναι άλλο θέμα, έχει και υποκειμενικές διαστάσεις. Οπότε αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με τα τρέχοντα. Πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια δημόσια ανακοίνωση, έτσι για να ξέρετε, διότι και τα δεδομένα μας στον σταθμό τον οποίο επιλέγετε και ακούτε είναι καλό, 2-3 πράγματα, και ανεξαρτήτως αν γνωρίζετε ή όχι τα πρόσωπα ή μας ψάχνετε γενικότερα. Λοιπόν, ανακοινώνω λοιπόν ότι στον Sky 100,3, στο ραδιοφωνικό σταθμό, υποδεχθήκαμε χθες την κυρία Κατερίνα Γαλανού, δημοσιογράφο, η οποία αναλαμβάνει την θέση της Γενικής Διευθύντριας του ραδιοφωνικού σταθμού Sky 100,3. Η κυρία Γαλανού είναι μια εξαίρετη δημοσιογράφος, την οποία γνωρίζω από την παρουσία της στα τηλεοπτικά παράθυρα και αργότερα την διάβαζα έως πρότινος στο liberal.gr. Είναι μια δημοσιογράφος η οποία εμφορείται από φιλελεύθερες αντιλήψεις, με τριλοπαθής, η οποία ξέρει να τεκμηριώνει άριστα τη γνώμη της με δεδομένα. Δεν υπάρχει καλύτερο δεδομένο για εσάς, για όσους και όσες μας ψάχνετε, και πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή, το λέω πάντα με την έννοια ότι είναι ωραίο αυτό να λες ποιος είναι αυτός ο παιδί μου που τον ακούω, τι έχει κάνει αυτός, τι είναι κτλ. Τι λέει γενικώς, τι απηχεί, πέραν από τον λόγο που διατυπώνει στην δημόσια του εμφάνιση. Η κυρία Γαλανού αρθογραφούσε για χρόνια στο liberal.gr, οπότε αν πάτε στη μηχανή αναζήτησης του Liberal και πληκτρολογήσετε Κατερίνα Γαλανού, θα σας παραθέσει τα άρθρα της. Οπότε διαβάζοντας κάποια εξ αυτών μπορείτε να κατανοήσετε λοιπόν την δική μου χαρά και ικανοποίηση και το γεγονός ότι η κυρία Γαλανού συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα εδώ την Σκαϊκή. εννοώ του Sky σε επίπεδο ομίλου, όχι μόνο ως ραδιοφώνου. Άρα λοιπόν, στο τιμόνι το κεντρικό του ΣΚΑ 100,3 ως Γενική Διευθύντρια η κυρία Κατερίνα Χαλανού, έχοντας πλαισιωμένη από τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος είναι δικό μας παιδί, χρόνια εκπαιδευμένος στον ΣΚΑΙ ως Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης, και επίσης με ένα δικό μας παιδί, πολύ παλιό παιδί, εννοώ κόρη, η κυρία Ποπουλίδου, Τζένι Ποπουλίδου, η οποία είναι στον ΣΚΑΙ από το 1988. Το μακρινό 88, παιδούλα, και συνεχίζει ως διευθύντρια προγράμματος και άμεση συνεργάτητα, κάνουμε αυτές τις ιστορικές εκπομπές. Συνεπώς, σιδηροκέφαλη κυρία Γαλανού, εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας, εννοείται, να παλεύουμε και να προσπαθούμε και εμείς, έχοντας ένα απαιτητικό κοινό, εσάς κυρίες και κύριοι απέναντί μας, και πολύ καλά κάνετε ότι είσαστε απαιτητικοί, και μάλιστα όσο πιο πολύ αγαπάτε τόσο πιο πολύ απαιτητικοί γίνεστε, και σωστά, το ίδιο θα έκανα και εγώ, το ίδιο κάνω και εγώ, εννοείται, έχεις απαιτήσεις από αυτόν που ακούς, να πληρεί προϋποθέσεις, και πολύ καλά κάνετε και θέτετε αυτές τις προϋποθέσεις και μου τις θέτετε και στις επιστολές τις οποίες παραλαμβάνω από εσάς, όπως από την κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου, την επιστολή της οποίας θα διαβάσω σε λίγο, ή όπως επίσης από τον Πάνο, ο οποίος δεν μας έκανε την τιμή να μας πει ποιο είναι το επώνυμό του, αλλά κάνει την κριτική του. Εγώ θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, να ξεπερνάμε τις φοβίες μας, και εννοείται ότι στην κριτική που διατυπώνεται, όταν διατυπώνεται κριτική, εκεί να έχουμε φαρδιά πλατιά το ονοματεπώνυμό μας, χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία και ανησυχία, διότι εδώ δεν φακελωνόμαστε. Λοιπόν, ξεκινώ από τα ετοιμόρροπα ταβάνια λόγω υγρασίας στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Πρόβλημα και κίνδυνος για τους μαθητές της Δευτέρας Δημοτικού, μου λέει ο κύριος Γιώργιος Δαραβέλας, ως απελπισμένος γονέας, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιουπόλεως. Θέλω να αναδείξω το θέμα, λέει ο άνθρωπος. Αιτία του προβλήματος, πριν από μερικά χρόνια υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα δεντροφύτευσης στην ταράτσα του σχολείου. Τα φυτά ξεράθηκαν. Το χώμα παρέμεινε, με αποτέλεσμα να κατάει τεράστιες ποσότητες νερού και να προκαλεί εκτεταμένη υγρασία. Δεύτερον, το ταβάνι εντός της αιθούσης στη δεύτερη τάξη έχει γεμίσει υγρασία και υπάρχουν ετοιμόρροπα κομμάτια σοβά. Για να αποφευθεί κάποιο ατύχημα, οι δάσκαλοι αναγκάστηκαν να μετακινήσουν τα θρανία των παιδιών στις άκρες της αίθουσας. Η στάση των αρχών, άνω κάτω τελεί, εξαιρετική επιστολή του κύριου Δαραβέλα, δεν το συζητώ, πρόκειται περί συγκροτημένου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαραβέλα. Η στάση των αρχών, άνω κάτω τελεί, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ο Δήμος Ηλιουπόλεως και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν παντελώς άφαντη. Η ίδια διευθύντρια του σχολείου, σε κατάσταση απόγνωσης, σήκωσε τα χέρια ψηλά, ζήτησε τη βοήθεια των γονέων, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Στέλνω αυτό το μήνυμα με την ελπίδα ότι η ανάδειξη του θέματος από την εκπομπή σας θα αναγκάσει τους αρμοδίους να κινητοποιηθούν πριν θρηνήσουμε θύματα και πριν πέσει το ταβάνι στα κεφάλια των 7χρονων παιδιών. Κύριε Δήμαρχη Ηλιουπόλεως, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το γνωρίζω, το θέμα της συντήρησης του κτηρίου είναι ζήτημα του οικίου Δήμου, εντός του οποίου λειτουργεί η σχολική μονάδα. Άρα ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αλλά προσέξτε τώρα, ο Δήμος Ηλιουπόλεως, αλλά προσέξτε. Πριν από χρόνια λοιπόν είπανε να βάλουμε πολύ ωραία πράσινο στην ταράτσα. Πολύ σωστό. Αν γεμίζαμε πράσινο στις ταράτσες, δεν θα είχαμε αυτήν την αντιαισθητική, εφιαλτική εικόνα που έχουν οι ταράτσες μας, που είναι εμετός, με τα συγχωρήσω ως πρωινιάτικα. Αλλά δεν είπαμε να ξεραθεί το χώμα και αν το, φάει αυτός που μένει από κάτω, γιατί το ξεραμένο το χώμα θα μαζεύει νερό και αυτό το νερό θα εισχωρεί μέσα στον πετόν. Είπαμε να το συντηρήσουμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως. Μία, έχετε κάποιες από τις δουλειές. Γι' αυτό λέω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο τελευταίος, να με συγχωρείτε, πάτος της κεντρικής διοίκησης, κυρία μου, η κυρία Παναγιώτα Παπα-Νικολάου μου έγραφε ένα μήνυμα παρέμφερες, Αυτό τώρα πώς τι θα σέβεται, κυρία Παπα-Νικολάου μου, πώς μπορούμε να κάνουμε να δουλεύουν οι δήμοι? Υπάρχουν δήμοι της προκοπής και οι δήμοι μη προκοπής. Αλλά τι να πάει, να πάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση πάνω από έναν κάθε δήμο και να λέει δήμαρχε εκείνο, δήμαρχε το άλλο? Δεν είπαμε ότι θα αποκεντρώσουμε το κράτος το διεφθαρμένο, το κράτος το άθλιο, το κράτος των μπελχανάδων, το κράτος του οχαβερθισμού, το κράτος της δημοσυπαλληλίας, και θα το αποκεντρώσουμε, θα κάνουμε τις περιφέρειες που είναι μικρό κράτος και θα κάνουμε ακόμη πιο μικρό κράτος τους δήμους μας. Αν λοιπόν ο Δήμος Ηλιουπόλεως έχει χρόνια να πάει στο 10ο δημοτικό σχολείο, τι να κάνει, κυρία Παπα-Νικολάου μου? Έχετε δίκιο εσείς που λέτε ότι βρε παιδί μου, δεν βλέπεις, δεν είναι όλα καλά, δεν έχουμε τίποτα καλό γύρω μας, δεν τα βλέπεις? Γιατί με μετράει ότι είμαι εγώ του Μητσοτάκη τώρα και ότι κάνω βάντα στην κυβέρνηση και βάζω πλάτη. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί στο Δήμο Ηλιουπόλεως και να πούμε, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, παρακαλώ φροντίστε την ταράτσα του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιουπόλεως. Κύριε Ταραβέλα μου, παρακαλώ πολύ, ενημερώστε με για την εξέλιξη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα κινητοποιηθεί και εσείς, κύριε της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διευθυντά Νότιο-Ανατολικού Τομέα, την από εκεί του πρωτοβαθμίου, της Πρωτοβαθμίου, παρακαλώ, μιλήστε με τον Δήμαρχο και πείτε, Δήμαρχε, ξεράθηκε το χώμα που είχαμε βάλει να κάνουμε οικολογική ταράτσα. Το κόμεντι στην ιστορία είναι η οικολογική ταράτσα, έτσι, δηλαδή αυτή είναι η κωμωδία εδώ. Ότι βάλαμε το χώμα, ξεράθηκε το χώμα, δεν ασχοληθήκε ποτέ κανείς. Δεν ξέρω, περνάει κανείς από τις σχολικές μονάδες? Δηλαδή όπως περνάει, φαντάζομαι ότι όπως έρχεται η καθαριότητα του Δήμου, λογικά, σε κάποια λογικά διαστήματα, δεν λέω κάθε μέρα, θα πρέπει λογικά να πηγαίνει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου από ένα σχολείο και λένε τι πρέπει να βάψουμε, τι πρέπει να στοκάρουμε, που λέμε ο αρμόστοκος, που λέει και η, ο αρμόστοκος που λέει και η, και η διαφήμιση, έτσι δεν έχουμε τον αρμόστοκο, τι άλλο έχουμε εκεί? Έχει μια πολύ ωραίο, όταν ακούω αυτή τη διαφήμιση, τελένομαι, είναι το Μπετόβλακας, αλλά όχι, είναι ο αρμόστοκος και ο Μπετόβλακας. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν από τα σχολεία και θα είμαι, ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, πώς πρέπει να σουλουπώσουμε λίγο όλη αυτή τη μουντζούρα των σχολείων? Δεν μπορούν να ζουν τα παιδιά να μαθαίνουν από την πρώτη δημοτικού ότι η ζωή είναι μια μουντζούρα. Δεν είναι μια μουντζούρα η ζωή. Δεν είναι, μάλλον, δεν είναι η κανονικότητα η μουντζούρα. Η μουντζούρα που συνηθίζει το παιδί να βλέπει σε κάθε τοίχο, γιατί το κάθε παιδάκι είναι αμολυμένο διότι η μαμά είναι αλλού, ο μπαμπάς αλλού, και αν συναντηθούν έχει καλός, αλλά έχουν ξεχάσει το παιδί, δεν είναι η κανονικότητα. Δεν ζουν άλλοι, σε άλλες κοινωνίες στον ευρωπαϊκό χώρο με τη μουντζούρα οι άνθρωποι. Δεν ζουν. Αυτό, αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλοι πράξη, κύριε Δήμαρχε Ηλιουπόλεως, φροντίστε το κι εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγε και 18, να ετοιμαστεί παρακαλώ η κυρία Τριανταφύλου, μην χάσει το μάθημα. Πάμε. Λοιπόν, θα υποδεχτούμε την κυρία Τριανταφύλου με Yves Montand.

0: ευκαιρίες δοθήσεις να σας πω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε, θα ξέρετε την σοκολατερή Λεωνίντας. Ε? Μπράβο. Είναι μια ιδρυθήσα στο Βέλγιο εταιρεία από το 1913 από τον Έλληνα Λεωνίδα Κεστεκίδη. Φαντάζομαι ο Πόντιος Λεωνίδας πήγε στο Βέλγιο και το κατέκτησε. Η εταιρεία αυτή είναι ακόμη και σήμερα στην πέμπτη γενιά στα ελληνικά χέρια. Έχει 1300 καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Στις 15 Οκτωβρίου θα εγκαινιαστούν στις Βρυξέλλες ένα υπενσύγχρονο εργοστάσιο, το οποίο στελεχώνεται σε μεγάλο ποσοστό με Έλληνες του Βελγίου. Μου λέει ο κύριος Ιωαννίδης από το Κολωνάκι. Και σήμερα στο Λεωνίντας νέο ψυχικό, απέναντι από τον Αλφαβήτα, έρχεται ο σοκολατιέ, ο Μέτρ, να παρουσιάσει την Παρασκευή Παραλίνας και την γευσιγνωσία και τα σχετικά. Την ίδια ώρα στο Παρίσι γίνεται ο ξεσηκωμός ο μεγάλος και εγώ τώρα δεν μπορώ να συνδέσω το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιπόλεως με τις γειτονίες των Παρισίων. Γι' αυτό είναι εδώ η κυρία Σωτριέντα Φίλου να μας τα εξειδικεύσει. Καλημέρα σας, αγαπημένη μου.
1: Καλημέρα. Συνεχίζω από τα χθεσινά.
0: Βεβαίως. Συνεχίζουμε.
1: Διότι σήμερα θα γίνει η πανεθνική διαδήλωση,
0: ναι,
1: εκπαιδευτικών μαθητών και συνδικάτων, αλλά βέβαια δεν έχει αρχίσει ακόμα, οπότε δεν έχουμε νέα πάνω σε αυτό το θέμα. Το καινούριο είναι ότι ο υπουργός υποσχέθηκε, ο Edouard Geffray, υποσχέθηκε ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα ικανοποιήσει τα αιτήματα που είναι, όπως λέγαμε, τα κτίρια, μερικά κτίρια, το 10% που έχουν πρόβλημα συντήρησης και βανδαλισμό, να συμπληρώσει τα κενά των καθηγητών, διότι υπάρχουν κάποια κενά σε ορισμένα σχολεία και μερικές φορές και σε πρωτεύοντα μαθήματα. Αυτά υποσχέθηκε.
0: Ναι, μπορεί να τα καταφέρει. Μπορεί να τα φέρει, κυρία Τριανταφύλου.
1: Ακούστε, ναι. Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο το θίξαμε χθες, ότι η χώρα αντιμετωπίζει οξία δημοσιονομική κρίση. Είναι πραγματικό το πρόβλημα αυτό της Γαλλίας. Δεν είναι μια φαντασίωση. Ναι. Ούτε το ζήτημα της λιτότητας, το οποίο επανέρχεται στη ζωή μας ξανά και ξανά και παραπονιόμαστε για τη λιτότητα, είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Χρειάζεται κάποια εγκράτεια στις δαπάνες. Και όπως λέγαμε και χθες, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου είναι πάρα πολύ υψηλός. Το ζήτημα δεν είναι να ρίχνεις στα προβλήματα λεφτά. Το ζήτημα είναι να εκπονείς καλή στρατηγική, δηλαδή καλή κατανομή πόρων. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα στον προϋπολογισμό, όπως υπάρχει σε πολλές χώρες, και γι' αυτό και μας ενδιαφέρει, διότι μπορεί να μας αφορά. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο προϋπολογισμό, ο οποίος φτάνει τα 65 δισεκατομμύρια, 190, όπως λέγαμε, μαζί με άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δήμων, των περιφερειών κτλ. Αλλά το 85% αυτού του προϋπολογισμού διοχετεύεται στους μισθούς. Άρα μένει λίγο για τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε, ας πούμε, τεχνικές υποδομές, κτίρια κτλ. Αυτό είναι βέβαια αποτέλεσμα του συνδικαλισμού. Διότι οι καθηγητές πληρώνονται καλούτσικα, θα μπορούσαν να πληρώνονται και πολύ περισσότερο. Πληρώνονται, ας πούμε, περίπου 2.000 όταν είναι στην αρχή της καριέρας τους και μπορεί να φτάσουν τις 3,5 προς το τέλος. Δεν είναι πολλά χρήματα για τα γαλλικά δεδομένα. Δεν είναι και ο μισθός πείνας που όπως τον χαρακτηρίζουν, ας πούμε, οι περισσότεροι καθηγητές. Το δεύτερο θέμα που σχετίζεται με το συνδικαλισμό είναι ότι περίπου 70% των καθηγητών πρόσκειται στην αριστερά. Η αριστερά στη Γαλλία και σε άλλες χώρες δεν πολύ ενδιαφέρεται πλέον για την παιδεία όπως ενδιαφερόταν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα για τους δικούς της λόγους. Ενδιαφέρεται για την κατήχηση στην παιδεία. Γι' αυτό, παρότι είναι δίκαια πολλά από τα αιτήματα των επωνομαζόμενων παιδιών, στην πραγματικότητα δεν είναι αυτά που δημιούργησα την ανάφλεξη, αλλά είναι αυτή η κατήχηση. Δηλαδή οι σχολικές τάξεις στη Γαλλία και εν μέρη και στην Ελλάδα είναι λέσχες συζητήσεων πολιτικής. Κάτι που θα έπρεπε σχεδόν, εν πάση περιπτώσει, να μην ενθαρρύνεται, αν όχι να απαγορεύεται. Άρα δεν έχουν πολλά περιθώρια οι ΓΑΗ να αυξήσουν τον προϋπολογισμό, γιατί προσπαθούν να συγκρατήσουν ελλείμματα και χρέη. Το άλλο θέμα είναι ότι παρατηρείται μια διαστροφή αυτού του κινήματος του μαθητικού, το οποίο άρχισε, όπως είπαμε, από διάφορα αιτήματα των μαθητών, μέσω της ανυπότακτης Γαλλίας, έτσι της άκρας αριστεράς, που χρωματίζει φυλετικά οποιοδήποτε κίνημα. Στη Γαλλία πρέπει να το καταλάβουμε, κύριε Πορτοσάλτε, δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού. Η Γαλλία δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει παράδοση δουλείας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αλλά ο Μελανσόν, επειδή έχει χάσει το προλεταριάτο, ας πούμε, χαρέζει τη στήριξη μέσα από τις μεταναστευτικές κοινότητες. Άρα κατασκευάζει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει και προσπαθεί να πείσει αυτές τις κοινότητες ότι βρίσκονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Κάνει δηλαδή αντιγαλλική προπαγάνδα.
0: Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρησή σας. Η πρώτη παρατήρηση είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα ήθελα, δηλαδή, λίγαν προσεχώς να τα αναλύσετε περισσότερο. Ένα, αυτό που είπατε ότι η αριστερά κάποτε ενδιαφερόταν για την εκπαίδευση, για αυτό που λέμε για την παιδεία.
1: Μα βεβαίως.
0: Αλλά τώρα κάνει κατήχηση.
1: Είχε στα χέρια της την εκπαίδευση.
0: Επειδή ακριβώς την είχε στα χέρια της την εκπαίδευση, τώρα είπατε ότι κάνει κατήχηση. Αυτό κάποια στιγμή το σημειώνω να μας το αναπτύξετε.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Πορτοσάλτε. Γι' αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτή η δεξιά ανάκρουση, η χριστιανοφασιστοειδής σε πολλές πολιτείες, διότι το σχολείο πέρασε στη woke, ας πούμε, ιδεολογία, με αποτέλεσμα σπασμωδικές κινήσεις από την πλευρά γονέων και τέλος πάντων πολιτικών.
0: Ναι. Και το δεύτερο, τι κάνω με Μελανσόν, είπατε,
1: στρέφει ένα μαθητικό κίνημα σε αντιρατσιστικό, που δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει δηλαδή υλικό υπόβαθρο.
0: Μάλιστα. Και επίσης
1: δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δηλαδή.
0: Και επίσης η αριστερά γενικότερα στη δική μας κοινωνία, τη δυτική, την ευρωπαϊκή, δεδομένου ότι εξέλιπεν το προλεταριάτο όπως ακριβώς δίδαξε και πώς θα το πω τώρα ο Μάρξ, πριν από δύο αιώνες, ακριβώς. Τώρα λοιπόν πρέπει αυτό το προλεταριάτο αντικαθίσταται με τους μετανάστες.
1: Αυτό έχει συμβεί εδώ και περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά ο Μελανσόν είναι η καρικατούρα αυτού του πράγματος, διότι πλέον απευθύνεται μόνο σε αυτές τις κοινότητες.
0: Των μεταναστών και
1: των προερχόμενων από τη μετανάστευση, έτσι, που είναι μεγάλο ποσοστό πια, γιατί ναι, είναι πολλοί οι προερχόμενοι, όχι οι νεοαφυσέντες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτοί που ήρθαν, οι παππούδες τους. Αυτοί που ήρθαν, που είναι σήμερα εγγόνια, πια των πρώτων αφυσέντων. Μπορούμε να συνεχίσουμε άλλα 5 λεπτά μετά τις 8 και 30 ή πρέπει να φύγετε?
1: Εντάξει, περιμένω.
0: 5 λεπτά μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έφτασε χθες βράδυ στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί στις 9 με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και την Πέμπτη το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Συγκινητική ανάρτηση του Λιονέλ Μέση εν ώψη της τελευταίας του αναμέτρησης με τη φανέλα της Αργεντινής. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο, όπως έγραψε. Αυτή την ώρα η Αργεντινή αντιμετωπίζει σε φιλικό αγώνα τον Μπενίν. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας, την ευαρέσκειά σας, τις καλημέρες σας. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ ένα ονομαστικά και μία-μία, αλλά θα τελειώνει η εκπομπή μετά, όπως καταλαβαίνετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για εσάς που μπαίνετε τώρα στη ζωή μας, πήγα να πω, και στην συντροφιά μας την πρωινή. Μάλλον μπαίνω εγώ στη ζωή σας. Λοιπόν, η κυρία Σότερ Ενταφύλου για 5 λεπτά ακόμη, φίλες και φίλοι, για αυτά που συμβαίνουν στο Παρίσι. Ορίστε, κυρία Ενταφύλου, καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, τι λέγαμε, συνεχίζω με κάτι που.
3: Στις τρεις παρατηρήσεις έχω μείνει εγώ, διότι έτσι θα σας καλέσω την επόμενη φορά να τα αναλύσουμε περισσότερο.
4: Ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης της χρηματοδότησης και ίσως να μην υπάρχει και ανάγκη. Αλλά υπάρχει πιθανότατα ανάγκη καλύτερου καταμερισμού των πόρων.
3: Ναι.
4: Αυτού του προϋπολογισμού, του ήδη υπάρχοντος. Επίσης πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση και η Προεδρία λήγουν τον Απρίλιο. Έχουν πολύ μικρό περιθώριο δηλαδή οι ηγεσίες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις. Πολύ μικρό χρονικό περιθώριο. Διότι μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και το πιθανότερο είναι ότι θα γίνει κάτι αρκετά εύθραυστο, διότι προβλέπονται κυβερνήσεις και προεδρίες με πολύ μικρή πλειοψηφία. Όπως βεβαίως ήταν και αυτή του Μακρόν, ο οποίος έχασε στην πραγματικότητα τον έλεγχο ήδη από το 2018 με τα κίτρινα γυλαίκα. Δηλαδή με μια έκρηξη κοινωνικών κινημάτων που μοιάζει λίγο με τη σημερινή κατάσταση.
3: Που διαπιστώθηκε ότι αυτά κίτρινα γυναίκα ήταν κάποιοι ακροαριστεροί με κάτι ακροδεξίως δηλαδή.
4: Βεβαίως.
3: Ναι, δεν ήταν, γιατί κάποιοι ονειρεύτηκαν ότι επιτέλους ξεσηκώθηκε η γαλλική κοινωνία.
4: Όχι, ήταν ιδιαίτερα η αφορμή, θα λέγαμε ότι ήταν αντιδραστική. Διότι ήταν η αύξηση των καυσίμων, του φόρου στα καύσιμα, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, την οποία υποτίθεται ότι όλοι θέλουμε. Αλλά το βραχυπρόθεσμο όφελος ήταν αυτό που έγινε σαν σπίθα, ας πούμε, και πυροδότησε αυτό το πολύ μεγάλο κίνημα εκείνης της εποχής, τα απόνερα του οποίου μπορούμε να παρατηρήσουμε και σήμερα.
3: Πολύ
4: δηλαδή ωραία. Λαϊκής οργής, ας πούμε, ναι. Τώρα, για διάφορα θέματα.
3: Ναι. Αφού σας πω ότι η Ελίνα σας απολαμβάνει, στέλνει την καλημέρα της και λέει θα ήταν εξαιρετικό να την ακούγαμε κάθε εβδομάδα για ένα ημίωρο και στέλνει και μια καρδούλα. Λοιπόν, εγώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Λιακέας μου στέλνει το εξής. Ένα φωτογραφίες ενός συγκροτήματος το οποίο δεν το έχουμε. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε να ενωθούν πολλά ονάσια σχολεία μαζί για να φτιάξουν ένα τέτοιο σχολείο το οποίο στη συνέχεια κατεστράφει. Δεν ξέρω ξέρω, έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες, κυρία?
4: Κοιτάξτε τι έγινε. Ναι. Σε 2-3 σχολεία.
3: Ναι. Σε σχολείο δεν έχουμε δει, βέβαια. Τώρα
4: τα λύκεια, ναι. Τα παιδιά των λυκείων περιέλουσαν πόρτες, πόρτες μόνο, με βενζίνη και έβαλαν φωτιά.
3: Ναι, αλλά τι κάψαν όμως, κυρία Τριανταφύλου, δηλαδή, δηλαδή εσωτερική αυλή, δεν το έχω ξαναδεί εγώ, όχι τέτοιο σχολείο, δεν έχω δει τέτοιο, τέτοιο κτίριο στην Ελλάδα.
4: Αυτό ναι. Θα έφτανα, όπως σας λέγαμε και χθες, μόνο το 10% των κτιριών έχουν πρόβλημα και τα προβλήματα είναι σχετικά, κύριε Πορτοσάιτε, δηλαδή εννοώ συγκριτικά με την Ελλάδα. Είμαστε δύο πολύ διαφορετικές χώρες σε επίπεδο υποδομών και σε άλλα επίπεδα φυσικά. Και τα παράπονα των Γάλλων είναι παράπονα του πρώτου κόσμου. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν θα πάψουμε να το λέμε, γιατί το χάσμα μεταξύ νότου, δύσης, νότου, βορρά και νότου εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο. Αλλά σε σχέση με τους βανδαλισμούς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χρεώσει τους γονείς. Μεταξύ των οποίων υπάρχει εκπληκτικός αριθμός ανεύθυνων και συνενόχων. Εκπληκτικός. Δηλαδή οι περισσότεροι γονείς σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει όλοι όσοι έχουμε εργαστεί στην παιδεία, υποστηρίζουν τα παιδιά τους ακόμα και όταν τα παιδιά τους κάνουν απίστευτες βλακίες. Κάτι που δεν συνέβαινε στις περισσότερες γενιές που... όταν, ας πούμε, γυρίζαμε από το σχολείο και λέγαμε μας μάλωσε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής, τρώγαμε μία ωραία σφαλιάρα. Δεν λέω ότι ήταν σωστό και εκείνο, αλλά αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι πραγματικά μια μορφή παιδοκρατίας του παιδιού βασιλιά, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τις υλικές ζημιές προσπαθεί να τις χρεώσει στους γονείς. Μιλάμε για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο υπουργός. Μπορεί από τότε που το είπε να έχουν αυξηθεί. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι έχουν συλληφθεί 5.000 ανήλικοι. Απορώ πού τους έχουν βάλει. Πού έχουν βάλει 5.000 νοματέους. Παιδιά, τα οποία θα γίνεται χαμός στα κέντρα κράτησης. Και βεβαίως θα τα αφήσουν ελεύθερα, διότι είναι ανήλικοι. Αλλά πού θα βρουν 50.000 γονείς. Είναι αδύνατο δηλαδή αυτό το πράγμα. Προς το παρόν έχουν κληθεί στην αστυνομία 6 γονείς. Για να πληρώσουν, υποτίθεται. Ναι. Πάντως είναι μια τακτική που προσπαθεί αυτή η Προεδρία και η κυβέρνηση να εφαρμόσει και μακάρι να μπορέσει να την εφαρμόσει, ώστε πλέον να μην πληρώνουν οι φορολογούμενοι όλες αυτές τις ζημιές που γίνονται κάθε φορά από τους κουκουλοφόρους και από όσους παρασύρονται από τους κουκουλοφόρους. Mm. Διότι οι αγέλη για τα πολύ μικρά, για τις μικρές ηλικίες, για τις νεανικές ηλικίες, είναι ένα ένστικτο.
3: Βεβαίως, έχετε δίκιο.
4: Δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει ατομική.
3: Το βλέπουμε και εδώ και στη δική μας κοινωνία.
4: Πάντως σε όλες τις κοινωνίες. Δεν είναι αυτό, είναι ανθρώπινο ένστικτο. Το ζήτημα είναι πώς συγκρατείται το πλήθος, πώς διαχειρίζεσαι.
3: Και πώς η οικογένεια, ο μπαμπάς, η μαμά μπαίνουν σε.
4: Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
3: Πολύ μεγάλο θέμα διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κυρία Τριανταφύλου, θα συνοηθούμε ένα πρωί που δεν θα έχετε μάθημα. Όχι, όχι. Αυτά θα αναλυθούν, γιατί προσέξτε τώρα. Επειδή ο γραπτός και ο προφορικός λόγος της κυρίας Σώτης Τριανταφύλους βυθίζει σε νοήματα, καθίσταται εξόχως απολαυστικός και γοητευτικός. Βασίλης Βασιλόπουλος από τη Λάρισα. Παντελής Κουβέλης, καταπληκτική κυρία Τριανταφύλου, Άρη, τέλεια ανάλυση. Γεωργία Παπαδοπούλου, λείπουν φωνές όπως της κυρίας Τριανταφύλου, μας λέει η κυρία Παπαδοπούλου. Ο Γρηγόρης Ψαριανός, φιλιά στη Σόλη. Εξαιρετικά διαφωτιστική η κυρία Τριανταφύλου, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ηλίας Καλτσάς. Και αν το συνεχίσω θα έρθουν και άλλα τόσα, κυρία Τριανταφύλου. Οπότε, συνεννοείστε με τον κύριο Γιαννίδη, βεβαίως σύντομα, ένα πρωί στις 9 να είσαστε για μία ώρα δική σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σας,
3: καλημέρα. Κύριε Λιακέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτές τις φωτογραφίες τις στέλνει είναι της κυρίας Χουλιάρα, αυτές τις φωτογραφίες για την φωτιά που έγινε σε αυτό το σχολείο, το οποίο είναι ένα πληκτρολογίστα αριστοκριματικό στο Geopolitics και Daily News της κυρίας Χουλιάρα. Από εκεί αν δείτε τις φωτογραφίες ο κύριος Λιακέας, να δείτε τι κατασκευή ήταν αυτό το σχολείο, αυτή η σχολική μονάδα, δεν υπάρχει σε εμάς, και πώς ακριβώς συνέβη. Και ελπίζω, λέει ο κύριος Λιακέας, η κυρία Ζαχαράκη και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, με την υποστήριξη των υπηρεσιών που πρέπει να εμποδίσουν τη μεταφορά του φαινομένου στην Ελλάδα. Φαντάζομαι, αγαπητέ κύριε Λιακέα, εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε και μια στοιχειώδη σοβαρότητα. Λοιπόν, λίγο Τζίμι Φοντάνα, παρακαλώ, ευχαριστώ. Νωρίτερα για το 11ο Δημοτικό Σχολείο Λιουπόλιος. Πιο χαρακτηριστικό έχει αυτό το σχολείο, είναι ετοιμόροπη η οροφή και κινδυνεύει να πέσουν οι σοβάδες, μπορεί και ολόκληρη η οροφή στο κεφάλι των παιδιών. Γιατί? Διότι όπως μου γράφει ο πατέρας, ένας εκ των γονέων στην επιστολή, είχαν βάλει πριν από χρόνια χώμα στην οροφή, πολύ ωραία, για να την κάνουν οικολογική. Πλην όμως μπήκε μια φορά το χώμα, δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς με το χώμα, ξεράθηκε η πρασινάδα που έβγαζε το χώμα, πέφτουν τα νερά τώρα του πάνω στο χώμα όταν βρέχει, αυτό μουλιάζει και τα νερά εισχωρούν μες στον μπετόν και έτσι επέρχεται η καταστροφή. Ο Στέφανος Πουλατζάς μου λέει το εξής, μου λέει ανάλογο κόμμεντι υπάρχει στην ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος. Μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί, και εκεί έχει πάνω παρατημένο χώμα πρασινάδες, δεν το ξέρα. Πραγματικά δεν το ξέρα, αγαπητέ Στέφανε, ναι, θα το δω, ευχαριστώ. Ένας άλλος Στέφανος μου λέει το εξής. Αυτό που ανέφερε νωρίτερα ο Κολομιχάλης, η βενζίνη στα ύψη αλλά η κίνηση εκεί πίκτρα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος πρέπει, αγαπητέ μου Στέφανε, από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης να βρεθεί σε διάφορα σημεία της πόλεως έως εδώ το Φάληρο, και άλλοι άνθρωποι ξεκινώντας από το Φάληρο να πάνε πέρα κήθε και ίσως και πιο πέρα από τη γέφυρα Βαρυμπόμπης, να πάνε να δουλέψουν νωρίτερα στα Ινόφυτα κτλ. Στην βιομηχανική ζώνη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα μέσο μεταφορά. Και προφανώς ενώ που να κινείται επί της λεωφόρου Κηφισού και παίρνουν όλο το αυτοκίνητό τους. Τι να κάνουν, πώς να βρουν τα πόδια? Λοιπόν, προσέξτε τώρα, πολύ σωστά μου τα λέει η κυρία Παπα-Νικολάου. Η κυρία Παπα-Νικολάου μου λέει που τα βρίσκεις τα ωραία με τον Μητσοτάκη. Εδώ είναι όλα χάλια. Εντάξει, okay, δεν είναι όλα χάλια, αλλά προσέξτε. Συναντώ ανθρώπους, τώρα ποια είναι η πλάκα στην ιστορία. Εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά, απλώς παρατηρώ. Που λέει και ο Σίλας Σεραφείμ. Δεν κρίνω, παρατηρώ. Και εμένα μου αρέσει να παρατηρώ. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, πρέπει να παρατηρούμε. Είμαστε πολυπράγματες, βέβαια, τα ξέρουμε όλα, εννοείται. Εννοείται και ένας εξ αυτών είμαι εγώ. Λοιπόν, παρατηρώ. Και έρχεστε όμως τώρα εσείς, κάποιοι από εσάς, και μου λέτε, ρε παιδί μου, είπες κάποτε πριν από χρόνια, ας μπει ένα λεωφορείο, να δοκιμάσουμε ένα λεωφορείο να ανεβαίνει και να κατεβαίνει. Σε προσδιορισμένη λωρίδα της λεωφόρου Κηφισού, που δεν θα μπαίνει μέσα ούτε ταξί, κανένας

συγγνώμη κάποια στιγμή, γιατί έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, με τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο, όπως είχε κάνει με τον Στέφανο Μάνο. Και θυμόμαστε πάντα αυτή την κλασική ατάκα που επικρατεί στην ζωή μας. Αυτό δεν γίνεται. Έρχεται ένας, δίνει μια ιδέα. Η πρώτη απάντηση σε αυτή την ιδέα είναι: αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει γιατί δεν γίνεται. Δεν απαντάτε το γιατί. Είναι αξίωμα. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, με αυτό δεν γίνεται, φτιάξαμε μια νοοτροπία μπετόν, βαριά μπετόν, που για να την σκάψεις, για, πρώτα απ' όλα, αυτό δεν γκρεμίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορεί 50 χρόνια κάτι να μην γίνεται και μετά από 50 χρόνια να αρχίσουμε να λέμε: αχ, δεν μας αρέσει εκείνο, δεν μας αρέσει το άλλο. Αχ, εκείνο θα το φτιάξουμε το άλλο. Όχι. 50 χρόνια έκανες, προφανώς θες ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να σπάσεις πρώτα τη συνείδηση μέσα σου που έχει μπετονάρει ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί το μυαλό ολονών, όλων των ανθρώπων και μου συμπεριλαμβανομένων, ότι στην ίδια κοινωνία ζω, είναι ότι η πρώτη αντίδραση είναι: αυτό δεν γίνεται. Ένα λεωφορείο, αν βάζαμε μια γραμμή, αυτό που προσπαθώ να πω, βεβαίως έχουμε μια κάποια συγκοινωνία στην πόλη, αλλά συγκοινωνία δεν έχουμε. Έχει δίκιο εδώ, θα συμφωνήσω με την κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία μου ασκούσε την κριτική της θέση. Σας έχω πάρει σήμερα μονότερμα, κυρία Παπα-Νικολάου μου, έτσι είσαστε το παράδειγμα, το καλό. Λοιπόν, ότι συγκοινωνία ουσιαστική δεν έχουμε, γι' αυτό, Στέφανέ μου, οι άνθρωποι είμαστε όλοι κρεμασμένοι σαν αυτοκίνητο. Και είμαστε ένας σε κάθε αυτοκίνητο. Έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, έχουμε πολλά λεφτά, έχουμε λίγα λεφτά, δεν μας περισσεύουν. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει βενζίνη. Διότι πώς θα πάμε αλλιώς στη δουλειά μας? Το έχω ξαναπεί. Για να πάω από τα Βρυλίσια στην Κηφισιά, να ανέβω έναν καφέ, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Δεν υπάρχει συγκοινωνία που να τα ενώσει αυτά τα δύο, που είναι, αν ξεκινήσεις με τα πόδια, θα φτάσεις. Μπορεί να κάνεις 2-3 ώρες, αλλά θα φτάσεις. Τα πόδια. Μπορεί να κάνεις και μια μισή ώρα, δεν το έχω μετρήσει να σας πω. Δεν ήθελα να το δοκιμάσουμε, να πάω με τα πόδια. Για να σας πω πόση ώρα είναι με ένα ωραίο γρήγορο περπάτημα να κάνεις την κυβεστική σου.

κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι προφανώς από της ιστορίας το προκύπτει αυτό, σε μια δράση διαρκή 52 ετών, κάτι, ένα κομμάτι μιας μεγάλης παράταξης, αυτής που λέμε δεξιάς και το δεξιάς, η οποία έχει το προβάδισμα στην προτίμηση των πολιτών σε αυτόν τον τόπο. Ενώ μιλούμε για μια αριστερή υπεροχή, ας πούμε, στις τέχνες, τα γράμματα, στον πολιτισμό, και μια αριστερή ηθική υπεροχή, έλα που όμως πολιτικά δεν προκύπτει αυτό. Και εκεί που η αριστερά προσπαθεί να πει εγώ είμαι σε όλα αυτά, υστερεί όμως σε αυτό που είναι των μεγάλων ιδεών. Σε αυτόν τον τομέα των μεγάλων ιδεών. Ποιες είναι οι μεγάλες ιδέες? Πρώτα απ' όλα η μετάβαση και η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974 μετά τη φυγή των δικτατόρων. Είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του λόγου. Σήμερα φαίνονται αυτονόητα, αλλά αν γυρίσουμε 52 χρόνια πίσω θα δούμε ότι δεν ήταν καθόλου αυτονόητα. Αν απευθυνόμουν σήμερα σε πιτσιρίκια, σε νέους και νέες, θα έλεγα ρωτήστε τον πατέρα σας να ρωτήσει τον πατέρα του πώς ακριβώς ήταν τα ζητήματα τότε ελευθερίας του λόγου. Και εννοείται ότι το κορυφαίο γεγονός που αφήνεται σε αυτήν την παράταξη και στον ιδρυτή της, στον εθάρχη της Κωνσταντίνο Καραμαλή, η ένταξή μας στην Ευρώπη. Μπορεί να έχουμε γούστα ανατολίτικα, μπορεί να γουστάρουμε τα κεμπάπ και τα, πώς τα λένε, και τα, και εγώ από εκεί έρχομαι, δεν παριστάνω ότι βγήκα από τις Βαρσαλίες, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο προσανατολισμός μας είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, τιμούμε την κατακοή μας, είμαστε σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ότι δεν μπορούμε να μην νιώσουμε και κάτι εννοώ στο θυμικό μας από την Ανατολή, γιατί και εκεί οι ρίζες μας είναι πολύ βαθιές, αλλά ο προσανατολισμός της

χώρας της Ελλάδος είναι η Ευρώπη και εκεί μας πήγε ο Εθάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Να με συγχωρείτε τώρα, τον αλείπει ο ανιψιός του, στον οποίον άφησε την παρακαταθήκη αυτού που ονομάζεται του καραμαλισμού, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός. Να λείπει από την εκδήλωση των 52 χρόνων, από την συγκρότηση πια του κόμματος μέσα σε μια ευρεία παράταξη, την οποία παράταξη ίδρυσε επί της ουσίας ο θείος του, είναι για μένα σφάλμα. Ένα. Διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή φεύγει το επίκαιρο και μένει η ιστορία. Η ιστορία θα μείνει. Ο ιστορικός θα γράψει. Δηλαδή, ο ιστορικός θα αναζητήσει και θα πει αυτός ο περίφημος καραμαλισμός στην εξέλιξή του τι σήμαινε για την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι σήμαινε ο καραμαλισμός. Σήμαινε κάτι. Μήπως οι γόνοι που ανέλαβαν να προχωρήσουν τον καραμαλισμό, μήπως δεν μπορούσαν να σταθούν σε αυτό το βαρύ όνομα, αντάξει ενός αυτού του ονόματος, το οποίο είναι που είναι βαρύ όνομα στην ιστορία πάντα, στην ιστορία, επειδή κάνω και αυτήν την ιστορία σας το λέω, γιατί το άλλο είναι επίκαιρα πράγματα, έρχονται και παρέρχονται. Αντώνης Σαμαράς. Δεν ξέρω. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να κλειστεί στο δωμάτιο μόνος του για ένα χρονικό διάστημα, να αφήσει λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους που τον αγαπούν τώρα. Καταλαβαίνω. Να κλειστεί μόνος του, δεν θα χρειαστεί 10 χρόνια όπως ήταν τότε κλεισμένος στην δική του αυτοεξορία, κοιτάζοντας το ταβάνι όπως έχει πει του σπιτιού. Αλλά να κλειστεί για λίγο τώρα, δεν χρειαστεί 10 χρόνια, πολύ λίγο, και να πει πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού θέλω να μείνω, πώς θέλω να μείνω στην ιστορία. Που θα παραλάβει ο ιστορικός σε σχέση Σαμαράς με την παράταξη. Ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει, δεν είναι δική μου δουλειά. Στην παρούσα στιγμή εγώ δεν είμαι ιστορικός. Εγώ απλώς βάζω τα ερεθίσματα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι αν ζούσαμε 100 χρόνια μετά, τι φαντάζομαι θα έγραφε ο ιστορικός, ο οποίος θα διάβαζε την ιστορία της Ελλάδος 150 χρόνια πίσω. Όσο για τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, επίσης το γεγονός ήταν σφάλμα για μένα ότι απουσίαζε χθες από την εκδήλωση, διότι ρε παιδί μου 10 χρόνια πέρασαν, δεν είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά να επιβεβαιώνεις ότι ενοχλήθηκες πολύ επειδή σε νίκησε ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης δεν θα είναι για πάντα πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, είναι για μία περίοδο. Ψηφίστηκε 2 φορές, έχει μεγάλες πιθανότητες κατά την άποψή μου να ψηφιστεί και 3η φορά. Κατά την δική μου γνώμη, για μένα οι εκλογές θα είναι μια Κυριακή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, σημειώστε το, τα λέω τα φθινόπωρο του 26. Θα μου πείτε, έπεσες μέσα Άρη, έκανες λάθος Άρη, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ τι λέω, τη γνώμη μου, λέω την εκτίμησή μου δηλαδή, έτσι. Και κλείνω με το εξής, το πρώτο μέρος. Την ώρα που βγήκα από το τηλεοπτικό στούντιο, μόλις βγήκα, μου τηλεφωνεί ο Μανούσος Γρυλάκης. Ο κύριος Γρυλάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τα μάτια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι ο άνθρωπος, δηλαδή όπως ήταν η οικογένεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο άνθρωπός του ήταν ο Μανούσος Γρυλάκης. Ο οποίος μου λέει ότι ο πρόεδρος, μου λέει, θυμάμαι, ότι πήγαμε σε εκδήλωση όταν ήταν πρόεδρος ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Και τον ρώτησαν τότε οι δημοσιογράφοι και είπαν, πρόεδρε πώς έρχεστε, και είπε στο μήνυμα του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, το οποίο μήνυμα το ψάχνουν και ηχητικά, αλλά μου το βρήκε ο κύριος Γιαννίρης στο εντύπωση. Η εκδήλωση έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2014, πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς τότε μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, και γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της, στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Εκεί λοιπόν
κάνει κάποια δήλωση, δεν την έχουμε βρει ακόμη, θα την κοιτάξει ο κ. Γιαννίδης μήπως την εντοπίσουμε, αλλά στο γραπτό του μήνυμα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης λέει: «Η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή συμπίπτει με μια από τις κρισιμότερες καμπές της σύγχρονης ιστορίας μας. Η παράταξή μας που ταυτίστηκε με τις μεγάλες εθνικές επιλογές, με κορυφαία την ένταξη της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια, καλείται και σήμερα να κρατήσει σταθερά το τιμόνι της χώρας και να την οδηγήσει με ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Απαιτείται ενότητα, συνοχή και αποφασιστικότητα από όλους μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε το μέλλον της πατρίδας μας». Και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πηγαίνει στην εκδήλωση και κάνει χειραψία με τον Αντώνη Σαμαρά ως πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Παραλαμβάνω, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παραβρίσκεται στην εκδήλωση των 40 χρόνων γιατί δεν έχει συμπλέγματα, γιατί είναι σίγουρος για τον εαυτό του, γιατί είναι ο σοφός Νέστορ της παρατάξεως και φοβάται και δεν φοβάται να αναμετρηθεί με την ιστορία. Και είναι παρόν στα 40 χρόνια της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά και σας καλημερίζω προς το παρόν. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και να είμαστε καλά όλες και όλοι και καλό δρόμο να έχουμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκίλφοιλ σημειώνει ακόμα ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κομματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, όπως ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1993 και μια γυναίκα γεννημένη το 2002. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπραταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι αρχές ασφαλείας του